Ο φως εις τον κόσμον ελήλυθα, την απάσου πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσεν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου, το σκότος, πάντοτε στον πρόλογο αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο κυλίγου με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας, στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας και να διώχνει έτσι μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Γι' αυτό συχνά πυκνά επικαλούμαστε τις προσευχές των ακροατών μπροστάριδων αυτής της εκπομπής, των ανθρώπων της οδύνης μα και της ελπίδας, που με το βίωμά τους μας μεταδίδουν χαρά από την αληθινή χαρά, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την χριστοδόρητη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οπλισμένοι συνεχώς και τα όπλα τους είναι ακαταγόνιστα, τα όπλα του φωτός. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας σε εκείνους, μα και σε όλους τους ακροατές, στους συνεργάτες της εκπομπής και στους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων. Είναι οι άνθρωποι που πασχίζουν ώστε συνεχώς να δυναμώνει τη φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου όπου γης, και φροντίζουν ώστε αυτή η εβδομαδία ραδιοφωνική μας συναλληλία να μεταδίδεται στα προγράμματα των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Να ευχόμαστε συνεχώς για αυτούς τους ανθρώπους, τους εργάτες στον ασύνορο αμπελούνα, τον Ευαγγελικό αμπελούνα του Χριστού μας, την εξύψους δύναμη. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com. Το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας εν το φωτί, papakigiahu.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Εκπομπή μας κάθε Σάββατο πρωί σχεδόν ανεβαίνει στο YouTube, στο κανάλι το οποίο εδώ και χρόνια φιλοξενεί αυτήν την προσπάθεια. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε και αρχείο πολλών περασμένων έτων. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις». Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, το πρώτο από τα δύο συν Θεό μέρη, έλεγε ο Άγιος Ιωσήφου ησυχαστής: «Παρετήσου από το δικό σου θέλημα για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε τον δρόμο και έγινε παράδειγμα για εμάς, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε».

είναι αυτή, αδελφή μου, η απερίγραπτη με λέξεις πνευματική μέθη, για την οποία μιλάνε συνεχώς οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό το νυφάλιο μεθύσι, που αλλοιώνει με θείο έρωτα, μανικό, όσους αγαπάνε το φως και μισούν το σκοτάδι. Πόσοι τέτοιοι μεθυσμένοι δεν πέρασαν απέναντι ως αγαθοποιούντες, ως του Χριστού γνήσιοι φίλοι. Και πόσοι αλίμονο δεν το τόλμησαν τελικά αυτό το απολυτρωτικό πέρασμα, παραμένοντας και εμένοντας στη φαυλότητα μιας χαμεζήλου και τόσο πρόσκαιρης απόλαυσης. Δεν είναι ότι τόσες φορές δεν το έχουν σκεφτεί, ότι δεν θαυμάζουν όλους εκείνους που γεύονται από εδώ τον γλυκό παράδεισο, αλλά τους φαίνεται τόσο δύσκολο να δοκιμάσουν το πικρό και την κακοπάθεια, να ακολουθήσουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, να τηρήσουν χωρίς ανίερες αμνηστεύσεις και φεδρές εκφιλοσοφήσεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, να απαρνηθούν του κόσμου τα τερπνά και να συγκαταρρυθμιθούν και αυτοί σε μια λιδωρούμενη, είναι αλήθεια, μειονότητα. Με αυτό, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, είναι το σωτήριο λίμα για το οποίο μιλεί το στόμα του Χριστού μας, ο Θείος Παύλος. Κάποτε ένας τέτοιος αλυσοδεμένος, εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους. Ένας τέτοιος αδελφός, λοιπόν, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και του εκμυστηρεύτηκε το πρόβλημά του. «Θέλω τόσο πολύ να αφήσω πίσω μου κάθε τι έκλειτο. Όμως αυτό που μισώ, αυτό που συχαίνομαι, αυτό και πράττω». Ο απλούς και ταπεινός άνθρωπος του Θεού του είπε: «Κάνε μια μικρή προσευχή. Μια μικρή προσευχή, αδελφέ μου, κάνε στον Κύριό μας. Γονάτισε. Απόψε το βράδυ. Εκεί μπροστά του και πες του: Βοήθησε με, Κύριε, το πρωί, σαν σηκωθώ από τον ύπνο, να θέλω ό,τι εσύ θέλεις».

σάστησε ο αδελφός. Αμήλυτος και έκπληκτος έμεινε να κοιτά τον απεσταλμένο του ουρανού. «Να θέλω ό,τι εσύ θέλεις». «Αυτό που μου λες δεν γίνεται. Γιατί ευλογημένε, τι σε δυσκολεύει? Κι αν με ακούσει ο Θεός, κι αν με ακούσει ο Θεός και πραγματοποιηθεί η προσευχή, τότε θα στήσουν πανηγύρι οι άγγελοι, αδελφέ μου, και εσύ θα είσαι τόσο χαρούμενος, μεθυσμένος από χαρά θεϊκή, και δεν θα με ρημνάς για τίποτε. Όλα, μα όλα θα τα έχεις αφήσει στην πρόνοιά του». Ξεμάκρυνε ο αδελφός, ούτε που τόλμησε σαν βράδια σε ένα παγγείλι με τα χείλη της καρδιάς του το «κάνε με, να θέλω ό,τι θέλεις». Είπε ένα βιαστικό πατεριμόνος συνήθως και ξάπλωσε στο μαλακό κρεβατάκι του.

Το μότιτλο της εκπομπής, προλογικό κείμενό μας, μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο της εκπομπής. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Πόσο σπουδαία και αυτή η προσευχή. Έλεγε ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος πως η μεγαλύτερη λύπη και προσβολή που κάνουμε εμείς στο Χριστό είναι που δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι έλεγε χαρακτηριστικά. Δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Ο Θεός πολύ πληγώνεται όταν οι άνθρωποι δεν τον εμπιστεύονται. Τα πάντα να εξαρτώνται από τον Κύριο. Να του αναγνωρίζω κυριότητα και ό,τι επιτρέπει εκείνος για μένα είναι για το δικό μου καλό. Όπως όταν αναθέτουμε μια υπόθεση στο δικηγόρο μας, του δίνουμε όλα τα στοιχεία του φακέλου για να αναλάβει την υπόθεσή μας. Έτσι και εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε όλον τον εαυτό μας στο Θεό για να μας αναλάβει. Εδώ αφήνεις ελεύθερο το σώμα σου στη θάλασσα και λόγω της άνωσης δεν σε πνίγει η θάλασσα, αλλά σε κρατάει στην επιφάνεια. Πόσο δα αν εμπιστευθείς τον εαυτό σου στον Θεό. Οι άνθρωποι, επειδή δεν αντλούν δύναμη από τον Χριστό, αλλά αντλούν δύναμη από τον εαυτό τους, εξαντλούνται. Θέλεις όλες οι υποθέσεις της ζωής σου να έχουν το αγαθότερο αποτέλεσμα στον νυν και στον μέλλοντα αιώνα. Εμπιστεύσου τον Θεό 100%. Άνοιξε και βάλε το Θεό στη ζωή σου και όλα τα θέματα σου θα τακτοποιηθούν χωρίς να το καταλάβεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι εξυπνάδα δικιά μας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό αλλά στον εαυτό του θα υποφέρει στη ζωή του. Ενώ αυτός που έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, ο Κύριος θα του δώσει τις λύσεις στις υποθέσεις του. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται μόνο τον Θεό δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχει στη ζωή του. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τον Χριστό, αλλά τον καλούμε εκ των υστέρων για να υπογράψει για αυτά που έχουμε εμείς ήδη αποφασίσει και κάνει. Παντρευόμαστε, έλα Χριστέ να μας αλλάξεις τα στέφανα. Βαφτιζόμαστε, έλα Χριστέ να μας βαφτίσεις. Κάνουμε εμπόριο, έλα Χριστέ να μας διαβάσεις αγιασμό. Αποτέλεσμα, ναυάγιο σε 10 μέρες. Φυλακές, πένθη, δάκρυα, διαζύγια. Γιατί? Διότι δεν μπήκε μπροστά ο Χριστός. Ποτέ ο άνθρωπος να μην επαναπαυτεί στις δυνάμεις του. Εγώ θα, όχι, με τη χάρη του Κυρίου θα. Βάλτε το Χριστό οδηγό στη ζωή σας και τα πράγματα θα αλλάξουν από αυτόν τον κόσμο. Πολλοί λένε το Πάτερ ημών και αποκαλούν τον Θεό Πατέρα, αλλά πορεύονται στη ζωή τους σαν ορφανοί. Οι μέρημνες είναι αυτές που μας ανεβάζουν την πίεση, μας κάνουν καρδιακούς, μας παίρνουν τον ύπνο, μας κάνουν να έχουμε στενοχώριες και μας κάνουν να έχουμε μια ζωή χωρίς ζωή. Και αυτό γιατί κουβαλάμε το τσουβάλι μοναχή μας και δεν τον ρίχνουμε στην πλάτη του Κυρίου για να το κουβαλήσει εκείνος για εμάς.

Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Δορμπαράκης. Η υπακοή στη χριστιανική πίστη δεν κατανοείται κατά τον τρόπο των κοσμικών ανθρώπων ως εξωτερικός καταναγκασμός που προσβάλλει την ελευθερία του ανθρώπου. Κατανοείται ως ελεύθερη εν αγάπη κίνηση του πιστού να αποδεχθεί το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Οπότε η υπακοή φτιάχνει χώρο στην ύπαρξή του να κατοικήσει ο Θεός. Ο πιστός επιλέγει το γεννηθήτο το θέλημά σου και όχι το θέλημά μου. Την ταπείνωση δηλαδή μονίμως και αδιάκοπα, ότι έκανε πάντοτε ο Ιησούς Χριστός και όλοι οι Άγιοι μας. Μη το θέλημα το εμών γενέστο, Κύριε, αλλά το σον θέλημα. Προσεύχεται ο αληθινός χριστιανός. Γεγονός που τον οδηγεί στην αληθινή ησυχία της καρδιάς μακριά από ταραχές και εγωιστικούς φανατισμούς. Και αυτό γιατί έχει αναποθέσει τη ζωή του στα χέρια του Δημιουργού του, ο οποίος έχει αριθμημένες και τις τρίχες της κεφαλής του. Οπότε ο θεωρούμενος πιστός που θέλει εξάπαντος να επιβάλλει το δικό του θέλημα, πέραν αυτού που ο Χριστός δια της Εκκλησίας του καθορίζει, υπηρετεί τα πάθη

Παναγία ήταν πρώτη που υπακοείς τον Θεό σε όλη τη ζωή της. Εσύ, Πάτερ μου, ζεις κατά το δικό σου θέλημα. Συνεπώς είναι αδύνατο να σου εμφανίστηκε η υπήκοος στο Θεό, Θεοτόκος. Οι ιδιοτροπίες και οι αυτονομήσεις από το σώμα της Εκκλησίας δεν έχουν θέση σε αυτήν.

και να το βίωμα των απλών ανθρώπων με τη ζέουσα πίστη που μας διδάσκει και πόσο ανεξίτηλο μένει στο πέρασμα των χρόνων. Μια τέτοια ιστορία θα σας διηγηθούμε, θα διαβάσουμε, όπως την αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο, όπως την διηγήθηκε λαϊκός, με κατά Θεόν σοφία άνθρωπος, Μπαρμπαθανάσης ο Παπαντώνης. Διηγείται λοιπόν. Θυμάμαι Μεγάλο Σάββατο το 1970, κάτι θαυμαστό που συνέβη εδώ στο διπλανό συνοικισμό. Όταν χτύπησε η καμπάνα της εκκλησιάς για την Ανάσταση, όλο το χωριό κατά οικογένειες ξεκίνησε. Ξεκίνησε για την εκκλησία. Μαζί τους ανέβαιναν και ο γέρο Γεωργακός ο Τσέλιγκας με τη φαμιλιά του. Μόλις πέρασαν τη μεγάλη ανηφόρα, άκουσαν μέσα στην ησυχία της νύχτας, πέρα στα μαντριά του Γεωργακού μεγάλο θόρυβο. Ο Γεωργακός έκαμε λίγο πιο πέρα και έβαλε αυτή για να ακούσει καλύτερα τι συμβαίνει. Μαζί του στάθηκαν και άλλοι χωριανοί. «Λύκοι μπήκαν στο μαντρί μου», είπε. «Απόψε διάλεξα να το κάνουν. Ξέρω εγώ, ο Σατανάς τους έστειλε για να με εμποδίσει να πάω στην Ανάσταση. Αλλά έννοια του, δεν θα του κάνω το χατήρι». Κοίταξε πέρα προς τα μαντριά και φώναξε δυνατά. «Απόψε προβατάκια μου σας δίνω του Θεού μου». Και στρέφοντας το πρόσωπό του στους συνοδοιπόρους του χωριανούς τους είπε: «Εγώ θα πάω στην εκκλησιά να ακούσω το Χριστός Ανέστη που τόσο πολύ το περιμένω και το λαχταρού. Θέλω να λειτουργηθώ με τη φαμελιά μου και να κοινωνήσουμε τα άχραντα μυστήρια. 50 μέρες ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη αυτή νύχτα, δεν τη χάνουμε τίποτα». «Τι είναι αυτά που λες, Γεωργακέ», του είπαν οι πλησιέστεροι συνοδοιπόροι του. «Τρέξε, τρέξε γρήγορα να γλιτώσεις τα πρόβατά σου και να σώσεις την περιουσία σου, που με πολλούς και πολύχρονους σκόπους έφτιαξες. Φύγε γρήγορα, μη χασομεράς. Κάθε λεπτό που περνάει, η ζημιά που σου κάνουν οι λύκοι γίνεται και πιο μεγάλη. Σκέψου, σκέψου, σε παρακαλούμε την οικογένειά σου που ζει από αυτά τα πρόβατα. Ένα να μην μείνει», τους αποκρίθηκε ο Τσέλιγκας. «Εγώ θα πάω στην Ανάσταση και ό,τι θέλει ο Θεός ας γίνει». Αυτά είπε και κίνησε για τον ναό, σκορπίζοντας όλους τους συγχωριανούς του το θαυμασμό για τη μεγάλη του πίστη. Στην εκκλησιά λοιπόν, πρώτος και καλύτερος ο Τσέλιγκας, στεκόταν αγέροχος στο στασίδι του, κρατώντας στα χέρια του την ολοφώτινη λαμπάδα του, που με το φως της χάιδευε το ρητιδωμένο πρόσωπό του. Στο κάλεσμα του ιερέα μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται, πήγε πρώτος αυτός. Και μαζί του ιεραρχικά όλη η φαμελιά του και κοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια. Όταν ο λειτουργός διάβαζε τον κατηχητικό λόγο του ιερού Χρυσοστόμου, ο Γεωργακός στεκόταν μπροστά στην ωραία πύλη και άκουγε με προσοχή. Στα λόγια του παπά, ο Άδης Φυσίν επικράνθη, επαναλάμβανε: «Το επικράνθη με πείσμα και θυμό, λες και εκδικιόταν τον Άδη και μαζί του τον διάβολο με τη σκοτεινή δυναστεία του». Και όταν το κείμενο έφτασε στο «Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται», ο Τσέλιγκας στην κάθε επανάληψη του Ανέστη φώναζε

δυνατά και θριαμβευτικά, με φωνή που σκέπαζε εκείνες των συνεορταστών του, το δικό του Ανέστη. Παρότι δεν ήξερε πολλά γράμματα, ο τρόπος που αντιδρούσε στο άκουσμα των ρημάτων επικράνθη και Ανέστη, έδειχνε πως όχι μόνο τα καταλάβαινε, αλλά κυριολεκτικά τα βίωνε μέσα στην ψυχή του. Χωρίς δηλαδή να το ξέρει, θεολογούσε. Βγαίνοντας από την εκκλησιά, αφού είπε το Χριστός Ανέστη, με τη φαμελιά του και τους χωριανούς και άκουσε το αληθώς Ανέστη, κίνησε για το σπίτι του γεμάτος αναστάσιμη χαρά και αγαλίαση. Όταν έφτασαν στο σπίτι, αφού πρώτα ανάψαν το καντήλι με το αναστάσιμο φως, έστρωσαν τραπέζι για να φάνε την παραδοσιακή μαγειρίτσα και να τσουγκρίσουν το κόκκινο αυγό. Αφού φάγανε και οι άλλοι αποσύρθηκαν για ύπνο, ο Γιωργακός, που δεν τον χωρούσε ο τόπος, πήρε την γλίτσα του και βγήκε από το σπίτι για να πάει στα μανδριά να δει τη ζημιά του έκαναν οι λύκοι και πόσα από τα πρόβατά του είχαν απομείνει. Ανέβαινε τον ανηφορικό δρόμο που οδηγούσε στις στάνες του με γρήγορο βηματισμό, έχοντας διαρκώς το νου του στα ζωντανά του. Όταν έφτασε πολύ κοντά, τον ανησύχησε η μεγάλη ησυχία που επικρατούσε εκεί. «Άντε», είπε, «πάνε τα προβατάκια μου, δεν θα γλίτωσε κανένα». Και με αυτές τις σκέψεις μπήκε στο μανδρί. Εκεί έζησε όλο το θαύμα της Ανάστασης. Τα πρόβατά του είχαν στριμωχθεί όλα μαζί στην αριστερή πλευρά του μανδρίου, ακίνητα σαν μαρμαρωμένα. Στην άλλη πλευρά είδε να γυαλίζουν μέσα στο σκοτάδι 4 μάτια. Πάνω στα ξερά χορτάρια που στρώνουν οι βλάχοι για να είναι τα ζωντανά του στεγνά και ζεστά, κάθονταν σαν τα ήμερα σκυλιά δυο λύκοι και τον κοίταζαν. Συγκλονισμένος από αυτό που έβλεπε, πήγε αθόρυβα και άνοιξε τη μαντρόπορτα. Ύστερα στάθηκε λίγο παράμερα για να διώξει τους λύκους. Χτύπησε με δύναμη τις παλάμες των χεριών του. Οι λύκοι πετάχτηκαν αμέσως έξω από το μανδρί και εξαφανίστηκαν. Ο Γεωργακός τότε στράφηκε προς τα πρόβατα. Τα μέτρησε ένα προς ένα και, ο του θαύματος, τα βρήκε όλα. Όχι μόνο ζωντανά και σωστά στον αριθμό, αλλά και ανέγγιχτα. Οι λύκοι δηλαδή δεν τα είχαν ακουμπήσει. Ούτε καν μια σταλαγματιά αίματος δεν βρέθηκε πάνω στο μαλλί τους και στο δάπεδο. Και τον λύκο τον κάνει πρόβατο ο Κύριος, όταν ο άνθρωπος τον εμπιστεύεται.

Πάσχα του Γεωργακού, ένα θαυμάσιο κείμενο του μακαριστού πατρός Δαμασκηνού, Ζαχαράκη. Εκεί στα μέρη του Αγίου Βυσσαρίωνος και αυτός στα μέρη της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, άφησε πολλά κείμενα με την ποιητική του ψυχή, ένα από αυτά πόσο τέριαξε με τον τίτλο που δόθηκε στη σημερινή εκπομπή. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις».

Κι άλλος ένας μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, που άφησε τόσα κείμενα διαφωτιστικά και κατηχητικά. Όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι για τίποτε, αφήνεσαι στον Θεό και τα κάνει όλα ο Θεός. Και χαίρεσαι μετά το κάθε τι ως έργο του Θεού, ως δωρεά, ως χάρη. Είναι τρόπον την άσα να λέει ο Θεός, όλα τα δικά μου και δικά σου. Και αυτό είναι το ωραίο. Όχι ότι σκέπτεσαι εσύ να κάνεις το άλφα. Βέβαια το θεωρείς καλό για αυτό το σκέπτεσαι, αλλά το σκέπτεσαι εσύ, το θέλεις εσύ. Και αρχίζεις ύστερα να προσεύχεσαι να βοηθήσει ο Θεός να γίνει. Και βοηθάει ο Θεός να γίνει. Βαθύτερα όμως κινδυνεύει κανείς. Έτσι κινδυνεύει, χωρίς να το καταλάβει, να επαρθεί, να υπερηφανευθεί με την έννοια ότι ενεργεί σαν να έχει δούλο τον Θεό και τον βοηθάει ο Θεός. Όταν αφήνεσαι στα χέρια του Θεού, ο Θεός κάθε ώρα και στιγμή κάνει αυτά που θέλει και εκδηλώνει ακριβώς έτσι την αγάπη του και τη στοργή του, εφόσον σε βρίσκει έτοιμο, πρόθυμο να γίνεις όργανό του. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή όλων μας. Όταν τα παίρνεις έτσι, θα δεις ότι πράγματα που ούτε διανοήθηκες ποτέ ότι θα γίνουν, γίνονται. Και μάλιστα με τέτοιον τρόπο, σαν να κοιμήθηκε κανείς το βράδυ και ξύπνησε το πρωί και είδε να έχουν γίνει. Τα έκανε ο Θεός. Αυτό είναι που έχει σημασία. Και συνεχίζει ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, ο μακαριστός πατήρ Σιμεών. Την ώρα που είτε εσύ προσωπικά κάτι παθαίνεις ή νιώθεις κάτι να συμβαίνει μέσα στην ύπαρξή σου, είτε παθαίνει κάποιος συγγενής σου, κάποιος δικός σου ή γενικότερα κάποιος τρίτος λίγο πιο πέρα, όμως πάλι εσύ προσωπικά όχι απλώς στενοχωριέσαι για έναν άλλο, αλλά νιώθεις να φτάνει σε σένα ο πόνος του. Διότι μια μάνα, για παράδειγμα, μπορεί η ίδια να μην πάσχει, αλλά καθώς βλέπει το παιδί της να πάσχει, υποφέρει η ίδια. Σαν να πάσχει αυτή. Όπως επίσης ένας αδελφός όταν βλέπει την αδελφή του. Τον αδελφό του να πάσχει ή κάποιος άλλος όταν βλέπει το συγγενή του. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνει ό,τι και αν συμβαίνει. Αν το δεις μέσα στην πρόνοια, μέσα στην οικονομία του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού, αυτό έχει μεγάλη αξία, γιατί τελικά θα βγει μόνο καλό για την ψυχή σου. Μην το δεις απλώς θεωρητικά, ότι ναι μεν το ξέρει ο Θεός, αλλά είναι κάπου μακριά και σαν να σε περιφρονεί ή να σε αγνοεί. Οπότε μένεις πάλι μέσα στην κατάστασή σου να κλαις τη μοίρα σου. Όχι, όχι. Να πιστέψεις ότι το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός για το καλό σου. Ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση να πεις, το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός. Να βάλεις τα δυνατά σου να το πεις. Την ώρα δηλαδή που πονάς τόσο σαν να σε σχίζουν με μαχαίρι, την ώρα που σου συμβαίνει κάτι ανάλογα οδυνηρό, καθώς μέσα στην οδύνη σου, μέσα σε όλο αυτό που ζεις, κοντεύεις να τα χάσεις, μπορεί ακόμα και να λιποθυμήσεις, αλλά όταν συνέλθεις και συνειδητοποιήσεις την κατάστασή σου, πάλι αρχίζει ο πόνος. Την ώρα εκείνη να πεις, το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός. Μάλιστα, πρέπει να τονίσουμε ότι καμιά φορά ένας πόνος πνευματικός, ένας πόνος ψυχικός είναι κάτι πολύ περισσότερο από τον πόνο που προκαλεί μια μαχαιριά στο σώμα. Ό,τι και να είναι πάντως αυτό, να το γιατρέψεις δεν μπορείς. Να το διορθώσεις δεν μπορείς. Προσέξτε το αυτό. Συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος. Μιλούμε για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες δεν ξεπερνιούνται ούτε με παρηγοριές, ούτε με φάρμακα, ούτε με τίποτε. Τι φάρμακα μπορεί να πάρει κανείς όταν σου βλύζεται βαθιά μέσα η ψυχή του? Δεν μπορείς λοιπόν να το θεραπεύσεις, δεν μπορείς να το πάρεις έτσι σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει. Μπορείς όμως να το ξεπεράσεις. Όχι με την έννοια ότι το αφήνεις και φεύγεις. Γιατί όπου και να πας, αυτό θα έρθει μαζί σου. Αλλά με την έννοια ότι πιστεύεις πως το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός. Και ξέρει ο Θεός το γιατί. Είναι πάνσοφος ο Θεός. Είναι πανάγαθος. Φιλάνθρωπος και όλο αγάπη. Δεν κάνει λάθη. Και περιβάλλει τον άνθρωπο με τέτοια αγάπη που ούτε καν μπορεί να την υποψιαστεί ο άνθρωπος, τέτοια αγάπη. Τέτοια αγάπη έχει ο Θεός για το πλάσμα του.
Την ώρα εκείνη λοιπόν, εάν έτσι τα πάρεις τα πράγματα, εάν έτσι πιστέψεις και αφαιθείς στη χάρη του Θεού, στην αγάπη Του, στην πρόνοιά Του, εάν αφαιθείς στο όλο αυτό μυστήριο του Θεού, όσο κι αν ο ίδιος ο πόνος και η όποια κατάσταση σε τραβούν, να βουλιάξεις εκεί μέσα, εκείνη την ώρα γίνεται τέτοια γιατριά στην ψυχή, που δεν θα γινόταν με τίποτε άλλο. Έρχεται τέτοιο καλό στην ψυχή, έρχεται τέτοια αυτογνωσία, έρχεται τέτοια γνώση του Θεού, της πρόνοιάς Του, της αγάπης Του. Γνώση με την έννοια της εμπειρίας, που το βλέπεις ότι δεν θα ερχόταν με τίποτε άλλο. Και μόνο καθώς επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό που έγινε, ήρθε αυτό το καλό. Το βλέπεις, το διαπιστώνεις.

Και να μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, ότι όποιος μάθει έτσι να ενεργεί και έτσι να τα παίρνει τα πράγματα, οπωσδήποτε θα νιώσει αυτό που θα πω. Οπωσδήποτε δηλαδή θα πει: «Θεέ μου, οδυνηρότερο πράγμα δεν πέρασα στη ζωή μου. Θεέ μου, αυτό σε κανέναν άνθρωπο να μην αφήσεις να συμβεί. Αλλά, Θεέ μου, με τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να γίνει το καλό που έγινε μέσα στην ψυχή μου. Αυτή η ταπείνωση, αυτή η μετάνοια, αυτή η διάθεση να πέσω ενώπιόν σου και να σε προσκυνήσω, με τίποτε άλλο δεν θα ερχόταν. Αυτή η επικοινωνία και η ένωσή μου μαζί σου, με τίποτε άλλο δεν θα γινόταν». Αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή, αν επιτρέπετε να το πούμε έτσι, αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή σωτηρία. Όλα εκείνα που λέμε θεωρητικά ότι είναι σωτηρία, ότι μας σώζει ο Θεός, αρχίζει και τα βλέπει κανείς προχωρώντας έτσι. Νιώθει, αισθάνεται, οσφραίνεται. Σωτηρία. Και γι' αυτό, παρά το ότι το κάθε τι από αυτά τα δύσκολα πάντοτε είναι κάτι, πάλι ο Θεός θα οικονομεί έτσι, είναι κάτι για το οποίο θα έλεγε ο άνθρωπος να μην έλθει αν ήταν δυνατό, όπως είπε και ο Κύριος: «Πάτερ μου, ήδη να τον εστί παρελθέτω, απ' εμού το ποτήριον τούτο». Όμως έτοιμος είναι να πει κανείς, όπως είπε ο Κύριος: «Πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλ ως σύ». Εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε τη ζωή, την καθημερινότητα, εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, εάν αρχίσουμε έτσι να πλησιάζουμε τον Θεό και να νιώθουμε να μας πλησιάζει ο Θεός, εάν αρχίσει να γίνεται ένα τέτοιο έργο μέσα μας, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι πολλή και σπουδαία εργασία έχουμε να κάνουμε, και μέσα από αυτά σκαλή-σκαλή οδηγείται η ψυχή μας στη σωτηρία. Το αφήνουμε εντελώς στο Θεό. Πόσο θα διαρκέσει αυτό, πόσο θα κρατήσει και τι ζορίσματα θα περάσουμε. Το αφήνουμε στο Θεό, αλλά εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε τη σιγουριά, τη βεβαιότητα, ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι μας οδηγεί στη σωτηρία. Το μυστήριο του πόνου, ένα από τα πολλά τόσο διαφωτιστικά βιβλία που, δόξα τω Θεώ, άφησε ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, έκδοση Πανόραμα Θεσσαλονίκης,

Και ανοίγουμε το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος. «Ειν αυτοδοκίμιον ημών της πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου του απολυμένου διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού». Διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου: «Αδελφοί μου», ξεκινά ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, «η πίστη μας δοκιμάζεται πιο συχνά από όσο ένα καλάμι κλειδονιζόμενο στους ανέμους. Οι δοκιμασίες είναι σαν τους δυνατούς ανέμους, μια δύναμη πίστη την ξεριζώνουν, αλλά μια δυνατή πίστη την δυναμώνουν ακόμη περισσότερο. Επίσης οι δοκιμασίες είναι σαν τις φλόγες μέσα στις οποίες το άχυρο καίγεται και το χρυσάφι καθαρίζεται. Αλλά και οι θεωρίες και οι εικασίες του ανθρώπου δοκιμάζουν την πίστη μας. Αυτές συνήθως είναι όπως οι πολύ ισχυροί και αδυσόπιτοι άνεμοι, αλλά μπορούμε να τους υπερβούμε αν είμαστε πρόθυμοι να παραμείνουμε εδραιωμένοι στους λόγους του Θεού και αν μπορούμε σε αντίθεση με αυτές τις θεωρητικολογίες να δώσουμε την πρέπουσα έμφαση στις διδαχές της πίστεως στο Χριστό. Η πίστη μας δοκιμάζεται έτσι περισσότερο με τον φόβο και την τροπή. Φόβο για τους ανθρώπους οι οποίοι διώκουν την πίστη και ντροπή απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι αλαζονικά καταφρονούν την πίστη. Αυτοί επίσης είναι δυνατοί άνεμοι στους οποίους πρέπει να αντισταθούμε αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί. Πώς θα αντισταθούμε σε αυτούς? Με το φόβο του Θεού, που θα πρέπει πάντα να έχει στην ψυχή μας ανώτερη θέση από τον φόβο των ανθρώπων, και με το να αισχυνόμεθα ενώπιον των Αποστόλων, των Αγίων και των Μαρτύρων, οι οποίοι δεν τράπηκαν για την πίστη τους, παρεστώτες ενώπιον ηγεμόνων, αρχόντων και των δυνατών του κόσμου τούτου. Η πίστη μας δοκιμάζεται επιπλέον από τα δεινά και τις ταλαιπωρίες του βίου. Αυτό είναι το καμίνι μέσα στο οποίο η πίστη μας είτε καίγεται σαν άχυρο, είτε λάμπει και καθαρίζεται ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Η πίστη μας θα επιζήσει από τέτοιες δοκιμασίες, αν μνημονεύουμε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένων υπέρ ημών και όλες τις χιλιάδες μαρτύρων της πίστεως, οι οποίοι με την απαντοχή και την εγκαρτέρησή τους νίκησαν και κατατρόπωσαν κάθε πολέμιο, αναδυόμενοι μέσα από τις φλόγες σαν το καθαρό χρυσάφι, και οι οποίοι εξακολούθησαν σε λαγίζοντες να διαλάμπουν στο πέρασμα των αιώνων εν μέσω των αγγέλων και εν μέσω των ανθρώπων. Η πίστη μας δοκιμάζεται επίσης από τον θάνατο, τον θάνατο των οικείων και προσφυλών μας προσώπων και γενικώς τον θάνατο ανθρώπων. Αυτό είναι το αδυσόπιτο πυρ μέσα στο οποίο η πίστη των πολλών κατακάηκε. Είναι λοιπόν ο θάνατος το τέλος των πάντων? Όχι, δεν είναι, πιστέψτε με. Είναι η αρχή των πάντων, η αρχή μιας καινής και δίκαιης ζωής. Πιστέψτε στην Ανάσταση του Χριστού, πιστέψτε στην επέκεινα του τάφου ζωή, πιστέψτε στην κοινή Ανάσταση και στη φρικτή ημέρα της κρίσεως. Ω αγαθέ Κύριε, δυνάμωσε την πίστη, δυνάμωσε την πίστη μέσα μας και ελέησέ μας. Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

από το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος, το τεύχος του μηνός Ιουλίου, από τις εκδόσεις Άθος.

πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, από την Πνευματική Αφύπνιση, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου. Άγιος Ιωάννης, Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος της Σουρωτή της Θεσσαλονίκης.

Γέροντα, νιώθω μια ανασφάλεια. Έχω άγχος. Ασφαλίσου, βρε παιδάκι μου, στον Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες, Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από τον Θεό βενζίνη, σούπερ, και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ, τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι τον Θεό, και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία. Γέροντα, όταν μου λένε να κάνω κάτι, ξεκινώ πάντα με έναν φόβο και έναν δισταγμό, και τελικά μπορεί από τον φόβο μου να μην το κάνω έτσι όπως πρέπει. Να κάνεις το σταυρό σου, καλό μου παιδί, και να το κάνεις έπειτα αυτό που σου λένε. Αν πεις διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, τόσοι Άγιοι είναι, ένας από αυτούς δεν θα σε βοηθήσει. Να μην χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μη σφίγγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας σου στο Θεό, μετά από την ανθρώπινη συνετή ενέργειά σου, πολύ θα σε βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Ήταν 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε. Δεν μπορούσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, τα ίδια. Έρχεται η τρίτη που ήταν και ειδικευμένη σε αυτό, τίποτε. Εκείνη την ώρα περνούσε και η 4η γιατρέσα. Είδε που με πέδευαν και ήρθε να δοκιμάσει κι αυτή. Έκανε πρώτα το σταυρό της και αμέσως βρήκε φλέβα, γιατί ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες κατά κάποιον τρόπο είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους και προσπαθούν να τους επιτύχουν, χωρίς να φουγκράζονται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και χωρίς να συμμορφώνονται προς αυτό. Πρέπει να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό, να κατευθύνει τα πράγματα και εμείς να κάνουμε το χρέος μας με φιλότιμο.

Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευτεί στο Θεό, ώστε να εγκαταλείψει τελείως τον εαυτό του στα χέρια του, θα βασανίζεται. Οι άνθρωποι συνήθως καταφεύγουν πρώτα στην ανθρώπινη παρηγοριά και όταν απογοητευθούν από τους ανθρώπους, τότε καταφεύγουν στον Θεό. Αν όμως θέλουμε να μην βασανιζόμαστε, να ζητούμε τη Θεία Παρηγοριά, γιατί αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά. Δεν φτάνει η πίστη στο Θεό. Χρειάζεται και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά του. Ο χριστιανός πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό μέχρι θανάτου και τότε βλέπει καθαρά το χέρι του Θεού που τον σώζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα, όχι απλώς στα βλεπόμενα. Όταν αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσεύχεται κανείς μυστικά και απολαμβάνει τους καρπούς της ελπίδος. Είναι μια συνεχής προσευχή και φέρνει θεία αποτελέσματα την ώρα που πρέπει. Τότε φυσικά ο άνθρωπος ζει αγγελική ζωή και ξεσπάει σε δοξολογία. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια εάν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον δοξάζει για όλα και δέχεται να τον κυβερνάει σαν καλός πατέρας. Διαφορετικά κάνει τη ζωή του κόλαση. Είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Γέροντα, όσον αφορά στη σωματική ή την ψυχική υγεία, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήνει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Εμπιστεύεται κανείς πρώτα τον Θεό και μετά από τον Θεό θα εμπιστευθεί και τον κατάλληλο άνθρωπο. Στο σημείο αυτό η πίστη έχει την έννοια της αποδοχής απλώς της υπάρξεως του Θεού, η οποία δεν αρκεί για την εν Χριστώ ζωή.

πόσο μας θύμισε αυτός ο λόγος του Αγίου Παϊσίου, αυτό που πολύ συχνά επαναλάμβανε κι άλλος ένας Άγιος Γέροντας των ημερών μας, ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ότι πίστη δεν είναι η πίστη στην ύπαρξη του Θεού, αλλά στην πρόνοιά Του.

ήταν αυτό το οποίο οδήγησε και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς να πει εκείνο το θαυμάσιο «Δεν φτάνει μόνο η πίστη», ένα από τα υπέροχα πνευματικά όπλα, αυτό το βιβλίο του «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Φτάνοντας προς το τέλος, ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο θα διαβάσουμε. Λέγει ο Άγιος, «Εσύ κατάλαβες την πίστη ως άσκηση και ορθά το κατάλαβες. Η ασκήση σου έως τώρα αναφέρονταν στην νηστεία, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Και τούτο είναι ορθό και τα τρία είναι μεγίστης σημασίας. Η νηστεία, η προσευχή και η ελεημοσύνη είναι η πρακτική έκφραση της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Μέσω όλων αυτών και μέσω της εφαρμογής των εντολών του Χριστού, δείχνεις πως παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού. Η ολοκληρωτική μας παράδοση στη βούληση του Θεού αποτελεί την πεμπτουσία όλων των πραξιών μας και των κόπων για την πίστη, αλλά και όλων των σκέψεων και αισθημάτων και ενεργειών μας, με μια λέξη ολόκληρης της ζωής μας. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το ημών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με», είπε ο Χριστός. Και λίγο πριν τα πάθη του, μέσα σε ματωμένο υδρότα απευθύνεται στον Πατέρα λέγοντας «Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σον γινέστου». Υπάρχουν πολλοί βαπτισμένοι άνθρωποι που προσπαθούν να εκπληρώσουν τον νόμο του Θεού, όμως παρόλα αυτά δεν είναι εντελώς παραδομένοι στη θέληση του Θεού. Όταν έρχονται πάθη και δυσκολίες, εκείνοι γκρινιάζουν στο Δημιουργό τους. Έτσι φανερώνουν πως δεν έχουν παραδοθεί στο Θεό τους και ότι η πίστη τους είναι ρηχή. Και όλα τα έργα της πίστης υπολογισμένα με τον ανθρώπινο υπολογισμό. Γι' αυτό εσύ να γνωρίζεις ότι η άσκηση στο να παραδίνεσαι στη βούληση του Θεού είναι το πιο σημαντικό. Πιο πολύ από όλες τις ασκήσεις στην πίστη. Στην αρχή κάθε καινούργιας μέρας πες «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και πάλι το ίδιο όταν έρχεται μια καινούργια νύχτα «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Ξεκινώντας για δουλειά και γυρίζοντας από τη δουλειά πάλι το ίδιο. «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν είσαι υγιής και όταν πέφτεις στην κλίνη και όταν λαμβάνεις και όταν χάνεις, πάλι «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν φτάσει η αναπόφευκτη ώρα και συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο τον άγγελο του θανάτου, πες με θάρρος «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα μου και Θεέ μου».

Κάποτε ένας αλυσοδεμένος, εντός εισαγωγικών εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και ζήτησε τη βοήθειά του. Μισούσε αυτό που έπρατε. Συχαινόταν αυτό που έπρατε. Ήθελε να αφήσει πίσω του κάθε τι το έκλειτο. Μια μικρή προσευχή του συνέστησε εκείνος ο απλούς. Γονάτισε απόψε το βράδυ μπροστά στην εικόνα του Κυρίου και πες του: «Βοήθησέ με, Κύριε, το πρωί σαν σηκωθώ από τον ύπνο να θέλω ό,τι εσύ θέλεις».

τι λέτε αδελφοί μου. Είναι τολμηρή αυτή η προσευχή. Γιατί μας δυσκολεύει? Μήπως φοβόμαστε ότι θα μας ακούσει ο Θεός και θα την πραγματοποιήσει? Ας ψάξουμε βαθιά μας. Όταν θέλεις Κύριε, όπου θέλεις Κύριε, όπως θέλεις Κύριε, όσο θέλεις Κύριε. Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Μυστικά για τον Παράδεισο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τον γλυκό Παράδεισο από αυτήν εδώ τη ζωή και κάθε νύχτωμα με αυτήν την προσευχή προσεύχονται. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειώνει της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Αγιασμένες Μορφές, μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ναός του Θεού, Σκεύος Εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστολές». Επιστολή προς μοναχή Βριέννη. Άγιον Όρος, τη 15η Δεκεμβρίου 1947. «Και πάλιν και πολλάκις την αγαπητήν μου Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, σύν τη ευλογημένη ψυχούλα του γέροντος, τη καλίστη και αγαθή μου γεροντισούλα, όπου ως άτλας βαστάζει τα πολυπίκυλα πάθη σας, τα υπερβαίνοντα του Σισύφου το βάρος και τη καλίστη και αγαθή συνοδεία. Και την μεν Βριέννη μου δίνω τον ασπασμό ως αίμα και σάρκα μου, τον δε γέροντα βάζω μετάνοια και αλλάζω του Χριστού το φιλιματάκι, την δε γερόντισα ζητώ ευλογίαν και δίνω. Και εύχομαι πάσα στα αδελφάς και ζητώ να με εύχονται έστω και εμέ ο λίγον και ούτως πληρούτε αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος κλπ. Και ούτως πάλι να αρχίζω να λέγω με την αγαπητήν μου Βριέννη. Ω τέκνον εμών, ως πλάχνα μου της ψυχής, διατί αθυμείς και διατί απελπίζεσαι τόσον εύκολα? Αλείς μονάς ότι έχεις εμένα εδώ? Αφήνω ότι έχεις αυτού τον πνευματικό σου πατέρα και Αγίαν Μητέρα και μόνον ανφότερη θα διαλεχθόμεν. Δε γνωρίζεις ότι είμαι έτοιμος να ρυφθώ εις την κόλαση και να σε αρπάσω ως αετός από τους οδόντας του δράκοντος? Και πως λέγεις εις την δακρυρωούσαν γερόντισσα ότι εχάθης χωρίς ελπίδα? Και εγώ τι κάμνω εδώ, ο δραγάτης? Σε αφήνω μικρόν στους κόρακας να σε τσιμπήσουν, να ειδείς την ταπείνωση, να φύγει η περηφάνεια, να ταπεινωθεί η καρδία σου, να μάθεις ότι είσαι άνθρωπος, το γνώθεις αυτόν, να συμπαθήσεις τους αμαρτάνοντας, να μην κατακρίνεις, καν βλέπεις την αδελφή να αμαρτάνωσα. Πώς θα γνωρίσεις της φύσεως την ασθένεια, αν δεν σε εξυπνήσουν οι κόρακες? Εάν ο γλυκής Ιησούς δεν συστήλει την χάριν του, πώς εσύ θα μάθεις της τέχνης την επιστήμην πασών των τεχνών? Τώρα μανθάνεις την τέχνη, τώρα έχεις μισθόν, τώρα δεικνύεις ότι αγαπάς τον Χριστόν, όχι όταν είναι χάρις. Ποιαν χάριν θα δείξεις όταν είναι χάρις? Αυτή τότε φωνάζει αλαλήτως υπέρ αυτής, Αβά ο Πατήρ. Η χάρις φωνάζει τον δωτήρα της χάριτος. Τότε λέγεις, τις δυνατέ με χωρίς Ιησού μου εκ της αγάπης σου. Η χάρις λέγει αυτά, η ενικούσα δύναμης διαμέσων του οργανικού στόματος, όχι η σάρκα. Καθώς και ένας δαιμονισμένος υβρίζει και βλασφημίδια του στόματος του ανθρώπου. Η δε σάρκα χωρίς την χάριν, όπως ο Παύλος διασαργάνης, χαλάει το τείχος και φεύγει. Και πού η δύναμη του Χριστού? Η σάρκα μειούσης της χάριτος αρνείται τον Ιησούν. Φωνάζει αλέκτορ, μιμνίσκεται, κλαίει ο Πέτρος πικρός, φωνάζει το ήμαρτον, αλλά κρύπτεται πάλι στο υπερόον. Φοβείται τους Ιουδαίους. Ο σαν ποντικός χτυπάει η καρδιά του, αισθανόμενος τους γάτους απ' έξω. Συνσύ λέγει, καν δε αποθανήν με, δεν σε αρνούμε όταν είναι ο Χριστός. Αλλά τρεις τον αρνείται όταν φεύγει ο Χριστός. Βλέπεις λοιπόν, εννοείς τι μέγα μυστήριον κρύπτεται εδώ μέσα στον λόγον? Ώστε μόνον ο Χριστός εν την χάνει υπέρ αυτού. Δι' αυτό όταν έρχεται γινόμεθα ρήτορες, οι ψαράδες διδάσκαλοι, οι πόρνοι σοφρονούν, οι κλέπτε δεν κλέπτουν και όλοι μετανοούν. Και ποιος ενήργησεν όλα αυτά? Ο μόνος ειδός, ο αγαθός κυβερνήτης, ο γλυκής, η μόνη αγάπη, ο Ιησούς. Τότε ο άνθρωπος συμπαθάει τους ομοιοπαθείς του ανθρώπους όταν γίνει παθών. Πώς λοιπόν θα μάθεις αυτήν την πάσης γνώσεως επιστήμην όταν δεν μας συνιάσει ο πειρασμός? Αφού όταν φύγει η χάρις, όχι εσύ κι εγώ, αλλά μήτε οι Απόστολοι δεν θα ήσαν Απόστολοι. Πώς δύναται ο πυλός το κεράμιον να κρατήσει το είδωρ όταν δεν ψηθεί στη φωτιά?
τι ούτως μας ζητεί ο Θεός να μας κάμει, ως αν τον παιχλιβάνει στο θέατρον ή ως αν την μπάλα που παίζουν. Σε ανεβάζει στους ουρανούς, σου δείχνει η αοφθαλμός εμπαθούς ανθρώπου ούκ είδε και ακοή μεριμνώντος την ύλην ούκ ήκουσε. Και χωρίς να πτέσεις ποσός, γυρίζει το φίλον και σε ρίπτει στα καταχθόνια και χαίρεται να σε βλέπει ως σαν αθλητή να παλεύεις με όλα τα τάγματα των δαιμόνων. Και πιάσε πάλι τον Παύλο και άφεσε μένα, αφού ανέβει στο τρίτον στερέωμα και είδε και είκοσε άρρητα, πάλιν φωνάζει «Εδόθημη σκόλοψ του Σατάν» κλπ. Ταύτα κάμνει ο κρατεός τη δυνάμει μέχρι ότου καταστήσει τον άνθρωπο να ανεβαίνει να θεωρεί, να κατεβαίνει και να μοχθεί και να τα έχει ως πράγμα κοινών και το μεν και το δε, χωρίς να του κάμνουν αίσθηση εκείνε αλλοιώσεις. Και τα δύο είναι σου λέγει για μένα. Δεν θέλεις να πάσχεις, μην θέλεις να ανεβαίνεις. Ήτις δεν θέλει να υπομένει τα στλίψεις, μήτε χάρη να μην του ζητεί. Δι' αυτό λοιπόν σου επήρε τη χάρη, δια να γίνεις σοφή. Και πάλιν θα έλθει, δεν σε αφήνει. Είναι νόμος Θεού, αλλά πάλιν θα φύγει, μα και πάλιν θα έλθει. Αρκεί να μην πάβεις να την ζητείς, μέχρι ότου σε καταστήσει τελεία. Είναι γνωστόν, οπόταν κανείς εμπαθής διδάξει έτερον πάσχοντα, ευθύς η χάρις αναχωρεί και πίπτει στα ίδια, διότι δεν του εδόθη τι ούτων οφήκιον. Όχι όμως ότι είναι αυτή η όλη αιτία όπου σε άφησε ο Θεός, καθότι και αυτό να μην ήταν, η χάρις απαραίτητος θα έφευγε εις αυτό το διάστημα. Δεν ενθυμίσαι εις τα σαρχά σου, όπου σε είπον ότι αυτά όπου λέγεις τώρα, θέλω να μου τα λέγεις με τα τέσσερα έτη. Ψηλάφισον τας πρώτας επιστολάς μου και θα το ειδείς. Είναι νόμος Θεού απαράβατος, με τα τρία τέσσερα και σπάνιον πέντε έτη, να αναχωρήσει η χάρις, για να γυμνάσει τον έχοντα και αν θέλει να τον κάμει σοφόν. Μην λυπήσαι λοιπόν, είναι κοινόν το ποτήριον. Μελέτησον τον Άγιο Ανδρέα δια Χριστών Σαλών, να ειδείς τι έλεγεν όταν του έδιδε ο Χριστός το πικρόν. Αυτό διόλους μας είναι. Υπόμεινον την άλυσον του νυμφίου σου. Κλείε το στόμα σφιχτά και λόγον μην βγάζεις. Δίδε θάρρωση στον εαυτό σου λέγον. Τι λυπήσε ψυχή και τι αθυμείς. Ουδέν κακό σι εγένετο. Έφυγεν ο Χριστός δια να πάει να φέρει ωραιότερον ένδυμα. Άργησεν ο λίγον, διότι τον υπασχόλησεν ο πατήρ Ιωσήφ να σε ταπεινώσει λιγάκι και πάλιν θα τον αφήσει και νάτος, θα έλθει μικρούλη στη φάτνη. Αχ καημένη Βριέννη, έχεις τόσους όπου προσεύχονται και εσύ αθυμείς. Δεν έχω Χριστούλη μου λύπη και αν έπεσα πάλιν σηκώνομαι. Κάν και 77 την ημέρα, οι Άγιοι σου τόσα υπέφεραν, εγώ τι μη εγένετο. Έχω τον θείον μου, τον παππούλη μου, όπου με βαστάζει ακούραστα. Πηγαίνετε πειρασμοί σε αυτόν να σας κανονίσει, όπου εξεύρει τον τρόπο. Έτσι λέγον να παρακαλείς την ψυχή σου και όχι να θυμείς, διότι οι πειρασμοί, αυτή είναι η χαρά τους, να βλέπουν ότι λυπήσαι και αθυμείς. Και όταν έλθει η χάρις και φύγει, τότε μανθάνεις τον πόλεμον και δεν σου κάμνει εντύπωση, αλλά τόσον θα χαίρεσαι όπου θα λέγεις «Δοκίμασον με Χριστέ μου και πείρασον ως το αργύριον». Τότε κάμνεις ρίζες βαθιά όπως τα δέντρα, όπου όσον τα φυσά ο αέρας, τόσον ριζώνουν βαθιά. Και μάρτης μου ο Θεός, ότι εις τους μεγαλυτέρους μου πειρασμούς, εύρον την μεγαλυτέραν παράκλησιν. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυε εν Κυρίω υπομένων τους πειρασμούς και έρχεται πάλιν η χάρις. Περί τούτον εγώ πριν 15 έτη έχω γράψει βιβλιαράκι χειρόγραφων, έμπνευσης η δική μου
και πρώτον το ήχο ανώνυμον, κατόπιν είπα να το τυπώσω και μόνος μου έβαλα όνομα, η πνευματοκίνητος Σάλπινγκς. Και πριν του πολέμου το έστειλα έξω. Είχον δύο χειρόγραφα, το ένα ή το όλο στιχάκια, άλλης φύσεως της Αγίας Γραφής, το δε άλλο ή των υπτικών, 10 λόγοι. Αυτό εάν θέτε, ζητήσατε από την Κυριακή και Θεοδούλη. Εις τον Ποδονύφτην το έστειλα να ωφεληθούν, αφού δεν το ετύπωσα. Δια την φιλοκαλίαν θα ρωτήσω στα σκαριάς. Εγώ είχον πολλά, αλλά τα εμοίρασα προπολού, ό,τι βιβλίων κι αν είχον. Παρακαλώ τα σχηματάκια φροντίσατε, μην τύχει ανάγκη, διότι δεν είμαι θα καθόλου καλά και ίσως θα έχουμε πλέον χειρότερα από όσα περάσαμε. Και αν τύχει ανάγκη να τους κάνουμε μοναχούς τους δόκιμους. Ήρχεσαν πάλι να πουλάνε με είδος και όλα ακρίβηναν, διπλά από ό,τι πολλούσαν. Δι' αυτό και τους σταυρούς όπου στέλνω προσθέσατε κάτι στην τιμήν όσον ευρίσκεται εύλογον και δια την Αγίαν Βριένην. Σταυρούς μου εζήτησες 6 διπλούς, εγώ ευλογίαν θα σας το στείλω, μόνον γράψτε να παραγγείλω. Προχθές σας έστειλα γράμμα δι' αυτήν την υπόθεση και φροντίσατε να μου δώσετε είδησιν. Βιάζουν να κάμνεις υπακοήν. Αχ, δεν είδον εγώ γλυκύτερον ύπνον και ψυχής ανακούφισιν όπως είδον όταν είχα υπακοή. Και μακάριε είστε, μόνον τη γερόντισά σας πονώ ότι υποφέρει πολλά και πληγώνεται η ψυχή της όταν της λέτε λόγια σκληρά. Ήθελα και εγώ από την Κυπουρό σας καρόταρα πανάκια και σέλινα και ωραίες ντομάτες, αλλά είστε μακρά. Βάλτε μου εις το γράμμα ο λίγο σπόρο, μικρά ραπανάκια και εις άλλην επιστολήν καρότα, να φυτεύσω εδώ. Λάβετε τους σταυρούς, 20 μεγάλους, 12 μικρούς διπλούς και 16 μονά. Την μετάνοιά μου εις τον γέροντα. Σας εύχομαι όλους, ταπεινός Ιωσήφ. Με υγεία να δεχθώμεν την γέννησιν του Κυρίου.

προς μοναχή Βριέννη. Άγιο Όρος, 16 Μαρτίου 1948. Το πνευματικό μου πατέρα, την ευλαβεστάτη καθηγουμένη, τη ιερά συνοδεία και τη αγαπητή μου Βριέννη, ημείς υγιένομεν και την κατάμφο υγείαν ημών επιποθούμεν. Πολύς παρήλθε καιρός, όπου πλέον η χελιδόνα μου έπαυσε να λαλεί, και βλέποντας χελιδόνας όπου με την άνοιξη ήλθον, εμνήστη να υπομνήσω και την πνευματική μου χελιδόνα και αγαπητή μου Βριέννη, ζητών να μάθω τα της υγείας σας. Άνοιξον σου το στόμα λοιπόν τη ευλογία της γεροντήσης και είπατε μη τα της πνευματικής και σωματικής σας υγείας. Και δια τι έπαυσες να λαλείς? Προμιάς εβδομάδος μας ήλθεν και ο παπά Βαρθολομαίος με τον παπά Σιμεών και μας επεσκέφθη προ δύο ημέρας ο πατήρ Βαρθολομαίος και μας είπεν ότι είστε καλά. Τον παπά Σιμεών ακόμη δεν είδα. Μας έφεραν και τα ζωστικά όπου ήφαναν και μας έραψαν τα ευλογημένα χεράκια σας. Και πολύ σας ευχαριστούμεν και απείρως ευχόμεθα να σας δώσει ο Κύριος τον μισθόν εις τους ουρανούς. Εγώ σας είχον γράψει σε μία επιστολή δια το Άγιο Λείψανον, εάν θέλετε να σας στείλω. Δια την Αγίαν Βριέννην, ας σας ήρεσε το μέτρο να παραγγείλω. Σας είχον βάλει το μάγεθος μέσα. Έγραψα να κρατήσετε το αγιασματάρι, εάν σας κάμνει. Ευλογία. Σας έστειλα και άλλο δέμα με εργόχειρον. Διόλα ταύτα δεν έγραψες. Έλαβον 100.000, έλαβον 250.000, δεν έλαβον τα 50 όπου είχατε στείλει πριν τα 100 διακομποσχήνη. Ζητήσατε τους δια να μην χαθούν. Δια τους σταυρούς μην στεναχωρήστε. Αφήσατε τους και σιγά σιγά θα πουληθούν. Θα στείλω και έτερο δέμα και αντί να μείνουν εδώ ας μένουν αυτού. Διότι εμείς εδώ διατρέχομεν κίνδυνον, εάν θα επιτρέψει η γλυκιά μας μανούλα. Και δια τούτο ας μένουν αυτού και αν αποθάνομεν κάμνετε ευχήν δια την ψυχήν μας. Οι κομμουνιστές ήλθαν στο βατοπέδι και τους πήραν ανθρώπους 18 και τρόφιμα.

του να γίνει. Εμείς περιμένουμε έτοιμοι. Ίσως μας φάξουν και τελειώσουν τα βάσανα της μοχθηρής βιωτής. Να αναπαυθούμε για πάντα. Δια την φιλοκαλία εγύρεψε ο Θανάσης παντού εις όλο το Άγιο Όρος και βρήκε σε σπίτια και την ζητάνε άλλος 200, άλλος 180.000. Εάν ζούμε μετά το Πάσχα και μου έλθουν λεπτά, θα σας πάρω και αυτήν ευλογία. Θέλω να στείλω δια να έχω και εγώ κάτι στην μονή μας. Να με εύχεστε οπόταν διαβάζετε, αλλά να δούμε αν ζήσομεν. Καλύτερα είναι να μας σκοτώσουν. Αλλά όπως θέλει ο Κύριος. Σεις, εάν έχετε ετοιμάσει τα σχηματάκια χωρίς πολυσταύρι, στείλτε τα αεροπορικώς. Η Εργίνα γνωρίζει και αν προφθάσουν να έλθουν, έχει καλός. Αλέως, αν τύχει ανάγκη, θα τους βάλουμε τα παλιά. Είναι φόβος διότι τους παίρνουν εις τα βουνά και πλέον πήγαινε να τους βρεις να τους φορέσεις το σχήμα. Δι' αυτό φοβούμεθα να τους βγάλομεν έξω προτού φορέσουν το σχήμα. Όταν είναι καλόγερος δεν μας στεναχωρεί. Ένας θάνατος είναι. Ή μπροστά ή ο πίσω. Όσον γρήγορα τόσον καλύτερα. Μια φορά δεν είμαστε καθόλου καλά. Το θέλημα του Κυρίου να γίνει. Λοιπόν, γράψτε μας εάν είναι ευλογημένον διό σας ερωτώ. Και αν δεν ξαναγράψομεν, καλήν αντάμωση μέσα εις τον Παράδεισο. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής την μετάνοιά μου εις τον Γέροντα, ελάχιστος Ιωσήφ μοναχός.

προς μοναχή Βριέννη. Αγιώρος, 6 Απριλίου 1948. Ηγαπημένων μου τέκνων Βριέννη, μεταπατρός και ιεράς σου μητρός και πάσης της αγαθής συνοδείας, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά, ψυχήτε και σώματι. Τεκνίων, τα σπλάχνα μου της ψυχής, έλαβον μίαν επιστολήν σου Μαρτίου μηνός και είδον όσα μου γράφεις, αλλά τώρα είμαι άρρωστος και δεν δύναμε να σου δώσω απάντηση. Μόνο με τα βία σου γράφω δύο λέξεις προς ησυχίαν σου, να μάθεις ότι έλαβον την επιστολήν σου. Εγώ δεν σε αλυσμόνησα, αλλά επειδή έγραψα να ζητήσετε ένα χειρόγραφο βιβλιαράκι, ησύχασα, ηξεύρον ότι από εκείνο θα εξαντλήσεις πολύν την ωφέλεια και θα αρκέσει η τροφή δια πολλήν χρόνων. Δια τούτο ησύχασα. Φροντίσατε λοιπόν σύ και η αγαθή σου χαιρόντισα και δεν θα σας γίνει ζημιά και μόλις θα γίνω καλά πάλιν θα γράψω. Εγώ το βιβλίο το έστειλα στην Θεοδούλην, πρώην Λουκίαν, εις τον Ποδονύφτη. Είναι δια τους ασκητάς. Έβαλα μόνος μου όνομα, η πνευματοκίνητος Σάλπινγκς, αλλά δεν μου αρέσει το όνομα. Είναι 10 λόγοι. Γράφω την λεπτομέρεια επειδή τους έχω στείλει και άλλα. Τώρα σας έστειλα και άλλο δέμα, μεγάλο, με σταυρούς. Όταν λάβετε, μου γράφεις. Το γράμμα σου ήταν ανοιχτό, τελείως σχισμένο από δύο μέρη. Τα σπόρια τα πήραν. Άλλα να στείλεις. Δεν γνωρίζω, πολλά γράμματα μου ανοίγουν εδώ οι πατέρες. Από περιέργεια, τι είδε. Διαταργόχειρα μην στεναχωρήσε, όποτε θα ευλογήσει ο Κύριος να πουληθούν. Τους κομμουνιστάς τους εξόντωσαν όλους από το Άγιον Όρος. Μας φυλάγει ακόμη η Παναγία. Ήλθε πολεμικό πλοίο, αεροπλάνο, στρατός και τους αφάνισαν έξω από το Άγιο Όρος. Λοιπόν, έχει υπομονή, έχει υπακοή, έχει ταπείνωση. Κι εγώ μόλις να γίνω καλά θα σε παρηγορήσω. Τώρα είμαι πάλι ασθενής. Αρκή. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής την μετάνοιά μου εις τον Πατέρα, ελάχιστος Ιωσήφ μοναχός. Τες 50.000 διακομποσχήνη ζητήσατε πίσω, εγώ έλαβα μόνον 100 και 200.000.

προς μοναχή Βριέννη, Άγιο Όρος, 1η Μαΐου 1948. Τεκνίων ηγαπημένων Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, η ευωδία του γένους μου και η μόνη χαρά μου. Εύχομαι όλοι εν τη μονή να είστε εν πλήρη υγεία, χαρά και πνευματική θυμηδία. Τεκνίων της ψυχής μου ηγαπημένων, σήμερον έλαβον την της 14ης Απριλίου επιστολήν σου. Έλαβον και των βαΐων την εβδομάδα τα σχήματα. Εκάναμεν και τον έναν δόκιμον μοναχών. Δια τα σχήματα δεν έχω πει ανευχαριστία να αποδώσω εις όλους σας εν τη Αγία Μονή μας. Τούτο δε ας πληροφορήσει τον γέροντα, την γερόντισσα και όλην τη συνοδεία ότι αφή στιγμής όπου εισήλθες αυτού, τόσον ευγνωμονώ και υπερευχαριστώ την προϊσταμένην αρχήν της μονής, όπου ως η δικήν μου μονήν θεωρώ. Και όσην αχαριστίαν εξαγνωσίας έδειξεν η Εργίνα, ταύτην μετά προσθήκης αντιθέτως αγάπην πληρώ. Έγνω καγάρ δια πικράς πείρας, πώς είναι ευθύνην και βάρος αναλαμβάνει αυτός ο θήτης, καθηγητής και η υγειασμένη γερόντισσα και πώς απάσχει ως ότου εξ αναξίου ποιήσει αξίαν μιαν ψυχήν και την εισαγάγει στον παράδεισον και μάλιστα όταν τύχει σκληράς φύσεως όπως το γένος μας. Δια τούτο λοιπόν φρονώ ότι είμαι χρεός της εις ημάς, την αρχήν μυρίων χρεών, και ή εδυνάμινο σαν χελιδόνα όσον υπάρχω εν τη ζωή να προσφέρω επάνω της γλώσσης μου σταγόναν ζωηρού ύδατος διαλόγου και ή δυνατόν χρησιμεύσει αντί αληφής εις καμίαν πληγωμένην ψυχήν. Ως εκ τούτου και μονήν μου καλό και ως ήδη ασπλάχνα πονώ και ως μύρμινξ δια της προβοσκίδος μου θέλω κάτι να προσφέρω φιλοκαλίαν και ό,τι άλλο είναι ανάγκη δια να προξενήσω ωφέλιαν τις αγαπημένες μου αδελφές όπου αμφότεροι δι' ένα σκοπόν τον γλυκύτατον Ιησούν και την αυτού αγαπημένη μανούλα αγωνιζόμεθα να αγαπήσομεν εξών παρά αυτών αγαπήθημεν και αχώριστη εκείθεν να είμεθα ενωρώντες διαπαντός την απόρριτον δόξα και τα άρρητα κάλλη αυτού όπου δι' μας ετοιμάστησαν. Είδον γάρ αληθώς αδελφών και ου ψεύδομε, όπου ήλθεν εις έκστασιν, καθήμενος εν νυχτή πανσελίνο, εν βαθυτάτη ερημία, άκρα σιγή, μηδενός ανθρώπου ή καλύβης εκείθεν. Και αγρυπνών και ευχόμενος, του εφάνει φωνή πτηνού λιγυρά και του ήλκησε όλον τον νουν και του πήρε πάσαν την αίσθηση και οικολούθιο πίσω αυτής να ειδεί πόθεν εξέρχεται αυτή η τόσον γλυκία φωνή. Και κοιτάζον ένθεν κακήθεν ως έξαλλος, πλην όχι με πόδας και οφθαλμούς, αλλά εν εκστάση, βλέπει και περιπατεί, και προχωρών είδεν υπέρλαμπρον φως, πλήρης χάριτος και ευωδίας, και αφήσα στο κελάιδημα του πουλιού, υψώθη ή μάλλον ηχμαλωτίσθη εις την θεωρίαν του απλέτου φωτός. Και βαδίζον ως άλλος σαλός, εμβήκεν εις μίαν οδόν ως η χιώνα λευκήν, και ένθεν κακήθεν τα τείχη ήσαν αδαμάντινα, όλα εκείθεν απόρριτα διηγήσεως. Έσωθεν δε επιβλέψας, είναι παράδεισος ωραιότατος, με άνθη παντία και κοσμημένος, όλα χρυσόφυλλα, όπου δεν δύναται γλώσσα ανθρώπου να τα υπεί καθώς ήσαν. Αλλά ο σαν παλαβός τα κοιτάζει και όλος εχμάλωτος τα θαυμάζει και προχωρώνει στο μέσον, είναι μέγα χιονόλευκον ουρανομίκης παλάτιον και εις την θύρα ίστατο η γλυκία μας μανούλα, η βασίλισσα των αγγέλων, η μόνη αναψυχή μας, η άρρητος ευωδία και η παράκληση πάσης ψυχής χριστιανού. Βαστάζουσα ως χιόνα το χιονόλευκον βρέφος εις την αγκάλιν της και λάμπον υπέρ μυρίους ήλιους. Και αφού επλησίασεν εκείνος ο αδελφός, έπεσεν
ως Υιός τη μητρή του, όλος φλεγόμενος έρωτη, και τον ενυγκαλίστη ως γνήσιον τέκνον και κατεφύλησεν. Ω έρος αγάπη Θεού, ω αγάπη μητρός προς Υιόν, εισπάστη ως τέκνον της, τον εγέμισεν άρητον ευωδία, και με είπεν εκείνος ο αληθής, ότι μέχρι όλα τα έτη του ενθυμούμενος την θεωρίαν, αισθάνεται ευωδίαν και γλυκασμόν εις την ψυχήν του. Τον εχαΐδευσεν εις το πρόσωπο με το παχουλό του χεράκι εκείνο το άρρητο και γλυκύτατο βρέφος. Επληροφορήθη εξ αυτής και μυστήριον, όπου θερμός την εδέετο επί ημέρας πολλάς. Και ούτως πάλιν τον είπεν ότι δια να απολαύσεις τη αυτήν χαράν, πρέπει να αγωνίζεσαι πάσχων εφόρου ζωής. Και ούτως πάλιν εκείθεν αναχωρών, εξήρχετο όθεν εισήλθεν, χωρίς να θέλει. Και όσον εμάκρυνε, πάλιν ήκουσε την φωνήν του πουλιού, και κοιτάζον επάνωθεν, είδε ένα μεγάλο πουλί, όπου εσκέπαζε όλον εκείνον τον παράδεισο με τα πτερά του, μυριόχρωμον, και γύρωθεν θρόνι. Και κάθιν το μικρά πουλιά, ομοιόμορφα, και έκαμναν εκείνην την άρητον μελωδίαν, και διεσκέδαζαν όσοι ήτον εκείθεν. Ο δε ορακός πάλιν ήλθεν εις τον εαυτόν του, και ήτον εκεί όπου ήτο προτού να τα ειδεί. Λοιπόν, δια ταύτα ακούσε, υπομένετε πάσαν θλίψιν παντοδαπίν, δια τα τόσα αγαθά όπου μέλη να λάβομαι, διότι ως είπα, εδώ τα φαινόμενα ωραία, εμπρόσεις εκείνα σκότος και κόλασης. Και δια τον Αββά Ισαάκο που γράφεις, δεν λέγει μόνον εκείνον ότι θα τον βάλει ο Θεός με τον τέλειον εάν βιάζεται και δεν φτάσει, αλλά και με τα μαρτύρων θα βάλει τα λείψανα του, λέγει, εάν πέσει εις τον αγώνα και απεθάνει. Και δια τον Μιλτιάδη, όπου είδεν οι αδελφοί, έτσι είναι. Οι γονείς ευλογούνται από τα τέκνα τους, εάν θα σωθούν, και γίνεται λίχνος εις αυτούς. Τους δίδεται χάρις και μέχρι επτά γενεάς προσδοκούν γενεαλογικώς να λάβουν βοήθεια. Και πολλοί σώζονται εξ ημών, εάν πολιτευόμεθα καθώς αρέσει ο Θεός. Δι' αυτό πρέπει αγώνας μέχρι θανάτου, υπομονή και υπακοή. Τώρα βλέπεις ότι ήλθεν πάλιν η χάρις. Πρόσεχε ότι πάλιν θα φύγει. Και αν φεύγει, ανδρεία, υπομονή, τελεία υπακοή και πάλιν θα έλθει. Σε είπον ότι τα Χριστούγεννα ήθελεν έλθει, ήλθεν, αλλά δεν ήσουν εντάξει και δεν εστάθη. Τώρα ήλθεν, αλλά πάλι θα φύγει, για να σε καθαρίσει από τα πάθη, μέχρι ότου γέννης καθώς σε θέλει ο Κύριος. Λοιπόν, έχει πίστη τελείαν στην ευλογημένη γερόντισσα και υπόμενε τα θλίψεις χωρίς γονγκισμό, δια να αξιωθείς τα αγαθά του Κυρίου και να σωθούν και άλλοι από εσένα όταν γίνεις καλή. Εγώ μια φορά είδα τον ιερέα όπου μας βάπτισεν όλους εις την πατρίδα, όπου ήταν ο Άγιος άνθρωπος, εφύλαγε παρθενία, έκανεν πολλά σε λεημοσύνας και εις τον ύπνον μου λέγει. Εγώ, λέγει, όταν ήμουν εις τη ζωή, ενόμιζα ότι μόνον οι λειτουργίες ευγάζουν ψυχήν από τον Άδη. Αλλά τώρα όπου απέθανα, είδα εμπράκτος ότι και προσευχές όπου κάμνεται ευγάζουν ψυχάς κολασμένας. Λοιπόν, μην πάβετε να προσεύχεστε υπέρ των ψυχών, διότι ο ελεήμων Θεός αιτίαν γυρεύει για να σώσει ψυχήν. Αρκεί λοιπόν, διότι κουράστηκα, μόνον φροντίζετε να απολαύσομεν τον Χριστόν. Μην κάμνετε λογαριασμούς εις εμένα δια τα αργόχειρα, μόνον εσείς σας εξεύρετε, εγώ έχω εμπιστοσύνη. Την μετάνοιάν μου εις τον γέροντα, σας εύχομαι όλας ως αδελφός, ταπεινός Ιωσήφ. Έμαθαν ότι μία αδελφή πηγαίνει και βοήθησε την Εργίνα και πολύ ευχαριστώ τον γέροντα και την γερόντισσα. Η Αγία Θωμαΐδα έγινε και τους είπα να την στείλουν. Τώρα, εξακολουθών, θα σου ετοιμάσω άλλη διδακτική επιστολή.
σύ δε φρόντιζε να βάλεις αρχήν, να κάμνεις τελείαν υπακοήν.

Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή που παρουσιάζει τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Ναός του Θεού, Σκεύος Εκλογής. Την εκπομπή παρουσιάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

το συναξάρι της εποχής μας. Οι νεομάρτυρες του Μπερντιάνσκ. Αποσπάσματα από το βιβλίο του πατρός Νικολάου Ντονιένκο «Στη δίνη ενός κόσμου που άλλαζε», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εν Πλο.

Εκείνη την εποχή αρχιερατικός επίτροπος του Μπερντιάνσκ ήταν ο προθυερέας Βίκτορ Μιχαήλεβιτς Κυράνοφ, ο οποίος καταγόταν από παλιά γενιά Βουλγαρών ιερέων, για την οποία έχουμε ανεκτίμητες πληροφορίες από τα απομνημονεύματα του πατρός Στεφάν Κυράνοφ. Ο γιος του πατρός Κυρίλου και παππούς μου, ο πατήρ Στέφανος Κυράνοφ, ήταν ιερέας στο χωριό Ημοκλάρη του Δήμου Ανδριανούπολης, αλλά πέρασε όλη σχεδόν τη ζωή του μέχρι τη φυγή του για τη Ρωσία, πάνω σε άλογα, μετακινούμενος από το ένα μέρος στο άλλο για να ξεφύγει από την μανία των Τούρκων. Κάποτε τον πέτυχαν έξω από το χωριό και επί τρεις μήνες τον έσαιρναν μαζί τους, χτυπώντας τον και βασανίζοντάς τον, και αφού πήραν όλη του την περιουσία, ετοιμάζονταν να τον εκτελέσουν. Ήταν καθαρά το χέρι του Θεού που τον γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τον θάνατο. Ο άλλος παππούς μου, πατήρ Μητροφάνης Κυρίλοφ, υπέφερε πολλά δεινά από τον τοπικό Τούρκο άρχοντα της περιοχής του, όταν αρνήθηκε να στεφανώσει έναν χείρο παντρεμένο ήδη 4 φορές, με μια χείρα επίσης παντρεμένη 5 φορές. Οι μελόνυμφοι κατέφυγαν μετά την άρνηση του ιερέα στον τοπικό άρχοντα και κατήγγειλαν το γεγονός, και εκείνος κάλεσε αμέσως τον ιερέα σε απολογία για την άρνησή του. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν μπορούν να στεφανωθούν αφού έχουν ήδη υπερβεί κατά πολύ το όριο των 3 γάμων, ήταν η εξήγηση που έδωσε με παρησία ο πατήρ Μητροφάνης. «Χτυπήστε τον αλίπητα ώσπου οι κανόνες του να του επιτρέψουν να του στεφανώσει», ήταν η ετιμιγορία του άρχοντα. Η εντολή εφαρμόστηκε παρά αυτά και οι υπηρέτες άρχισαν με βέργες να χτυπούν αλίπητα τον ιερέα. Μετά από 400 περίπου φορές που τον χτύπησαν, ο πατήρ Μητροφάνης, πεσμένος κάτω αιμόφυρτος, άρχισε να ψάλει απεγνωσμένα όχι τη γαμήλια, αλλά την νεκρόσιμη ακολουθία. Οι Τούρκοι φυσικά, μη καταλαβαίνοντας τι ψάλει, τον άφησαν ήσυχο, θεωρώντας ότι κατάφεραν το σκοπό τους. Αλλά κατά παράδοξο τρόπο, ούτε οι μελόνυμφοι φάνηκαν να κατάλαβαν, ή τουλάχιστον δεν μίλησαν παραπάνω. Κι έτσι ο ιερέας γλίτωσε προς στιγμή τον θάνατο. Τα τραύματα του όμως ήταν σοβαρά και υπέκυψε λίγο καιρό μετά. Ο πατέρας μου, πατήρ Μιχαήλ Κυράνοφ, ο οποίος βρίσκεται εν ζωή, κινδύνευσε επίσης άπειρες φορές από τους Τούρκους, αλλά κάθε φορά με τη βοήθεια του Θεού κατάφερνε να σωθεί. Στο σπίτι ερχόταν σπάνια και πάντα αργά τη νύχτα. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Τουρκία το πέρασε πάνω στο άλογο, σε δράση, μέσα σε χαράδρες και δάση, στα βουνά. Κουβαλούσε πάντα μαζί του τα Άγια Δώρα και έσπευδε να τα προσφέρει σε αρρώστους όπου τον ειδοποιούσαν. Κάποια μέρα πήγε στο χωριό Ντράνοφ του Δήμου Ανδριανούπολης, από όπου καταγόταν η μητέρα μου, για να κοινωνήσει κάποιος ανήμπορους, και ζήτησε από τον πεθερό του να τον συνοδεύσει. Την ώρα εκείνη έκαναν έφοδο στο χωριό εξαγριωμένοι Τούρκοι και μπροστά στα μάτια του κατέσφαξαν και κομμάτιασαν το σώμα του πεθερού του και μαζί με αυτόν και άλλους 153 χριστιανούς, κάνοντας αντίπεινα για την κατάληψη της Ανδριανούπολης από τον ρωσικό στρατό. Ο πατέρας, άγνωστο πώς, κατάφερε να σωθεί από τους φωνιάδες. Εγώ με τη μητέρα μου, που ήταν ετοιμόγενη, τρέξαμε να κρυφτούμε στο δάσος. Εκεί, σε μια έρημη τοποθεσία, χωρίς καμιά βοήθεια και με τον τρόμο των Τούρκων πάνω από τα κεφάλια μας, γέννησε τον αδελφό μου, τον Πέτρο. Τον τύλιξε βιαστικά και πρόχειρα, και κρατώντας στο ένα χέρι το νεογέννητο και με το άλλο εμένα, που ήμουν σε μικρή ηλικία, προσπαθούσε ή καλύτερα πάλευε με τη βοήθεια του Θεού να ξεφύγει από την μανία των Τούρκων. Και δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε, και βρίσκομαι τώρα εδώ να αφηγούμε με πόνο ψυχής τα βάσανα των προγόνων μου, που δεν είναι παρά μια σταγόνα μπροστά στον ωκεανό των μαρτυρίων που υπέστησαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Τουρκία. Οι Τούρκοι έβγαζαν όλη τη σκληρότητα και την απανθρωπιά τους στους Χριστιανούς, αλλά με ιδιαίτερο μένος στους Ορθοδόξους κληρικούς. Σοφίζονταν
με σατανική εφευρετικότητα διάφορα βασανιστήρια και εξευτελισμούς που ντρέπομαι ακόμη και να τα αναφέρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μετά από τα ελάχιστα που παρέθεσα στην αγάπη σας, τι ανάγκασε τους προγόνους μου να εγκαταλείψουν την Τουρκία και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στη Ρωσία. Ο μεγαλύτερος γιος του ιερέα Μιχαήλ Κυρανόφ, ο Στέφανος, ο συγγραφέας αυτών των απομνημονευμάτων, τελείωσε αργότερα την θεολογική σχολή του Κισινιόφ, παντρεύτηκε, χειροτονήθηκε ιερέας και διακονούσε σε ένα από τα χωριά της Βεσσαραβίας, το Τσεμλεκόι. Το 1879, μαζί με τον 74χρονο πατέρα του, επισκέφθηκε το Άγιον Όρος και προσκύνησε στις μονές Ζωγράφου, Χιλανδαρίου και Ιβύρων. Ο πατήρ Στέφανος δολοφονήθηκε το 1888 στο Τσεμελκοή. Οι συνθήκες του θανάτου του παρέμειναν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα όμως με μια πιθανή εκδοχή, τον σκότωσαν οι Τούρκοι για θρησκευτικούς λόγους. Σε όλη την επισκοπή του Κισινόφ τον θυμούνται σαν έναν χαρισματικό και δίκαιο άνθρωπο που εκτινοβολούσε καλοσύνη και αγάπη.

Ο γιος του ιερέα Στεφάνου, ο πρωθυερέας Μιχαήλ Κυρανόφ, από το 1863 διακονούσε στον Δήμο Μπερντιάνσκ, στο βουλγαρικό χωριό Μανουιλόβκα ή αλλιώς Κορσάκ, το οποίο βρισκόταν κοντά στην Αζοφική θάλασσα, περίπου 40 χιλιόμετρα απόσταση από τον Μπερντιάνσκ, σε μια κοιλάδα περιτριγυρισμένη από λοφίσκους. Στο κέντρο του χωριού, στη μέση μιας τετράγωνης πλατείας, ξεχώριζε μια κάτασπρη εκκλησούλα που πρόβαλε διακριτικά πίσω από έναν καλοχτισμένο αυλότυχο. Χωμάτινοι δρόμοι, περιστοιχισμένοι από ακακίες, ξεκινούσαν ακτινοτά από την πλατεία προς τα διάφορα σημεία του χωριού. Ένας από τους δρόμους αυτούς κατέληγε σε ένα μικρό περιποιημένο σπιτάκι με κόκκινη κεραμοσκεπή, όπου έμενε η ιερατική οικογένεια. Ο πατήρ Μιχαήλ και η ευσεβής πρεσβυτέρα Εφροσύνη Γεωργίευνα Στοίσνοβα είχαν 4 παιδιά, τον Δημήτρη, τον Βλαντιμίρ, την Ολυμπιάδα και τον Βίκτορα. Ο Βίκτορ σπούδασε στα θεολογικά σεμινάρια της Σταυρίδας στη Σιμφερούπολη και στη συνέχεια πέρασε στο Πανεπιστήμιο, το οποίο όμως μέσα σε ένα χρόνο εγκατέλειψε, φλεγόμενος από ζήλο να υπηρετήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις 30 Οκτωβρίου του 1905, έγαμος πλέον, χειροτονήθηκε ιερέας από τον επίσκοπο Ταυρίδας Αλέξιο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, έχοντας αποκτήσει 5 παιδιά, έγινε προφιερέας στο Ναό της Αναλήψεως στο Μπερντιάνσκ, όπου και διακονούσε μέχρι το κλείσιμό του το 1928. Ο πανέμορφος αυτός ναός, όπου μεγαλόπρεπα κοσμούσε την κεντρική πλατεία της αγοράς στη μικρή παραθαλάσσια πόλη, έπεσε θύμα της άθεης μανίας και ανατινάχθηκε βάναυσα την επόμενη χρονιά. Έσβησε από τα μάτια των αθέων η απειλητική παρουσία του. Άναψε όμως άσβεστη λαμπάδα στις ψυχές των πιστών η γλυκιά και παρήγορη θύμησή του. Ο πατήρ Βίκτορ έγινε εφημέριο στην εκκλησία της Αγίας Σκέπης, όπου και διακονούσε μέχρι τη σύλληψή του. Πολλοί άλλοι ιερείς που είχαν χάσει τις ενορίες τους βρέθηκαν να διακονούν εκεί κάτω από την πατρική φροντίδα του πατρός Βίκτορα, ο οποίος σαν προϊστάμενος του ναού φρόντιζε να τακτοποιεί εκεί όσους έμειναν άνεργοι, διορίζοντας ως ψάλτες, φύλακες και ό,τι άλλο μπορούσε, ώστε να είναι καλυμμένοι και απέναντι στις αρχές. Επιπλέον ίδρυσε και ταμείο αλληλοβοήθειας για τους άπορους κληρικούς, σώζοντας έτσι πολλές οικογένειες από την πείνα και το θάνατο.

εργάτης του Χριστού εργαζόταν με ζήλο και αυτοθυσία στον αμπελώνα του Κυρίου του. Όμως η προδοσία και η διαφθορά, που σαν τα αγριόχορτα αυξάνονταν τους δύσκολους εκείνους καιρούς ανάμεσα στους ανθρώπους, κατόρθωσαν να διεισδύσουν και εκεί. Ένας από τους ιερείς που η αγάπη του πατρός Βίκτορα τακτοποίησε στο ναό ήταν ο πατήρ Πάβελ Στέπαν Σβέρεφ. Γρήγορα ο πονηρός πέταξε την ευγνωμοσύνη από την καρδιά του και έσπηρε τα ζυζάνια του εγωισμού και της πλεονεξίας. Θεώρησε ότι εκεί δεν είχε ούτε κέρδος ούτε και προοπτικές για το μέλλον και αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βίκτορ, πληγωμένος βαθιά με την απόφαση αυτή, έσπευσε στο σπίτι του και με αγάπη πατρική για πολλή ώρα προσπαθούσε να τον μεταπίσει από την απόφαση του αυτή. Τον παρακαλούσε με πόνο ψυχής να μην εγκαταλείψει την εκκλησία, αλλά να υπομείνει με ταπείνωση και καρτερία τις προσωρινές δυσκολίες, δοξάζοντας αλλά και ευχαριστώντας τον Κύριο για την δοκιμασία αυτή. Ο Σβέρεφ έκλεισε πεισματικά τα αυτιά του στα σύνετα λόγια του αδελφού του και απάντησε κοινικά στο τέλος: αποφάσισα να εργαστώ. Ο πατήρ Βίκτορ έφυγε σημειώνοντας με λύπη: σε αποκοίμησε δυστυχώς και εσένα η σοβιετική προπαγάνδα. Όμως δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, όπως ο Κύριος μας δεν εγκαταλείπει το απολωλόσπροβα του, αλλά ασταμάτητα ψάχνει μέχρι να το βρει. Συνέχισε λοιπόν και αυτός να προσπαθεί να επαναφέρει τον πλανεμένο ιερέα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κάποτε τον συνάντησε να περιφέρεται στους δρόμους της πόλης, πουλώντας βαρελίσια μπύρα. «Αδελφέ μου, για αυτή τη δουλειά εγκατέλειψε στην ιεροσύνη», ήταν η αντίδρασή του στο άθλιο θέαμα. Στις ανούσιες και συγκεχημένες δικαιολογίες του αντέταξε την φωνή της λογικής και της αλήθειας. Τον αποκάλεσε πιόνι στα χέρια των Σοβιετικών, όχι με μίσος, αλλά με πόνο και αγανάκτηση. Το ξέσπασμα αυτό του εαυτού του δεν το άντεξε ο Σβέρεφ και τον μίσησε θανάσιμα. Όταν ο άνθρωπος πέφτει στην αμαρτία, δεν ανέχεται οτιδήποτε του θυμίζει την πτώση του. Κάθε τι που ξεσκεπάζει την αμαρτία και τη γυμνότητά του, γίνεται γι' αυτόν θανάσιμη απειλή, γιατί ταράζει την ψεύτικη και ουσιαστικά ανύπαρκτη ειρήνη του. Μέσα στην άρρωστη ψυχή του κράτησε ζωντανό το μίσος αυτό και σαν φίδι μανιασμένο το έστρεψε εναντίον του πατρός Βίκτορα μετά τη σύλληψή του και κατά τις ανακρίσεις προς ιδιαίτερη χαρά των άθεων ανακριτών. Το 1936 συνελήφθη ο αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, άνθρωπος αδύναμος από τη φύση του, ο οποίος δεν κατάφερε να αντέξει στις στερήσεις και τον πόνο και δέχθηκε να συνεργαστεί με τον ανακριτή, υπογράφοντας φωνικές καταθέσεις για άλλους επισκόπους και ιερείς. Έτσι, κατέθεσε για τον ιερομάρτυρα επίσκοπο Κιέβου Κωνσταντίνο Διάκοφ ότι από το 1927 είχε αναμίξει τον ίδιο αλλά και πολλούς άλλους στην αντεπαναστατική εκκλησιαστική οργάνωση, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος. Μέσα στα ονόματα που κατέδωσε δεν παρέλειψε και το όνομα του πατρός Βίκτορα και των άλλων ιερέων του. Ήταν οι ιερείς του Μπερντιάνσκ, οι οποίοι σύμφωνα με τις καταθέσεις του, κατά τις αρχιερατικές του επισκέψεις στην πόλη, τον είχαν επανειλημμένα αναμίξει σε κατασκοπία και σαμποτάζ. Ο αρχιεπίσκοπος, μέσα σε μια πανικόβλητη προσπάθεια να σώσει τον εαυτό του από τον θάνατο, κατάφερε το ακριβώς αντίθετο. Ήταν από τους πρώτους που εκτελέστηκε το 1937, ενώ κατάφερε να στρέψει για τα καλά τα μάτια των ανακριτών στον κλήρο της πόλης Μπερντιάνσκ, με πρώτο στόχο την μικρή εκκλησία Κυρίλου και Μεθοδίου, όπου για πολλά χρόνια διακονούσε ως μητροφόρος ιερέας ο πατήρ Πέτρος Τοβάροφ.

Ο πατήρ Πέτρος Στοβάροφ κατακόταν από ιερατική οικογένεια από την Καλούγκα. Ήταν έγαμος, αποφυτός της Θεολογικής Ακαδημίας και με εξαιρετική μόρφωση, ιδιαίτερη ικανότητα στο λόγο, αλλά και προφορικό χαρισμά προφητικό. Τα κηρύγματά του μπορούσαν να ξεκινήσουν από οτιδήποτε και η πιο ασήμαντη για κάποιους λεπτομέρεια μπορούσε να αποτελέσει εισαγωγή για έναν θερμό και εμπνευσμένο λόγο που πάντα κατέληγε σε προτροπή για μετάνοια, προσευχή και ενσυνείδητο χριστιανικό βίο. Οι ενωρίτες του ήταν απλοί ψαράδες που ζούσαν μαζί με τις οικογένειές τους κοντά στο ναό που αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής τους. Η ζωή τους ξεκινούσε και τελείωνε εκεί, στη μικρή παλιά εκκλησούλα, όπου βαπτίζονταν, στεφανώνονταν, συνόδευαν τους αγαπημένους τους στην τελευταία τους κατοικία και άλλα. Ο ατελείωτος ουρανός, η γκριζοπράσινη θάλασσα, οι βάρκες, τα δίχτυα και η παλιά εκκλησία συνέθεταν τον πίνακα της ζωής τους. Έναν πίνακα που δεν θα άφηνε καμιά κοσμική εξουσία να τους τον αλλοιώσει. Έτσι κάθε φορά που οι νεοτεριστές ή οι κομσομόλοι προσπαθούσαν να βλάψουν το ναό, με τους πρώτους κτύπους της καμπάνας, με απόλυτη οργάνωση και ομοψυχία, συγκεντρώνονταν για να τον προστατέψουν. Ο πατήρ Πέτρος φυλακίστηκε για πρώτη φορά το 1925 για 3 μήνες. Αυτό όμως, αντί να κάμψει την αγωνιστικότητά του, αντίθετα, τον δυνάμωσε περισσότερο και τον στήριξε. Ήρθε και το 1937, όταν φάνηκε καθαρά πως καμιά ανθρώπινη δύναμη δεν μπορούσε πλέον να αντιταχθεί στην απόφαση της άθεης εξουσίας να κλείσει τους Ορθόδοξους ναούς. Οι προσπάθειες του πατρός Πέτρου να σώσει τον ναό Κυρίλου και Μεθοδίου έπεφταν στο κενό. Οι αιτήσεις που κατέθεσε συντρίβονταν πάνω στην παγωμένη και άκαμπτη απόφαση της εξουσίας. Ο ναός πρέπει να κλείσει. Το ανθρώπινο αδιέξοδο είχε μόνη διέξοδο την αναφορά στο Θεό. Προς το τέλος του 1937, ο πρόεδρος του τοπικού Σοβιέτ ανακοίνωσε αυτοπροσώπως το κλείσιμο της εκκλησίας. Γύρω στις 30 γυναίκες συγκεντρώθηκαν τότε γύρω από το ναό, διατρανώνοντας την πρόθεσή τους να υπερασπιστούν με τη ζωή τους τον αγαπημένο τους ναό. Βλέποντας το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους, τις ακολούθησαν και οι άνδρες και οι γη τους. Μπροστά στους αποφασισμένους αυτούς υπερασπιστές, οι άνθρωποι της εξουσίας έκαναν προσωρινά πίσω και έφυγαν, υποδηλώνοντας όμως πως δεν θα μείνει ατιμόρυτη η αντίσταση αυτή. Πράγματι λίγο καιρό μετά, τόσο ο πατήρ Πέτρος όσο και ο Μιχαήλ Προτσεμίντοφ συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Με την αυθαίρετη εξουσία που τα χρόνια εκείνα διέθετε ο ανακριτής και με τυπικές και λίαν συνοπτικές διαδικασίες, συνέταξε ένα φοβερό κατηγορητήριο κατά των δύο κληρικών βασισμένο στο άθεο μένος κατά της Εκκλησίας και στις άκρως αξιόπιστες καταθέσεις ψευδομαρτύρων. Σύμφωνα με αυτό, οι συλληφθέντες ιερείς προετοίμαζαν έδαφος για την εγκαθίδρυση φασιστικού καθεστώτος στη Σοβιετική Ένωση, κάνοντας προπαγάνδα και προσελητίζοντας κόσμο και κυρίως την νεολαία στη φασιστική τους οργάνωση. Καθώς επίσης, το μόνο σημείο του κατηγορητηρίου που ήταν αληθινό, υπερασπίστηκαν με κάθε μέσο την Εκκλησία. Η Τρόικα καταδίκασε τους δύο ιερείς στην εσχάτη των ποινών, η οποία και εκτελέστηκε στις 2 Ιανουαρίου του 1938. Δύο φασίστες, κατά την άθεη εξουσία, έσβησαν τη μέρα εκείνη από τα Μητρώα των Ζώντων για να εγγραφούν ως μάρτυρες στα αθάνατα Μητρώα της Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας. Μετά ήρθε από αυτό η σειρά της Αγίας Σκέπης, του τελευταίου οχυρού του Ορθόδοξου Κλήρου, του Μπερντιάνσκ. Ο πατήρ Βίκτορ, ως προϊστάμενος του ναού, ήταν αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να τον κρατήσει ανοιχτό. Στο πλευρό του είχαν συνταχθεί
με αποφασιστικότητα και θυσιαστική διάθεση οι πατέρες Μιχαήλ Μπογκοσλόφσκι και Αλέξανδρος Ηλιάνκοφ. Το συναξάρι της εποχής μας. Οι νεομάρτυρες του Μπερντιάνσκ. Αποσπάσματα από το βιβλίο του πατρός Νικολάου Ντονιάνκο «Στη δίνη ενός κόσμου που άλλαζε», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πιαρέτεν Κυρίο, συνεχίζουμε τις εκπομπές μας σε σχέση με τους ψαλμούς του Δαβίδ και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή αδύνατη και αναμική πίστη? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα σχόλιο ακόμη που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του πέμπτου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμίτικης παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κιβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέγει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μένει εκεί πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα δύο χερουβίμ, στο ναό του ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. Η ηρεμία του Δαβίδ πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Γι' αυτό και λέει «εγώ δεν εκοιμήθην». Δηλαδή ο διοκόμενος, ο φυγάς, λέει ότι «αν και με τριγυρίζουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου». Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα αψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα «εκοιμήθην», «κατακλήθηκα», «ύπνωσα». «Κοιμήθηκα ήσυχος και εξεγέρθην», «ξύπνησα πάλι ήρεμα». Και αυτό θα γίνει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί «κοιμηθήσομαι και υπνώσω», όπως λέγει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιλήψητέ μου, διότι ο Κύριος με είχε κάτω από την προστασία του, ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. Φτάσαμε έτσι στην τελευταία, στην τέταρτη στροφή του ψαλμού, με την οποία ο Δαβίδ θα τερματίσει την προσευχή του. Εδώ παρακαλεί το Θεό με σκοπό να επιτύχει τη σωτηρία του. Βγάζει λοιπόν μια κραυγή με την οποία ζητά επιγόντως βοήθεια. «Ανάστα, Κύριε», δηλαδή «σήκω επάνω, Κύριε». Πρόκειται για μια ακόμη ανθρωπομορφική εικόνα και με τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό, του ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο, που δεν προξενεί τόσο πόνο όσο ντροπή σε αυτόν που χαστούκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στη δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού του. Έτσι η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για τη νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την κιβωτό για την κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ όταν παρακαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι, ότι ο Θεός άλλοτε με έναν απαβόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν δήθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του, και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγερση του Θεού σημαίνει έναρξη πλέον της ενεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμωδού. Και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια: «Σύ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμωδός στο παρελθόν, όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο, βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα,
ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί, το σκύπτρο, χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των άγριων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα του τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως Λία είχαν αρπάξει. Αυτή τη σκηνή φαντάζεται ο Δαβίδ, γι' αυτό γράφει «Ο δόντας αμαρτωλών συνέτριψας». Έτσι λοιπόν τους εχθρούς που κυκλώνουν τον Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους για να τους κάνει αυλαβείς. Ονομάζει τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον στίχο 9, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία». Και πάλι, εδώ τονίζεται η αμετακίνητη βεβαιότητα και σιγουριά του πιστού ψαλμωδού ότι «και επί των λαών σου η ευλογία», ότι δηλαδή από τον Κύριο θα του δοθεί η σωτηρία και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός του λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και τη μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό αυτό, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική και διδακτική είναι η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πρικισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως τα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά, με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές στους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Ο δε Κύριλλος, σχολιάζοντας τη μεγαλόψυχη αυτοή συμπεριφορά του Δαβίδ, θα προσθέσει «αξιοπρεπές δε το και της άλλης υπάρξε, παρακαλήν, όπερ εαυτό συμβήνε βούλεται». Τερματίζουμε εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό που αποτελούν μια σύντομη αλλά περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή. Μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του. Μια πείρα που στερεώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την πεποίθησή του ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίον ακούμε πρώτον στον εξάψαλμο, στο ξεκίνημα του όρθρου και σε κάθε θεία λειτουργία. Κάθε άνθρωπος, στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις, δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίσει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη του στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας τα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού, το ότι ούκα εστί σωτηρία εν το Θεό αυτού. Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητη ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον προκείμενο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως στοιχεία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να τα φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι αναγκαία τότε η συμβουλή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι, θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας. Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο.
Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλυπος βίος δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων, γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτόν σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφεύς. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος, μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησε, τι ζητάει από εσένα, ρώτησέ τον δηλαδή. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει, μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει, αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβάλλονταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο, το Μαργαρίτη δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που τριλίγουν την άμμο τη μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι που δεν είναι παρά δημιουργημά του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, κάθε δοκιμασία και κάθε πειρασμό βρίσκεται μια μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Ο σκληρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα περικτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι, ενώ λιώνει, εφοδιάζει και ως τη μία μα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφεύς Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει, εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία, αλλά και εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο, μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μάρκος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις και ο Άγιος απάντησε. Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα.

Συνεχίζουμε στον τέταρτο ψαλμό που αναφέρεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ πάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί, αλλά μέσα στο πυκνό δάσος τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τη βασική ιδέα του τέταρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε ο Αβεσσαλόμ. Ο

σε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμοδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και στις δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια, έχοντας έτσι πίστη και ελπίδα στο Θεό με εσωτερική ειρήνη, παρόλα στις εξωτερικές θλίψεις του, όταν πλαγιάσει επί το αυτό, δηλαδή αμέσως θα κοιμηθεί, τίποτα δεν ταράσει και δεν ανησυχεί τον εσωτερικό του κόσμο. Βιώνει ο ψαλμοδός πράγματι την ελπίδα αυτή, ότι γι' αυτό πάσχει, γι' αυτό μπορεί να μιλάει και να γράφει με αυτόν τον τρόπο, διότι πάντα θα ισχύει το εκ του περισσεύματος της καρδίας, λαλεί το στόμα. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, λέγει ότι πράγματι τίποτε συνήθως δεν ειρηνεύει τόσο πολύ την ψυχή μας, όσο η γνώση του Θεού και η απόκτηση της αρετής που διώχνει από μέσα μας τον πόλεμο των παθών και δεν αφήνει τον άνθρωπο να συγκρούεται με τον εαυτό του. Και τι σημαίνει δε επί το αυτό, ρωτάει ο Χρυσόστομος και δίνει αμέσως την απάντηση. Θα είμαι, λέει ο Δαβίδ, συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Θα έχω στρέψει την προσοχή μου στον εαυτό μου, χωρίς να διχάζομαι από τις αμέτρητες φροντίδες, ούτε να φροντίζω για τα προβλήματα του ενός και του άλλου, και ούτε να κομματιάζομαι μέσα στον κόσμο από τις φροντίδες, αλλά να σκέπτομαι τις υποθέσεις μου και εκείνα που με ενδιαφέρουν και μάλιστα εκείνα που πρέπουν στον άνθρωπο. Κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Στα λόγια αυτά κρύβεται και η αιτία της ταυτόχρονης κατακλήσεως και υπνώσεώς του. Το κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν ως εξής. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, «Διότι εσύ, Κύριε, κι αν και είμαι ολομόναχος, μου παρέχεις την προστασία σου, κάτω από την οποία κατοικώ γεμάτος με τις ελπίδες μου σε σένα». Αυτά δε που λέει ο Δαβίδ σημαίνει το εξής. «Με τη μελλοντική ελπίδα και την δική σου αναμονή κατέσβεσα όλα μου τα πάθη». Όπως δηλαδή λέει και ο Παύλος, διότι ότι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας και μας προετοιμάζει για άλλο ένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Επανερχόμενος λίγο πιο κάτω θα προσθέσει σχετικά με το κατά μόνας, ότι αυτό σημαίνει μακριά από τους κακούς, διότι σε αυτή την ειρήνη την κατόρθωσα, λέει, με την ελπίδα που την στηρίζω σε σένα και ζω ολομόναχος, αποφεύγοντας τους διεφθαρμένους. Την ίδια φράση του ψαλμοδού, σχολιάζοντας και ο Άγιος Κύριλλος, γράφει «Εξαίρετος εστίν ο των Αγίων κλήρος, ουγάρ αναμίξη, έσονται της πονηρίας, αλλά ίον εξηρημένη και κατά μόνας». Αξιόλογα είναι επίσης και όσα έχουν γραφτεί από τους πατέρες σχετικά με τον ένατο στίχο στην προσπάθειά τους να προσδώσουν αλληγορική ερμηνεία. Μεταξύ αυτών ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και ο Κύριλλος δέχονται ότι ο Δαβίδ προφητεύει εδώ δια την εκ νεκρών Ανάσταση σχηματίσας των λόγων ως από μέρους του σώματος, τον οποίον λέει προς το Θεό ότι «Συ Κύριε όρισες να κατοικώ στον τάφο μεμονωμένον και χωρισμένον από την ψυχή». Όχι όμως απλώς, αλλά επελπίδη Αναστάσεως, όταν και την ψυχή έχω να απολάβω και με αυτήν να αναστηθώ. Το συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών είναι ότι η ελπίδα και η υπεποίθηση στο Θεό, μόνη αυτή χαρίζει την ηρεμία και την ησυχία, με την οποία οφείλει να αντιμετωπίζει τις δυσχέρειες του βίου, αλλά και θα του εξασφαλίζει ήρεμον ύπνο που αποτελεί θείο δώρο για τον άνθρωπο. Είναι η κάθε μέρα της ζωής μας. Την ποθούμε και τη ζητούμε από τον Κύριο να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, όπως ακούμε σε κάθε θεία λειτουργία. Για να είναι όμως τέτοια, πρέπει να την αρχίζουμε καλά, αλλά χρειάζεται και να την τελειώνουμε όπως θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Μέγας Δαβίδ, ο Θεόπνευστος αυτός προφήτης και βασιλιάς, στον τέταρτο ψαλμό που ερμηνεύσαμε και αναλύσαμε, μας απευθύνει μια βαρισίματη συμβολή. Τα πονηρά σχέδια, λέει, τους εφάμαρτους λογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας, να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας. Και αφού κυριευτείτε από τη μετάνοια και την κατάνοιξη, να συγκρατήσετε από το νου για να τα θέτετε στην πράξη. Συγκεκριμένα, στον πέμπτο στίχο ο Δαβίδ τρία πράγματα τονίζει. Το πρώτο ότι με το νου και την καρδιά μας, στο διάστημα της ημέρας πολλά αντίθετα προς το θέλημα του Θεού λαμβάνουν χώρα. Το δεύτερο ότι δύσκολα κάποιος τα αντιλαμβάνεται λόγω των αποσχολήσεών του και της ζάλης από την βιομέρημνα και γι' αυτό η πιο κατάλληλη ώρα για αυτοεξέταση είναι η βραδινή. Τρίτον, ότι πρέπει να λυπηθεί αφού λείπησε το Άγιο Πνεύμα,
να κατανυγεί, να πάρει την απόφαση να μην εφαρμόσει ποτέ τα πονηρά σχέδιά του. Αυτή τη συνήθεια εφάρμοσαν πολλοί χριστιανοί και είχαν λαμπρά αποτελέσματα. Γνώρισαν βαθύτερα τον εαυτό τους, ενίσχυσαν τη θερμότητα της προσευχής τους, ετοίμασαν τον εαυτό τους για μια ειλικρινή εξομολόγηση. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, μας χρειάζεται η αυτοεξέταση και η αυτοκριτική? Και βέβαια μας χρειάζεται. Γιατί? Διότι είναι η πρώτη οδός της μετανοίας. Μας εξασφαλίζει μια σωστή και όρημη μετάνοια. Πώς αλλιώς θα ζητούσαμε το έλεος του Θεού, αν δεν αντιληφθούμε την ενοχή μας σε συγκεκριμένα περιστατικά? Ο προφήτης Ιερεμίας γράφει «Εξερευνήθη η οδός ημών και η τάστη και επιστρέψομεν έως Κυρίου». Δηλαδή, ας ερευνήσουμε και ας εξετάσουμε προσεκτικά τις πράξεις μας για να επιστρέψουμε πάλι προς τον Κύριο. Μας εξασφαλίζει σύνεση και σοφία. Όταν γνωρίζουμε τις αδύνατες πλευρές μας, μπορούμε να φυλαγόμαστε και να προλαβαίνουμε πτώσεις. Συγχρόνως μπορούμε να ψυχολογούμε τους άλλους, να μην ερεθίσουμε και να προκαλούμε τις αδυναμίες τους, να τους καταλαβαίνουμε και να τους βοηθάμε. Ο σοφός Σολομών θα πει «Ο εαυτόν επιγνώμονε σοφή». Δηλαδή, ο εσωστρεφής και όχι ο εξωστρεφής είναι πράγματι σοφός. Αλλά ας έλθουμε τώρα στην πράξη. Μερικές πρακτικές συμβουλές που μας βοηθούν στην κατανόηση του θέματός μας. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, ώστε αυτή η αγία συνήθεια της αυτοεξέτασης που μας συνιστά ο Δαβίδ να ριζώσει μέσα μας? Το πρώτο που χρειάζεται είναι η απόφαση. Και το λέμε αυτό διότι πέρα από την αναβλητικότητα είναι τα διάφορα εμπόδια και εργασίες που ποτέ δεν λείπουν. Ακόμη και διότι ο ίδιος ο εαυτός μας πολύ εύκολα ξεφεύγει, λόγω του εγωισμού. Αντιδρά, αποφεύγει, ξεκτιστρά. Το δεύτερο είναι η αυστηρότης. Η κριτική του εαυτού μας θα γίνεται κατά τρόπο αμερόληπτο. Δεν πρέπει να του χαρίζουμε, να τον θοπεύουμε, να τον αμνηστεύουμε, αλλά να τον κρίνουμε ή δυνατόν αντικειμενικά, με γνώμονα και κριτήριο όχι το ότι κάνουν οι πολλοί, ούτε τις δικαιολογίες που επιστρατεύει το λογικό μας, αλλά τον αιώνιο λόγο του Θεού. Αισιοδοξία και αγωνιστικότης. Ποτέ μην αποθαρρυνόμαστε. Το δέντρο δεν κρύβεται, δεν κόβεται με μια τσικουριά. Θέλει υπομονή και αγώνα. Και προσευχή βέβαια για να μας δώσει το φωτισμό του θέλει ο Θεός, όπως τον έδωσε και στον Δαβίδ. Γι' αυτό και λέει «Εσημειώθε εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα απορρέει από τον ψαλμό και είναι ότι χρησιμοποιώντας την σαν προσευχή αυτόν τον ψαλμό πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να αποσπάσει τις καρδιές μας από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου και από τα ψεύδη στα οποία λόγω του προπατορικού αμαρτήματος ρέπει και εύκολα ολισθαίνει η διεφθαρμένη φύση μας, ο παλαιός άνθρωπος που υπάρχει μέσα μας. Ο διάσημος Γάλλος επιστήμονας και εφευρέτης Βλάσιος Πασκάλ, στο υπέροχο βιβλίο του «Στοχασμή» γράφει «Μέσα μας φιλοξενούμε ένα κτίνος, είναι ο αμαρτωλός εαυτός μας. Και έναν άγγελο, είναι ο καλός εαυτός μας». Και συμπληρώνει «Αλυσοδέσατε το κτίνος και ελευθερώσατε τον άγγελο». Αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Το τρίτο συμπέρασμα είναι να παρακαλούμε τον Θεό να μας απαλλάξει από την αλόγιστη προσκόλληση στα επίγεια αγαθά, από τα οποία και μόνο οι άνθρωποι εξαρτούμε την ευτυχία μας και μας αξιώνει να αναθέτουμε τους εαυτούς μας στην αγαθή προνοιά του. Τέλος, υπάρχει και μυστικό, θα λέγαμε μήνυμα του ψαλμού, που αποτελεί και το καταστάλαγμα του όλου περιεχομένου της σύντομης προσευχής του Ιερού Ψαλμοδού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί κάτι το αξιοσημείωτο σε αυτόν τον ψαλμό και ιδιαίτερα στον δεύτερο στίχο. «Εν θλίψη, επλάτινάς με, Κύριε». Κάνει εντύπωση εδώ ότι ο ψαλμοδός δεν λέει «Δεν με άφησες να πέσω», αλλά θα προσθέσει ο Χρυσόστομος «εις θλίψην», ουδέ ότι παρήγαγες ταχαίως την θλίψην, αλλά ότι μενούσες αυτής επλάτινάς με. Με έκανες δηλαδή, λέει ο Δαβίδ, να νιώθω άνετα. Και μέσα στη θλίψη μου, παρόλο που πονούσα, δεν αισθανόμουν στενοχώρια και απελπισία. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, ερμηνεύοντας τον ίδιο στίχο, γράφει ότι με τα θλίψεων και πειρασμών τους λόγους επιγεινώσκομεν και τότε μάλιστα πλατινόμεθα. Όταν δηλαδή γνωρίσουμε καλά για ποιο σκοπό επιτρέπει ο Θεός να μας βρίσκουν θλίψεις και πειρασμοί, τότε νιώθουμε αυτόν τον πλατισμό εν δε θλίψεση, για να θυμηθούμε και τη σχετική φράση του μικρού παρακλητικού κανόνος της υπεραγίας Θεοτόκου, ο στίχος καταφυγής και κτήμεθα, και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν, και πλατισμών εν δε θλίψεση κόρη, και το φωτί σου αΐα γαλόμεθα, ο δέσποινα και νυν ημάς. Όμως, όπως έχουμε πει κι άλλες φορές,
Ο σκοπός των θλίψεων δεν μας είναι άγνωστος. Ήδη μας το έκανε γνωστό ο Θεός με το Λόγο Του τον Άγιο. Συνεπώς, εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να μελετούμε και να εμβαθύνουμε σε αυτόν τον σκοπό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ούτε θα δυσφορούμε ποτέ, έστω κι αν είμαστε ακίνητοι, ίσως στο κρεβάτι του πόνου, ή να μας ζώνει από παντού ο πειρασμός με όλες τις μορφές του.

Όλα αυτά τα βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είναι άρρωστος ή βρίσκεται σε κάποια δοκιμασία, κατά κανόνα αμαρτάνει λιγότερο και αντιμετωπίζει πιο εύκολα στον αόρατο πόλεμο το φοβερό εχθρό όλων μας. Καταφεύγει επίσης πιο συχνά με θέρμη και ταπείνωση στο Θεό με την προσευχή. Κύριε, εν θλίψη εμνήστη σου. Εν θλίψη μικρό η παιδεία σου ημίν. Δηλαδή, Κύριε, στη δοκιμασία και στη θλίψη σε θυμήθηκα. Αλλά μικρή ήταν η θλίψη αυτή με την οποία με τιμώρησες με σκοπό να μας παιδαγωγήσεις. Μαθαίνει έτσι ο άνθρωπος να εξαρτά καλύτερα και περισσότερο τη ζωή του από την πατρική πρόνοια του Θεού. Γίνεται ακόμη πιο συμπαθής και από τους άλλους και ανοίγει στην καρδιά του, εκδηλώνοντας αισθήματα αγάπης προς όλους. Σκέφτεται επίσης πιο συχνά τη ματαιότητα των εγκοσμίων και στρέφεται πιο εύκολα η ψυχή του προς τα άφθαρτα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα κέρδη από τις θλίψεις είχε υπόψη του και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και έλεγε ότι δεν πρέπει να παραλύεις, άνθρωπε, και να απογοητεύεσαι όταν σε βρει κάποια συμφορά. Γιατί, εάν αμαρτίας έχεις, αφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Εάν δεν έχεις όμως αρετή, τότε φεύγει η αρετή, μάλλον, και λαμπρύνεται και φεδρύνεται από αυτή. Δηλαδή, εάν έχεις αμαρτίες, εξαφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Αν πάλι έχεις αρετή, λαμπρύνεται η αρετή και δημιουργείται ευχάριστη ψυχική διάθεση. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να διατηρεί εκείνος αθόλωτον τον νου μέσα στις θλίψεις μας, ώστε να μην τον ξεχνούμε ποτέ. Τότε θα μπορούμε να είμαστε και εμείς μαζί με όλους τους Αγίους, θλιβόμενοι μεν, αλλού στενοχωρούμενοι, κατά τον Απόστολο Παύλο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Προσευχή για τους αρρώστους. Γέροντα, τώρα που είμαι άρρωστη, τι να κάνω από πνευματικά? Όσο μπορείς να ψάλεις σιγανά ή να λες την ευχή και να ζητάς από το Θεό την υγεία τη δική σου και των άλλων ανθρώπων, τους οποίους σαν φιλάσθενοι μπορείς να τους νιώθεις πιο πολύ. Σε σένα δίνονται τώρα όλες οι προϋποθέσεις για προσευχή, ακόμη και ο πόνος που είναι ιδιαίτερη προϋπόθεση για να εύχεσαι πονεμένα για τους πονεμένους και η προσευχή σου να είναι καρδιακή. Αυτό είναι και το κύριο έργο του μοναχού. Αν το καταλάβεις αυτό, δεν θα στεναχωριέσαι, αλλά θα προσεύχεσαι αδιάλειπτα ευχαριστώντας το Θεό. Γέροντα, μερικοί γράφουν ονόματα αρρώστων και τα στέλνουν σε διάφορα μοναστήρια για να μνημονεύονται. Καλό είναι αυτό, όμως δεν φτάνει. Χρειάζεται να προσεύχονται και οι ίδιοι, αλλά να λένε και στους αρρώστους να κάνουν και εκείνη προσευχή. Δεν πρέπει να επαναπαύονται στο ότι έστειλαν τα ονόματα. Αυτό τον καιρό, γέροντα, ήθελα να παρακαλέσω το Θεό να πάρει τον αδελφό μου που ταλαιπωρείται από την αναπηρία του. Μην υποδεικνύεις λύσεις στο Θεό. Άφησε το πρόβλημα με εμπιστοσύνη σε εκείνον. Ο Θεός ξέρει το συμφέρον του παιδιού του και σαν στοργικός πατέρας θα ενεργήσει ανάλογα. Γέροντα, πώς κάνετε προσευχή για έναν άρρωστο που κινδυνεύει η ζωή του? Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ από προσευχή και άσκηση και μετά αφήνω το θέμα στα χέρια του Θεού που είναι φύση αγαθός. Γέροντα, αφού ο Θεός γνωρίζει το συμφέρον κάθε αρρώστου, γιατί χρειάζεται εμείς να κάνουμε προσευχή για κάποιον άρρωστο? Εμείς οφείλουμε να παρακαλέσουμε το Θεό και αν η υγεία ή η παράταση της ζωής είναι για τη σωτηρία της ψυχής του, ο καλός Θεός αμέσως θα βοηθήσει. Αν όμως δεν τον παρακαλέσουμε, θα εξελιχθεί φυσιολογικά η πορεία της αρρώστιας. Γέροντα, όταν ακούω τα προβλήματα του κόσμου, αισθάνομαι να λιώνω μέσα μου. Μήπως είναι ολιγοπιστία? Κοίταξε να δεις. Η αγωνία για τον εαυτό μας είναι ολιγοπιστία. Η αγωνία για τον άλλον είναι πόνος. Το σωστό λιώσιμο για τον πόνο των άλλων συνοδεύεται με προσευχή και ακολουθεί μετά η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό να εύχεσαι όσο μπορείς και μετά να τα αφήνεις όλα στα χέρια του Θεού για να ειρηνεύεις. Θεός πονάει για τα πλάσματά του λιγότερο από σένα. Γιατί να ανησυχείς? Ο Θεός σε όποιον πονάει πνευματικά και υποφέρει για τους άλλους δίνει πολύ παρηγοριά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει. Ξέρετε πώς πικραίνομαι με τόσα γράμματα που παίρνω από ανθρώπους με ένα σωρό προβλήματα? Πίκρα, φαρμάκι είναι το στόμα μου και μετά δεν θέλω να φάω τίποτε. Από αυτόν όμως τον πόνο βγαίνει η πραγματική χαρά. Ανταμείβει ο Θεός με παρηγοριά ανάλογη με τον πόνο. Παρηγορεί με τέτοια παρηγοριά που δεν μπορείς να την αντέξεις. Και ενώ προηγουμένως πονούσες για τον άλλον και έκλαιγες, μετά νιώθεις μια αγαλίαση. Σαν να σου λέει ο καλός Θεός, μη στεναχωριέσαι παιδί μου, άκουσα το αίτημά σου.

Προσευχή για τους κεκοιμημένους. Γέροντα, πονάτε? Εσύ τι λες? Αν δεν ξημερώσω απόψε, τότε θα έχω μεγάλη μέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ, ούτε θα ξημερώνει. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς. Γέροντα, όταν πλησιάζει ο καιρός να φύγει από αυτή τη ζωή κάποιος που είναι τακτοποιημένος πνευματικά, άραγε πώς νιώθει? Πού να ξέρω? Γέροντα, δεν σας είπε κανένας καμία φορά? Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή, δεν λέει? Άρα αυτή η ζωή είναι θάνατος και ο θάνατος είναι μετάβαση προς την αληθινή ζωή. Επομένως, πηγαίνει χαρούμενος προς τη ζωή. Γέροντα, πολλοί άγιοι έχουν δει ψυχές όταν φεύγουν από το σώμα. Τι μορφή έχουν? Είναι σαν παιδάκια. Στην άλλη ζωή όλοι θα είναι όπως οι άγγελοι. Δεν θα υπάρχουν ούτε άντρες, ούτε γυναίκες, ούτε γέροι, ούτε γριές, ούτε μωρά. Όλοι θα είναι ένα φύλο, θα έχουν μία ηλικία. Γι' αυτό και όταν δει κανείς ψυχές που φεύγουν από τη ζωή, τις βλέπει κατά κάποιον τρόπο σαν μικρά παιδιά. Το πρόσωπό τους έχει τα χαρακτηριστικά του, αλλά είναι σαν μικρού παιδιού. Όταν έμενα στο κελί του Τιμίου Προδρόμου, επισκεπτόμουν καμιά φορά το γεροφυλάρετο. Ήταν ένα ευλαβέστατο γεροντάκι που έμενε σε ένα κοντινό κελί. Επί 15 χρόνια, μέχρι που αρρώστησε και ο ίδιος, διακονούσε τον υποτακτικό του πατέρα Βαρθολομαίου, που έπασχε από Πάρκινσον. Την τελευταία φορά που πήγα στο κελί του, τον βρήκα πεσμένο κάτω. Είχε ένα μήνα που δεν έτρωγε τίποτε. Έπινε μόνο λίγο νερό. Ούτε να ξαπλώσει μπορούσε, κοιμόταν με τα παπούτσια, καθιστός και ακουμπισμένος στον τοίχο. Τα ρούχα του ήταν κολλημένα στο σώμα του και τα παπούτσια του γεμάτα υγρά, γιατί είχαν ανοίξει τα πόδια του και έβγαζαν αίμα και νερό. Αλλά αυτός αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Και αυτά, έλεγε, είναι ευλογία από το Θεό. Το σήκωσα λοιπόν και παρακάλεσα τον πατέρα Βαρθολομαίο να μείνω το βράδυ στο καλύβι τους για να τους συμπαρασταθώ. Αλλά εκείνος δεν δέχτηκε. Μου είπε να πάω την άλλη μέρα. Τα μεσάνυχτα όμως, την ώρα που έκανα κομποσκίνη, τι να δω? Βλέπω τον γεροφυλάρετο με ένα φωτεινό πρόσωπο ηλικίας περίπου 12 χρόνων να φεύγει στον ουρανό μέσα σε ουράνιο φως. Κατάλαβα ότι είχε αναπαυθεί. Γεροντά, τις πρώτες 40 μέρες χρειάζεται να προσευχόμαστε περισσότερο για έναν κεκοιμημένο? Ναι, γιατί η ψυχή είναι ανήσυχη επειδή δεν ξέρει πώς θα κριθεί. Είχα συναντήσει εδώ έξω από τον ξενώνα μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζήτησε να πάρει την ευχή μου. Της φίλησα κι εγώ το χέρι, γιατί είδα χάρη Θεού σε αυτή την ψυχή. Μετά από λίγο καιρό έγινε μοναχή. Όταν κοιμήθηκε ήμουν εδώ και την ασπάστηκα νεκρή με ευλάβεια. Στη συνέχεια μου συνέβησαν δύο γεγονότα. Το ένα εδώ στο ησυχαστήριο και το άλλο στο καλύβι μου. Το πρώτο συνέβη 7 ημέρες μετά την κοίμησή της. Είδα την ψυχή της σαν αγγελούδι που έμοιαζε με κοριτσάκι 12 ετών. Έλαμπε. Τη δεύτερη φορά παρουσιάστηκε στον ύπνο μου και μου έβαλε μετάνοια με ευγνωμοσύνη και με ευχαρίστησε για την προσευχή που έκανα για εκείνη. Ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ χαρά μου έδωσε. Όταν πήγα να σημειώσω την ημερομηνία, είδα ότι ήταν 40 ημέρες μετά το θάνατό της. Η ψυχή αυτή πολύ καλοσύνη είχε και πολύ ευγνωμοσύνη είχε. Στο εστιοφυλάκιο γέροντα, καίνε καντήλι? Ναι, είναι μια προσφορά για τους νεκρούς. Και μόνο ένα κερί να ανάψουμε για την ψυχή κάποιου κεκοιμημένου βοηθιέται πολύ. Τους κεκοιμημένους να τους θυμόμαστε και να ευχόμαστε πάντοτε για αυτούς. Να μην παραλείπουμε να προσευχόμαστε για τις ψυχές τους, για να βρουν ανάπαυση. Εγώ, κάθε φορά που έχω θεία λειτουργία στο καλύβι, κάνω μνημόσυνο και για όλους τους κεκοιμημένους, των οποίων τα ονόματα ούκε μνημόν έφθησαν. Στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια, το απόγευμα της Παρασκευής κάνουν τρισάγιο με κόλυβα για τους κεκοιμημένους και το Σάββατο το πρωί κάνουν τον όρθρο στο Καθολικό και τη θεία λειτουργία στο Ναό του Κημητηρίου. Εκεί στο κημητήρι αποθέτουμε τα όπλα. Από εκείνο το σπίτι θα πάμε στο άλλο. Γέροντα, πώς να προσεύχομαι για τους κεκοιμημένους? Να λες γενικά: ο Θεός ανάπαυσον τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου. Και αν έρθει στο νου σου κανένα όνομα κεκοιμημένου,
Η τύχη να πεθάνει κανένας γνωστός ή άγνωστος και το μάθεις, μνημόνευσέ τον και αυτόν με την ίδια ευχή. Καλά είναι να θυμόμαστε πρώτα τους και κοιμημένους που έχουν μεγάλη ανάγκη, ύστερα όσους έχουν λιγότερη ανάγκη και στο τέλος τους γνωστούς. Εγώ, ενώ ποτέ δεν σκέφτομαι τους συγγενείς μου, αν τυχόν είμαι κουρασμένος ή δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή γενικά για τους και κοιμημένους, βλέπω στον ύπνο μου τους γονείς μου. Και αυτό γιατί όταν προσεύχομαι για τους και κοιμημένους γενικά, βοηθούνται και αυτοί και χαίρονται. Ενώ όταν δεν προσεύχομαι, στερούνται αυτή την παρηγοριά. Εάν με τις τυποτένιες προσευχές που κάνουμε βοηθούνται οι καημένοι και κοιμημένοι, τότε εμάς τους καλογύρους, αν δεν προσευχόμαστε για αυτούς, πρέπει να μας γδάρουν και να μας αλατήσουν ζωντανούς. Γεροντά, στην ακολουθία προσεύχομαι περισσότερο για τον εαυτό μου. Ακόμη και όταν διαβάζεται ο άμμωμος που είναι για τους και κοιμημένους, πολλές φορές συνεχίζω την ευχή για τον εαυτό μου. Τι, όλα για τον εαυτό σου τα θέλεις? Οι και κοιμημένοι έχουν ανάγκη από την προσευχή μας, διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν πια τίποτε, ενώ εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς. Ήταν στο Άγιον Όρος ένας Μπαρμπαγιάννης που γύριζε παντού και έλεγε: «Έχεις καμιά δουλειά να σου κάνω? Τι δουλειά θέλεις να σου κάνω?» Ήταν τόσο καλός που οι πατέρες του έλεγαν να γίνει μοναχός. Εκείνος όμως απαντούσε: «Όχι, όχι, μόνο να προσεύχεστε για μένα, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κακός άνθρωπος ήμουν, τι έκανα στον πόλεμο». Μια μέρα που με βοηθούσε να κάνω ένα προσκυνητάρι, μου είπε: «Να προσεύχεστε για μένα, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός». Έκτοτε τον έχασα. Μετά από καιρό ήρθε ένας πατέρας και μου είπε: «Ο Μπαρμπαγιάννης κοιμήθηκε. Μου παρουσιάστηκε 2 φορές και με έστειλε να σου πω να τον μνημονεύεις τους και κοιμημένους». Τι είχε συμβεί? Ο Μπαρμπαγιάννης πήγε σε ένα μοναστήρι και τους βοηθούσε. Όταν θα πέθαινε, είπε στον ιερομόναχο που είχε τη φροντίδα του κημητηρίου: «Αδελφέ, είμαι πολύ αμαρτωλός. Σε παρακαλώ κάθε μέρα να κάνεις ένα τρισάγιο στον τάφο μου». Πραγματικά, κάθε απόγευμα αυτός πήγαινε στον τάφο του Μπαρμπαγιάννη και έκανε τρισάγιο. Μετά όμως από λίγο καιρό τον έβαλαν στο αρχονταρίκι. Άλλοτε θυμόταν να διαβάζει το τρισάγιο, άλλοτε όχι. Ένα βράδυ παρουσιάστηκε ο Μπαρμπαγιάννη στον ύπνο του και του είπε: «Σε παρακαλώ, μη με ξεχνάς. Και αν δεν μπορείς να μου κάνεις τρισάγιο, πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο και πες του ότι πέθανα, γιατί με θυμάται κάθε μέρα, αλλά με μνημονεύει σαν ζωντανό, για να μετανοήσω. Εγώ όμως τώρα δεν μπορώ να μετανοήσω». Οι και κοιμημένοι έχουν πιο πολύ ανάγκη προσευχής από τους ζώντες, γιατί στους ζώντες υπάρχει και ελπίδα μετανοίας. Και θέλει ο Θεός να υπάρχουν άνθρωποι να τον παρακαλούν να βοηθήσει τους και κοιμημένους, αφού δεν έγινε ακόμη η τελική κρίση. Στον πόλεμο, ένας βαριά τραυματισμένος ζήτησε από έναν ιερέα νερό και εκείνος δεν του το έδωσε. Αδιαφόρησε, ενώ είχε στο παγούρι του λίγο νερό. Ο τραυματίας σε λίγο πέθανε και ο ιερέας, μόλις συνειδητοποίησε το σφάλμα του, ήταν απαρηγόρητος. Τον μνημόνευε συνεχώς. Ήρθε στο καλύβι και μου είπε τον πόνο του. Ο καημένος είχε πολλή θυσία, αλλά δεν κατάλαβε πώς το έκανε αυτό. Το επέτρεψε ο Θεός, πήρε δηλαδή για λίγο τη χάρη του, επειδή ο τραυματίας είχε πολύ ανάγκη από προσευχή. Αν ο ιερέας του έδινε νερό, θα το ξεχνούσε, ενώ τώρα τον πείραζε η συνείδηση και προσευχόταν για αυτόν. Γέροντα, ποια είναι η βοήθεια που δέχονται οι και κοιμημένοι με την προσευχή μας? Να σου πω ένα παράδειγμα. Αν μια μέρα με έβρισκες στο υπόγειο και έλεγες στη γερόντισσα: «Κρίμα είναι, δεν τον βάζουμε στον επάνω όροφο, ώστε όσο ζήσει να βλέπει τον ήλιο», τι λες, δεν θα το έκανε η γερόντισσα? Σίγουρα θα το έκανε, γέροντα. Λοιπόν, αν θα το έκανε αυτό η γερόντισσα, ο Θεός δεν θα χαρίσει στους και κοιμημένους την ανακούφιση που τους ζητάμε? Δεν θα μας μεταφέρει σε καλύτερη φυλακή ή ακόμα και σε διαμέρισμα? Από νέος, γνώριζα μια γριούλα η οποία, αντίθετα με την κόρη της που ήταν πολύ ελεήμων, αυτή ήταν πολύ τσιγκούνα. Μόνο με μένα δεν τσιγκουνευόταν, γιατί με αγαπούσε πολύ. 3 χρόνια μετά το θάνατό της, δεν είχε γίνει εκταφή της, καθώς έλεγα την ευχή, μου συνέβη κάτι παράξενο. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ένας νέος με φώναξε να πάμε να δούμε τη γριούλα, επειδή με ζητούσε. Με πήρε και με πήγε στον τάφο της. Άνοιξε την πλάκα και είδα τη γριούλα να φωνάζει:
«Καλόγερε, σώσε με! Καλόγερε, σώσε με!» Ήταν μισολιωμένη και είχε μια αφόρητη δυσοδεία. Την πόνεσα τόσο πολύ που την αγκάλιασα σφιχτά και πόνο και την ασπάστηκα. Παρόλο που μύριζε πολύ άσχημα, δεν ήθελα να την αποχωριστώ εάν εκείνη δεν με αποχωριζόταν. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε το γεγονός αυτό. Όταν υπάρχει αγάπη αληθινή με πόνο, ούτε σάπιες σάρκες συχαίνεσαι ούτε δυσοδεία. Ενώ όταν βλέπω κοσμική γυναίκα με κοσμικές ομορφιές και αρώματα, αηδιάζω εσωτερικά, αυτή τη γριούλα, επειδή την πόνεσα, δεν ήθελα να την αποχωριστώ παρόλη τη δυσοδεία. Παράξενα πράγματα στην πνευματική ζωή. Είχε ανάγκη από πολλή προσευχή, γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να τη δώσει αυτή την κατάσταση. Μετά έκανα προσευχή για την ψυχή αυτή. Ύστερα από 2 μήνες είδα ότι βρέθηκα σε ένα χάσμα που ήταν σαν χωνή. Δυστυχώς, εκεί μέσα βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι με άγρια μορφή, μαύροι, που ταλαιπωρούνταν φοβερά. Πιο πάνω είδα τη γριούλα, επάνω σε ένα λευκό σύννεφο. Φαινόταν μακριά, ήταν όμως κοντά. Ήταν σαν μικρό παιδί με τα χαρακτηριστικά του δικού της προσώπου και δίπλα της ένας άγγελος, μάλλον ο φύλακας άγγελός της. Της έτριβε το πρόσωπο και της το καθάριζε. Είχε γλυκιά μορφή, την αγκάλιασα, ένιωσα μια αγαλίαση άλλο πράγμα. Είκε κοιμημένη, είναι υπόδικη, είναι σκλαβωμένη. Καμιά φορά, όταν θυμάμαι ένα πατριωτικό τραγούδι, το λέω αλληγορικά για τους κεκοιμημένους. Λευτεριά, λευθέρωσέ μου το αδύνατο κορμί. Λευτεριά για χάρισέ μου μια εναρμόνιο φωνή. Δώσε φλόγα στην καρδιά μου που την μάρα να νυπώνει. Να σου ψάλω τη χαρά μου σαν ανοίξεω αηδόνι. Το τραγούδι να τυχήσει και βαθιά στη σκλάβα γη λίγο βάλσα μοναχήσει μες του δούλου την ψυχή. Αυτό το λέω και για μένα. Μήπως και μένα δε με μάρα να νυπώνει. Σκλαβωμένος είμαι σε αυτή τη ζωή. Αλλά το σκλάβα γη που αναφέρεται στους δραγιάδες, το λέω για τους κεκοιμημένους που είναι σκλαβωμένοι και παρακαλώ τον πολυεύσπλαχνο Θεό να χύσει λίγο βάλσαμο μέσα στις ψυχές τους.

Το ψαλτήρι είναι κεραυνός για τον διάβολο. Γέροντα, μου κάνει εντύπωση πως τα παιδιά καταλαβαίνουν το ψαλτήρι και θέλουν το διάβολο.

Τι, θα είναι σαν ένα χάρτινο λουλούδι. Αγράμματος ήταν ο Δαβίδ, αλλά με τι βάθος έγραφε. Φαίνεται καθαρά ότι τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού. Γέροντα, δεν προλαβαίνω να διαβάσω το ψαλτήρι. Καλά είναι να εξοικονομείς λίγη ώρα για να το διαβάζεις μέσα στην ημέρα. Και αν δεν έχεις πολύ χρόνο, καλύτερα είναι να διαβάζεις μισό κάθισμα και να προσέχεις τα νοήματα, παρά ολόκληρο, και να βιάζεσαι. Αυτά τα νοήματα να τα έχεις μετά συνέχεια στο νου σου. Το ψαλτήρι είναι προσευχή. Μερικοί παρεξηγούν τον προφήτη Δαβίδ και λένε ότι σε κάποιους ψαλμούς καταργέται. Όταν όμως ο Δαβίδ λέει «Εκλείπιεν αμαρτωλοί από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς», δεν εννοεί να εξολοθρευθούν οι αμαρτωλοί, αλλά να μετανοήσουν και να μην υπάρχουν αμαρτωλοί πάνω στη γη. Εγώ με το ψαλτήρι νιώθω μια αγαλίαση. Είναι όλο προφητεία, όλο παρηγοριά. Σε μια δύσκολη κατάσταση, αν διαβάσεις ψαλτήρι, νιώθεις ανακούφιση, λύτρωση, σιγουριά ότι θα βοηθήσει ο Θεός. Σωτηρία, λέει, των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών έστεινε καιρό θλίψεως. Γέροντα, πώς ξεκινήσατε να προσεύχεστε με το ψαλτήρι χρησιμοποιώντας τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου? Ο Άγιος Αρσένιος, επειδή δεν έβρισκε στο ευχολόγιο την ανάλογη ευχή για όλες τις περιπτώσεις που του ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι, χρησιμοποιούσε και ψαλμούς. Σε ένα τετράδιο είχε γράψει για ποια περίπτωση χρησιμοποίησε τον κάθε ψαλμό. Όταν λοιπόν ήρθε το τετράδιο αυτό στα χέρια μου, άρχισα να διαβάζω το ψαλτήρι, κάνοντας προσευχή για την περίπτωση κάθε ψαλμού. Μου λέει ο λογισμός ότι στην προσευχή με το ψαλτήρι πολύ βοηθάει και ο Άγιος Αρσένιος. Γέροντα, ο Άγιος Αρσένιος πρεσβεύει περισσότερο στο Θεό επειδή βλέπει ότι προσευχόμαστε με τον τρόπο που προσευχόταν εκείνος? Ναι, βέβαια, έχω υπόψη μου περιστατικά τέτοια. Γέροντα, πού να διαβάζω τους ψαλμούς και να προσεύχομαι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα? Εσύ πώς τους διαβάζεις? Διαβάζω πρώτα την περίπτωση και μετά τον ψαλμό. Όχι, στην αρχή πρέπει να κάνεις μια καλή εισήγηση. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν Άγιος και έφτανε να διαβάσει μόνο τον ψαλμό. Εμείς να μην μπούμε στην αρχή ένα «Ελέησόν με ο Θεός»? Και αφού διαβάσουμε τον ψαλμό, να μην μπούμε τη δοξολογία? Να μην κάνουμε μερικές μετάνοιες? Πρώτα λοιπόν να λες τον 50ο ψαλμό και να ζητάς ταπεινά το έλεος του Θεού, έπειτα να λες το τροπάριο «Υπό την σύννευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε» και το απολυτίκιο του Αγίου Αρσενίου, και να επικαλεστείς τη βοήθεια της Παναγίας και του Αγίου. Μετά να διαβάζεις την περίπτωση του ψαλμού και στη συνέχεια τον ψαλμό. Στο τέλος να λες ένα δόξα πατρί και νυν. Το αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Τρεις φορές. Και στο τέλος τη δοξολογία ως ευχαριστία στον Χριστό και το άξιον εστί ως ευχαριστία στην Παναγία. Να κάνεις και όσες μετάνοιες μπορείς. Μερικές φορές, γέροντα, προσπαθώ να βρω αν ο ψαλμός έχει σχέση με την περίπτωση για την οποία τον χρησιμοποιούσε ο Άγιος. Οι περιπτώσεις, λίγο πολύ, έχουν σχέση με το νόημα του ψαλμού. Τον Άγιο Αρσένιο όμως τον ενδιέφερε κυρίως να προσευχηθεί και όχι αν το περιεχόμενο του ψαλμού ήταν σχετικό με την περίπτωση για την οποία προσευχόταν. Μπορώ, γέροντα, να διαβάζω πολλές περιπτώσεις αιτημάτων και μετά να διαβάζω όλους μαζί τους αντίστοιχους ψαλμούς? Αν διαβάζεις πολλές περιπτώσεις μαζί, θα τις ξεχνάς. Καλύτερα να διαβάζεις κάθε περίπτωση πριν από τον ψαλμό για να κεντρίζεται η καρδιά. Όταν προσεύχεται κανείς για ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτό βοηθάει πιο πολύ στην καρδιακή προσευχή. Γέροντα, στην ακολουθία δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω το ψαλτήρι. Μπορείς να βλέπεις στο κελί σου τις περιπτώσεις των ψαλμών που θα διαβαστούν στην ακολουθία και όταν ακούς τους ψαλμούς να εύχεστε για αυτές. Αν δεν θυμάσαι τις περιπτώσεις, τότε να λες «Θεέ μου, βοήθησε την περίπτωση στην οποία αναφέρεται ο ψαλμός» και να κάνεις ευχή.

0: Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλα εσύ μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρε τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα πείνωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν ντόμοι παράνομοι αδολεσίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δεν έχω εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εναυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξα σε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν αδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησει, εσύ, κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. είδω να συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμεν την ανίκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ει τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν ει τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εναυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
4: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών τους, και ημείς αφίεμα τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρο, δωρούμενο χρυσόφυλάτων δια του Σταυρού σου βολίτευμα. Μα δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι ψωθήσαν του Σταυρού οικουσίου στην υπονή μου σου κοινή βουλητεία. Του εχθρού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, σου έβγαν τη δυνάμει του πιστού βασιλεί ημών. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει τη συνόπλη ρίνη των τρόπιων. Και νυν και αίγυρη στου αιώνα των αιών να μείνει. Προστασία φοβερά και κατέσχυνε με παρήδησα καθήτας και εσύ ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξε να ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλψες βασιλέμιν και χωρίγει αυτής ουρανώθεν την νίκην. Διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημάνοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεό σου διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και διόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπημων Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπίω και δερέτο τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθείτε σαν οι θλίβοντες με, πολλοί πανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτό. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσό μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε που μοιράδω λαού των κύκλων στην επιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσου μου Θεός μου, της επάδοξας πάντα στους εχθρόντας μου ματέως οδόντας αιματολών συνέτριψας. Του Κύριε σωτηρία και επιτολών σου ευλογίας σου, εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε μη δε την οργή σου παιδεύσε μου. Ότι τα βέλη σου να πάγει σαν μη και επιστρέξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ου και στην ίεση εν τσαρκή μου που προσώπου της οργή σου και στην ειρήνη σου στέζουν προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μείου πήραν την κεφαλή μου συμφορτίου βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαι και σάπησαν οι μολοπέζου μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ω τέλο όλη την ημέρα σου και τροπάζουν οι πορευόμοι. Ό,τι ψώοι με πλήστην επεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τη αρκή μου. Εκακόδεν και ταπεινώθηνε ω φόδρα ρεόμενο προ την αμμού τη καρδία μου. Κύριε να δει σου πα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπικρίβη. Καρδία μεταράχθην και τελειπέ με ισχύζουμε και το φω των οφθαλμό μου και αυτό ουκέ στη μετρή μου. Οι φίλοι μου και πλησία μου ξαναντί με ίγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαρματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ψυχο φω σου κήκουν και ω άλλο σου κανείγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι πει Κύριε, ήλπισε εσύ, ακούσει Κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν μη που την πιχαρώσει με εχθρή μου και εντό ελευθεί είναι πόδα με πεμέ μεγάλο ρημώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και λιγεδόν με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι να νομία με εγώ ένα αγγελό και με ρημνήσου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέχτροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνται σε νημισού τη με αδίκω. Για τα παιδότε μου κακά, αντί αγαθών ενδιαβαλώ με πει κατά δύο κονα αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με Κύριο Θεό μου, μία που στήσα απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριο τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με Κύριο Θεό μου, μία που στήσα απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριο τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέω ορθρίζου, αδίψει σε ψυχή μου πώ απλώ εισάρξου με γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτω στην αγίου όθυνση του δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου πρεζουά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου ερώτα χείρο μου. Ω εξτέλεντο και ποιότητα σε πλήστη η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση του στόμου μου. Για μνημονευόν σε επειδή στρομνίζουμε τη σόρτη σε μελά του νησέμ. Ούτε γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπη του μνερίγου σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα σου με φαία μερίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσουν είναι αυτό, τενεφράγγι στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρτισα μελάει τον Ισαίο, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του μητερίγου σου αγαλιά σου. Πολύ η ψυχή μου πίσω σου, ήμουν δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τη και νύν και αϊ και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τη και νύν και αϊ και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Κύριε Θεό, τη σωτηρία μου έρασε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Ισαρθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά του καταμενόντων ει λάκων, εγγενήθη ω άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματοί καθέβονται εν τάφουν, ούκε μνήστη έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατά τάτου, ει σκουτινή και σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετρουσμού σου επίκαιγε σε πεμέ. Εμάκρινα στον ωστό μου επιμό έθεντο με δέλημα ή αυτή. Παρεδόθη και οξυπορευόμενη φθανμή μου ει από πτωχία. Εκεί έκρεξα προ εκείρο την ημέρα. Διαπέτασα προ τα σκύρια μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσει, γιατρέ να στήσω και εξομολογήσω τέσχη. Μη διήγησε τέτοιση το τάφο του λιό σου και την αλήθειά σου στην διαβολία. Μη γνωστήσε το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου ενηγεί επιλελισμένη. Κι εγώ προ εκείρο και έκρεξε. Του πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τη κύρια που θεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σαν πεμούν. Το χώσιμο εγώ και ενκόπησε πνεωτητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δε έλθουν οι οργέ σου, φημερισμοί σου ξεταραξάμε. Εκεί κλωσάμε σου είδωρη την ημέρα, πυρία σου με άμα. Εμάκρυνα σε πνευμοφύλων και πλησίων και του γνωστού με ποταλαιπωρίε. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου μέρασε και έκρεξε και ένιωχτη εναντίον σου. Ισαι δε τον οποίο σου προσευχή μου κρίνει το σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντοτα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πειλανθάνου πάση την αποδόση αυτού. Τον ευελατεύω τα πάση τη ανομία των ιών μου πάση τα γνώση σου. Του λυτρού μη εκθρό τη ζωή του στεφανώντα εν ελέγχη εκτιμή. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου να κινηστήσει το σάι του ενιώτη σου. Ποιον ελίμου είναι ο Κύριος και κρίμα πάω στι αδικουμένη. Εγνώριστο ούτω αυτό το Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Νυχτή μου και λίμου είναι ο Κύριος, μακρόθυμο και πολύ έλειο, ου και στέλο οργιστή σε δεουδέ στον ώρα μηνύν. Ου κατά τα αστυνομία ημών επί ει ενημίνου, δε κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδω και ρημίν. Ότι κατά το ύψο του από τη γη σε κρατέω ο Κύριο το έλειο σου αυτού αφιωμένου αυτών. Καθώ τον απέγω στον τελέπο δεσμό είναι μάκρυ να φημώνω τα αστυνομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριου φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα η μόνη μνήστη του χούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχώρητο η μέρα αυτό οι άνθρωποι του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και έχει υπάρξει και ο πυγνώσει των τόπων αυτού. Το δέλη του κύριου από το Ιόνου και ω του Ιόνου του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση Ιόνη φελάω του γεθήκη αυτού και μνημημένη στον τον αυτό του ποιήση αυτά. Κύριο στην ουρανό η τίμη στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε σε άγγελα αυτού δυνατή ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάω στην άμεση αυτού, η λειτουργία αυτού, οι ποιούντε το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη εσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη εσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσον τι προσευχέ μου, νότι τη δέησή μου, τη αληθεία, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Εμεί έλθει κρίση μετά τον δόλο σου, διότι δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι κατέδιωξε εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωση για την ζωή μου. Εκάθισε με να σκοτεινήσουν νεκρού όνου και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, νεμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στη μελών αρχαίων μελέτη πα τη έργη σου πήγε με στο χειρόν σου μελέτων. Διαπέτασε προ έτα χειρή μου ψυχή μου για να ενδρώσει. Τα χείρη άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από το μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν στην Ισλάκου. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό στη πισή ήλπισα μου. Μόνο σώ με κυρδά με προέψη μου προσήλε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ σε κατέφυγον. Δίδαξο με του ποιήν το θέλημά σου τη ιό Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σε μεγγύη αυτή ένη και το όνοματό σου, κύριε Ζήση με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδρεύει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λίβονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημίν. Εισάκουσό μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και σε μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και σε μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σε μεγγύη αυτή ένη. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα τη κοινή και ει και ει του αιώνε των αιώνων εμίν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία δεήσον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας

0: Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κυρία Δεϊσον,
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κυρία Ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κυρία Ελεήσον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Δεϊσον,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Δεϊσον,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Δεϊσον,
0: υπέρ πλεών των αντιπορούν των νοσούν των καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Δεϊσον,
0: υπέρ του Ριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Δεϊσον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Ως Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε Κύριε ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού ο Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντοτε έθνη εκυκλώσαν και τον Κύριε μην αμήν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρά Κυρίου εγέρετο αυτή και στη θαυμαστή εν ορθομνήσιμον. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πράξη νεύρεστε όπνευστε. Εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη εν ήθρισας με χρησέματος, ιερομάρτης ευτυχές, πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς.

Την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το υπέλαβρον, το της Αγίας σου ο Γαβρίλ καταπλαγείς εγώ, ασύ Θεοτόκε, ποιον σοι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τη δε όνομά σου σε απορώ και εξίσταμε, Διός προς εντάγειν ως η χαίρε.

Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

Παρήκουσα εν τη γη ψυχή μου μετανόησον χους εν τάφο ουχημνή πνευμάτων ουλητρούτε. Βόησον Χριστό το Θεό καρδιογνώστα ήματον πριν με καταδικάσεις φύσε με

Ευχαριστώ με Κύριε ότι ασθενήσιμοι φοβερών δικαστηριών περιμένει με Κύριε. Εμούγαση ο πόντος όσοι τα έργα μου αλλά προθάσας με πλανημένον

0: Δάμαση παρέκουσα σε μη το μέγα έλεος.
1: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, κατά το πείθος των εκτιμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονερόν ενώπιό σου επίησε όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσει την οκλήνες θέσε. Ιδού γάρεν ενομίες συνελήφθην και εναμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσουντες τα ταπεινωμένα. Απόστυψον ο πρόσωπον σου των αμαρτιών μου και πάστε σαν ομοίες μου εξάλειψον. Καρδία μου καθαρά μου κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνουσεν της εγκάτης μου. Μία απορρίψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλυση απ' εμού. Απόδρυν αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξον με. Διδάσκον όμως τα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ ημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησε θυσία να έδωκαλω καυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξοδυνώσει. Αγάθυρον, κύριε, αντί ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου συν επιθυσιαστήριών σου μόσχου.
2: Φαράω τα άρματα, δεχτώ καλύψα, κύριε, την θάλασσα αντιέριξα και έσωσα άσμα συνυμνούντα σε λαών Ισραηλίτην. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Εγκλημάτων ρίσε με κύριε, μυρίων αναμάρτητε, αφρόνωσον περέπραξα, παρέχον μη δάκρυα κατανήξεως καθώς ποτέ την πόρνη. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, γεγονότα σπήλιον ληστών αντόπις πράξη διαρρητών ανάδειξον φιλάνθρωπε, οίκον σου ο θελήματι τεχθείς εν το σπηλαίο Άγιε του Θεού πρεσβέστη περιμόν. Κυβερνήσει πνεύματος του Θεού, βαρεδράμεται, βασάντο κλειδώνει ο Θεόπνευστη Μάρτινς και προς ένθεον εφθάσατε λυμένα. Άγιοι του Θεού πρέσβεστη περιμόν, ομπληθέντες μάρτυρες του Πνεύματος, τη χάρη το σκότος των βαθιετών εξέλιχων χαιρετές υπανέφημητες ειδωλομανίας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Παναγία άχρατε μαρτωρών, βοήθεια επιπτώντων, επανόδους μετάνοια, διδομητές πρεσβείες σου, πολλά η μαρτικότη. Αρχάγγελοι του Θεού πρέσβεστη περιμόν, άναρχον φως και περιεκτικόν φάος υπάρχον παντός Χριστέ ο Θεός την εμήν διάνη διεπιστασία φωταγωγήσων των σών δυνάμων. Αρχάγγελοι του Θεού πρέσβεστη περιμόν, τους αγαθών και ζωπιών αγαθοδότος στο πνεύμα του φανστενές του Πατρός ουρανών την δύναμη να με πτώτης εστερέως αιθείης χαρίσμης. Περαγία Θεοδόγη σώσαν ημάς, ταξίαρχον Θεία Γαβρίλ, τέσσα σωμάτης χωρίες, και νυν πανόλμη εφωνήν τη χαρμόσεων και χαριτωμένη αναβόησον χαίρε πανάμονε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, των Αποστόλων και Μαρτύρων σύσκηνος αποδεικνύμενος και θεϊκής έγλης, πάντοτε πληρούμενος το στην σεπτήσω σήμερα νεορτήν εκτελούντας φωτός με τόχους ανάδειξον μάρτης ευτυχή αξιάρεστη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, νόμο το Θείο ευσεβώς πειθόμενος άρκα ενέκρουσα σχετικής πόνης, κόσμο μακρινόμενος και όρισι να είδη με διαιτώμενος μάρτης και την ψυχήν καθερόμενος και θεοειδής γνωριζόμενος. Υπεραγία Θεοδόγη σώσον ημάς.

μας. Εν σύ παρθένε την ελπίδα τη τιμή τη σωτηρία σου. Αμαρτιών ρήπου όλων με απόπλυνον και καθαρών απέργασε το Υιό σου αρίστος, ευαρεστούντα και πράττοντα τούτου το Πανάγιον θέλημα. Στερέωσον με, Κύριε, και μόνε πολυέλε, και έκτινον μου χείρα βοηθείας ως φιλάνθρωπος. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ως Πέτρον βυθιζόμενον διέσωσες φιλάνθρωπε ούτως εκ του βυθού με τον κακόν μου επανάγαγε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Νεκρός σας με οδόλιος της πάθησης να απέκτηνε εν αυτός με ζωοδότα μετανοίας τρόπης ζώου σου. Άγιοι του Θεού πλευράστε περιμόν. Πυρί εν ύλο μάταιρες αδίκως πλαγιζόμενοι αείλος το αείλο αναφλέγεστε το έρωτα. Άγιοι του Θεού πλευράστε περιμόν οι μάρτυρες στρεβλούμενοι. Τα στρέβλας και τα ένεδρα υφάνησαν το πλάνο και στεφάνων ηξιώθησαν υπεραγίε του εδώ και σώσαν ημάς. Μαρία Κυριώνη με πολλής Κύριε ευθέντα με πάθηση ψυχοθόρηση ελευθέρωσον πρεσβείες. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβέστε περιμόν. Ρήθρα βλύσον αγαθέ και ποταγνούς Χριστότητος τους αγγελούς έδειξαν φορούς, κρυφιότητος της εις έγκρις διαλάβοντες. Αρχάγγελοι του Θεού πρέσβεστε περιμόν, τρόμος λειτουργικός αγγελικέ λαμπρότητες, παριστός ημέρυγος ενή και συνδύναμην Χριστέ την απειρό δύναμον. Υπεραγία Θεοτόκη σώσεν ημάς, όλων ήλι φεν εξού ανέλυπος των άνθρωπων ο Δεσπότης, του δε του παντός Θεομήτωρ και πηγήν χαριτώσε έδειξεν. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, υπεραστράπτοντα φωτή κηρύγματος του πανσόφου ως περίλιον ευράμενος Παύλων, συμπεπόρευσε αυτό αστήρ καθάπερ μέγιστος ποταγωγών καρδίας μάκαρ θεόχρονε πνεύματι. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, των θεολόγων η κρυπής των μαθητών η ακρότης Ιωάννης ως τερέμνιος φίλος, του σωτήρος αγωγής εν Θεός μεθυστάμενος εσύ του Θεού την πίμνην μάκαρ ποιμένη παρέθετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Υπερκαλείς και φωταυγείς και πλήρης Πνεύματος Θεού, το δικάζω δια νόμος παρέστης διελέγχουν την αυτού δισεύειαν πανόρμια και του Χριστού την Θεία νομολογών εν ανθρώπιση. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας θέλω να μην χαίρε η μόνη την χαρά να ερμηνεύτως στεκούσα. Χαίρε άρμα και νεφέλη του λόγου, χαίρε θρόνη του Θεού Παρθένια, περόγα με χαίρε οσίων δόξα, χαίρε μαρτύρων στεφάνω. Ως στερεώσας καταρχάς τους ουρανούς εν συνέση και την γην επίδα των εδράσας εν την πέτρα με Χριστέ των εντολών σου στήριξον ότι ουκ έστει πλήρη.

Λος φυπτιμισωτήρ, πολέγαρε ανομίε μου, και εκπίθω των κακών ανάγαγε δέομαι. Προσέγαρε βοήσα και επάκουσον ο Θεός της σωτήρ.

0: Χριστόν.
1: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,
0: Αγία Θεοτόκες,
1: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Σι Κύριε.
1: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Αρχιστράτηγη Θεού, λειτουργή Θείας δόξης των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη. Ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη. Η 24η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχούς, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Η ευτήμερα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τατίωνος. Η ευτήμερα μνήμη του Σύμματος Σημών και Ομολογητού Γεωργίου του Λιμνιώτου. Η ευτήμερα η ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Εναγής Πατρός Σιμών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και ητού του Εξτροφάδων Ίσων Ιζάκυνθων Μετάθεσης. Τη ευτήμερα ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης και εις Απόστολος Κοσμάς που εν Αλβανία μαρτυρήσες κατά το έτος 1779 αγχώνει τελειούται. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, επταπλασίως καμινών των Χαλδαίων ο τύραννος, της Θεός ευαίσθην εμπανός εξέκαψε, δυνάμει δε Κρήτων υπερισσωθέντας τούτους ειδών. Το Δημιουργό και Λύτρωτη ανεβώα, υπέδες ευλογείται ιερείς ανυμνείται, λαός υπερ υψούται.

0: Amen.
1: Επίση κράτος εν βραχίωνι αυτού όδιε σκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χέρουβιμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως.

0: Αμήν.
1: Αντελάβετο Ισραήλ, παιδός αυτού μνήστην ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, ο Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εγώς αιώνος, την τιμιωτέραν των κέρουβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

Αξιονεστίνος αληθός, μακαρίζεινσε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Δημιωτέραν των Χέρουβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε

Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεντσε, ευλογούμεντσε, προσκυνούμεντσε, δοξολογούμεντσε, ευχαριστούμεντσε, δι' τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε αίμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός σου, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ο τσίμωνος Άγιος ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσουσε και ενέσαι το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνων γενιά και γενιά μου. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου τι μαρτώνσι. Κύριε προσε κατέφυγον δίδαξον μη του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή είσαι με το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σέμ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίν και αεί και εις τους αιώνα.

0: αρχιτών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κυρία.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κυρία.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κυρία.
0: Τα

0: Μεταν η εκτέλεσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κυρία.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κυρία.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.

0: Θεός ελέους ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν.
1: Συ Κυρία.
0: Κύριε Άγιε, ον υψηλής κατοικών και το ταπεινό εφορών και το πτωφόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσα την κτήσιν, σύ εκκλίνε με την αυχένα της ψυχής και του σώματος και διόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου, την αόρα των εξαγίου, κατοικτηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε εμάς και ήτι μάρτων εκουσίως, εκουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπόρησον, δωρούμενος ημίν τα εκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γα, έστι το ελέην και σώζην ημάς το Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν των διεσπαρμένων μου συνάγαγε Κύριε και την χεσωθήσαν μου καρδίαν καθαρίσον, ως το Πέτρο διδούς μη μετάνοιαν, ως το τελώνισθε εναγμόν και ως την πορνή δάκρυα. Είναι αμεγάλη τη φωνή κραυγάζωση,

0: Το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί του ελαιός σου και την αληθεία σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ο λέει σου θυμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ο λέει σου κυπάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ο λέει σου θυμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάδης ελέησον ημάς, Κύριε Λάσσα, σε αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, εν και το όνομα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Άτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Νάρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Και μη αφίεμεν σου φιλέτες ημών και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν και εις τους αιώνας.

ακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσού των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστή νέη μας από πάσης λήψεως, οργή

Πάντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους,

0: το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματι σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Πραναγγέλην το πρωί το ηλαιός και την αλήθειά σου κατά νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι έφρανας με Κύριε της ποίημασή σου και της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ο

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φυλάωτισον το κράτος και σου έστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσεν επρέπειον, ενεδίσατον, ενεδίσατον Κύριος

0: Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό σώσον ημάς Ιε Θεού ο εν Αγίης θαύμαστος ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Ότι Θεός μέγας Κύριος και Βασιλεύς μέγας επιφ...

0: Σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξεν αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εις πάσαν την γην.
0: Εξήρθεν
1: ο φόγκος αυτού, και εις τα πέρατα της οικουμένης.

προς των Αποστόλων γενόμενος την πράξη νεύρεσθε, όπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν δια τούτων των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη ενήθρισας με χρυσέ.

Ιησούσαν, επώνυμον την όντως δωρεόντων του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν Θεοδώρα την βασίλισσαν, δεύτε η ενάρτης πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης θυμίσομεν, αυτή η γαρά ενάους υπέρ ημών, που πάβει πρεσβεύουσαν. Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούν

0: Ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα.
1: Πρόσχομεν.
0: Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων, Κύριο Θεός μου.
1: Σοφία.
0: Εμεγαλύνθης φόδρα. Προς Κορινθίους δευτέρας επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, όσπερ εν παντή περισσεύεται πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή και τι έξιμον εν ημίν αγάπη, είναι και εν ταύτη τη χάρη τη περισσεύεται. Ου κατ' επιταγήν λέγω αλλά δια της εταίρων σπουδής και το της ημετέρας αγάπης γνήσιον δοκιμάζων. Γινώσκεται γάρ την χάριν του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτόχευσε πλούσιος όν, ή να ημίστη εκείνου πτωχία πλουτίσιτε. Και γνώμην εν τούτο δίδομη, τούτο γαρημήν συμφέρει, ή την έσου μόνον το ποιήσε, αλλά και το θέλει, προενήρξαστε από πέρυσι, νυν είδε και το ποιήσε, επιτελέσατε, όπως καθά περί προθυμία του θέλει, ούτω και το επιτελέσε εκ του έχειν. Η γαρή προθυμία πρόκειται καθό εάν έχει της ευπρόσδεκτος, ου καθό ουκ έχει, ου γαρήν άλλης άνεσης, ημίν δε θλίψεις, αν εξισότητος εν τον ίν καιρό το ημών περισσεύμα εις το εκείνον εις τέριμα. Είναι και το εκείνον περισσεύμα γεννηται εις το ημών στέρημα, όπως γεννηται εις ότις καθώς γέγραπτε.

του Αρχιεπισκόπη μον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστουμο στρατού, το κατοικούντον και παρεπιδημούντον την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και φερωτών του Αγίου Ναοτού του και πάντων ημών, των προσελθόντων εις τη Θεία Μυσταγωγία ταύτη, των μακαρίων και δημοκτητόρων, ανακαινιστών και φερωτών του Ιερού Ναοτού του, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος μεσαμένων και πεσόντων και πάντων, των επελπίδιν αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Προσκομέν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν πατέρα ποιήτην ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο, τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα δι' τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνω ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, του εκ του Πατρός εκ παρευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του

Σου Σιγέρ Θεός εν έκ πρέστος, απερινόητος, αόρατος, εκατάλλητος αιώνος αυτός σου, σύ και ομνογεννησιός του το Πνεύμα στο Άγιο, σύ εκ του μειόντος, εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάντα του καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου ευχαριστού μέλους σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το ομνογεννήσιο εκ το Πνεύματι στο Αγίο, υπέρ πάντων νονίσμε και ανοικίσμε, που φανερούν και φανούν ευεργεσιών, τον εις ημάς γεννημένο. Ευχαριστούμενση και υπέρ τη λειτουργία ταύτη εκ των χειρών ημών, δέξιστε κατεξίωση και τη υπαριστήκαση χιλιάδε εφαγγέλων και μεριάδε αγγέλων, τα χειρουδίμ και τα σεραφείμ εξατέρυγα πολιώματα με τα αρσιεπτερωτά.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύσωρον εις Αγίας, θείο το όνομά σου, ελευθερωθεί η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγκυσαι ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλέφα, όρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέους σου, εξουπόντων εις το είναι τα πάντα παραγάγων. Αυτός δε σου τα ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, ούγα έκλεινες και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σίουν δε σου τα προκείμενα πάσιν σε καθέν εξομάλισον και την εκάστον μια κρύα, της πλέουσης σύμπλευσον, της υπηπορούσης συνόντευσον, τους νοσούντας υγείας ο ιατρός, ο ψυχόμητος σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία,

πρόσκες Χριστού Χριστέου Θεούς ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου Σου και από θρόνο του Βασιλείου Σου και ελθέ στο γιάσι μας, ο άνω του Πατρίς καθημένος και ο δίμηνα ουράτου συνών και κατά αξίας μου δεθιά Σου Κύριε μου τα δίνει μήντε κατά του σώματός Σου και επιτιμιέμαι το σχεδίμα πατή του λαού, ο Θεός ηλάστην το δοκλήσουμε.

0: Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
2: Το Κυρίο δεηθώμεν.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Μητέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο ευλογώντος ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζουν τους επισή επιπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ερεύσει, της άρχωσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον αναθυνεστεί, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ,

0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίσμα Κύριε, δόξα Συν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πνακράτου και παναμώμε υγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου και Πουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτ Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, και του Αγίου Πατρός Σιμών Νικολάου και Επισκόπου Μύρου της Λυκίας Σηματουργού, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών και Οδόρας της Βασιλίσσης, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννη, Αρχιεπισκόπου Ξενιπόλης Σωστόμου, ούτη θείαν μυσταγωγήν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, ευτυχούς και κοσμάτου ετωλού του Ισαποστόλου, όν τη μνήμην επιτελούν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμαν Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα, φυλάξει πάντα σε εμάς, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Θεός ευλογεί.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχούς, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Άγιος Ευτυχής βαπτίστηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον οποίο ακολούθησε κατόπιν στις περιοδίες του. Πληστής χάριτος και πνεύματος Αγίου, κήρυξε με θάρρος το Ευαγγέλιο και γκρεμίζοντας πολλά ειδωλολατρικά ιερά υπέστη κτυπήματα, δεσμά και μακροχρόνια φυλάκιση. Μία ημέρα, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, φανερώθηκε σε αυτόν άγγελος και του έφερε ουράνια τροφή. Ευθύς ο Ευτυχής ενεδύθη μία τέτοια θεϊκή δύναμη που διαφυλάχθηκε αυλαβής όταν τον έριξαν σε αναμένο καμίνι. Εν συνεχεία παραδόθηκε στα θηρία, αλλά οι θεατές προς μεγάλη τους κατάπληξη είδαν τον μακάριο μάρτυρα να παίζει ειρηνικά με τα ζώα. Αφού βγήκε θριαμβευτής από όλες τις δοκιμασίες με τη χάρη του Θεού, ο Άγιος Ευτυχής επέστρεψε στην πατρίδα του, την Σεβάστια, όπου πέρασε τον υπόλοιπο βίου του εν ειρήνη.

Μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Αιτωλού. Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε γύρω στα 1714 σε ένα μικρό χωριό της Αιτωλίας, το Μέγα Δένδρον, που υπαγόταν στη Μητρόπολη της Άρτας. Οι γονείς του, απλοί στην καταγωγή και ευλαβείς, τον ανέθρεψαν μέσα στην ατμόσφαιρα του φόβου του Θεού και του μετέδωσαν την αγάπη για τα Ιερά Γράμματα. Έτσι, σε ηλικία 20 περίπου ετών, ανεβαίνει στο Άγιον Όρος για να σπουδάσει στην Αθωνιάδα Ακαδημία, που είχε προλίγου ιδρυθεί ως εξάρτημα της Μονής Βατοπεδίου και όπου δίδασκε ο περίφημος Ευγένιος Βούλγαρης. Οι αντιδράσεις όμως που προκλήθηκαν από την ίδρυση αυτής της σχολής, η οποία μετέδιδε το πνεύμα του διαφωτισμού μέσα στην ίδια την καρδιά του κάστρου της Ορθοδοξίας, ανάγκασαν σύντομα τον Βούλγαρη και τους άλλους ονομαστούς διδασκάλους να εγκαταλείψουν τον Άθο. Έτσι η Αθωνιάδα περιέπεσε γρήγορα σε παρακμή. Αυτό όμως στάθηκε για τον νεαρό Κοσμά σημείο της θεϊκής προνοίας και αφήνοντας πλέον τις σπουδές, στράφηκε προς τη μοναχική ζωή και εισήλθε στη Μονή του Φιλοθέου. Λίγο μετά τη μοναχική κουρά του, ο ζήλος για τα ασκητικά παλέσματα και η ευλάβειά του τον κατέστησαν άξιο και της ιεροσύνης και έτσι χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Είχε όμως εκ νεότητος ο μακάριος Κοσμάς μεγάλο πόθο να μεταδίδει γύρω του τον Λόγο του Θεού, σε σημείο που έλεγε ότι η έγνοια για τη σωτηρία των αδελφών του τον κατέτρωγε όπως το σαράκι το ξύλο. Στους καλεπούς εκείνους καιρούς για τον σκλαβωμένο λαό των Ελλήνων, όπου η άγνοια και αυτόν ακόμη των στοιχείων της πίστεως και η έλλειψη χριστιανικής παιδείας επέφερε την αμέλεια και την έκπτωση των ηθών, το κήρυγμα του Ευαγγελίου επιβαλόταν ως το πλέον επίγον καθήκον. Εναρμονισμένος όμως με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, ο Κοσμάς δεν ήθελε να ακολουθήσει την αποστολική ζωή από δικό του θέλημα. Διψώντας να πληροφορηθεί εάν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, άνοιξε μια ημέρα την Αγία Γραφή στην τύχη και έπεσε πάνω στον εξής λόγο του Αποστόλου. «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος». Φωτισμένος λοιπόν από το Λόγο του Θεού και αφού συμβουλεύτηκε πνευματικούς πατέρες του Αγίου Όρους, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να πάρει την άδεια του Πατριάρχη Σεραφείμ Δευτέρου, όπως επίσης και κάποια μαθήματα ρητορικής από τον εξάδελφό του Χρύσανθο τον Αιτωλό, διευθυντή αργότερα της Πατριαρχικής Ακαδημίας και κατόπιν του Σχολείου της Νάξου. Ο νέος Απόστολος άρχιζε το κηρυγματικό έργο του στις εκκλησίες της περιοχής Κωνσταντινουπόλεως, κατόπιν ανεχώρησε προς τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, Ναύπακτο, Βραχώρη, Μεσολόγγι, από εκεί πέρασε στη Θεσσαλία και επέστρεψε στην πόλη. Αφού αποσύρθηκε για κάποιο διάστημα στον Άθο, έλαβε από τον Πατριάρχη Σοφρόνιο Δεύτερο την ευλογία να κηρύξει στις Κυκλάδες με σκοπό να παρηγορήσει τον εντόπιο πληθυσμό. Οι Κυκλαδίτες είχαν τότε αποθαρρυνθεί λόγω της αποτυχημένης εξέγερσης την οποία τους είχε υποκινήσει η Ρωσία. Από εκεί επέστρεψε πάλι και αποσύρθηκε στις μονές του Άθο, συμπληρώνοντας έτσι 17 χρόνια παραμονή στο Άγιον Όρος. Αλλά η καρδιά του, φλεγόμενη από αγάπη προς τους εν Χριστώ αδελφούς, δεν τον άφηνε να μείνει περισσότερο εκεί. Ανεχώρησε πάλι για τη Θεσσαλονίκη, έμεινε για λίγο στη Βέρεια και περιόδευσε ολόκληρη τη Μακεδονία, συγκεντρώνοντας μεγάλα πλήθη πιστών που τον άκουγαν με κατάνοιξη.

Από την Κεφαλονιά πέρασε στη Ζάκυνθο, κατόπιν στην Κέρκυρα και από εκεί στην Ήπειρο, όπου οι χριστιανοί βρίσκονταν σε αξιοθρύνητη κατάσταση για να τους στερεώσει στην ορθόδοξη πίστη και να ανακόψει τις μεταστροφές στο Ισλάμ. Στηριζόμενος από τη χάρη του Θεού, ο Άγιος Κοσμάς επιτέλεσε θαύματα στα μέρη εκείνα που μέχρι τις ημέρες μας παραμένουν διαποτισμένα με τη χάρη των κηρυγμάτων του και πέτυχε με τις παρενέσεις του να ανορθώσει το φρόνημα των χριστιανών. Ο λόγος του ήταν απλός, προσιτός σε όλους, χρησιμοποιώντας εικόνες και εκφράσεις δανεισμένες από την καθημερινή ζωή, αλλά ταυτόχρονα ξεχύλιζε από την γλυκύτητα, την ειρήνη και τη χαρά που μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να χαρίζει. Είχε την ιδιότητα να διεισδύει άμεσα στην ψυχή των ακροατών και να γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό ως έκφραση του θείου θελήματος. Καθώς κανένας ναός δεν ήταν δυνατό να χωρέσει τα πλήθη που συνοστίζονταν γύρω από τον νέο Απόστολο, κήρυδε στο ύπεθρο, ανεβασμένο σε ένα φορητό βάθρο, πάντοτε δίπλα σε έναν μεγάλο σταυρό που έμπηγε στη γη και ο οποίος γινόταν μετά την αναχώρησή του πηγή ιαμάτων και παρηγορίας για πάθη σωματικά και πνευματικά. Δίδασκε τους χριστιανούς να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και να τηρούν την αργία της Κυριακής, της ημέρας του Κυρίου, αφήνοντας κατά μέρος τις ασχολίες τους για να εκκλησιάζονται και να ακούν το Λόγο του Θεού. Από όπου περνούσε ίδρυε σχολεία, καθήκον που το θεωρούσε θεμελιώδες, όπου διδάσκονταν δωρεάν τα ελληνικά και τα ιερά γράμματα. Έπειθε τους πλουσίους να αφιερώνουν το περίσευμά τους σε ελεημοσύνες, στη διανομή θρησκευτικών βιβλίων, σταυρών και κομβοσκηνίων και τους παρότρινε ακόμη να προσφέρουν στις εκκλησίες κολυμβήθρες για το βάπτισμα των νηπίων. Ένας μήνος 2 ως 3 χιλιάδων πιστών τον ακολουθούσε παντού. Θα λέγει κανείς ένας αληθινός στρατός του Χριστού, όργωνε ολόκληρη την Αλβανία πίσω από τον Άγιο, που τον έβλεπαν σαν άλλον Ενόχ, η προφήτη Ηλία, απεσταλμένον για να αναγγείλει την αυγή μιας νέας εποχής. Προτού αρχίσει το κήρυγμά του, τελούσε τον Εσπερινό ή παράκληση στην Παναγία και μετά, έχοντας πια μιλήσει ο ίδιος, άφηνε στους περίπου 50 ιερείς της συνοδείας του την φροντίδα να συνεχίσουν το έργο του με την εξομολόγηση, την τέλεση του Ευχελαίου, τη θεία κοινωνία και την επίσκεψη στον καθέναν προσωπικά. Παρά το γεγονός ότι η διδασκαλία του Αγίου δεν είχε κανέναν τόνο πολεμικό, αλλά περιοριζόταν στη διδαχή των Ευαγγελικών Αρετών, και ενώ ο Πασάς των Ιωαννίνων τον είχε αποδεχθεί, δείχνοντάς του σημεία μεγάλης εκτίμησης, ορισμένοι Εβραίοι, κινούμενοι από φθόνο και εξοργισμένοι διότι ο Άγιος είχε μεταθέσει το παζάρι της Κυριακής στο Σάββατο, έπεισαν τον Πασά να βάλει τέρμα στη ζωή του. Ο Κοσμάς συνήθιζε, φτάνοντας έναν τόπο όπου ήθελε να κηρύξει, να πηγαίνει προηγουμένως ο ίδιος για να ζητήσει την ευλογία του τοπικού επισκόπου και κατόπιν να στέλνει μερικούς μαθητές του να ζητήσουν και την άδεια των τουρκικών πολιτικών αρχών. Φτάνοντας μία ημέρα κοντά σε ένα χωριό της Αλβανίας λεγόμενο Κολικόντασι, έμαθε ότι ο Κουρτ Πασάς που διαφέρευε την περιοχή έμενε κάπου εκεί κοντά στο Βεράτι. Παρά τις φρόνιμες συμβουλές του περιβάλλοντός του, ο Άγιος αποφάσισε να πάει αυτοπροσώπως στον αγά του τόπου για να ζητήσει άδεια κηρύγματος. Εκείνος όμως του ανακοίνωσε ότι είχε ήδη λάβει την εντολή να τον στείλει στον Κουρτ Πασά. Από τα λόγια αυτά, ο Άγιος Κοσμάς κατάλαβε ότι έφτασε γι' αυτόν η ευκαιρία να επιστέψει το έργο του με το μαρτύριο και ευχαρίστησε τον Κύριο που τον έκρινε άξιο μιας τέτοιας τιμής. Την επόμενη μέρα, 24 Αυγούστου 1779, 7 στρατιώτες τον συνόδευσαν με πρόσχημα να τον οδηγήσουν στον Πασά. Αλλά μετά από πορεία 2 ωρών σταμάτησαν κοντά στον Πάσο ποταμό και το φανέρωσαν ότι η απόφαση της εκτέλεσής του είχε ληφθεί προπολού. Γεμάτος χαρά και αναπέμποντας ευχαριστίες στο Θεό, ο Άγιος ευλόγησε με το σημείο του Σταυρού τα 4 σημεία του ορίζοντα και προσευχήθηκε υπέρ της σωτηρίας πάντων των χριστιανών. Αρνήθηκε να του δέσουν τα χέρια, ώστε να τα κρατάει σταυρωμένα. Χωρίς να προβάλλει την παραμικρή αντίσταση, τον απαγχώνησαν σε ένα δέντρο και παρέδωσε εν δόξω στην ψυχή του στο Θεό. Ήταν στην ηλικία των 65 ετών. Οι Δήμιοι έριξαν το σώμα του Αγίου στο ποτάμι, ενώ οι χριστιανοί που έσπευσαν να το περιμαζέψουν με τα δίχτυα τους έμειναν άπρακτοι. 3 ημέρες αργότερα, ένας ιερέας, ονόματι Μάρκος, οπλισμένος με την προσευχή, ανακάλυψε το πάντιμο λείψανο να επιπλέει στα νερά όρθιο, ώσαν ο Άγιος να ήταν ακόμη ζωντανός. Το μάζεψαν από το ποτάμι και αφού το έντυσαν με τα μοναχικά του άμφια, το έθαψαν με τιμές. Πλήθος θαυμάτων επιτελέστηκαν στη συνέχεια πάνω στον τάφο του και με την μεσητεία των λειψάνων του. Το 1813 ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, στον οποίο ο Άγιος Κοσμάς είχε προβητεύσει το λαμπρό μέλλον του, έκτισε εκκλησία και μοναστήρι κοντά στον τάφο του και πρόσφερε την κάρα του μέσα σε αργυρή λειψανοθήκη στη χριστιανή γυναίκα του Βασιλική.
Ο Άγιος Κοσμάς, το οποίο το κήρυγμα συνέβαλε με τρόπο αποφασιστικό στην αφύπνιση της πίστεως και της εθνικής συνειδήσεως του ελληνικού λαού, τιμήθηκε αμέσως από τον λαό ως νέος Απόστολος και πρίγκιπς των νεομαρτύρων. Ωστόσο, η τιμή του άργησε να αναγνωριστεί επίσημα μόλις το 1961 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τατιώνος. Ο Άγιος Τατίων ή Τατιανός καταγόταν από το Μαντινέον της περιοχής της Κλαβδιουπόλεως, επαρχία Ονοριάδος. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού συνελήφθη από τους ιδωλολάτρες και σύρθηκε ενώπιον του διοικητή της πόλης Ουρβανού. Στις ερωτήσεις του δικαστή ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός και φυλακίστηκε. Επέδειξε την ίδια στεναρή στάση και σε μια δεύτερη ανάκριση και τότε ραβδίστηκε με βέργες και γδάρθηκε με σιδερένια νύχια. Αφού τον μαστίγωσαν ξανά, οι στρατιώτες τον έσυραν μέχρι την πύλη της πόλης για να τον εκτελέσουν. Ο Άγιος οπλίστηκε τότε με το ζωοποιό και νικοποιό σημείο του Σταυρού και ακούστηκε φωνή εξ ουρανού που του ανήγγελε τα αγαθά που έμελε να λάβει στη Βασιλεία των Ουρανών. Με χαρά κατόπιν τούτων παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γεωργίου του Λιμνιώτου, του Ομολογητού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Γεώργιος αφιερώθηκε εξ απαλών ονείχων στους μόχθους του μοναχικού βίου στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας. Κατά τον διωγμό του Λέοντος Ισαύρου ομολόγησε την αληθινή πίστη με κίνδυνο της ζωής του και αγωνίστηκε ακούραστα για την υπόθεση των Αγίων εικόνων και των τιμίων λειψάνων. Αν και 95 ετών συνελήφθη και υπέστη κάθε είδους βασανιστήρια. Αφού του έκοψαν τη μύτη και του έκαψαν το πρόσωπο, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, ευχαριστώντας και προσευχόμενος υπέρ των δημίων του. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθανασίου Δευτέρου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του κατά την ηλεηλασία της Αγίας Πόλεως υπό των μουσουλμάνων τελειοθέντος, την αληθινήν πίστην ομολογήσαντος εν έτη 1244. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: 24 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 79 μετά Χριστόν εκρήγνεται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπεία και Ηράκλεια. Σαν σήμερα το 410 οι Βυσιγότθοι υπό τον Αλάριχο καταλαμβάνουν τη Ρώμη, κλείνοντας το κεφάλαιο της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1185 νορμανδικά στρατεύματα πολιορκούν τη Θεσσαλονίκη. Μετά από ηρωική άμυνα η πόλη υποκύπτει. Έτσι διανοίγεται η οδός προς την Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα το 1349 6.000 Εβραίοι εκτελούνται στο Μάιτς της Γερμανίας επειδή θεωρήθηκαν ένοχοι για την επιδημία βουβονικής πανόλης. Στις 24 Αυγούστου του 1422 αποκρούεται ισχυρή επίθεση 50.000 ανδρών του τουρκικού στρατού του Μουράτ του Δευτέρου κατά της Κωνσταντινούπολης από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Μανουήλ τον Δεύτερο. Σαν σήμερα το 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. Σαν σήμερα το 1831 πεθαίνει ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός, που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης, κύκλος Καρνό. Σαν σήμερα το 1891, ο Τόμας Έντισον υποβάλλει αίτηση ευρεσιτεχνίας για δύο νέες εφευρέσεις του, τον κινηματογράφο, κινηματογραφική κάμερα και το κινητοσκόπιο, μηχανή προβολής. Στις 24 Αυγούστου του 1935 πεθαίνει στο Παλαιό Φάληρο ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Είχε γεννηθεί στην Ύδρα το 1855 και ήταν γόνος σπουδαίας οικογένειας που τα μέλη της διακρίθηκαν για την εθνική τους δράση κατά την Επανάσταση του 1821. Υπήρξε ο ατρόμητος στόλαρχος των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913 και κυβερνήτης της θρηλυκής ναυαρχίδας Γεώργιος Αβέροφ που έδρεψε δάφνες κατά τις ναυμαχίες Έλλης και Λίμνου, νικώντας κατά κράτος τον τουρκικό στόλο, επιβεβαιώνοντας έτσι την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Ο Κουντουριώτης διετέλεσε αντιβασιλέας και πρόεδρος της πρώτης ελληνικής δημοκρατίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουλή.

0: ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα ένθρη μακαριούς εν αυτόν. Ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
1: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου, και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα, και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσουν

0: θαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα, ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού, και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα, και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή, και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως, όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο Ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρις ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον, και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά Του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα Του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

0: Εισαγωγή από τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Βατοπεδινό. Από μικρό παιδί είχα μια ευλάβεια προς την Εκκλησία, πράγμα που παραδόξως αποδέχτηκε και σεβάστηκε ο πατέρας μου, αν και δεν ήταν καθόλου θρησκευόμενος. Μου επέτρεπε να ασχολούμαι με τη Θεία Λατρεία. Αν και τα άλλα αδέλφια μου ακόμα και την Κυριακή τα έστελνε στις απαραίτητες αγροτικές εργασίες, εμένα μου επέτρεπε να εκκλησιάζομαι και να βοηθώ στο ψαλτήρι. Προκειμένου να μάθω βυζαντινή μουσική, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, είχα την άδειά του να πηγαίνω μερικά βράδια την εβδομάδα στο Λευκόνικο, όπου ήταν το γυμνάσιο, 5 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό μου, πράγμα επικίνδυνο τότε για έναν 16ετή. Η μητέρα μου, η γιαγιά μου και οι θείες μου έτρεφαν ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον Θεό. Αυτό επηρέασε και εμένα αναμφίβολα. Ο ιερέας του χωριού μου ήταν απλός, ανεπιτίδευτος, με αγάπη και λειτουργικότητα, με σοβαρότητα και προσεκτική ζωή. Έδειχνε πολύ αγάπη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό αργότερα με προώθησε και στην ιερατική σχολή. Δηλειούσα στη σκέψη της ιεροσύνης, αναλογιζόμενος από τη μια το μέγεθός της και από την άλλη την αναξιότητά μου. Μία φορά όμως, όταν τελείωσα το μάθημα της βυζαντινής μουσικής, μου λέγει ο δάσκαλος: «Δεν έρχεσαι να σε κάνουμε διάκο εδώ στο Λευκόνικο που θέλουμε ένα διάκο?» Μόλις μου το είπε αυτό, άναψε μια φωτιά μέσα στην καρδιά μου να διακονήσω την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά πώς να το πω στον πατέρα μου? Αν όμως είναι κάτι εκ Θεού, γίνεται, όσο και αν αυτό φαίνεται δύσκολο ή αδύνατο λογικά. Η θεία μου, στην οποία αποκάλυψα το μυστικό μου, το είπε στον πατέρα μου και αυτός προς έκπληξη όλων μας είπε: «Χρειάζονται χρήματα οι σπουδές αυτές, αλλά ας πάει». Μετά το εξατάξιο γυμνάσιο, γράφτηκα στην ανωτέρα ιερατική εκκλησιαστική σχολή. Το 1974 έγινε όμως η εισβολή στην Κύπρο και η ιερατική σχολή διέκοψε τις εργασίες της. Συνέχισα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και όταν μετά από 4 χρόνια τελείωσα, το 1978, διορίστηκα αμέσως καθηγητής στην Ιερατική Σχολή, στην οποία είχα χρηματίσει ως μαθητής. Για το Άγιο Όρος δεν γνώριζα πολλά πράγματα. Η πρώτη μου γνωριμία με το Άγιο Όρος ήταν μέσω ενός αφιερώματος που είχε κάνει γι' αυτό μια εφημερίδα στην Κύπρο όταν ήμουν φοιτητής στην Ιερατική Σχολή και με είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα. Αργότερα, ως φοιτητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάποιοι συμφοιτητές μου μίλησαν για τον γέροντα Εφραίμ τον Καρτουνακιώτη και για τον γέροντα Ιωσήφ, τον μετέπειτα γέροντά μου. Ήταν και οι δυο πνευματικά παιδιά του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όμως τότε εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Πληροφορήθηκα για τα πνευματικά χαρίσματα του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου και αποφάσισα να του γράψω ένα γράμμα. Δεν περίμενα βέβαια απάντηση, όμως ο γέροντας μου απάντησε και ενώ δεν γνώριζε τα του οικοτροφείου, στην επιστολή ανέφερε λεπτομέρειες από τη ζωή μας και τις δυσκολίες που μας δημιουργούσαν εκεί. Εμείς, δηλαδή μια ομάδα φοιτητών, επιθυμούσαμε να προσευχόμαστε. Κάναμε ακολουθίες στο εκκλησάκι του οικοτροφείου, λέγαμε τους χαιρετισμούς εκτός προγράμματος, αφού δεν υπήρχε τέτοιο πρόγραμμα, πράγμα που ενοχλούσε τη διοίκηση, με κίνδυνο να τιμωρηθούμε. Το πνεύμα της εποχής ήταν τότε αντιμοναχικό. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πληροφορηθεί πνευματικά την κατάσταση η οποία επικρατούσε στο οικοτροφείο και στο τέλος της επιστολής του μου έγραφε: «Σε περιμένω στο Άγιο Όρος». Πήγα στο Άγιο Όρος μετά από 6 μήνες, το 1975, αλλά απαγοητευθήκαμε διότι ο γέροντας Εφραίμ ήταν άρρωστος. Παρόλο που περιμέναμε μέχρι αργά το απόγευμα, επειδή είχαμε διαβάσει στο γεροντικό ότι προκειμένου να συναντήσει κανείς ένα Άγιο Ασκητή, πρέπει να κάνει υπομονή. Το μόνο που καταφέραμε ήταν να δώσουμε τα ονόματά μας για να προσευχηθεί σε ένα μοναχό ο οποίος φρόντιζε το γέροντα. Είμαστε 5 συμφοιτητές. Φύγαμε από την καλύβη του και πήγαμε περίλυπη πιο ψηλά, στην αδελφότητα των Δανειλαίων, για τη βραδινή διαμονή μας, αφού ο τόσος πόθος να δούμε το γέροντα Εφραίμ δεν εκπληρώθηκε. Μετά τη δύση του ηλίου ήλθε στους Δανειλαίους ένας λαϊκός γιατρός που είχε επισκεφθεί το γέροντα και λέει «Υπάρχει κάποιος βασίλειος κουτσού εδώ?» «Ναι», είπαμε. «Τον θέλει ο γέροντας Εφραίμ να πάει τώρα κάτω στην καλύβη του». Πήγα τότε μαζί με τον νυν ιερομόναχο Βαρνάβα της Ιεράς Μονής Γρηγορίου. Ο πόθος μου να το γνωρίσω ήταν απερίγραπτος. Μόλις μας είδε, στράφηκε αμέσως με εκείνο το χαριτωμένο, διεισδυτικό βλέμμα του προς εμένα και μου είπε «Εσύ είσαι της γενιάς μας και θα βάλεις και το πετραχύλι», δηλαδή θα γινόμουν ιερομόναχος. Δεν κατάλαβα τότε τι ευλογία θα ήταν για μένα να ενταχθώ στην πνευματική γενιά του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, επειδή δεν γνώριζα καν την ύπαρξή του. Λέγοντας ο γέροντας ότι είμαι της γενιάς του, έβλεπε την μελλοντική μου πορεία μέσα στο μοναχικό βίο και την υποταγή μου στον παράδελφό του, τον γέροντα Ιωσήφ. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν βασικό μέλος της εκλεκτής συνοδείας του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Δεν γνώριζα τίποτε ουσιώδες για τον μοναχισμό και η σκέψη ότι θα γινόμουν μοναχός στα Κατουνάκια, όπως νόμιζα, με γέμισε θλίψη. Δεχόμουν ότι ίσως γινόμουν μοναχός, όχι όμως στα Κατουνάκια. Η προφητική αυτή αποκάλυψη με συγκλώνησε, εφόσον βρισκόμουν για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος και μάλιστα στα πιο αυστηρά δύσβατα και ασκητικά μέρη του, όπως τα Κατουνάκια. Δεν είχα επισκεφθεί ακόμα τις κοινοβιακές μονές, στις οποίες η ζωή των πατέρων είναι πιο κοινωνική. Δεν είχα εξοικειωθεί πνευματικά με το Άγιο Όρος. Είχα τη μητέρα μου Χίρα και τα αδέλφια μου ορφανά, διότι είχαν σκοτώσει τον πατέρα μου οι Τούρκοι στην εισβολή και εγώ ήμουν ο πρωτότοκος ιός, προστάτης όλης της οικογένειας. Όλα αυτά με εμπόδιζαν. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι θα γίνω μοναχός και μάλιστα στα Κατουνάκια, όπως νόμιζα. Αυτή ήταν η αιτία που λυπήθηκα και που στη συνέχεια δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ στους Δανειλαίους. Την επόμενη μέρα πήγαμε στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, όπου εκμυστηρεύτηκα το γεγονός και τη θλίψη μου στον μακαριστό γέροντα Γεώργιο, καθηγούμενο τότε της Μονής, και εκείνος μου είπε «Σου το είπε ο γέροντας Εφραίμ αυτό το πράγμα?» «Τελείωσε. Αυτός δεν μιλάει ποτέ τυχαία. Θα γίνεις μοναχός». Η λύπη μου μεγιστοποιήθηκε, γιατί ο μακαριστός γέροντας Γεώργιος ήταν γνωστός για την πνευματικότητά του. Συνεχίζοντας, φτάσαμε στο χιλανδαρινό κελί Μπουραζέρι, όπου βρισκόταν τότε ακόμα η συνοδεία του γέροντος Χαραλάμπους, μετέπειτα ηγουμένου της Ιεράς Μονής Διονυσίου, πνευματικού αδελφού του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού και του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Είπα στο γέροντα Χαράλαμπο το γεγονός και μου είπε εμφαντικά «Ο γέροντας Εφραίμ έχει προορατικό». Αυτό επιβεβαίωσε και ο μακαριστός πατήρ Ιωαννίκιος, ο μετέπειτα Διονυσιάτης, που διετέλεσε πολλές φορές πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους. Με ανάμειχτα πια συναισθήματα θαυμασμού, γιατί συνειδητοποίησα ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στολίζουν και σήμερα την Εκκλησία, και θλίψεως, γιατί ήμουν τελείως άπειρος από την βαθύτερη πνευματική γνώση, ξεκινήσαμε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Εκεί ηγούμενος ήταν ήδη ο άλλος παράδελφος του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, ο γέροντας Εφραίμ, τότε φιλοθεήτης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Αριζόνα της Αμερικής. Φτάσαμε στην Ιερά Μονή και θαύμασα την τάξη, την πνευματική ζωή και την προσευχητική διάθεση που ενέπνεε ο γέροντας τους μοναχούς του. Ήταν οι αρχές της επανδρώσεως του Αγίου Όρους. Μίλησα με τον γέροντα Εφραίμ, τον οποίο όλοι σέβονταν. Του εξέθεσα το γεγονός με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και εκείνος μου επιβεβαίωσε τα ίδια. Φεύγοντας από την Ιερά Μονή Φιλοθέου, πριν φτάσουμε στις Καριές, πρωτεύουσα του Αγίου Όρους για την έξοδό μας, περάσαμε να προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Εκεί μάθαμε ότι βρίσκεται ένας άλλος σεβαστός γέροντας, ο μετέπειτα γέροντάς μου, Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Συναντηθήκαμε εκεί μαζί του. Είχαμε πάει σε ακατάλληλη ώρα, ξεκουραζόταν. Μάλλον τον ξυπνήσαμε, γιατί ήταν μετά από αγρυπνία. Όμως, είχε τέτοια πνευματική ετοιμότητα που αντί να δυσθυμίσει, χάρηκε. Καθίσαμε έξω από το κελί του για μια ώρα περίπου, όπου με ενθουσιασμό και με παλμό μας μιλούσε πνευματικά και ερμήνευε δύσκολα θεολογικά θέματα με μεγάλη ευκολία. Όταν αργότερα ακούγαμε ότι ο γέροντας Ιωσήφ έχει το χάρισμα της θεολογίας, εμείς είχαμε προσωπική πείρα. Κάποτε ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης μου είπε σχετικά: «Ο Ιωσήφ αν ανοίξει τον εαυτό του βγάζει θεολογία, εγώ δεν είμαι σαν αυτόν». Και μου διηγήθηκε ένα περιστατικό. Όταν ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο Νίκε, Νίν Αθηνών, βρισκόταν εκεί και ο γέροντας Ιωσήφ. Επισκέφθηκαν τον γέροντα Εφραίμ 5 κοπέλες που ήθελαν να αφιερωθούν και εγώ, είπε ο γέροντας Εφραίμ, έβαλα τον Ιωσήφ να τις μιλήσει. «Γέροντα, πες τες μερικά λόγια εσύ που τα καταφέρνεις». Της μίλησε τόσο ωραία που της άναψε τον πόθο για τον μοναχισμό. «Τόσο ωραία», τα είπε. «Τον θαύμασα κι εγώ», έλεγε ο γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης. Φεύγοντας από το Άγιο Όρος, δεν γνώριζα ότι το «Εσύ είσαι από τη γενεά μας» του γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου αναφερόταν κυριολεκτικά σε αυτούς τους γέροντες, τους οποίους γνώρισα από την πρώτη κιόλας επίσκεψή μου στο Άγιο Όρος. Όλοι αυτοί ανήκαν στην οικογένεια του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και μάλιστα στο μετέπειτα γέροντά μου, Ιωσήφ. Όταν το 1987 πήγαμε στο Βατοπέδι, γνώρισα εκεί τον Παπα Ευδόκιμο, τον Πνευματικό, και αυτός μου είπε χαρούμενος: «Ευτυχώς που ήρθατε στη Μονή και ζωντάνεψε το μοναστήρι. Είχα ακούσει για τη συνοδεία σας από το θείο μου το Γιάννη Μπίτσιο. Αυτός πήγαινε στον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και βλέποντας τότε μικρά καλογέρια τον Ιωσήφ, τον Εφραίμ και τον Χαράλαμπο, ρώτησε τον γέροντα Ιωσήφ: «Δικά σου είναι τα καλογέρια, γέροντα?» Και τότε αυτός χαμογέλασε, έμεινε λίγο προσευχόμενος εσωτερικά, σαν βαθιά σκεπτικός, και ύστερα του είπε: «Βλέπεις αυτά τα καλογεράκια, Γιάννη? Θα γεμίσουν αργότερα το Άγιο Όρος με μοναχούς». Μετά, το 1975, πήγα πολλές φορές στο Άγιο Όρος, ως το 1978 που επέστρεψα στην Κύπρο και έγινα καθηγητής στην Ιερατική Σχολή. Συνάντησα τον γέροντα Ιωσήφ στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1978, που μετά από συμβουλή του Οσίου Παϊσίου κατέβαινε στην Κύπρο. Συνδέθηκα περισσότερο μαζί του, αλλά δεν σκεφτόμουν να γίνω μοναχός και να μείνω στη συνοδεία του. Ο γέροντας Ιωσήφ, που μετά από πολλές παροτρύνσεις που του είχαν γίνει στις αρχές του 1978 από τους πιστούς και επισκόπους της Κύπρου, σκεφτόταν να παραμείνει τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί. Σε κάποιο προσκύνημά του στην Παναγία της Τίνου στις 15 Αυγούστου 1978 με το νέο ημερολόγιο, πληροφορήθηκε στην προσευχή του ότι αν εγκαταβίωνε στην Κύπρο θα είχε μεγάλους πειρασμούς. Παρά το γεγονός, δεν ήθελε ποτέ να ακολουθεί τη γνώμη του και όπως συνήθιζε, για να ανακαλύψει με βεβαιότητα το θέλημα του Θεού, ρωτούσε τους πνευματικούς πατέρες του Αγίου Όρους. Έτσι με ταπείνωση και αυταπάρνηση δεν έκανε ποτέ το θέλημά του. Συνήθως έως το 1978 που πήγε στην Κύπρο, ρωτούσε τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια ή τον Όσιο Παΐσιο. Στη συνέχεια ενημέρωνε και έβαζε μετάνοια στον γέροντα Αρσένιο ως διάδοχο και συνασκητή του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος τότε ήταν ακόμα με τον γέροντα Χαράλαμπο στον Μπουραζέρι. Στις 15 Αυγούστου με το αγιορείτικο ημερολόγιο, ο γέροντας γιόρτασε την κοίμηση της Παναγίας στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου και κατά τη συνήθειά του επισκέφθηκε τον Όσιο Παΐσιο για να ρωτήσει σχετικά με το θέμα της καθόδου του στην Κύπρο. Πριν αποταθεί στον Όσιο Παΐσιο, ο γέροντας είχε επισκεφθεί την Κύπρο και εκεί διαπίστωσε ότι και οι πιστοί και οι επιτόποι αρχιερείς, όπου περνούσε και συνήθως έκανε απρογραμμάτιστα διάφορες πνευματικές ομιλίες, τον προσκαλούσαν με πολύ πόθο να μείνει κοντά τους, διότι όπως έλεγαν με παράπονο, η Κύπρος δεν έχει μοναχούς, δεν έχει μοναχισμό. ο γέροντας βρέθηκε σε μια διελκυστίνδα λογισμών, παρόλο που γνώριζε από τη χάρη του Θεού ότι στην Κύπρο θα του συμβούν μεγάλοι πειρασμοί. Αναζητούσε το θέλημα του Θεού αψηφώντας τον εαυτό του. Έτσι συνήθιζε πάντοτε, λόγω της μεγάλης ανιδιοτελείας και της πίστεώς του στην πρόνοια του Θεού, αλλά και της αγάπης του προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Ο ένας λογισμός του έλεγε να πάει στην Κύπρο προς αναζωογόνηση του μοναχισμού και της πατερικής παραδόσεως, ενώ ο άλλος λογισμός του έλεγε «Και ποιος είσαι εσύ για να αναλάβεις τέτοιο έργο εκεί?» Αφού εξέθεσε τα γεγονότα, ρώτησε τον Όσιο Παΐσιο. «Μου λέει ο λογισμός μου, τι θα κάνω στην Κύπρο ένας παλιοκαλόγερος. Ούτε παπάς είμαι, ούτε πνευματικός, ούτε δεσπότης. Καταλαβαίνω τον πόνο των ανθρώπων. Όλοι οι επίσκοποι μου είπαν, γέροντα, έλα να μας βοηθήσεις, αφού δεν υπάρχει άνθηση στο μοναχισμό στην Κύπρο». Ο Όσιος Παΐσιος του είπε, «Γέροντα, δεν θα πάω εγώ εκεί, δική σου πατρίδα είναι, εσύ θα πας». Και ο γέροντας Ιωσήφ, «Έχω ένα δισταγμό μέσα μου. Να πάω, εντάξει, πατρίδα μου είναι γέροντα, το καταλαβαίνω. Αλλά ποιος είμαι εγώ για να αναλάβω αυτό το μεγάλο έργο της διακονίας του λαού στην Κύπρο? Είμαι ένας απλός αγράμματος καλόγερος. Δεν έχω καμιά θέση, καμία εκκλησιαστική αρμοδιότητα». Ο Όσιος Παΐσιος, που πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα στους αγνούς πνευματικούς προβληματισμούς των άλλων, είχε αυτή την άμεση χαρισματική επικοινωνία με τον Θεό, του απάντησε. «Πήγαινε χωρίς πρόγραμμα. Δύο πράγματα, γέροντα, έτσι αδελφικά σου λέω να κάνεις εκεί και αυτά να κοιτάξεις. Πρώτον, να ανάβετε το καντήλι του Τιμίου Σταυρού, που ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι, και είναι σβηστό, και να κάνεις πνευματική εργασία στις ψυχές των παιδιών τα οποία θα έλθουν κοντά σου». Στην Κύπρο ο γέροντας θα αποκτούσε τις απαρχές της αδελφότητας, την οποία αργότερα στο Άγιο Όρος θα συνέχιζε να καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Ο γέροντας Ιωσήφ συγκινήθηκε από τα λόγια του γέροντα Παϊσίου και είπε «Να είναι ευλογημένο, αυτό θα κάνω». Όταν ο γέροντας εγκαταστάθηκε στο μικρό μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στην Μύνθη της Πάφου, προσκεκλημένος από τον εκεί αρχιερέα νυν αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Δεύτερο, πολλές φορές τον επισκέφθηκα κι εγώ. Άλλες φορές τον κάλεσα να μιλήσει στην ιερατική σχολή και σιγά σιγά ο πόθος της μοναχικής ζωής άρχισε να ανάβει μέσα στη ψυχή μου, ακούγοντας τον ένθεο λόγο του και βλέποντας την ενάρετη ζωή του. Όμως υπήρχε μέσα μου, εκτός από την παλιά σκέψη μου για την Ιεραποστολή που μου άρεσε να επιτελώ μέσα στο λαό της Κύπρου, και κάτι ακόμα που είχα ακούσει από μερικούς νέους και άπειρους μοναχούς στο Άγιο Όρος. Είχα ακούσει ότι ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος της πρακτικής διακονίας και δεν είχε εντρυφήσει στην ωραία προσευχή. Όλα αυτά μου προκαλούσαν μια ανησυχία, και ως προς το θέμα της εμπιστοσύνης μου στον γέροντα, που είναι ζήτημα πρωταρχικό, όχι μόνο για την αποταγή του μοναχού από τον κόσμο, αλλά και για την ασφάλεια της παραμονής και προόδου του στη μοναχική ζωή. Αυτήν τη δυσπιστία μου είχε αντιληφθεί πνευματικά ο γέροντας και σκεφτόταν να μου πει ότι δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρούμε από λογισμούς και ότι μπορώ να ακολουθήσω όποια πνευματική ζωή ήθελα και να αφιερωθώ στο Θεό εκτός της συνοδείας Του. Όμως, ενώ σκεφτόταν αυτά, επειδή ο Θεός δεν τον άφηνε απληροφόρητο σε κρίσιμα θέματα, είδε πριν ξυπνήσει ένα πρωινό έναν μεγαλοπρεπή φωτεινό νέο με μοναχικό σχήμα που κρατούσε στα χέρια του ένα βιβλίο και τον παρότρινε να υπογράψει. Ο γέροντας Ιωσήφ τον ρώτησε τι να υπογράψει και ο νέος απάντησε «Βασίλειος Κουτσού, αυτό ήταν το λαϊκό όνομά μου». Ο γέροντας το έγραψε με μεγάλα καλλιτεχνικά γράμματα. Στις 10 Οκτωβρίου 1980 έγραψε στον τότε διάκονο Αθανάσιο, νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, που φοιτούσε τότε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σχετικά με εμένα. «Κάτι είδα στον ύπνο μου γι' αυτόν, που πιστεύω ότι ίσως γυρίσει προς τα εδώ». Όταν ο γέροντας έλαβε αυτή την πληροφορία για μένα, εγώ ταυτόχρονα είχα ξεπεράσει τις αμφιβολίες μου και είχα αποφασίσει να γίνω μοναχός στον γέροντα Ιωσήφ. Θα τελείωνα κάποιες υποχρεώσεις μου και την 1η Ιουλίου του 1981 θα ήμουν μαζί του για πάντα, όπως και έγινε. Παρέμεινα μαζί του από την 1η Ιουλίου 1981 ως την οσιακή κοίμησή του την 1η Ιουλίου 2009, ακριβώς 28 χρόνια. Για το πρόσωπο και το έργο του μακαριστού γέροντός μας Ιωσήφ διασώζεται πλήθος μαρτυριών, γεγονότων και διδασκαλιών από ομιλίες του, οι οποίες από το 1982 υπάρχουν ηχογραφημένες, από τα γραπτά κείμενά του που ήδη έχουν εκδοθεί σε 16 βιβλία, από τις πολλές επιστολές του. Ίσως είναι ένας από τους τελευταίους επιστολογράφους γέροντες της εποχής μας, καθώς και από διηγήσεις των συγχρόνων του πατέρων και από σημειώσεις που κρατούσαν πολλοί από τους μοναχούς της συνοδείας μας. Όλα αυτά φωτίζουν πολλές πτυχές της ζωής του. Προτιμήσαμε να βιογραφήσουμε τον γέροντα όχι τόσο με αφηγηματικό τρόπο, όσο αφήνοντας τον ίδιο να μας δώσει πολλά σημαντικά και απαραίτητα στοιχεία μέσω επιστολών, γραπτών και προφορικών ομιλιών του. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές αυτές οι παραθέσεις είναι αρκετά εκτενείς για να παρουσιαστεί αυθεντικά η προσωπικότητα του γέροντος. Επίσης θεωρήσαμε απαραίτητες αναφορές και περιγραφές σε πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με τον γέροντα, όπως για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη και άλλα, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να εισέλθει νοερά στο ιστορικό και πνευματικό περιβάλλον που ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ. Μπορούμε να πούμε προσωπικά και με τα βεβαιότητος ότι οι ενλάμψεις του Αγίου Πνεύματος, οι παφλασμοί της ταπεινώσεως και της Θείας Αγάπης που βίωνε η απίστευτα αγνή και αγία ψυχή του, καθώς και οι μυστικοί ασκητικοί αγώνες του, δεν μπορούν να ερευνηθούν και να κατανοηθούν σε απόλυτο βάθος. Ο γέροντας Ιωσήφ προσπαθούσε να μην μιλά για τον εαυτό του, φυλάσσοντας την καρδιά του από το άγγιγμα της Ιησαίος. Πολλές φορές όμως, ορμόμενος από την πολλή του αγάπη για τον δικό μας στηριγμό και για την πνευματική μας κατάρτιση, αποκάλυπτε αμυδρά κάτι για τον εαυτό του. Λύπη του προξενούσε το γεγονός ότι μερικές φορές ακούγε νεότερους και άπειρους μοναχούς να διηγούνται με ευκολία πνευματικές καταστάσεις που βίωναν, ιδιαίτερα κατά την πρώτη εκείνη περίοδο της μοναχικής ζωής, όπου συνήθως ο Κύριος δωρίζει πλούσια τη χάρη του προκειμένου να χαρίσει πνευματική γνώση και να ελκύσει την ψυχή στον μοναχισμό και σε ανώτερους αγώνες. Είναι αναγκαίο και έχει ξεχωριστή πνευματική αξία, ιδιαίτερα σήμερα, να παρουσιάζεται η ζωή των εναρέτων και αγίων ανδρών της Εκκλησίας μας. Η βιογραφία και η ενάρετη ζωή του γέροντός μας, Ιωσήφ του Βατοπεδινού, που παρουσιάζεται στο παρόν βιβλίο, είναι ένα τόλμημα, διότι φοβούμε μήπως δεν καταφέρουμε να εκθέσουμε στις πραγματικές της διαστάσεις την ενάρετη προσωπικότητά του, να προσεγγίσουμε την βαθία καρδία του. Δεν πάβει όμως να αποτελεί μια έκφραση της αγάπης μας προς το πρόσωπό του, αλλά και μια ταπεινή προσφορά σε όσους όλο αυτό το διάστημα μετά την κοίμησή του μας ζητούσαν να εκδώσουμε κάτι σχετικό. Τολμήσαμε να γράψουμε ό,τι κατά τη δύναμή μας αντιληφθήκαμε από την ενάρετη ζωή του γέροντος, τον οποίον ακικώαμεν, εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Αρχιμανδίτης Εφραίμ Βατοπεδινός.
1: Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Κύριο, το θέλημα αυτού, γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

0: φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς αντωμόνουμε. Για μία ώρα θα είμαστε στην ραδιοφωνική σας συντροφιά με ένα θέμα που θα ξεκινήσει σήμερα για να ολοκληρωθεί στην ερχόμενη πρωινή μας συνάντηση. Ίσως περισσότερο από ποτέ να γίνεται τώρα επίκαιρος ο λόγος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, τα όσα ο ίδιος έκανε την περίοδο εκείνη την δύσκολη και κυρίως τα όσα προφήτευσε για αυτά που πρόκειται να συμβούν. Εμείς, έχοντας ισχυρή την πεποίθησή μας, την πίστη μας και τη βεβαιότητα στην παρουσία του Θεού στη ζωή μας, σήμερα ξεκινάμε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του Μεγάλου Διδάχου, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, με υλικό που έχουμε στα χέρια μας από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το DVD που κυκλοφόρησε και διατέθηκε δωρεάν για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, το βίο, τη διδασκαλία και τις προφητείες του, και θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς σήμερα να μάθουμε πολλά για τον Άγιό μας σε κείμενα της Μαρίας Μαμασούλα και εκφωνήσεις του Δαρεκάτη Γιώργου και της Βουρκάκου Σοφίας.
1: Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός γεννήθηκε στην Ετωλία το 1714. Η πατρίδα του η ψεύτικη, η γήινος, η ματέα είναι, όπως λέει ο ίδιος, το Απόκουρον, στα ανατολικά της επαρχίας Τριχονίδας. Οι χρονικογράφοι της εποχής λένε ότι ο πατέρας του Αγίου έφυγε από το γραμμένο της Υπήρου, όπου γεννήθηκε, και κατέφυγε στο Απόκουρο για να γλιτώσει από τις σφαγές των Τουρκαλβανών. Στον ταξιάρχη όπου εγκαταστάθηκε η οικογένεια, γεννήθηκε ο Χρύσανθος, ο πρωτότοκος γιος, και στο Μέγα Δένδρο, όπου μετακινήθηκαν αργότερα, γεννήθηκε ο Κόνστας, ο Άγιος δηλαδή. Ο Δημήτριος, ο πατέρας του, ήταν υφαντής και με το επάγγελμά του και τη φρονιμάδα του ζούσε τη φαμελιά του. Ο πατροκοσμάς, πριν φορέσει το ράσο, λεγόταν Κώστας Δημητρίου ή Ανιφαντής από το επάγγελμα του πατέρα του.
2: Τα πρώτα γράμματα και οι σπουδές του. Πολλά ονομαστά μοναστήρια υπήρχαν κοντά στο μικρό και άσημο ως τότε χωριό του, της Αγίας Παρασκευής στη Μάνδρα, του Τιμίου Προδρόμου στην Δερβέκιστα, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καταφύγιο, των Ισοδίων στη Μυρτιά, της Παναγιάς του Βλοχού στο Αγρίνιο κοντά, της Παναγιάς της Φωτμού στην Τριχονίδα και άλλα. Σε κάποιο από αυτά θα έμαθε ο Κόνστας τα ιερά γράμματα, γραφή, αριθμητική, απομνημόνευση προσευχών και εκκλησιαστικών ύμνων από κληρικούς δασκάλους. Στη Συγδίτσα της Παρνασίδος λειτουργούσε σχολείο από τον 18ο αιώνα. Από 8 χρόνων και για μια δεκαετία, ο μικρός Κόνστας μαθήτευσε κοντά στον Ηλία και τον Γεράσιμο Λίτσικα. Και το 1734 προσκαλείται ο 20ετής πλέον Κόνστας να διδάξει στην σχολή της Λομποντινάς σαν υποδιδάσκαλος. Ταυτόχρονα διδάσκεται και ο ίδιος τα γραμματικά από τον ιεροδιάκονο Ανανίαν τον Δερβισάνο. Στην περιοχή αυτή τιμούν πολύ τον Άγιο, πράγμα που δείχνει ο λαμπρός ναός που έχει αναγερθεί προς τιμή του Αγίου Αποστόλου του Γένους. Το 1737 ή 38 συμπληρώνει τις σπουδές του στα Βραγιανά των Αγράφων, στο Ελληνομουσείο, που λειτουργούσε στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Όταν σχολάρχησε εκεί, έγινε ο αδερφός του Χρύσανθος. Δάσκαλός του, ο ιστοριογράφος Θεοφάνης, ο Εκφουρνά, μαθητής του Ευγενίου Γιαννούλη. Εκεί στα Βραγιανά, με ακάματο νεανικό ζήλο, εκτός από θεολογία και γραμματική, σπουδάζει και πρακτική ιατρική, αριθμητική και γεωμετρία. Κατά την μαρτυρία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αλλά και των ιστορικών Σάθα και Ζησίου, φλεγόμενος υπό έρωτος μαθήσεως ο Κόνστας, πήγαινε το 1749 στην Αθωνιάδα του Αγίου Όρους για ανώτερες σπουδές. Πιθανή δάσκαλή του στον εκεί κατώτερο κύκλο μαθημάτων ήταν ο νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης και ο Παναγιώτης Παλαμάς, ενώ αργότερα στον ανώτερο κύκλο έχει τον Ευγένιο Βούλγαρη στα φιλοσοφικά. Με την διάλυση της Αθωνιάδας, ο Κόνστας πηγαίνει στη Μονή Φιλοθέου, κήρεται μοναχός και αφοσιώνεται πρόθυμα στους πόνους του μοναχισμού. Προτροπή σφοδροτέρα και δέηση των πατέρων χειροτονείται ιερομόναχος με το πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα όνομα Κοσμάς. Η μόρφωση του θα ολοκληρωθεί με την ρητορική που διδάσκει ο αδερφός του Χρύσανθο στην πόλη, όπου πηγαίνει το 1760.
1: Απόστολος Χριστού. Ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς μας πληροφορεί για τη ζωή του στο Άγιον Όρος. Αναχωρών από την πατρίδα μου προ 50 ετών, επεριπάτησα τόπους πολλούς, κάστρα, χώρας και χωρία, και περισσότερον εκάθισα εις το Άγιον Όρος 17 χρόνους και έκλαιον δια της αμαρτίας μου. Ήταν μία μυσταγωγία προετοιμασίας, η ακολουθία του όρθρου, η προεισαγωγή στην Θεία Λειτουργίαν που θα ακολουθούσε σε λίγο. Δεν ησυχάζει όμως, θυμάται τους κλαβωμένους αδελφούς του και θέλει να τους βοηθήσει, αλλά ως ταπεινόφρον και μέτριος δεν ετόλμησε να το επιχειρήσει από μόνος του. Θέλοντας να καταλάβει την Θεία Βούληση, ανοίγει την Αγία Γραφή και, ό του θαύματος, βρίσκεται μπροστά στο λόγο του Απόστολου Παύλου. «Μη δει το εαυτού ζητεί το, αλλά το του εταίρου έκαστος. Κανείς σας μη ζητά το δικό του συμφέρον, αλλά του αδελφού του». Ο Κοσμάς αισθάνεται πως ο Χριστός, όπου αφιερώθηκε, τον καλεί να γίνει ιεραπόστολος. Κι έτσι, με το σακούλι και το δεκανίκι και με το ράσο του καλόγερου, πήρε το στρατή σκορπώντας την αγάπη του, την πίστη του και την αλήθεια του στο εξουθενωμένο γένος, περιοδεύοντας χρόνους και χρόνους. Ο λόγος του θερμός και δυναμικός δημιουργούσε κατάνοιξη και μετάνοια στις ψυχές. Ζωντάνευε το Ευαγγέλιο με το ζήλο του και τα θαύματά του, κι έτσι αποδεικνυόταν διάδοχος των Αποστόλων. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο, που δεν τολμά ούτε τα πόδια να τους φιλήσει, θυμίζοντας τον Απόστολο Παύλο. «Εγώ γαριμή, ελάχιστος των Αποστόλων, ως ουκ ημί ικανός, καλείστε Απόστολος». Οι περιοδίες του Αγίου Κοσμά. Ο Πατροκοσμάς διέβαινε την ελληνική γη και έπηγε σταυρούς. Προέτρεπε και τους άλλους να στείνουν σταυρούς στα τέσσερα σημεία του κάθε χωριού, σε ανάμνηση του υπερημών σταυροθέντος. Πλήθος σταυροί ψώθηκαν στο πέρασμά του, όπως και πλήθος ήταν τα κηρύγματά του. Στην Ήπειρο επιβιώνουν ως σήμερα τοπονύμια με την ονομασία Σταυρός. Όπου έμελε να κηρύξει, έλεγε να κατασκευάσουν μεγάλο σταυρό και να τον στήσουν. Στα πόδια του έβαζε το σκαμνί, ανέβαινε πάνω και μιλούσε. Έπειτα το σκαμνί το έπαιρνε μαζί του, αλλά ο σταυρός έμενε εκεί. Οι χωρικοί ευλαβούνταν τους σταυρούς του Πατροκοσμά και ο Θεός ενεργούσε θαύματα εκεί. Με τους σταυρούς και το κήρυγμα του Αποστόλου του Χριστού, η φλόγα της πίστης και της ελληνικής συνείδησης σιγόκιαγε ως να θεργέψει μια μέρα. Το ξεκίνημα έγινε πιθανότατα το 1760. Μετά από προετοιμασία με προσευχή και περίσκεψη, εγκατέλειψε το Άγιον Όρος και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήρε την ευλογία του Πατριάρχη Σεραφείμ Δευτέρου, του Εκδελβίνου της Υπήρου, και αρχίζει την ιεραποστολή του που θα σταματήσει με το θάνατό του το 1779. Από την πόλη κατέβηκε στην Ηπειρωτική Ελλάδα και επέστρεψε πάλι σε αυτήν, και αφού συμβουλεύτηκε τον Πατριάρχη Σοφρόνιο, που είχε διαδεχθεί τον Σεραφείμ και πήρε και τη δική του ευλογία, πέρασε αυτή τη φορά στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία κηρύττοντας. Συνεχίζει στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Δεν ξεχνά το Όρος. Είχαν και εκεί ανάγκη από το Λόγο του Θεού. Κηρύττησε σκήτες και μοναστήρια. Μετά πάλι στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Οι περιοδίες του Πατροκοσμά καλύπτουν 30 επαρχίες. Κηρύττει κάτω από σκληρές συνθήκες στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Αιτωλία, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Μετά περνά στη Λευκάδα, Κεφαλινία, Ζάκυνθο, Κέρκυρα. Το βάρος της δράσης του το έριξε στη Βόρεια Ήπειρο, διότι οι εξισλαμισμοί εκεί ήταν πιο πυκνοί από κάθε άλλο μέρος της Ελλάδας. Κηρύττει με ακάματο ζήλο και αδιάκοπο κίνδυνο, όπως λέει ο Παναγιώτης Αραβαντινός. Ενθυμίσεις και σημειώματα σε λειτουργικά βιβλία, επιστολές, δικές του και άλλων, τοπικές παραδόσεις και τοπονύμια, προσκυνητάρια που έκτισε ο ίδιος, τόποι όπου δίδαξε και ίδρυσε σχολεία, έγγραφα και εκθέσεις κατασκόπων των Βενετών. Μαρτυρούν για τρεις ή τέσσερις περιοδίες του Αγίου Κοσμά. Η μνήμη του μεταδόθηκε από πατέρα σε γιο και έμεινε σε όλο τον ελλαδικό χώρο, όπου όλο και κάποιος θα βρεθεί να χτίσει εκκλησία ή προσκυνητάρι του Αγίου. Το κήρυγμα του Πατροκοσμά ήταν ένα εύστοχο κράμα χριστιανικού συναισθήματος και λαϊκής πρακτικότητας, γράφουν. Ναι, ο Πατροκοσμάς ήξερε τι είχαν ανάγκη οι ψυχές να ακούσουν. Παρέβλεπε τα επουσιώδη χωρίς να απομακρύνεται από το δόγμα και την ουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το κήρυγμά του και η δράση του είχε τη σφραγίδα του ήθους του, της πιστής ψυχής του και της ελληνικής συνείδησής του. Όπου περνούσε ενθουσίαζε τα πλήθη που τον ακολουθούσαν, μαζί και πολλοί ιερείς. Έστελνε προπομπούς ενημερωμένους. Αυτοί προετοίμαζαν τους χωρικούς, βάζοντάς τους να νηστέψουν και να βράσουν σιτάρι σε καζάνια, να ζυμώσουν ψωμιά για να τα μοιράσουν στο λαό που τον ακολουθούσε. Σαν έμπαινε σε πόλη ή χωριό, χτυπούσαν χαρούμενα οι καμπάνες και έβγαινε κλήρος και λαός να τον υποδεχτεί. Ξυπνούσε η Ρωμιοσύνη. Μοίραζε σταυρούς, κομποσκίνια και βιβλία σε όσους ήξεραν να διαβάζουν και έπεισε τους πλούσιους να αγοράσουν 4.000 κολυμπήθρες για να έχουν τα χωριά να βαφτίζουν τα παιδιά και να τους μνημονεύουν. Λένε πως ο Κοσμάς είχε σχέσεις και με τους κλέφτες στα βουνά. Η δράση του όμως είναι εντελώς άλλης φύσης από τη δική τους. Οπωσδήποτε ήρθε σε επαφή με κλέφτες και αρματολούς, αλλά με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει τις ψυχές τους και να τους κηρύξει το Λόγο του Θεού.

0: Οι περιοδίες του Πατροκοσμά στη Μακεδονία και στα Αιγιοπελαγίτικα νησιά. Ο Ιεραπόστολος του σκλαβωμένου γένους με την απόφαση και την ευλογία του Πατριάρχη στην καρδιά περνά από την Θράκη, διδάσκοντας και νουθετώντας, μπαίνει στην Καβάλα και συνεχίζει στο Άγιον Όρος. Πήρε την άδεια της μονής της μετανοίας του, της Φιλοθέου, και με πλοίο φτάνει στην Σκόπελο το 1763. Εκεί εκήρυξε στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και έπειτα πέρασε στη Σκιάθο. Δεν είναι γνωστή με κάθε λεπτομέρεια η πορεία του Αγίου, ιδίως στην αρχή. Ξέρουμε όμως ότι μετά τα ορλοφικά περιήλθε στα νησιά για να τονώσει τους τρομοκρατημένους νησιώτες. Τους είχε ζαλίσει η ρωσική προπαγάνδα, αλλά και ο φόβος αντιπίνων από μέρους των Τούρκων. Ο Πατροκοσμάς περιοδεύει στα Δωδεκάνησα, τονώνει το ηθικό των κατοίκων, τους λέει να μετανοούν και να πράττουν έργα μετανοίας. Στη συνέχεια περιηγήθηκε στα νησιά Πάρος και Νάξος, όπου σύστησε Ομόνια και υποταγή στους Τούρκους. Εκεί συνάντησε για τελευταία φορά τον αδελφό του Χρύσανθο. Έπειτα πέρασε σε Μύκονο, Σέριφο, Μήλο. Ο Ιεραπόστολος βιαζόταν να περάσει στα μέρη που είχαν περισσότερη ανάγκη, στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Κηρύττει στην Ελευθερούπολη. Στη Μεσορόπη διδάσκει ανεβασμένο σε ένα πεζούλι και το μέρος αυτό ονομάζεται ως σήμερα του Κοσμά. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έμεινε πολύ. Χαλκιδική. Είναι γνωστό πως πέρασε από τα χωριά Παλαιοχώρη, Νεοχώρη, Μεγάλη Παναγιά. Σημαντικός σταθμός η Αρναία. Δίδαξε τους κατοίκους που τον ξεπροβόδισαν ως την είσοδο. Ο Άγιος στάθηκε και ευλόγησε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και είπε: «Όλος ο ντουνιάς θα ταραχθεί, αλλά οι ποδιές του Χολομόντα δεν θα ταραχθούν». Ήταν το έτος 1775. Ο τόπος αυτός γιορτάζει πάντα και τιμά τον Άγιο Κοσμά. Και εκείνος δεν τους ξέχασε. Στις 23 Ιουλίου του 1943 παρουσιάζεται στην Σουζάνα Τρικαλιώτη. Η ευσεβής γυναίκα έκτισε εκεί ένα εικόνισμα. Στο μέρος αυτό της εμφάνισης του Αγίου γιορτάζει τη μνήμη του κάθε 24 Αυγούστου όλη η περιοχή. Λίγο πιο πέρα είναι το δέντρο που βρέθηκε κρεμασμένη η εικόνα του και έτσι χτίστηκε μοναστήρι στο όνομά του, όπου φυλάσσεται κομμάτι ματωμένο από το κατασάρκιό του. Τον τραβούν οι απλοί άνθρωποι των βουνών. Φτάνει στη Βέρεια, όπου οι κάτοικοι είναι βλαχόφωνοι. Συνεχίζει στην Άουσα, Έδεσα, Κοζάνη και Σαριά. Από εκεί πάει στην Σιάτιστα, από που πέρασε πολλές φορές. Στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, κάτω από τον λόφο, όπου βρίσκεται ο ναός, υπάρχει τον ντουλάπι, όπως ονομάζουν το εικονοστάσι του Αγίου, μαρτυρία ότι ο Άγιος δίδαξε εκεί. Δίδαξε σε πολλά σημεία. Στο λόφο του Αηλιά, κάτω από την Μεγάλη Βελανιδιά, αλλά και εκεί, όπου ο ευλαβής Χρήστος Καραμπέρης έκτισε ναό το 1983. Προφήτεψε, κοιτάζοντας τα κοντινά βουνά. Διασχίζοντας το άσπιο όρος, ο Πατροκοσμάς έφτασε στην Εράτυρα. Σταμάτησε στο μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου και συνεχίζοντας το δρόμο του, ευλόγησε τα σπαρμένα παντού κελιά και εκκλησάκια των ασκητών. Στο ναό των Αγίων Αποστόλων γινόταν γάμος αν έφτασε. Έτσι μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος. Μια νοικοκυρά από ένα κοντινό σπίτι έβγαλε μια λεκάνη με νερό για να πληθεί ο Άγιος. Το νερό ευωδίασε και το κράτησαν για να ραντίσουν αρρώστους που θεραπεύτηκαν αμέσως.
1: Στο μοναστήρι της Μεταμόρφωσης, στο όρος Σάντοβο, πήγε ο Άγιος Κοσμάς το 1779. Εκήρυξε το Λόγο του Θεού, αλλά βρήκε και τους πατέρες άρρωστους από μία επιδημία. Έφερε λοιπόν νερό από τη διπλανή πηγή, έκανε αγιασμό και έδωσε να πιούν οι άρρωστοι καλόγεροι. Έγιναν αμέσως καλά. Στο πέρασμα του χρόνου, το νερό αυτό θεράπευσε κι άλλους ανθρώπους. Έτσι θεωρείται ως σήμερα αγίασμα. Πάνω από το αγίασμα έχει χτιστεί καλέσθητο παρεκκλήσιο. Αλλά και η ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου στην είσοδο της Μονής δείχνει τη σχέση του μαζί της. Στη Μονή φυλάσσονται τα ιερά σκεύη και το θυμιατήρι που χρησιμοποίησε ο Άγιος στη Θεία Λειτουργία που ετελούσε εκεί. Το μοναστήρι γιορτάζει με πολύ λαμπρότητα τη μεταμόρφωση και τη μνήμη του Αγίου μέσα στον ίδιο μήνα. Σε λόφο στο κέντρο του χωριού Βλάστη δεσπόζει ο μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Νικολάου και έξω από το ναό η προτομή του Πατροκοσμά με την επιγραφή. Πέρασε και δίδαξε στη Βλάστη τα έτη 1775 και 1777. Περνά στη συνέχεια από τα βλαχοχώρια της Πίνδου και του Γράμμου. Κηρύττει, στείνει σταυρούς, ιδρύει σχολεία, βοηθά στην κατάργηση της βλάχικης γλώσσας. Τα χωριά Κλεισούρα και Βραχοκλεισούρα, Βλάτσι, Βλαχολίβαδο, Βόστανη, Λαψίστα, Σέλτσα ή Σελίτσα περηφανεύονται πως πέρασε από εκεί ο Πατροκοσμάς. Προχωρεί στα Σέρβια και την Ανασελίστα, όπου ιδρύει σχολείο και φθάνει στην Καστοριά. Διδάσκει στο νεκροταφείο του Αγίου Ανδρέα και φτιάνει σχολείο. Προχωρεί στα χωριά της Καστοριάς, κήρυξε στη Ζαγορίτσανη και από εκεί εκείταξε το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, το ευλόγησε και είπε «Σε αυτόν τον τόπο θα σωθούν πολλές ψυχές». Στο βουνό, πάνω από το χωριό Γέρμα, Λόσνιτσα, στην τοποθεσία Σταυρός, υπάρχει ο ναός του Πατροκοσμά. Στη δυτική του πλευρά, εντύχησαν οι ευλαβείς κάτοικοι την πέτρα με το αποτύπωμα του ποδιού του. Έμεινε εκεί όταν πάτησε για να ανέβει στο άλογο που θα τον μετέφερε στη Βλάστη. Ανεβαίνει και διδάσκει στη Φλόρινα, στο Νεστόριο, Φλάμπουρο, Σιταριά. Στο Φλάμπουρο χτίστηκε ναός στο όνομα του Αγίου και στη Σιταριά φαίνεται από μακριά ο Σταυρός δίπλα στο ναό του. Στα Γρεβενά πάει δύο φορές. Εκεί συναντά τον κλεφταρματολό Τότσκα και του ζητά να φυλά την ησυχία των τόπων αυτών. Ιδρύει σχολείο στη συνοικία της Μητρόπολης Γρεβενών. Σε χειρόγραφη ενθύμηση της Μονής της Ζάμπορδας σημειώνεται το πέρασμα του

0: ουρανός και μελαχρινός και τα γένια του μαύρα και δασιά. Στο Κυπουρίο, 12 Απριλίου 1778, δίδαξε και σύστησε σχολείο. Στη Κρανιά ο Πατροκοσμάς μίλησε και προφήτευσε και οι προφητείες του διασώθηκαν από στόμα σε στόμα. Κήρυξε κοντά σε μία πηγή και είπε: «Βλέπετε την πηγή? Εκεί θα γίνει μία μεγάλη εκκλησία». Και έγινε η εκκλησία των Αγίων Πάντων. Συνεχίζει στα βλαχόφωνα χωριά των Βαλαάδων, όπου δίδαξε και ζήτησε να καταργηθεί η βλάχικη γλώσσα και να μιλούν ελληνικά. Εκεί ζούσαν εξωμότες με χριστιανικά έθιμα. Δεν παρέλειψε να ιδρύσει σχολεία. Προς το χωριό Σμίξη, ο ταξιδιώτης συναντά κάτω από ένα γέρικο πεύκο ένα σταυρό με χαραγμένη πάνω του τη φράση: «Εδώ ευλόγησε ο Πατροκοσμάς τη Σμίξη». Έχει νόημα η φράση, διότι εκεί, καθώς λένε, είπε ο Άγιος μόλις έμπηξε το σταυρό: «Εσείς καημένα σπήλαια, πόσες ψυχούλες θα γλιτώσετε?» Είπε ακόμα: «Κι όταν πέσει η αυλώνα, χαρά στο Μακεδόνα». Αλλά είπε και το άλλο: «Όταν θα πέσει ο σταυρός, θα γίνει πόλεμος και θα γίνει ελληνικό». Μεγάλωσε ο Πεύκος και έπεσε ο σταυρός το 1912, όταν ελευθερώθηκε η Ήπειρος και η Μακεδονία. Σήμερα λέγεται η τοποθεσία Λακρούτσι, που σημαίνει «στο σταυρό, βλάχικα». Στο βάθος ψηλά απλώνεται το χωριό και οι λιγοστοί κάτοικοι στο καφενείο θα σου πούν για το διδάχο που απαγόρευσε τη βλάχικη γλώσσα και κήρυξε το λόγο του Θεού. Στο Μεσοχώρι μαζεύτηκε όλος ο λαός πλην του Αρχοτσέλιγκα, που μαζί με την οικογένειά του κοίταζαν από τα παράθυρα. Ο Πατροκοσμάς στάθηκε και κήρυξε, στυλώνοντας το βλέμμα του στα παράθυρα. Ο Αρχιτσέλιγκας βρέθηκε στη φυλακή των Ιωαννίνων και η οικογένειά του ξεκληρίστηκε. Ο Ιεραπόστολος περπατούσε την υπηρώτικη γη, κήρυτε, έστεινε σταυρούς και προφήτευε. Στο ναό του Αγίου Νικολάου φύλαγαν ένα σταυρό που ήταν δικός του κατά την παράδοση. Σαν κάει και ο ναός, κάει και ο σταυρός. Στο Πολυνέρι ο Άγιος έστησε το σταυρό του και τους είπε να μη φοβούνται. Ο πόλεμος θα φτάσει ως το σταυρό και εκεί θα μείνει. Πραγματικά, το 40 έφτασαν ως εκεί οι Ιταλοί αλπινιστές, αλλά μία ύλη υπηκού κάλπασε και τους κατέκοψε.
1: Ψυχή και Χριστός. Τούτο σας λέγω πάλιν και σας παραγγέλω. Κάνω ουρανός να κατέβει κάτω, κάνε γη να ανέβει απάνω, κάνε ο κόσμος να χαλάσει, καθώς μέλει να χαλάσει σήμερον, αύριον, να μη σας μέλει τι έχει να κάνει ο Θεός. Το κορμί σας ας το κάψουν, ας σας τηγανίσουν, τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν, μη σας μέλει, δώστε τα, δεν είναι δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Ετούτα τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει. Έξω αν τύχει και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μην τύχει και τα χάσετε.
0: Το χωριό Ρατοσινίστα, το Τσιράκι, μαζί με τα γύρω χωριά, αποτελούν σήμερα το Δήμο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, καθώς είχε προφητέψει τότε για το ποθούμενο, δηλαδή ότι θα γίνουν ελληνικά.
2: Στο Τσιράκι, αφού μίλησε και καθοδήγησε τους κατοίκους, ζήτησε να κοιμηθεί στο πιο φτωχού το σπίτι. Και αυτός ήταν ένας γύφτος που του ζήτησε ο Πατροκοσμάς να του φτιάσει ένα σιδερένιο σταυρό. Το σταυρό αυτόν τον στερέωσε σε ένα κλόνο το πρωί ο Άγιος φεύγοντας και είπε: «Όταν πέσει ο κλόνος, θα έρθει μεγάλο κακό από το μέρος που θα πέσει. Και όταν πέσει το δέντρο, θα γίνει μεγαλύτερο κακό». Ο κλόνος έπεσε το 1940 προς την Αλβανία και το δέντρο το 1947, οπότε καταστράφηκε ολόκληρη η περιοχή στον εμφύλιο. Όταν επέστρεψαν οι χωρικοί, το 1950 βρήκαν το σταυρό πεσμένο μέσα στις λάσπες. Έχτισαν προσκυνητάρι και τον τοποθέτησαν μέσα. Το 1967 έχτισαν τον ναό του Αγίου και την πρωτομή του με αντίγραφο του σταυρού. Τον αυθεντικό

0: Κο τον φυλάνε ως πολύτιμο κοιμήλιο. Το χωριό Κοσμάτι που πήρε το όνομά του από το όνομα του Αγίου έλαβε την προφητεία. Καλό χωριό, καλός κόσμος, αλλά θα το φάει αρκούδα. Και καθώς έφευγε πάνω στο λόφο έστησε ένα σταυρό. Πραγματικά, το 1943 οι Γερμανοί σκότωσαν εκεί 30 παλικάρια του χωριού. Ο Πατροκοσμάς αγαπούσε ιδιαίτερα τη Σαμαρίνα, βλαχοχώρη της Πίνδου. Στο φημισμένο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής ξεκουράστηκε. Στο ναό της Παναγιάς με τις ωραίες τοιχογραφίες που χτίστηκε το 1816 υπάρχει η πιο παλιά τοιχογραφία με τη μορφή και το μαρτύριο του Αγίου. Οι οικογένειες δύο αδελφών που το 1952 θέλησαν να χτίσουν τα σπίτια τους στη Σαμαρίνα βρήκαν δύο πέτρες και από κάτω μια εικόνα του Αγίου στο μέρος όπου θα έχτιζαν. Στο σημείο εκείνο μέσα στην αυλή τους έχτισαν εικονοστάση προς τιμήν του Αγίου. Εκεί στην αυλή τους ακούστηκαν τα προφητικά λόγια του Πατροκοσμά. Να παρακαλάτε να είναι μέρα και όχι νύχτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας όταν θα έρθει το κακό. Όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι σπαρμένα από μαρτυρίες της παρουσίας του Αγίου. Στην Κατερίνη υπάρχει μεγάλος ναός το όνομά του. Στα γύρω χωριά προσκυνητάρια. Στο χωροστάσι ή πλάτανο του Λιτόχωρου μίλησε ο Εθναπόστολος. Στα Πιέρια περιόδευσε το 1764 με 1765. Πέρασε από τη Ράχη και ξεκουράστηκε από την οδηπορία σε ένα μέρος που ονομάστηκε από τότε Κούρασμα. Πηγαίνοντας για τις Καριές, συνάντησε τον καλό βοσκό Γιάννη Κούρτη στενοχωρημένο. Είχε χάσει τα γίδια του και ο καλός Άγιος του είπε αμέσως: «Στη φτελιά πάνω είναι τα γίδια σου». Εννοείται πως τα βρήκε. Στις Καριές, κοντά στον Άγιο Αθανάσιο, μίλησε ο Άγιος. Στην Αγία Παρασκευή της Άνω Μιλιάς επίσης. Και λίγο πιο κάτω βρίσκεται το Πεύκο με το σταυρό του.
1: Οι περιοδίες του Αγίου στη Θεσσαλία και στα χωριά του Ασπροπόταμου. Κατεβαίνοντας το 1765, ο Πατροκοσμάς από το Άγιον Όρος πέρασε από τα πλούσια χωριά της Μαγνησίας. Μίλησε για την ορθόδοξη πίστη και περιόρισε την πολυτέλεια των γυναικών. Φιλοξενήθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Λαβρεντίου και μίλησε κάτω από ένα κυπαρίσι. Παράγγειλε τότε σε μια γυναίκα που δεν πήγε να τον ακούσει να μην κάνει ότι μελετούσε, διότι θα πάθει μεγάλο κακό. Αυτή όμως το έκανε. Έριξε το παιδί που κυοφορούσε. Έτσι και αυτή και η οικογένειά της πήγαν κακήν κακός. Από την Αγιά πήγε στα χωριά του Κίσαβου, διδάσκοντας, όπου έφτασε στη Λάρισα. Εκεί, Τούρκοι και πλούσιοι γεωκτήμονες δεν τον δέχτηκαν. Ήταν η πρώτη αντίδραση στο έργο του. Συνέχισε τότε την περιοδία του στα χωριά Βελεστίνο, Τύρναβος, Φάρσαλα, Τσαρίτσανη και σε συνοικισμούς της Ελασσόνας. Στην Παναγία την Ολυμπιώτισσα συνάντησε τον πατέρα Άνθιμο, παλιό συμμαθητή του στην Αθωνιάδα, και στο χωριό Βαλανίδα προφήτεψε. Καλό χωριό αυτό, αλλά θα διοικείται από ξένους. Έτσι και έγινε. Από τα μέρη της Λάρισσας προχώρησε στον Όλυμπο. Κήρυξε στους απλούς ανθρώπους του βουνού και του κάμπου. Η πλούσια Ραψάνη τον τίμησε και τον τιμά. Το μαρτυράει μικρή πανέμορφη εκκλησούλα που έχτισε ο πολιτιστικός σύλλογος. Μέσα καίνε πλήθος κεράκια, οι προσευχές των ανθρώπων προς τον αγαπημένο τους Άγιο και απ' έξω η πέτρινη βρύση με την πέτρινη εικόνα του καλεί επί τα σπηγάς των υδάτων. Στον Πυργετό δεσπόζει η μεγάλη, νεόκτιστη εκκλησία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Ο Άγιος πέρασε από την ιστορική κοινότητα των Αμπελακίων. Δίδαξε τους κατοίκους της Ρετσάνης και προφήτεψε. Στην Καρδίτσα και στα Άγραφα ο Πατροκοσμάς έλεγε στις διδαχές του: «Να προσέχετε τα μεγάλα δέντρα». Τι εννοούσε τάχα? Ο δάσκαλος Πέτρος Βουλγαρής διηγείται: «Τη Δευτέρα της Διακαινεσίμου, ιερείς, ψάλτες και λαός με εικόνες και εξαπτέρυγα πήγαιναν σε σημεία όπου υπήρχαν μεγάλα δέντρα. Έσκαβαν μια τρύπα στον κορμό, ο ιερέας τοποθετούσε μέσα υψωμένο άρτο και τον σφράγιζαν με κερί. Το μέρος έθρεφε σιγά σιγά και το δέντρο ήταν πλέον υψωμένο. Σ' αυτά αναφερόταν ο Άγιος Διδάχος. Ο ακούραστος Εθναπόστολος πάτησε και άγιασε με τα βήματά του το χώμα πλήθους χωριών και συνοικισμών, καθώς της Αργυθέας. Πέρασε από το μοναστήρι του Σέλτσου και έφτασε στα Βραγκιανά. Στο μοναστήρι του Σωτήρος προφήτευσε το κακό που θα πάθαινε. Πραγματικά, λαιλατήθηκε το 1862 από τους Τουρκαλβανούς που σκότωσαν μοναχούς και ηγούμενοι. Μίλησε στη Στεφανιάδα και στα ραγάζια ο τόπος ευωδιάζει εξαιτίας μιας πατλιάς, ενός μικρού δέντρου δηλαδή, που φυτρώνει εκεί. Στη ρίζα του, λένε, κάθισε ο Πατροκοσμάς να ξεκουραστεί και φεύγοντας την άγγιξε με το ραβδί του. Από τότε το μικρό δέντρο βγάζει λευκά ευωδιαστά λουλούδια από τον Απρίλιο στον Ιούνι. Ευωδιάζει σαν λιβάνι κι όσο άρρωστος κι αν νιώθεις, θα γίνεις καλά μόλις τα μυρίσεις, λένε οι ντόπιοι. Πέρασε βέβαια από τα άγραφα και στο Ελληνόκαστρο κόνεψε στο σπίτι του Νίκου Αναγνώστου. Λένε πως όταν εκεί έσπασε τη μαγκούρα του ο Άγιος, τη χουχούλησε με την ανάσα του και την κόλλησε. Πίστευαν πως είχε δυνάμεις υπερφυσικές. Την ώρα, λέει που μίλαγε, σε μια φτελιά από κάτω ο Πατροκοσμάς, τους είπε ότι σε λίγο θα περάσει ένα σκυλί από εκεί και να μην μιλήσει κανείς. Μετά από αρκετή ώρα πέρασε, ο Τσαούσης του Αλή Πασά με στρατιώτες, όπου αναζητούσε το Πατροκοσμά, τον ήθελε ο Πασάς για να του εξηγήσει ένα όνειρο. Στη διασταύρωση Οξιάς και Δυτικής Αργυθέας, συναντά τον Ξυλινόσταυρο. Εκεί βγήκαν οι χωριανοί να υποδεχτούν τον Άγιο και εκείνος τους δίδαξε το Λόγο του Θεού, τους ευχαρίστησε και τους ευλόγησε. Παμπάλαιο, απλό εικονοστάσι, θυμίζει το πέρασμά του και απέναντι από τον Ξυλινόσταυρο ανέγειραν ξοκλήσει προς τιμήν του. Πέρασε και από την Δρακότρυπα, τη Σκλάβαινα δηλαδή, μα οι κάτοικοι της δεν τον δέχτηκαν. Οι σημερινοί κάτοικοι πιστεύουν πως οι κατολιστήσεις είναι τιμωρία για τη σκληροκαρδία των προγόνων τους, καθώς μαρτυρά ο ιεροδιδάσκαλος πατέρας Κωνσταντίνος Τόλιας. Στην πόλη των Τρικάλων και στο μεγαλόπρεπε ναό του Αγίου Κοσμά φυλάσσεται το πουκάμισό του που βρέθηκε στην κρανιά του Ασπροπόταμου. Καλαμπάκα, Γαρδίκη, χώρα του Ασπροπόταμου και μέρος των Χασιών γνώρισαν το Άγιο πέρασμά του. Σαν μάζεψε στην άβρα της Καλαμπάκας τους κατοίκους και τους μίλησε, κάποιος του πρόσφερε ένα αχλάδι. Ο Άγιος δεν το δέχτηκε, αποκαλύπτοντας πως ήταν κλεμμένο. Ο χωρικός έσκυψε το κεφάλι ντροπιασμένος. Για χρόνια σε αυτά τα μέρη κυκλοφορούσαν και χειρόγραφες διδαχές του, που χάθηκαν με τον καιρό. Ωστόσο στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου γίνεται πάντα στη μνήμη του πανηγυρική θεία λειτουργία και τράπεζα παρατίθεται μετά για όλο το εκκλησίασμα. Τα βλαχοχώρια του Ασπροπόταμου απασχόλησαν ιδιαίτερα τον Πατροκοσμά. Η χριστιανική πίστη των κατοίκων δυνατή, αλλά μιλούσα στα βλάχικα. Έτσι φρόντισε πρώτα να ιδρυθούν σχολιά για τα παιδιά. Συνέχισε το έργο αυτό σε όλες τις περιοδίες του. Ήθελε να μιλιέται παντού η ελληνική γλώσσα. Μία επιγραφή στο Νεραϊδοχώρι, παλιού Βετερνίκο, θυμίζει το ζήλο του Αγίου. Εδώ στάθηκε ο Εθνομάρτυρας και Ισαπόστολος Κοσμάς ο Ετωλός και μίλησε στις 17 Δευτέρου 1777 στους συγκεντρωμένους περίπου 3.200 κατοίκους των χωριών Νεραϊδοχωρίου, Περτουλίου και Πύρας.
2: Περί μαγείας. Ακόμη να προσέχετε καλά, χριστιανοί μου. Να απέχεστε από μαγικά βότανα, διότι βγαίνουν και περιτριγυρίζουν τον κόσμο πολλά τέκνα του διαβόλου και πλανούν τους χριστιανούς για να πάρουν άσπρα και να δίνουν κάτι φυλαχτά να κάνουν παιδιά και να αναλαμβάνουν την υγεία τους και να βλέπουν τη μοίρα τους τι έχουν να τους ακολουθήσει στη ζωή τους. Αυτά όλα είναι τεχνάσματα σατανικά, διότι τυχαίνει και καμιά φορά ο διάβολος κατά φαντασίαν και κάνει και θαύματα, για να τον πιστέψουν οι άνθρωποι να κάνουν αμαρτίες να κολλάζονται. Όμως εμείς έχουμε τέτοια παραγγελία ότι όποιος αυγατίζει ή λιγοστεύει κανένα τι παραμικρόν από εκείνα που ενομοθέτησαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, να τον αναθεματίζομεν. Λοιπόν, είναι αυτά έξω από τον δρόμο των πατέρων. Δια τούτο εκείνοι που τα κάνουν είναι αναθεματισμένοι. Ακόμη λέγει ο νόμος, όσοι τα ακολουθούν αυτά τα μαγικά 20 χρόνους, να μην μεταλαμβάνουν. Όθεν όποιοι τα μεταχειρίζεστε αυτά τα διαβολικά μαντολογήματα και εξορκίσματα και εμποδέματα και γητεύματα και άλλα παρόμοια, να εξεύρετε φωτιά, βάλετε στα σπίτια σας και να καίστε ζωντανοί και εδώ και στην άλλη ζωή και κληρονομάτε την αιώνια κόλαση μαζί με το δάσκαλό σας τον διάβολο και τους συντρόφους του.
1: Σήμερα διατρέχει όλη την ελληνική γη. Στην Ελάτη Ευλαβούντα, την Γρανιά του Αγίου, ώσπου πέρασε ο δρόμος και την έκοψε, είχε και εκεί ιδρύσει σχολείο. Στη Δέση διαβάζει στην επιγραφή: από το ιερού τούτου βήματος εκήρυξε το λόγο του Θεού ο ιερομάρτης και εισαπόστολος Πάτερ Κοσμάς την 25η Μαΐου 1778 ενώπιον συγκεντρώσεως 3.700 ατόμων. Κήρυξε στο Γαρδίκι και στην Αθαμανία, όπου ζήτησε να πάψουν να μιλούν τα κουτσοβλάχικα. Από όλα τα χωριά, μόνο τα Δολιανά και η Πολυθέα δεν τον φιλοξένησαν. Περισσότερο απ' όλα τον αγάπησε η Κρανιά Ασπροποτάμου. Έξω από τον ναό της Αγίας Παρασκευής υψώνεται η προτομή του με την επιγραφή «Κοσμάς ο Ετωλός, 1714-1779», ο του Παύλου Ζηλωτής, μέγας και ακαταπώνητος εργάτης, πάνω από το χωριό, εκεί που μίλησε τότε, μεγάλος πέτρινος σταυρός, δαπάνες ταξιάρχου Α. Γιαννίκου, ευλογεί τον τόπο. Στο φανάρι, όπου κήρυξε τον θείο λόγο, τον έσωσε ο ίδιος ο μουφτής από τους εξαγριωμένους Μωαμεθανούς και έτσι συνέχισε την περιοδία του.
0: Περιοδίες του Αγίου Κοσμά στην Ήπειρο. Το κήρυγμα του Πατροκοσμά στην μαρτυρική Ήπειρο μίλησε βαθιά στις καρδιές και άλλαξε τις ζωές των κατοίκων της. Υπάρχουν γραπτές πληροφορίες για το πέρασμά του από την περιοχή της Άρτας και των Τζουμέρκων. Σε ένα Ευαγγέλιο του Πέτα σημειώνεται 1777, Δεκεμβρίου 3, ήλθε ένας ιεροκήρυκας στην Άρτα και έκαμε διδαχή. Πρόκειται για τον Άγιο. Στις 11 Ιανουαρίου του 1778 δίδαξε και τον παρακολούθησαν 14.000 άνθρωποι. Θέμα του ήταν η αργία της Κυριακής και η απαγόρευση του παζαριού αυτή την ημέρα. Γι' αυτό πλήρωσαν οι Εβραίοι τον κατή και τον έδιωξαν από την πόλη. Αφού τον έδιωξαν από την Άρτα, μίλησε στους Χαλκιάδες για την αργία της Κυριακής μπροστά σε 10.000 ανθρώπους. Με τον μπαστούνι του σχεδίασε ένα ναό μεγαλύτερο από αυτόν που οι κάτοικοι σκόπευαν να κάνουν, λέγοντας πως θα έρθει καιρός που δεν θα τους χωράει. Έτσι και έγινε. Και χτίσανε αργότερα στις καμάρες στην εκκλησία της Παναγιάς. Ευλόγησε τους Κυρκιζάτες και έσωσε εικόνες από τα ορμητικά νερά του Άραχθου που σώζονται ακόμα στο ναό του Αγίου Δημητρίου στο νεοχώρι της Άρτας. Πέρασε από τα χωριά των Τζουμέρκων και στα Θεοδόριανα εξομολόγησε τους κατοίκους. Αυτοί του πρόσφεραν δύο πρόβατα που εκείνος χάρισε στην εκκλησία για να πληρώνει το δάσκαλο που τους έστειλε από το Ζαγόρι.

0: θαμάνιο του έδωσαν κοροϊδευτικά γάλα γαϊδούρας και εκείνος τους είπε «Λειψή είστε και λειψή θα μείνετε». Στη διπλανή καψάλα υπάρχει ο ναός του Αγίου Κοσμά, στο σημείο όπου μίλησε και έστησε σταυρό. Και στην Κυψέλη βλέπεις πέτρα με πέτρινο σταυρό. Εκεί έκανε αγιασμό. Παντού σε εκείνα τα βουνά υπάρχουν ως σήμερα τα ίχνη του Ιεραπόστολου Πατροκοσμά. Τοπονύμια, ναίσκι, προσκυνητάρια. Ο Άγιος πέρασε από τη Σχορέτσινα και μίλησε στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, ανεβασμένο σε μία πέτρα. Εκεί προφήτευσε. Όταν χαθεί η πέτρα αυτή, θα έλθει το τέλος του κόσμου. Και σαν να υπέγραψε ο Θεός το κήρυγμά του, κάποιος που ηρωνεύτηκε τον Άγιο, ανεβασμένο σε μια κερασιά, έπεσε και σκοτώθηκε. Έτσι διηγούνται με δέος οι κάτοικοι. Στο τετράκομο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά ο σεβασμός της Κυριακής Αργίας που κήρυξε ο Άγιος. Και στο μοναστήρι του Σέλτσου προφήτευσε την αλλαγή του τόπου, που συντελέστηκε σαν έγινε το φράγμα της οικιάς. 6.000 άτομα τον είχαν παρακολουθήσει και τον άκουγαν στην περιοχή της Πρέβεζας, διαβάζουμε στα βενετικά έγγραφα. Και ο Κερκυραίος Κόμης Μαμονάς, κατάσκοπος των Ενετών, αναφέρει πως ο καλόγερος αυτός, όπου περνά, κατορθώνει να συγκεντρώνει χρήματα και ασημικά και να ιδρύει με αυτά σχολεία και να ενισχύει εκκλησίες. Η ανάμνηση των διδαχών του συγκλώνησε τους κατοίκους της Πρέβεζας και οι διάφορες παραδόσεις που συνδέονται με τον Άγιο τους στηρίζουν ως σήμερα. Στο ναό του αποκαλύφθηκε η εικόνα του μετά από καθαρισμό, καθώς ήταν επιζωγραφισμένη. Κατά τους ειδικούς ιστορήθηκε αυτή 20 χρόνια μετά τον θάνατό του. Η οικογένεια Μαμάτη που τον φιλοξένησε κράτησε το πουκάμισό του ως κοιμήλιο, δίνοντάς του καινούριο. Ήταν το στήριγμα και η καταφυγή των κατοίκων. Ένα μικρό κομμάτι απέμεινε τελικά, που λιτανεύεται στη μνήμη του. Η αγάπη ενός Αγίου αφήνει ποικίλες ευλογίες όπου περάσει. Στο Μιχαλίτσι μαστίζεται η περιοχή από κουνούπια, μα η ραχούλα όπου πλάγιασε ο Άγιος δεν έχει κανένα. Εκεί βρίσκουν ανάπαυση οι βοσκοί τη νύχτα, ευχαριστώντας τον Άγιο προστάτη τους. Στην Τσοβίστα προφήτευσε και στους παπαδάτες ίδρυσε σχολείο. Έκανε έρανους στις πόλεις για την ίδρυση σχολείων στα χωριά. Ακόμα και ο Πασάς στο Λούρο έδωσε 50 γρόσια. Μίλησε στη Γορίτσα που μετονομάστηκε σε Σταυροχώρη, από το σταυρό που έστησε ο Πατροκοσμάς. Και στην Κυψέλη υπάρχει ναός του Αγίου. Ο πρώτος ναός του Αγίου στο Μεσοπόταμο χτίστηκε από Τούρκο. Περιεγέλασε το κήρυγμα του Αγίου και με τα ξύλα του σταυρού που εκείνος έστησε έφτιαξε το κρεβάτι του. Αρρώστησε βαριά και αυτό τον έκανε να συναισθανθεί το λάθος του και να μετανοήσει. Έκτισε λοιπόν την πρώτη εκκλησία για να εξηλαιωθεί. Οι παλιές στιχογραφίες υπάρχουν ακόμα στο ανακοινισμένο εκκλησάκι.
1: Ο Ιεραπόστολος δεν σταματά. Διαβαίνει βουνά, λαγκάδια, περνά βαλτότοπους. Αφήνει τα ίχνη του σώματός του και της αγιότητάς του. Στο κουκούλι τον ειρωνεύτηκαν κάποιοι από το πλήθος που τον ακολουθούσε. Μα η χάρη του Θεού έδινε δύναμη στο λόγο του, δείχνοντας το χωριό από το βράχο όπου καθόταν, είπε «Από εδώ και κάτω δεν θα βρέχει, από εδώ και πάνω θα βρέχει. Πραγματικά, η περιοχή εκεί είναι ξερότοπος». Στο Σούλι και στους αδούλωτους λιώτες, είπε τεινάζοντας τα παπούτσια του «Σας λυπάμαι για την περηφάνεια που έχετε. Το ποδάρι μου εδώ δεν θα ξαναπατήσει». Και αν δεν αφήσετε αυτά τα πράγματα που κάνετε, την αυθαιρεσία και ληστεία θα καταστραφείτε. Κοιτάζοντας τα άρματά τους κρεμασμένα σε ένα δέντρο, είπε «Σε εκείνο το κλαρί που κρεμάτε τα σπαθιά σας, θα έρθει η μέρα που θα κρεμάσουν οι γύφτοι τα όργανά τους. Και έπειτα, μακάρισε τα βουνά ολόγυρα, διότι θα έσωζαν ψυχές, Στα αλήθεια, πόσες και πόσες φορές δεν καταστράφηκαν τα χωριά του κάμπου, ενώ οι κάτοικοι κατέφευγαν στα όρη. Περιόδευσε σε πολλά χωριά όπου είχαν γίνει εξισλαμισμοί. Ο προφητικός του λόγος ακούστηκε στο Βίνικο, στο Πόποβο, στην Κορίστιανη και σε πολλά άλλα. Στο Κεράσοβο, στη Γλαβίτζα και στο Τσαγκάρι έφτιασε σχολεία και έστησε σταυρούς σε ανάμνηση του υπερημών σταυροθέντος. Στην περιοχή της Θεσπρωτείας, όπου οι εξισλαμισμοί ήταν πολλοί λόγω της μεγάλης βίας που ασκούσαν οι Τούρκοι. Οι χριστιανοί ελαττώθηκαν πολύ κατά τον 18ο αιώνα. Σε τούτο συνέβαλε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος και η αποτυχία των ορλοφικών. Ο Πατροκοσμάς οργώνει μέσα στα υπηρώτικα χιόνια την τζαμουριά, τις φιλιάτες, την παραμυθιά, το μαργαρίτι και άλλα μέρη. Έλληνες και απλοί Τούρκοι τον λατρεύουν και τον θεοποιούν. Οι ενετοί που κατέχουν την Πάργα φοβούνται τον καλόγερο που πλήθη τον ακολουθούν, πολλοί μάλιστα οπλισμένοι. Στα χωριά πολλών εξωμωτών κάνει θαύματα και ιδρύει σχολιά. Στο Μαργαρίτι, στην πλατεία του χωριού, ο Πλάτανος με το ταπεινό εικόνισμα του Αγίου μαρτυρά το πέρασμα και τη διδαχή του το 1779. Στο Βράχο, η χείρα που τον φιλοξένησε έφτιασε θαυματουργικά σε μία νύχτα το σάλι που τη ζήτησε ο Άγιος. Στο Ελευθέρι ευωδιάζει ο τόπος όπου βρίσκεται η εκκλησία και η πέτρα όπου κάθισε. Στην Παραμυθιά ανασύστησε το σχολείο της πόλης στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, νέο φυτώριο στελεχών. Οι Τούρκοι αγάδες αγαπούν και πιστεύουν τον Άγιο. Στο γράμμα του προς τον αδελφό του Χρύσανθο κάνει τον απολογισμό του έργου του. Όργωσε τα χωριά όλα και έφτιασε σχολείο στο Ζάλογκο. Από τους φιλιάτες, οι πρώτοι αγάδες επήγαν δια να ειδούν τον Άγιο και να ακούσουν τη διδαχή του. Και επειδή ήταν καλοκαίρι, εκοιμήθησαν έξω εις των κάμπων και πρωτασπέντε της νυχτός είδον ένα φως ουράνιον, ως σαν σύννεφον που εσκέπαζε τον τόπον εκείνον όπου εκάθητο ο Άγιος. Όθεν το πρωί εζήτουν να τους δώσει την ευχήν του ο Άγιος. Χιλιάδες κόσμος παρακολούθησε τη διδαχή του στα θεσπρωτικά χωριά. Υπάρχουν πληροφορίες γραπτές για το γεγονός. Ο κόσμος τον ονόμαζε προφήτη Ηλία ή δίκαιο Ενόχ. Στο βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία αναφέρονται πληροφορίες για την καταγωγή του που έδωσε ο ίδιος. Ήταν από χώρα Νίγουν, από το Βραχώρι και η γενιά του ήταν ανιφαντάδες. Σε πολλά χωριά υπάρχουν ενθυμίσεις γραπτές. Στην Πλησιβίτζα σύστησε να μην μιλούν αρβανίτικα. Δίδαξε στη Σιάδα του Χριστόφορου. Στον Τσαμαντά κήρυξε και προφήτεψε για το ποθούμενο. Επισκέφθηκε τα Γιάννενα στα 1774 και 1779. Η τελευταία διδαχή του στην Περίβλεπτο, 4 Αυγούστου του 1779, αναφέρεται στην Αργία της Κυριακής. Στο πέραμα οι κάτοικοι δεν ήταν πρόθυμοι να τον ακούσουν. Πήγε παρακάτω, στους Βαβατάδες, όπου βρέθηκε γραπτό, μαρτύριον του Αγίου Κοσμά. Συνέχισε σε όλα τα χωριά. Στην Ψήνα δίδαξε στους χωρικούς το μπόλιασμα των δέντρων και υπάρχει η επιστολή του προς τους κατοίκους της Ψήνας ή πιθανόν της Μουζίνας, όπου του ζητά να ιδρύσουν σχολείο. Πολλά τα θαύματα του Αγίου εδώ και μεγάλη ευλάβεια των κατοίκων. Εικονίσματα σημειώνουν τους τόπους όπου δίδαξε ο Άγιος Κοσμάς. Το 1779 μαρτύρησε. Τότε χτίστηκε η Μονή της Παναγίας Αγγελομάχου. Σε τοιχογραφία του 1810-12 είναι ιστορημένος και ο Άγιος με φωτοστέφανο, 150 χρόνια πριν την αγιοποίησή του. Στον Πολύγυρο υπάρχει επιγραφή πάνω σε ένα βράχο. Εδώ δίδαξε ο Ισαπόστολος Κοσμάς ο Ετωλός το 1775. Ο τόπος όμως που τραβούσε ιδιαίτερα τον Πατροκοσμά ήταν η Ζίτσα. Πέρασε εκεί τους χειμώνες του 1776 και 1779 που περιόδευε στην Ήπειρο. Έμενε σαν καλόγερος που ήταν στα μοναστήρια. Στη Λούτσα τον ζωγράφισε εκ του φυσικού ένας ηπειρώτης που έμεινε άγνωστος. Η εικόνα αυτή, πολύτιμη αλήθεια, βρίσκεται ως σήμερα στο προσκυνητάρι του Αγίου Νικολάου, στη Ζίτσα, με την επιγραφή «Άγιος Κοσμάς, ο νέος μάρτυρας». Στη Ζίτσα, όπου υπήρχε ανωτέρα ελληνική σχολή και έγινε και διδασκαλείο με τις συνεισφορές κυρίως των γυναικών, μία γραπτή ενθύμηση μας υπογραμμίζει. 1778, τον καιρό όπου εδιάβηκε ο Κοσμάς, ο διδάχος και έβαλε τον κόσμο εις εστράτα, τον εφώτισε το Πνεύμα το Άγιον, ως καθώς εφώτισε τους Αποστόλους. Στη Βύσανη, όπου η Εκκλησία ονομάστηκε κατά την επιθυμία του, ο Άγιος Νικόλαος, ο Πατροκοσμάς, έβαλε τη γροθιά του σε δέντρο και προφήτεψε πως αν το βαθούλωμα που έγινε κλείσει, θα ξεσπάσει πόλεμος. Το σημάδι του Αγίου έκλεισε το 1940.
0: Διδάσκει σε όλη την περιοχή της Σαρακοβίστας και ιδρύει σχολεία. Μετέβαλε τον ληστή Τότσκα σε Ευεργέτη. Με την προτροπή του Αγίου εκείνος έκτισε μήλο στα Δερβίζιανα, εκκλησία της Αγίας Παρασκευής του Αλποχώρη, και μοίρασε 40 κολυμπήθρες στα γύρω χωριά. Στην Αρτοπούλα, στην θέση Θρονή, όπου δίδαξε ο Άγιος, χτίστηκε ναός το όνομά του. Μα στην Αρτοπούλα έγιναν κι άλλα που δεν ξεχάστηκαν ως σήμερα. Τον ακολουθούσαν, λένε, 50 παπάδες και 2.000 κόσμος. Φεύγοντας ο Άγιος από εκεί μετά την διδαχή, τον ακολούθησαν όλα τα ζώα του χωριού. Στο σταυροδρόμι τα ευλόγησε και εκείνα γύρισαν πίσω. Μια σεβαστή προφητεία του Αγίου φυλάσσεται στα Δερβίζιανα. Συνδέεται με τον πλάτανο του χωριού. Όταν ενωθεί η ανοιχτή κουφάλα του δέντρου, θα γίνει μεγάλο κακό. Άρχισε να ενώνεται από το 2001. Η Ήπειρος είναι κεντυμένη από θυμητήρια του Αγίου. Στο χωριό Λιγοψά είναι η πέτρα όπου κάθισε και δίδαξε. Στο Καλπάκι η τοποθεσία Βούνιστα, πάντα μοσχοβολά, γιατί εκεί ξεκουράστηκε ο Άγιος. Στο κέντρο των Δουλιανών έχουν το πουρνάρι του Αγίου, με εικόνισμα και την επιγραφή. Σε αυτό τον τόπο μίλησε ο Άγιος το 1776. Επισκέφθηκε ξανά και ξανά τα 44 χωριά του Ζαγοριού. Μάζεψε τους σπόρους και έκτισε σχολεία για να εκτοπιστεί η βλάχικη γλώσσα από την ελληνική. Μάλωσε μάλιστα τους κατοίκους επειδή προτιμούσαν γεφύρια να χτίσουν αντί σχολείο. Τα χρυσαφικά και τα μεταξωτά των γυναικών έγιναν σχολή. Στο Φλαμπουράρι κληροδοτεί και 200 αγρόσια από το ειστέρημά του για να λειτουργήσει σχολείο. Έξω από τον Άγιο Αθανάσιο της Αρίστης, είπε ο Πατροκοσμάς, ο τόπος θα ζωστεί με μια κλωστή και θα περπατάς ώρα για να συναντήσεις άνθρωπο.

0: παντού. Όπως το Πάπιγκο, ο Ιεραπόστολος έλεγε να φτιάχνουν σχολεία. Μαζεύονταν χρήματα γι' αυτό, αλλά συχνά έφτιαχναν με αυτά εκκλησίες. Άνθρωποι και βουνά άκουγαν τις προφητείες του, όπως το Γρεβενίτι, όπου προείδε πως οι κάτοικοι θα σωθούν στα βουνά από τους Γερμανούς. Στο μεγάλο Βλαχοχώρι πήγε 2-3 φορές για να διδάξει και να επιβάλλει την ελληνική γλώσσα. Όθησε τους κατοίκους να χτίσουν εξοκλήσια. Έκανε έρανο για να φτιάξει σχολεία και κατάφερε τελικά να διώξει την βλάχικη γλώσσα. Στο μικρό Περιστέρι ζήτησε νερό, που του πρόσφερε ο Ντούσης, φίλος του Αλή Πασά σε χρυσό τάση. Μα ποιος μπορούσε να κρυφτεί από τον φωτισμένο νου του Αγίου? Του είπε πως τούτο το τάση είναι κλεμμένο. Ο Άγιος Κοσμάς διήλθε εξ Ιράκου και Καλαριτών το 1777, γράφει η ιστορία. Στους Καλαρίτες ίδρυσε σχολείο με την εκποίηση παντός περί του. Κουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Καρίτιανη, Καλέτζι, Άγναντα και άλλα χωριά άκουσαν τη διδαχή του. Είναι γνωστό πως στην περιοχή της Κόνιτσας εξισλαμίστηκαν 36 χωριά σε μια μέρα. Ακούραστα ο Πατροκοσμάς περιόδευε στα χωριά διδάσκοντας. Στις αρχές του 20ου αιώνα, τίστες από τους χιονιάδες που δούλευαν στο Κολικόντασι πήραν κρυφά κομμάτι από το λείψανό του και το φυλάνε από τότε στο χωριό τους. Κόνιτσα, Κεράσοβο, Βούρπιανη, Καστάνιανη είδαν σχολεία και διδάχτηκαν τα ελληνικά γράμματα. Και στον πύργο θυμούνται οι πιο ηλικιωμένοι την ευχή που τους δίδαξε ο Πατροκοσμάς να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς». Στην Σαμαρίνα ίδρυσε σχολείο με έρανο και είπε να μην μιλούν τα αλβανικά, μα τα ελληνικά. Πέρασε πολλές φορές από την Πογωνιανή και δίδαξε. Στα Τσαραπλανά, όπου οι κάτοικοι τον δέχτηκαν με ενθουσιασμό και έμεινε 6 ημέρες, προφήτευσε και την απελευθέρωση της Ηπείρου.
1: Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, το θέμα μας για σήμερα, αυτό το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Όμως κάπου εδώ θα διακόψουμε την διήγηση του βίου του από το διπλό DVD που κυκλοφόρησε η Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Ήταν σε κείμενα της Μαρίας Μαμασούλα, εκφωνήσεις του Δαρεκάτη Γιώργου και της Βουρκάκου Σοφίας, ένα κείμενο και κυρίως οι διδαχές και οι προφητείες του Αγίου μας πιο επίκαιρες και πιο δυνατές από ποτέ. Ας έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου στη ζωή μας και να μας στηρίζει σε αυτές τις δύσκολες και περίεργες ώρες. Μέχρι την ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, όπου θα ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος, να είστε όλες και όλοι καλά και ο Άγιος πάντοτε να μας συνοδεύει.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό, να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην πανήγυρη. Την 5η 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της Πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της Πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

0: Φίλοι μας, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Ταϊβάν και θα μιλήσουμε με τον πατέρα Ιωνά Μούρτο, έναν Ιεραπόστολο 25 χρόνια εκεί, με την συνεργάτηδά του, την Πελαγία, ή την Πελαγία Γιού, μία από τις πρώτες ορθόδοξες Ταϊβανές. Και ο λόγος σήμερα για την αγιότητα, αλλά και την ανταπόδοση. Θα δούμε σε λίγο τι έχει να μας πει ο πατήρ Ιωνάς, που βέβαια και εσείς τον ακούτε και έχουμε το αίτημά σας να τον ακούμε συχνότερα. Θα γίνει πρώτο ο Θεός, και όσο και εκείνος έχει κουράγιο θα μιλά στην Πειραϊκή Εκκλησία μέσα από την τεχνολογία, γιατί μας βοηθάει η τεχνολογία, να υπάρχουν και τα καλά της τεχνολογίας. Ποιος είναι ο Άγιος, φίλοι μας? Άγιος δεν είναι ο εξαιρετικός, ο ατομικά επιτυχημένος, αλλά το πλάσμα που ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του Θεού να μετέχει στην ίδια του την αγιότητα μέσα στην Εκκλησία. Η αγιότητα δεν είναι επίτευγμα, είναι κοινωνία. Σε αυτό το πνεύμα συνομιλούμε σήμερα με τον αγαπητό μας πατέρα Ιωνά Μούρτο, Ιεραπόστολο εδώ και 25 χρόνια στην Ταϊβάν, έναν τόπο όπου οι παραδόσεις και τα φιλοσοφικά ρεύματα συχνά έρχονται σε αντίθεση με τη χριστιανική εμπειρία της προσωπικής σχέσης με το Θεό. Θα μας μιλήσει για τις δυσκολίες, αλλά και την κοινωνία αυτή όπου η ιδέα της αιώνιας ανταμοιβής, του προσώπου, ακόμη και του παραδείσου, βιώνονται πολύ διαφορετικά. Πατέρα Ιωνά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και πάλι, και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους αγαπητούς ακροατές, και εύχομαι ό,τι καλό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, και θα θέλαμε να μας μιλήσετε με την αφορμή του κηρύγματος που πάντοτε κάνετε και έχει ιδιαίτερη θέση στη Θεία Λειτουργία, σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε εσάς, και πρέπει να έχει βέβαια στην Εκκλησία μας. Και αυτό ήταν, ας πούμε, πριν λίγο καιρό, των Αγίων Πάντων. Το κήρυγμα λοιπόν αυτό μιλούσε για την αγιότητα, και εσείς ξεκινήσατε να λέτε στους Κινέζους αδελφούς γι' αυτό. Τι είναι Άγιος και πώς το λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά τι μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς σήμερα?
1: Ποιος? Ναι, κοιτάξτε, η αγιότητα, καταρχήν μπορούμε να πούμε το τι δεν είναι, γιατί είναι εύκολο κανείς, επηρεαζόμενο δυστυχώς από διάφορες τάσεις που και μέσα στην Εκκλησία κυκλοφορούν. Δεν είναι αγιότητα το να είσαι σαν γκουρού, ας πούμε, έτσι, το να μπορείς να κάνεις πράγματα, ξέρω εγώ, να βλέπεις το μέλλον του αλλού, να βλέπεις το παρελθόν του, ξέρω εγώ, να κάνεις, να θεραπεύεις όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά συναντώνται και σε άλλες θρησκείες, και εδώ πέρα στην Ταϊβάν. Πολλά από αυτά είναι φυσικά ανθρώπινα πράγματα, από δυνάμεις του ανθρώπου που έχει. Άλλες φορές είναι και από δαιμονική ενέργεια. Άγιος είναι εκείνος που συμμετέχει στην αγιότητα του Θεού. Αυτός είναι Άγιος μέσα στην Εκκλησία. Ο Άγιος δεν είναι κάποιος που είναι ο θαυματοποιός. Εάν τι συμβαίνει και κάνει και θαύματα και όλα αυτά, αυτά δεν είναι ατομικό επίτευγμα, αλλά είναι καρπί του Αγίου Πνεύματος μέσω αυτού του ανθρώπου για το καλό της Εκκλησίας. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, διότι πολλές φορές θεωρούμε τους Αγίους σαν γκουρού, και πολλές φορές δυστυχώς τους έχουμε σαν θεούς. Θεωρητικά όχι, στην πράξη ναι.
0: Δηλαδή, εμπιστευόμαστε πιο πολύ έναν Άγιο από ότι το Θεό?
1: Όχι, εμπιστευόμαστε. Κατά κάποιο τρόπο θαυμάζουμε. Βασικά λέμε καλά, ας πούμε, δυστυχώς υπάρχει και σε ανατολικές χώρες και τα λοιπά, λέμε καλός είναι ο Χριστός, αλλά και ο Άγιος Νικόλαος όμως, ή ο Άγιος Σπυρίδων, που σήμερα είναι ο πιο, ας πούμε, Άγιος για τη Ρωσία, επειδή μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις business και τα λοιπά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι ιδωλολατρίες.
0: Βέβαια, σε μας συμβαίνει αυτό όμως, δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα στην οποία αναφερθήκατε, συμβαίνει και σε πολλούς από εμάς να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Ναι.
1: πρέπει κανείς, ας πούμε, να καταλάβει, έτσι, ότι η αληθινή αγιότητα είναι ο Θεός και ότι εμείς, ας πούμε, τιμώντας ένα Άγιο, τιμώμε το Θεό. Δεν μπορεί να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, τον ήλιο και βλέπεις και τα άλλα μικρά άστρα, κοιτώντας ένα άστρο δεν μπορεί να χάσεις τον ήλιο. Ο ήλιος είναι ο Θεός, έτσι. Γι' αυτό και οι Άγιοι είναι φορείς της Θείας Χάριτος και όχι δικοί τους, ας πούμε, κάνει γιόγκα ο άλλος, ξέρω εγώ, έτσι, και μετά από καιρό, ας πούμε, αποκτά κάποιες δυνάμεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πάλι οι Άγιοι είναι αυτοί που όταν κανείς, ας πούμε, τους τιμάει, μας οδηγούν προς το Θεό. Δηλαδή, μας οδηγούν στην Εκκλησία, μας οδηγούν στην Θεία Κοινωνία, μας οδηγούν, ας πούμε, στην γνώση του Θεού και την εκκλησιαστική ζωή και όχι σε ένα στενό κύκλο γύρω από αυτούς οι οποίοι έτσι δίνουν, ας πούμε, κατευθύνσεις μιας ξεχωριστής ζωής ή μιας ξεχωριστής κοινότητας.
0: Λέτε στο κηρυγμά σας, τους τιμούμε ως φίλους του Θεού, αλλά πρέπει να ξεχωρίζουμε τη λατρεία από την τιμή.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, έτσι. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, ότι ναι μεν μνημονεύουμε τους Αγίους στη Θεία Λειτουργία, έτσι, και τα λοιπά, αλλά η Εκκλησία, έτσι, είναι ο Χριστός, είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι η Θεία Λειτουργία. Όταν ξεχάσετε αυτά τα πράγματα και μάλλον τα βάλετε σε δεύτερη έτσι, μοίρα, τότε δημιουργούνται πολλές ανομαλίες στην πνευματική ζωή και τέλος πάντων χάνει το χαρακτήρα της ορθόδοξης ζωής. Ιδιαίτερα εδώ στην Ανατολή, από Ινδία μέχρι, ας πούμε, και την Ταϊβάν και όλα, υπάρχουν ένα σωρό διάφοροι που κάνουν διάφορα πράγματα. Θα έχετε κι εσείς δει στον δρόμο fortune tellers διάφορους που μπορούν να σας πούν και το παρελθόν σας και οτιδήποτε. Γι' αυτό θα πρέπει να καταλαβαίνουμε, έτσι, ότι ο Άγιος είναι εικόνα του Χριστού και ότι δεν μπορούμε να τη χάνουμε αυτή την εικόνα.
0: Αυτό είναι βέβαιο και το καταλαβαίνουμε όπως το λέτε και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που συμπεριφέρονται σαν τέτοιοι, έτσι, και τώρα πρέπει να προσπαθούν, πολλές φορές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το σεβασμό των ανθρώπων. Κοιτάξτε, και για οικονομικά ωφέλη και έτσι.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έτσι, σε οτιδήποτε, ιδιαίτερα, ας πούμε, στην Εκκλησία. Θα πρέπει να προσέχει κανείς, ακόμα και αν έχει, έτσι, ένα χάρισμα, ας πούμε, είτε του λόγου είτε οτιδήποτε, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός να μην δημιουργήσει κέντρο γύρω από τον εαυτό του, αλλά να γίνει, θα λέγαμε, ένας δείκτης που οδηγεί προς τον Χριστό και όχι το να δημιουργήσει μια ομάδα γύρω από τον εαυτό του όπου αυτός είναι το κέντρο της ζωής και των κατευθύνσεων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και οι άνθρωποι, ας πούμε, έτσι, που έχουν κάποια ιδιαίτερη δουλειά στην Εκκλησία, αλλά θα πρέπει να είναι και ο κόσμος να προσέχει, να βλέπει, ας πούμε, να μην μπαίνει σε κλειστές ομάδες. Εγώ είμαι του τάδε, ας πούμε, έτσι, εγώ ακολουθώ τον τάδε. Ακολουθούμε την Εκκλησία όπως εκφράζεται η Εκκλησία από την Σύνοδο, από τον Επίσκοπο, και όχι ιδιαίτερα οποιονδήποτε, ακόμα και αν κάνει θαύματα, ακόμα και αν φαίνεται ότι κάνει θαύματα ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο επηρεάζει ασθενείς συνειδήσεις. Ο χριστιανισμός θέλει το να γνωρίσουμε πολύ καλά και να ζούμε τη λειτουργική ζωή και να μην προσκολόμαστε σε κανένα άτομο.
0: Διαβάζουμε αυτό που λέτε. Οι Άγιοι είναι πραγματικοί άνθρωποι. Δεν είναι άγγελοι. Έχουν κάνει λάθη. Δεν είναι άνθρωποι από άλλο πλανήτη ή άγγελοι ή κάτι τέτοιο. Έχουν πέσει πολύ χαμηλά. Μερικοί έκαναν πάρα πολλά λάθη. Αλλά μετανόησαν και η χάρη του Θεού τους έδωσε, δέχτηκε τη μετάνοιά τους. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα, πατέρα Ιωνά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Εμείς έχουμε αυτό, την έννοια, ναι, ότι ο Άγιος, ας πούμε, είναι αυτός που πετάει έτσι στον αέρα και τα λοιπά. Όμως ο Άγιος είναι ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος βεβαίως και έχει κάνει λάθη, βεβαίως και έχει αμαρτίες, βεβαίως και εξομολογείται, βεβαίως και μετανοεί. Και άμα δούμε και την ιστορία δηλαδή των Αγίων, ας πούμε ο Απόστολος Παύλος, χάρη, έτσι, ήταν διώκτης του χριστιανισμού. Έτσι. Ο Πέτρος, ας πούμε, αρνήθηκε με όρκο 3 φορές τον Χριστό χωρίς να τον υποχρεώσει κανένας. Έτσι. Αλλά όμως, ναι, υπήρχε μετάνοια και ο Χριστός δέχτηκε αυτή τη μετάνοια. Θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο Άγιος δεν ξέρει ότι είναι Άγιος. Mm. Ποτέ δεν το ξέρει αυτό. Mm. Ούτε το, δηλαδή και αν του το πείτε, εάν είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού, θα πρέπει να γριέψει πολύ. Διότι ποτέ δεν θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι Άγιος. Αντίθετα, όσο πιο πολύ βρίσκεται κοντά στον Χριστό, τόσο πιο πολύ βλέπει, ας πούμε, την αμαρτωλότητά του.
0: Επίσης, είναι σημαντικό αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν Άγιοι που δεν τους γνωρίζουμε, που έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν το ξέρουμε. Είναι υπέροχο αυτό.
1: Έτσι, κοιτάξτε, παρήγορο. Αυτό είναι, καταρχήν να σας πω και κάτι άλλο. Και όταν λέει ένας, ας πούμε, που είναι Άγιος άνθρωπος, αλήθεια, εγώ είμαι αμαρτωλός, δεν λέει ψέματα, δεν ταπεινολογεί. Ερώτησαν, ας πούμε, τον Αβά, ξέχασα τώρα δυστυχώς εγώ, έτσι. Ναι. Καλά, πώς λες ότι είσαι αμαρτωλός, αφού, να ορίστε, ξέρεις ότι έκανε θαύματα, ορίστε, το έκανες, το βλέπεις. Και εκείνος, ας πούμε, δεν μπορούσε να απαντήσει, αλλά απάντησε ο Αβάς Βασανούφιος, νομίζω. Και λέει ότι, κοίταξε, όταν όποιος πλησιάζει με ένα διαστημόπλιο τον ήλιο και πάει όσο πιο κοντά μπορεί, βλέπει πόσο τεράστιο πράγμα είναι. Και φοβάται αυτή την τεράστια, ας το πούμε, φλόγα, και συγκρίνει τον εαυτό του με αυτή τη μαύρη κουκίδα, και τότε καταλαβαίνει ποιος είναι. Γι' αυτό και ο Άγιος καταλαβαίνει ότι μπροστά στο Θεό είναι αμαρτωλός, ένα τίποτα. Και βλέπει και τον πόνο του κόσμου. Και κλαίει και ο ίδιος, και γι' αυτό θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό. Τώρα, έχουμε μια τάση να υπερυψώνουμε πολλούς Αγίους, που κατατάει την έννοια του φολκλόρ. Mm. Οι Άγιοι δεν είναι μόνο αυτοί που είναι γραμμένοι, ας πούμε, και μερικοί κιόλας, επειδή είναι δημοφιλείς και πολλές φορές έχουν αντικαταστήσει και αρχαίες ελληνικές, ας το πούμε έτσι, θεότητες, ή ας πούμε ο Άγιος Γεώργιος, ξέρω εγώ, ο Άγιος Στάδε, mm, μεγάλη χάρη τους, ναι. Υπάρχουν τόσοι άλλοι Άγιοι, χιλιάδες, εκατομμύρια, τους οποίους εμείς δεν γνωρίζουμε, διότι δεν βρέθηκε κανείς να καταγράψει, ας πούμε, τη ζωή τους. Μάρτυρες που έδωσαν το αίμα τους για τον Χριστό, ανωνύμως, άλλοι, παντρεμένοι, με παιδιά, με οικογένειες, που όμως, ας το πούμε έτσι, επέθαναν και έδωσαν την ψυχή τους στον Χριστό με ταπεινοσύνη και αγίασαν. Και δεν βρέθηκε κανείς να γράψει, ούτε μετέπειτα να τους τιμήσει και να δημιουργηθεί αυτό το κάλτ, ας πούμε, των ορισμένων Αγίων, έτσι, που, με εκκλησίες, με λάβαρα, με ιστορίες και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι η Εκκλησία, δεν είναι 5-10 μεγάλοι Άγιοι.
0: Πολύ ωραία. Αυτό μας βάζει σε μια σειρά, πατέρα Ιωνά, και μας κάνει να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε, και χαίρομαι για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Στη συνέχεια, πήρατε κάτι από το Ευαγγέλιο, το οποίο...
1: Ένα λεπτό, ναι, να σας διακόψω λίγο. Συγγνώμη,
0: παρακαλώ, βεβαίως.
1: Θυμάμαι έτσι τον Άγιο Αντώνιο, που παρακάλεσε το Θεό, λέει, να του πει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ο οποίος είχε αγιότητα, ο άνθρωπος φυσικά. Και ο Θεός είπε, πήγαινε στην Αλεξάνδρεια και εκεί συνάντησε τον Τζακάρη, που ήταν παντρεμένος. Ναι. Και του είπε, εσύ δεν είσαι σαν αυτόν τόσο ψηλά όσο είναι αυτός ο Τζακάρης. Έτσι, ούτε θα μάθαμε το όνομά του, ούτε το όνομα της γυναίκας του, ούτε το τιμούμε. Τον Άγιο Αντώνιο τον τιμούμε.
0: Mm. Σωστά, έτσι. Σωστά.
1: Και υπάρχουν πολλοί τσακάριδες, πολλοί άνθρωποι απλοί, παντρεμένοι, με παιδιά, με οικογένειες, άλλοι προδομένοι, άλλοι εγκαταλελειμμένοι από τη ζωή, από, θα λέγαμε, από την Εκκλησία, από οτιδήποτε, που όμως εσταυρώθηκαν, όχι σωματικά, αλλά ψυχικά, που είναι ακόμα πιο οδυνηρό, και δεν αρνήθηκαν τον Χριστό. Και αυτοί είναι Άγιοι, και αυτοί θα λάμψουν ως φωστήρες, όπως λέει το Ευαγγέλιο.
0: Είναι μεγάλη παρηγοριά για τους ανθρώπους αυτό που λέτε. Και να περάσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση και αν τελειώσαμε αυτό το κομμάτι, καλά δεν τελειώνει, το θέμα της αγιοσύνης, της αγιότητος. Ωστόσο να περάσουμε σε αυτό που θελήσατε να επισημάνετε και να μοιραστείτε. Το θέμα της ανταπόδοσης, έτσι, στο Ευαγγέλιο που διαβάζετε την ημέρα της, ναι, των Αγίων Πάντων. Σας έκανε ιδιαίτερη, δηλαδή σας κάνει εντύπωση αυτό.
1: Μου έκανε εντύπωση, γιατί πολλές φορές το παραβλέπουμε αυτό, έτσι. Λέει και είναι σε συνέχεια του πλούσιου νεανίσκου, ο οποίος του είπε ο Χριστός, εγκατέλειψε τα πάντα, να εγκατέλειψε τα πάντα και θα έχει σταυρό εν ουρανής. Αυτός αρνήθηκε τέλος πάντων. Οπότε ο Πέτρος, ο οποίος, ας πούμε, εντάξει, δεν είχε εκείνη την εποχή αρκετή ωριμότητα, του λέει, καλά αυτός, εντάξει, αλλά εμείς εγκαταλείψαμε τα πάντα, τι θα γίνει με εμάς. Έτσι. Και του λέει ο Χριστός δύο πράγματα. Το πρώτο που του λέει είναι ότι εσείς οι 12 θα είστε σαν κριτές σε 12 θρόνους, το οποίο είναι πολύ, ας πούμε, έτσι παρεξηγημένο, διότι οι λέξεις παρεξηγούνται. Όταν λέει κριτές, δεν είναι δικαστές. Επειδή οι Απόστολοι δίνουν πάντα τη μαρτυρία του Χριστού, θα είναι οι ηγέτες, ας το πούμε έτσι, και οι βεβαιωτές, ας το πούμε έτσι, της παρουσίας του Χριστού. Αυτό είναι ο κριτής. Πρέπει να κάνουμε τζένμιν, που λέει ο Κομφούκιος, δηλαδή του restoration, πώς να πούμε, των όρων. Δηλαδή να ξέρουμε τι μιλάμε. Τη γλώσσα του Ευαγγελίου, όταν λέει ο Χριστός είναι ο καλός ποιμήν, ας πούμε, δεν είναι ο τσοπάνης που παίρνει, που take advantage, πώς το λένε, εκμεταλλεύεται τα πρόβατα και τα πουλάει και τα κουρεύει. Έτσι. Αλλά γιατί ποιος ποιμήν τη ζωή του για ένα πρόβατο, αν το κάνει αυτό θα του πούμε ότι είναι τρελός. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, όταν λέμε κριτές, είναι όπως οι αρχαίοι κριτές του Ισραήλ, που ήταν οι ηθικοί και πνευματικοί ηγέτες. Από τη μια πλευρά, οι Απόστολοι θα είναι οι πνευματικοί ηγέτες, ας πούμε έτσι, ως μάρτυρες του Χριστού, δίνοντας τη μαρτυρία του Χριστού. Από την άλλη πλευρά όμως λέει ο Χριστός ότι όποιος εγκατέλειψε

0: όπου είναι ο Θεός πατήρ, έτσι. Διότι, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, έτσι, πάσα πατριά εν ουρανής υπάρχει η έννοια της πατρότητος. Δεν είναι επειδή έχουμε τον πατέρα μας, αλλά επειδή είναι ο Θεός πατήρ. Και θα λάβει την μητρότητα, όχι μόνο θα πει, δεν θα πει στη μάνα του, δεν είναι στη μάνα μου, αλλά θα καταλάβει την πληρότητα της μητρότητος, που είναι η Εκκλησία. Και θα καταλάβει, όταν λέει παιδιά και αδερφούς, την πληρότητα και την τελειότητα της συγγενείας, η ναός είναι εν, διότι τότε θα είναι πολύ έντονο και πολύ μέσα στη χάρη του Θεού, ότι θα είμαστε ένα. Ένα ως μέλη του σώματος του Χριστού και μέλη αλλήλων. Έτσι. Άρα, λέει ο Χριστός, ας πούμε, ότι θα δώσω άλλους 100 παιδιά. Θα πεις, εγώ το παιδί μου θέλω. Ναι, αλλά θα καταλάβεις τι σημαίνει πατρότητα και τι σημαίνει το να είσαι μέλη άλλων και εσύ να είσαι παιδί άλλων. Άρα, οι έννοιες, έτσι, αποκτούν μια βαθύτατη γνώση, ας το πούμε έτσι, και έννοια.
1: Όπως δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, αυτό που λέει ο Χριστός, ότι η πρώτη θα είναι τελευταία και η τελευταία η πρώτη.
0: Θα αυτό, και πολύ, πολύ έτσι υπάρχει παρεξήγηση. Εννοεί το εξής, ότι ναι, εσείς οι Απόστολοι λοιπόν θα έχετε αυτά που θα έχετε, αλλά μην νομίσετε ότι όταν λέμε πρώτος θα είναι επειδή έχεις κάνει παραπάνω. Δηλαδή εγώ έκανα, ας πούμε, έδωσα στον Χριστό 1 εκατομμύριο, ο άλλος έδωσε 100 εκατομμύρια, έτσι. Εννοεί ότι αυτό είναι, εξαρτάται από τον Χριστό. Δεν εξαρτάται από το ότι κάναμε εμείς. Αν νομίζεις εσύ, ας πούμε, όπως ήταν στην παραβολή, έτσι, της 11ης ώρας, ο άλλος λέει, εγώ, κυρία, δούλεψα, ας πούμε, 12 ώρες, άρα δικαιούμαι. Ο άλλος ήρθε την τελευταία στιγμή. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ο παράδεισος, ας πούμε, το να μετρήσουμε πόσα καλά έχω κάνει. Ό,τι και να έχουμε κάνει, δεν είμαστε άξιοι, είναι ένα δώρο. Αυτό εννοεί όταν λέει ότι η πρώτη, και βέβαια, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ο παράδεισος είναι ένα δυναμικό πράγμα. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς νομίζουν έτσι ότι ο παράδεισος είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ να λιβανίζεις και να λες δόξα στον Κύριο, ιδιαίτερα οι Προτεστάντες και όλα χειροκροτούν κτλ. Αλλά αυτό μοιάζει με την κόλαση. Δεν είναι έτσι ο παράδεισος.
1: Πράγματι.
0: Είναι μια διαρκής, ατέλειωτη, η ατέλεστος των τελείων, τελειώτης, έτσι, δηλαδή, που λέει ο Ιωσήφιος Κλίμακος, δηλαδή μια συνεχής αύξηση χωρίς τέλος στην αγάπη, στη γνώση του Θεού και στη γνώση των άλλων, στην απόλαυση της δημιουργίας του Θεού. Αυτό είναι ο παράδεισος. Και όχι ένα στατικό πράγμα, άντε σου έδωσε ένα σπίτι ο Θεός και πέρα και προσέψε το πρωί το βράδυ. Έτσι. Αυτά είναι ανόητες ιστορίες.
1: Έτσι. Ο άνθρωπος αρκείται, ας πούμε, στην ανταμοιβή και τη δικαιοσύνη την εδώ.
0: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό από την Εκκλησία. Όταν ο Χριστός λέει να καταλήψεις, έτσι, τους γονείς σου, τα παιδιά σου κτλ. Δεν λέει όμως τη γυναίκα σου. Όταν λοιπόν το είπα αυτό, ναι, ένα ζευγάρι που ήταν εδώ πέρα πρόσεξα και μετά το συζητήσαμε κιόλας, μου λέει ο άντρας, είδες, λέει, που μόλις είπες αυτό το πράγμα, η γυναίκα μου πιάσε το χέρι. Έτσι. Και πράγματι, ναι, το είδα, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, ναι, το ακούμπησε το χέρι αμέσως και το κοίταξε. Διότι ο γάμος είναι κάτι άλλο. Ο ένας πια γίνεται ένας, γιατί είναι ένας μπροστά στο μάτια του Χριστού με τη γυναίκα του. Ότι το κατά Ματθαίον που λέμε γράφει και γυναίκα, στα κριτικά κείμενα δεν υπάρχει. Ένα μόνο είναι στο κατά Λουκάν, εκεί που λέει όποιος καταλήψει την άντρα, τη γυναίκα, αλλά εννοεί, όπως λέει αυτός, όποιος ου μισεί τον πατέρα και τη μητέρα. Και βέβαια και δεν εννοεί για μίσος, έτσι, αλλά ως προτεραιότητα. Δηλαδή, σου λέει ο πατέρας σου, ας πούμε, σου λέει, να μην πας στην εκκλησία. Δεν είναι ότι δεν θα πας, έτσι, αλλά με αγάπη και με προσευχή και με ταπείνωση θα το καταφέρεις έτσι ώστε να πάτε μαζί. Αλλά είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ο Πέτρος, ας πούμε, είχε τη γυναίκα του μαζί.
1: Πράγματι.
0: Του. Έτσι, το λέει το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος Παύλος το λέει και άλλοι Απόστολοι. Έτσι.
1: Δεν την άφησε.
0: Όχι βέβαια, και γιατί δεν ζήτησε ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός βλέπει τον άνθρωπο ως άντρα και γυναίκα, επίσης εν αυτούς, λέει,

0: ο Θεός των άνθρωπων ενικό. Συνεπώς, ας πούμε, δεν μπορεί να πας κομμένος. Έτσι. Γι' αυτό και το μυστήριο του γάμου είναι μέγα. Αλλά θέλω να το πω αυτό, επειδή ακριβώς νομίζει κανείς και μιλάμε, επειδή υπάρχει δυστυχώς ένα ψεύτικα σκητικό, ας το πούμε έτσι, ρεύμα στην Εκκλησία, το οποίο είναι τελείως λάθος και ψυχολογικά παράδεκτο. Και όταν μιλάμε για αμοιβές, είναι χαρακτηριστικό και μου έχει κάνει εντύπωση ότι βασικά για τον Παράδεισο ο κόσμος δεν λέει πολλά πράγματα. Ναι. Λέει κάτι έτσι αφηρημένο και αόριστα εκεί πέρα, θα έχεις, ξέρω εγώ, εκατοταπλασίωνα, τώρα τι, σε τι λεφτά δηλαδή, σε δολάρια, σε ευρώ, σε τι, ας πούμε. Αλλά ξέρετε όμως πόσο εύκολα ο κόσμος περιγράφει την κόλαση. Αυτό είναι ψυχολογικά, έτσι, μια ψυχολογική αρρώστια και μια λανθασμένη θρησκευτικότητα. Διότι ο στόχος μας είναι ο Παράδεισος, δεν είναι η κόλαση. Εσείς άμα θέλετε ένα καλό σπιτάκι, ας πούμε, δεν σκεφτόσαστε ένα μπουντρούμι φυλακής.
1: Όχι.
0: Σκεφτόσαστε ένα σπίτι, τέλος πάντων, στη θάλασσα, να είναι καλό, έτσι και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε κάτω από μια ψευδία σκητική, ας πούμε, επίδραση, που δυστυχώς γεροντοπληξία, που δυστυχώς κυκλοφορεί πολλές φορές στην Εκκλησία. Ανθρώπους να μιμούνται τόσο αρρωστημένα και να μιλούν την αγιορείτικη διάλεκτο και τα λοιπά. Πώς μπορείς να περιγράφεις την κόλαση τόσο ξεκάθαρα, χωρίς να μπορείς να περιγράψεις τον Παράδεισο? Αυτό είναι
1: γιατί, ψυχική ασθένεια. Γι' αυτό συμβαίνει, λέτε αυτό? Αλλά είναι
0: τώρα, τι συμβαίνει,
1: πολλούς αιώνες, πατέρα Ιωνά.
0: Νομίζω ένας ψυχίατρος θα έπρεπε να ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά σας λέω και πάλι, έτσι, πολύ εύκολα σου λέω θα πας στην κόλαση, θα καίγεσαι, θα κάνεις, θα φτιάνεις, θα κάνεις κτλ. Άμα όμως του πεις για τον Παράδεισο, ξέρω να σου πει πολλά πράγματα. Κάτω τα πλασία, άμα πεις παραπέρα, σου λέει, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Είναι σαν να λέει, εγώ δεν έχω θέση εκεί. Το ότι ο Ντάντε, ας πούμε, περιέγραψε τόσο καλά την κόλαση.
1: Φοβερό.
0: Τι να πούμε.
1: Φοβερό.
0: Όσο για κάτι απόκριφα κτλ. Λοιπόν, που υπάρχουν, ας πούμε, είναι πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν στον χριστιανισμό και έχουν, ας πούμε, επιδράσεις από γνωστικισμό και τα λοιπά. Ο χριστιανισμός δεν ασχολείται με την κόλαση. Για τον χριστιανό κόλαση δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Η κόλαση δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη Θεία Λειτουργία, έτσι, είναι ο Παράδεισος. Δεν υπάρχει ο θάνατος μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και μνημονεύονται οι ζωντανοί και οι νεκροί το ίδιο μπροστά. Έτσι. Δεν υπάρχει διαχωρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και επειδή γι' αυτό και δεν υπάρχει η κόλαση, επαναλαμβάνω, μέσα στην Εκκλησία. Άλλωστε, η κόλαση για την Ορθόδοξη Θεολογία είναι το άκτιστο Θείο Φως, έτσι, το οποίο θα μετέχουμε όλοι, αλλά επειδή ο Θεός θα φανερωθεί παντού και θα κυριαρχήσει, θα είναι τα πάντα εν πάση, αλλά εκείνοι που δεν τον θέλουν θα αισθάνονται το άξιστο Θείο Φως ως πυρ της κολάσεως. Συνεπώς είναι χαρακτηριστικό, επειδή μιλάμε, ας το πούμε, για ανταμοιβές και τα λοιπά, να κοιτάξουμε καλά, να δούμε τον Παράδεισο και να το δούμε ότι είναι κάτι το συνολικό. Δεν είναι ότι εγώ, ας πούμε, καλά θα πάω στο Παράδεισο, τι θα κάνετε εσείς, είναι δική σας υπόθεση. Είναι, συγκινούμε τόσο πολύ, ειλικρινά συγκινούμε τόσο πολύ, όταν λέει εκεί, οι Άγιοι, λέει, δεν έλαβαν, επειδή ο Θεός, ας πούμε, ορκίστηκε, έτσι, στον Αβραάμ και τα λοιπά, και στον Ισαάκ, έτσι, και στους προπάτορες, ότι θα λάβουν αυτό και αυτό και αυτό. Και όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν το έλαβαν, και είναι αλήθεια, δεν το έλαβαν όλα. Ακόμα, δηλαδή η υπόσχεση του Θεού δεν έχει ολοκληρωθεί. Και μιλάμε τώρα για την υπόσχεση του Θεού, έτσι, άρα δουλεύει, τρέχει. Και λέει, γιατί ή να μην χωρίσει μόνο τελειωθώσει. Είναι απίστευτο, δηλαδή ο Θεός περιμένει εμένα, περιμένει εσάς, περιμένει τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και ό,τι τέλος πάντων, ας πούμε, μέχρι το τέλος του κόσμου, να έρθουν και αυτοί στην Εκκλησία, γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχει πληρότητα. Δηλαδή, άλλο είναι να σας υποσχεθώ εγώ τώρα κάτι, ας πούμε, ρε, μου είπατε κι εσείς να κάνουμε μια ομιλία, εντάξει, τι κάνουμε. Και άλλο να σας πω, ναι, θα κάνουμε την ομιλία, αλλά θα πρέπει να είναι όλοι οι ακροατές εγώ του ραδιοφώνου του Πειραιός, ας πούμε, ανοιχτοί, έτσι, αλλιώς δεν την κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, φοβερό.
0: Και πού να ξέρετε εσείς τώρα ποιος είναι. Ποιος έχει ανοίξει ραδιόφωνο και ποιος δεν το έχει.
1: Ναι, ξέρετε, ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς δηλαδή έτσι, που είμαστε ένα τίποτα, ας το πούμε έτσι, ανθρωπίνος, έτσι, γιατί μπροστά στον Χριστό είμαστε όλοι το ίδιο. Δηλαδή περιμένει ο Χριστός από μένα να δώσει τα αγαθά στους άλλους. Και πώς εγώ μετά, με ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Πώς εγώ μετά λέω, Θεέ μου, δώσε μου αυτά. Δώσε μου αυτά, αλλά πρέπει να τα πάρουν και άλλοι. Περιμένουν και άλλοι στη σειρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, ας πούμε, έτσι.
1: Και πρέπει να είναι όλο και περισσότεροι για το Θεό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή λέμε, άντε τώρα ξεπέρδεψε, ας πούμε, αφού μου υποσχέθηκες αυτά, τι με νοιάζει με ένα άρθα έρθουν κι άλλοι. Δεν είναι όμως έτσι η Εκκλησία. Έτσι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, δεν είναι άτομο. Δεν μπορεί. Δηλαδή είναι τόσο συγκινητικό αυτό. Μα είμαι τόσο σημαντικός εγώ, ας πούμε, ένα τίποτα μπροστά στο σχέδιο του Θεού. Για φανταστείτε ένα network.
1: Ναι.
0: Έτσι και από ένα μικρό node, ας πούμε, από ένα μικρό, πώς το λένε, κόμπο, να εξαρτάται ολόκληρο το σχέδιο του Θεού.
1: Αυτό οι Κινέζοι πώς το εκλαμβάνουν, Πατέρα Αιώνα?
0: Κοιτάξτε, οι Κινέζοι
1: γιατί έχουν άλλα πράγματα.
0: Έτσι, ναι. Γιατί ναι, για τους Κινέζους δεν είσαι πρόσωπο. Δηλαδή δεν έχει καμία σημασία αν εσείς λέγεστε Σοφία και εγώ λέω μετάδε. Είμαστε γρανάζια μιας μηχανής. Τελείωσε. Τώρα το πώς σκέφτομαι εγώ. Αν εγώ είμαι χαρούμενος ή όχι, ας πούμε, υπάρχει μια κοινωνική δομή και γι' αυτό και οι Κινέζοι, ιδιαίτερα αυτό για την οικογένεια, ναι, έτσι που λέει ο Χριστός, ας πούμε, ότι εγώ είμαι και όποιος που μισήσει τον πατέρα και τη μητέρα, που δεν είναι να μισήσεις, εδώ ο Χριστός λέει να αγαπάς τους εχθρούς σου, πώς θα μισήσεις, ας πούμε, την οικογένειά σου, όποιος μισεί δεν μπορεί να κοινωνήσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή η μόνη, ας το πούμε έτσι, κοινωνική δομή, έτσι όπως λέει και ο καθηγητής Πίου και άλλοι μεγάλοι καθηγητές στο Χάρβαρντ, η μόνη, ας το πούμε έτσι, δομή που υπήρχε στην απέραντη Κίνα ήταν η οικογένεια. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο, σε μια αχανή έτσι, έκταση. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που είχε, ας πούμε, μικρά βουνελάκια, έτσι, νησάκια και τέτοια, και ήταν περιορισμένες οι κοινωνίες. Λοιπόν, ο πατέρας είναι, ας πούμε, σαν το Θεό. Και όταν πεθαίνει, γίνεται σαν ένας μικρός Θεός. Δεν είναι Θεός στην πραγματικότητα, αλλά έτσι το παιδί μαθαίνει ότι και εγώ θα γίνω έτσι και θα με τιμούν αύριο. Και συνεπώς, ό,τι πει ο πατέρας, ό,τι πει η μάνα, ο αρχηγός της οικογένειας, αυτό είναι. Δεν έχει καμία σημασία αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Θα παντρευτείς αυτόν που λέει, ας πούμε, ο παππούς που είναι αρχηγός της οικογένειας ή ο πατέρας ή η μάνα. Τέλειωσε. Δεν σου αρέσει, πρόβλημά σου. Ας πούμε, μπορεί να έχεις και άλλες γυναίκες έτσι κι αλλιώς, νόμιμες ή παράνομες. Γι' αυτό και δεν υπάρχει το συνέστημα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Είστε μία μηχανή σε μία τεράστια πυραμίδα. Γι' αυτό και φαίνεται και στην κινέζικη τέχνη, έτσι. Θυμάμαι κι εσείς ήρθατε, νομίζω, και είδατε. Στα κινέζικα έργα δεν υπάρχουν προσωπογραφίες. Έτσι, υπάρχει ένα πέρατο τοπίο που ανέμορφο και ο άνθρωπος σε κάποια μικρή έτσι άκρη, σαν σκιά.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό,
1: ναι,
0: και
1: πράγματι,
0: πολλοί, ας το πούμε, παραξενεύονται όταν βλέπουν τους Αγίους. Δεν μπορούν να δουν. Η Εκκλησία που είναι γεμάτη Αγίους, έτσι, γεμάτη πρόσωπα. Τα οποία μάλιστα σε κοιτάνε. Ο Κινέζος, ναι, δεν σε κοιτάει. Έτσι. Και φοβάται. Δηλαδή, εδώ, ας το πούμε, σας είπα...
1: Μεγάλες διαφορές, μεγάλες διαφορές.
0: Ναι, πώς οι διαφορές αυτές είναι, βέβαια, δεν είναι καλές ή κακές, έτσι είναι πια, ναι, δομημένος, ναι, ο εγκέφαλος, έτσι, μετά από χιλιάδες χρόνια ιστορίας, ας το πούμε έτσι. Το οποίο δεν είναι κακό, γιατί εδώ δεν υπάρχει ο ατομισμός και γι' αυτό και ο χριστιανισμός, ας πούμε, ταιριάζει στην Κίνα, δίνοντας πια την αληθινή έννοια του προσώπου, χωρίς τον ατομισμό που έχει ο δυτικός χριστιανός.
1: Σωστά. Λειτουργούν ως ομάδα, έτσι, πάτε μου.
0: Βεβαίως, αλλά πολύ, ως ομάδα απρόσωπη.
1: Απρόσωπη.
0: Ναι. Αλλά και πάλι, θα ήθελα έτσι να επανέλθουμε. Δηλαδή και γι' αυτό, ναι, και ο χριστιανισμός έχει λόγο ζωής. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Όχι για να πούμε εμείς είμαστε καλοί και εσείς κακοί. Μαθαίνουμε κι εμείς και παίρνουμε έτσι από αυτό την ταπείνωση, έτσι, και την υπακοή, ας το πούμε έτσι. Το να είσαι μέλος. Ο Κινέζος, ας πούμε, θα καταλάβαινε πολύ καλά τι σημαίνει μέλος της Εκκλησίας, ενώ εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Αρκεί φυσικά να έχει το πρόσωπο έτσι ως δώρο του Αγίου Πνεύματος. Ναι.
1: Όχι, ήθελα να ρωτήσω γιατί κάτι είπατε πάλι στο κηρυγμά σας σε σχέση με τον παράδεισο και το πώς τον προσλαμβάνουν οι Κινέζοι λόγω του ότι έχουν, ας πούμε, τη μεταμψύχωση. Ότι στο τέλος δεν πάνε πουθενά.
0: Είναι και αυτό, αλλά βλέπετε για τους Κινέζους δεν υπάρχει, ας το πούμε έτσι, σωστό ή λάθος. Παραδείγματος χάρη, από τη μια πλευρά υπάρχει η μεταψύχωση, από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει, δηλαδή εσείς κάνετε θυσία, ας πούμε, στον πατέρα σας. Έτσι, όχι αληθυσία, μην το βλέπετε με θρησκευτική έννοια, έτσι, αλλά κάθε 15 μέρες και όταν είναι μεγάλη γιορτή και τα λοιπά, θα κάνετε λοιπόν στους προγόνους σας, θα κάνετε στον πατέρα σας. Αλλά άμα σας πει ο άλλος, καλά, αλλά πώς κάνετε στον πατέρα σας αφού αυτός έχει μεταψυχωθεί και είναι κάτι άλλο, ας πούμε, έτσι, κάποιος άλλος άνθρωπος. Άρα δεν είναι αυτός. Ο Κινέζος δεν βρίσκει εδώ κάποια αντίφαση. Έτσι, σου λέει, άστα αυτά τώρα, ας πούμε, αυτό είναι και είναι. Άλλωστε, έτσι ο άνθρωπος έχει δύο ή τρεις ψυχές. Η μία είναι αυτή που μεταψυχώνεται, η άλλη είναι αυτή που είναι στο τάμπλετ, δηλαδή έχουν ένα ξυλαράκι, ας πούμε, στο σπίτι, πώς έχουμε εμείς τη φωτογραφία, ξέρω εγώ, του παππού, ας πούμε, που γράφει το όνομά του εκεί πέρα. Και εκεί, ας το πούμε έτσι, έχεις ένα στίκ έτσι που λιβάνει ή νερό. Έτσι, αυτό είναι η δεύτερη. Άρα, λοιπόν, η μία μεταψυχώνεται, η άλλη δεν μεταψυχώνεται. Είναι εκεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει, ας πούμε, σωστό ή λάθος, αλλά είναι όλα συμπληρωματικά. Δεν υπάρχει καλό ή κακό, έτσι, αλλά είναι συμπληρωματικά και τα δύο. Άρα αυτό είναι πολύ μεγάλη, έτσι, διαφορά του τρόπου σκέψεως.
1: Και ας πούμε, μετά πού καταλήγει αυτό, δηλαδή μετά από τις μεταψυχώσεις τις πολλές θα υπάρχει τι?
0: Τίποτα, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, στην κινέζικη σκέψη βασικά δεν ασχολείται με φιλοσοφικά θέματα. Η κινέζικη σκέψη, αυτό που λέμε φιλοσοφία, δεν είναι φιλοσοφία στην πραγματικότητα. Είναι ο τρόπος όπου ο άρχοντας, ας πούμε, και οι πολίτες δουλεύουν και κάνουν μια αρμονική πολιτεία. Αυτό είναι. Τα άλλα ερωτήματα δεν είναι ξεκάθαρα. Mm. Στον βουδισμό είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή, ότι ναι, εσείς, ας πούμε, αν είστε άγιος, ξέρω εγώ, μεταψυχώνεστε όλο και καλύτερα και κάποια στιγμή πάτε στην Νιρβάνα, δηλαδή στη μη ύπαρξη θα λέγαμε, δηλαδή δεν θα υπάρχει καμία σοφία ούτε κάποιος Ιωνάς και εκεί πια, ας το πούμε, ο άνθρωπος διαλύεται. Άρα αν υπάρχουν αμοιβές, αν υπάρχει παράδεισος, δεν έχει κανένα νόημα, διότι δεν υπάρχει κανείς για να το προσλάβει. Έτσι. Ενώ, ας πούμε, ο χριστιανός λέει ότι εγώ ναι μεν ζω, αλλά δεν ζω ως individual, ως άτομο, αλλά ζω ως μέλος του Χριστού και μέλη αλλήλων. Αυτά είναι πολύ βαθιά πράγματα, τα οποία δυστυχώς ευσεβιστικά τα λέμε καλά μέλος εκκλησίας, γιατί πάω στην ομάδα μου και πάω στην ίδια εκκλησία και ανάβω κεριά και καντήλια και μακριά κομποσκίνια και όλα αυτά τα πράγματα. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Μέσα στη Θεία Λειτουργία πραγματοποιούμε την τελειότητα αυτού που ναι μεν ο βουδισμός θέλει, αλλά δεν μπορεί να το εκφράσει, και η κινέζικη ψυχή υποθεί, διότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και όσο είναι άνθρωπος υποφέρει όταν, ας πούμε, τον θεωρείς μια μηχανή. Έτσι. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε για τους Κινέζους και για τους ανατολικούς λαούς γενικά. Η πραγματική, έτσι, χαρά της ζωής. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω το ξεχνάμε εμείς οι ίδιοι.
1: Τα ξεχνάμε εμείς, έχετε δίκιο. Αλλά αυτό που είναι μεγαλειώδες είναι το ότι στον παράδεισο μπαίνουν διαφορετικοί άνθρωποι, εκείνοι που εγκατέλειψαν, όπως λέτε, στο τέλος του κηρύγματος, το να έχουν, ας πούμε, την αγάπη ενός άντρα ή μιας γυναίκας.
0: Κοιτάξτε,
1: για να
0: αυτό, είναι,
1: στο Χριστό.
0: Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Ναι. Για αυτούς, ας πούμε, που διάλεξαν έτσι αυτόν τον δρόμο.
1: Αυτό είναι πολύ όμορφο.
0: Ή που δεν τους, δεν έτυχε, ας το πούμε έτσι, στη ζωή. Γιατί ήταν καλοί άνθρωποι και γιατί ήταν τίμοι άνθρωποι. Γιατί άμα θέλανε, είχαν τα πάντα. Έτσι, η αγάπη που δεν εκπληρώθηκε, που, ας το πούμε έτσι, δεν ένιωσαν στη ζωή τους τίποτα. Ναι, αυτό θα είναι μια ανοιχτή πληγή. Μια πληγή του Χριστού, την οποία ο Χριστός προσέλαβε μέσα στις πληγές που δεν θεράπευσε στον εαυτόν του. Έτσι. Αλλά όμως, αυτή, ας το πούμε έτσι, η ματωμένη πληγή θα γίνει πηγή ώστε αυτοί να αγαπήσουν τόσο πολύ άλλους που άλλοι δεν θα μπορούσαν. Θα γίνει μια πηγή, ας το πούμε έτσι, αγάπης και αληθινής πλήρωσης για αυτό που δεν εκπληρώθηκε σε αυτή τη ζωή. Ο Χριστός ξέρει να εκπληρώνει, έτσι, ξέρει με τρόπο τον οποίο εμείς μπορεί ποτέ να μην φανταστούμε, έτσι, όπως είναι και η ανεκπλήρωτη, θα λέγαμε, αγάπη του Χριστού, διότι ο Χριστός μας αγαπάει όλους και θέλει πάντα η σωτηρία ελθύν. Έτσι.
1: Γιατί αλλά λέτε αυτό... ανεκπλήρωτη, δεν το κατάλαβα.
0: Ανεκπλήρωτη διότι ακριβώς λόγω της ελευθερίας που έχουμε θα υπάρχουν άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε στον παράδεισο. Οι οποίοι μισούν τον Χριστό.
1: Α.
0: Ο Χριστός δεν σημαίνει ότι δεν τους αγαπάει αυτούς. Πάντα τους αγαπάει το ίδιο. Γιατί ο Χριστός αγαπάει το ίδιο και τον Άγιο και τον τελευταίο αμαρτωλό. Έτσι. Όμως αυτή είναι μια πονεμένη αγάπη του Χριστού, η σταυρωμένη αγάπη, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει. Ο Χριστός θέλει όλοι, έτσι, και μας αγαπάει όλους τους πάντες. Γι' αυτό και έγινε άνθρωπος, έτσι, μας αγαπάει με όλη του την ύπαρξη. Ο Θεός μας αγαπάει με όλη του την ύπαρξη, έτσι. Όμως είναι και αυτή μια ανεκπλήρωτη αγάπη, όσο, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν έχει κάνει θεολογία περί της κολάσεως, πόσο θα διαρκέσει και τα λοιπά, έτσι. Για ποιματικούς λόγους λέμε αιωνίως. Αλλά ναι, ο Χριστός θα παραμείνει πάντοτε πληγωμένος όσον οι άνθρωποι, ας πούμε, ελευθέρως, έτσι, με την ελεύθερη θέλησή τους τον αρνούνται, διότι δεν θέλει, έτσι, και δεν δίνοντας την ελευθερία ως αγάπη και ως συνύπαρξη, δεν την παίρνει πίσω. Συνεπώς, όσο υπάρχει κόλαση, ο Θεός πονάει. Έτσι, ο Θεός έχει αυτή την ανεκπλήρωτη, θα λέγαμε, αγάπη. Δεν ξέρουμε πότε αυτό θα τελειώσει, έτσι, για πνευματικούς λόγους η Εκκλησία δεν το λέει, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Θεός μισεί κανένα. Αγαπάει το ίδιο και τον Άγιο και τον τελευταίο αμαρτωλό. Αυτά θα πρέπει να το θυμόμαστε.
1: Και ολοκληρώνεται το κήρυγμά σας με ένα πάρα πολύ ωραίο, εγώ το λέω προσευχή, έτσι, αυτό που λέτε ότι πρέπει να πω κάτι απλό, να πω στον Ιησού Χριστό, δεν πειράζει Χριστέ μου αν αποτύχαμε, αν δεν λάβαμε τίποτα, αν δεν μπούμε στον παράδεισο, παραίσως πίκρα και απογοήτευση αν λάβαμε, αν βλέπουμε τους άλλους να είναι καλύτερα και εμείς τη μιζέρια επειδή σε ακολουθούμε, αλλά το κάναμε επειδή σε αγαπάμε ακόμα και αν φαίνεται ότι αποτύχαμε. Αυτό περιμένουμε να το λάβει ο Χριστός, Πατέρ Ιωνά, έτσι ως μια...
0: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί και εγώ έχω νιώσει έτσι. Ναι, και νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι προσεύχονται για τόσα πολλά πράγματα και δεν λαμβάνουν, έτσι, τουλάχιστον, ας πούμε, όπως το περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται, ο άλλος πεθαίνει στο νοσοκομείο, ο άλλος, γιατί υπάρχουν και άλλοι θάνατοι, δεν είναι μόνο στα νοσοκομεία,
1: έτσι.
0: Ο άλλος εγκαταλείπεται, χωρίζει, προδίδεται, έτσι, αδικείται, δεν έχει ψωμί να φάει, ας πούμε, του παίρνουν τα πάντα, παρακαλάει το Θεό, τίποτα, φαίνεται ότι τίποτα δεν γίνεται. Και τότε, ας πούμε, τι να πει, ναι, Θεέ μου, σ' ακολούθησα, αλλά κοίταξε, έγινε και τίποτα, δεν έγινε. Και έτσι περισσότερες φορές πράγματι δεν έγινε. Και τότε, ας πούμε, αυτός που είναι αληθινά χριστιανός, πιστεύω, ταπεινά πιστεύω, μπορεί να πει, δεν πειράζει, Θεέ μου. Και αν σε ακολούθησα και κατά λάθος και έγινε λάθος, δεν πειράζει. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου,
1: ναι,
0: ότι σε ακολούθησα. Και Δεν πειράζει, ας οδήγησε και σε λάθος, ας οδήγησε και στην καταστροφή μου, ας οδήγησε και σε οτιδήποτε. Και ας το πιστεύουμε αυτό, δεν χρειάζεται να πιστεύουμε πάντα δηλαδή ότι όλα θα γίνουν καλά.
1: Ναι, ναι. Λέτε όμως...
0: Δεν περιμένουμε τίποτα.
1: Λέτε, επειδή...
0: Δεν περιμένουμε το παράδεισο. Ναι.
1: Επειδή αυτή η κόλαση, λέτε, είναι παράδεισος.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό
0: όμως...
1: Αυτό πώς το εννοείτε, Πατέρα Γιώργο?
0: Άλλο, εγώ δεν το εννοώ. Άλλο το να το λέμε και άλλο το να έχεις χάσει τα πάντα και σε, ας πούμε, να, τουλάχιστον να είσαι ένας, τέλος πάντων, πιστός χριστιανός όσο το γίνεται και να βλέπεις και να παρακαλάς τον Θεό και τίποτα, εκεί χτυπάς ένα τοίχο, δεν γίνεται τίποτα, έτσι. Άλλο είναι να σου πω, ξέρεις, θα έχεις τον παράδεισο και αυτό είναι παράδεισος. Εύκολο είναι να τα λέμε τα λόγια. Δεν είναι. Ας πούμε ότι δεν είναι. Και τότε τι γίνεται? Τίποτα δεν γίνεται. Λέμε, Θεέ μου, ήταν μεγάλη τιμή που σ' ακολούθησα. Εντάξει, σ' ακολούθησα και βρήκα το πελά μου. Και έγινα δυστυχισμένος. Δεν πειράζει όμως, δεν το μετανιώνω. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Αν έκανα κάτι στη ζωή μου, ήταν ότι σ' ακολούθησα. Τώρα αν με οδήγησες και στο λάθος και στην καταστροφή και στην κόλαση και σε οτιδήποτε, δεν πειράζει. Χαλάνει. Δεν περιμένω τίποτα. Το να ζει κανείς έτσι, χωρίς πραγματικά να περιμένει τίποτα. Χωρίς και να λέει μόνο ότι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου ήταν ότι τις ακολούθησα. Οι συνέπειες είναι αυτές που βλέπω στη ζωή μου. Τι να κάνω. Νομίζω έτσι ότι, τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ, ας το πούμε. Αυτή είναι η αληθινή πίστη.
1: Ακριβώς. Που με αφήνεις να σε πιστεύω και σου αφιερώνω τη ζωή μου παρά τα λάθη μου. Αυτές ήταν
0: και παρά το ότι δεν απαντάς. Παρά το ότι, ναι, ας το πούμε έτσι, γιατί λέει ο Χριστός, όπου δύο ή τρεις συμφωνήσουν, έτσι, εγώ θα το κάνω. Δεν το κάνει. Πόσες φορές, ας πούμε, τόσοι άνθρωποι έχουν προσευχηθεί. Δεν λέω δεν το κάνει, μπορεί να το κάνει με άλλο τρόπο, δεν το ξέρω. Έτσι. Αλλά σας λέω ειλικρινά και από τη δική μου έτσι αμαρτωλή ζωή, θα λέγαμε, ότι ας το πούμε, δεν θα πούμε τι κρίμα που έγινα χριστιανός. Θα πούμε, Θεέ μου, δεν πειράζει. Εγώ σε αγάπησα και εξακολουθώ να σε αγαπώ. Και αυτό μου οδήγησε σε λάθος, ναι. Και απέτυχα. Αλλά ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου ότι σε ακολούθησα και ότι σε πίστεψα και εξακολουθώ να σε πιστεύω.
1: Και
0: αυτό είναι όλο.
1: Αυτό είναι όλο. Και πρέπει να πω ότι πάλι ο χρόνος μας τελείωσε και με αυτό...
0: Όποτε πάμε να πούμε κάτι καλό.
1: Και με αυτό το καλό όμως, εγώ χαίρομαι που τελειώνουμε αυτή την εκπομπή, γιατί αυτό σαν μέλη θα στάξει στην ψυχή των ανθρώπων, τουλάχιστον σε μένα έτσι στάζει αυτή τη στιγμή και δίνει μια παρηγοριά. Με όλα τα λάθη μας, με όλα αυτά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, Πατέρα Ιωνά.
0: Εγώ
1: οι ακροατές.
0: Εγώ, ακροατές, και εύχεστε και για μας.
1: Την ευχή σας, Πατέρα Ιωνά. Ήταν ο Πατέρα Ιωνάς Μούρτος, μας μίλησε από την Ταϊβάν. Όσα μας είπε ήταν θεραπευτικά. Τον ευχαριστούμε.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι μας, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Και καθώς απευθυνόμαστε σε παιδιά, μικρά και μεγάλα, ας πούμε σήμερα και ένα όμορφο παραμύθι. Όπως πάντα, ο κύριος Κώστας Γανωτής είναι κοντά μας και θα μας πει τα παραμύθια της καρδιάς του. Κύριε Γανωτή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε σήμερα που θα πούμε ένα παραμύθι από το Βοσκόνη Κάνορα και το Ρωμαϊκό.
1: Έχουμε ένα παραμύθι, το Αθώο Παλικάρι.
0: Να το διαβάσουμε.
1: Που, όπως θα πούμε στη συνέχεια, αποτελεί μια απομίμηση κατά κάποιον τρόπο του μοναδικού παραμυθιού που έχουμε στον Όμηρο για τον Βελερεφόντη. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς πλούσιος και ξεκουσμένος και του άρεσε κάθε μέρα να προσκαλεί στο βασιλικό του τραπέζι διάφορα πρόσωπα που του έκαναν καλή εντύπωση και να τρώνε μαζί. Γι' αυτό του βγάλανε το όνομα όλοι εκεί στο βασίλειό του, ο Γλεντζές Βασιλιάς. Κάποτε εκεί στη χώρα ζούσε ένα παιδί παλικάρι, δηλαδή, και όμορφο και λεβέντικο και ντροπαλό παλικάρι, χαριτωμένο. Οπότε τον κάλεσε ο βασιλιάς και αυτόν στο τραπέζι και τρώγαν κάθε μέρα ή όσο συχνά μπορούσαν μαζί. Και άλλοι μαζί βέβαια καλεσμένοι. Ένας όμως από τους άλλους καλεσμένους εζήλεψε το παλικάρι που το εκτιμούσε τόσο πολύ ο βασιλιάς και το συκοφάντησε στο βασιλιά και του είπε ότι να, λέει, αυτός βλέπει με πονηρό μάτι τη βασίλισσα. Ο βασιλιάς, όσο κι αν ήταν ανοιχτόκαρδος και έτσι γλεντζές και καλοσυνάτος, είχε και ένα κουσούρι. Το κουσούρι του ήταν να είναι ζηλιάρης, οπότε το μισοπίστεψε. Πάει λοιπόν και βρίζει τη βασίλισσα. Τι είναι αυτά που μου έκανες, ξέρω εγώ. Εκεί λέει, τίποτα δεν είναι αυτά, από αυτά αληθινό. Και αν θέλεις να πιστέψεις καλύτερα, να το σκοτώσεις το παλικάρι, εγώ σου το λέω. Ο βασιλιάς βέβαια σκέφτηκε ότι με αυτό θα ξεμπέρδευε, αλλά παρόλα αυτά είχε μια αίσθηση οικειότητας με το παλικάρι. Τόσο καιρό τρώγανε μαζί, του ευχότανε στην υγειά σου και τα λοιπά, και τώρα ποιος θα τον σκοτώσει, του φάνονταν δύσκολο. Γι' αυτό σκέφτηκε να το στείλει στον αδερφό του που είχε το βασίλειό του στην απέναντι πλευρά της θάλασσας, να τον σκοτώσει εκείνος. Γι' αυτό λοιπόν πιάνει και γράφει ένα γράμμα και λέει μέσα ότι έχω την υποψία ότι αυτό το παλικάρι βλέπει με πονηρό μάτι τη γυναίκα μου και τα λοιπά, και γι' αυτό σου παρακαλώ, αν βρεις τρόπο να τον σκοτώσεις. Το κλείνει, το σφραγίζει και φωνάζει το παλικάρι, του λέει, έχω ένα γράμμα που είναι εμπιστευτικό και θέλω να το στείλω στον αδερφό μου και δεν έχω άλλον κατάλληλο για αυτή την αποστολή από σένα, αναλαμβάνεις να το στείλεις, να το πας εσύ. Ευχαρίστως, λέει το παλικάρι, και απλώνει το χέρι να το πάρει. Αλλά καθώς έσκυψε, είδε το βλέμμα του βασιλιά του σκοτεινό και συλλογισμένο, και γι' αυτό του λέει, δηλαδή, με την αλήθεια, βασιλιά μου, με μισή καρδιά θα ήθελα να το πάω, γιατί με την άλλη μισή μου καρδιά θα ήθελα να είμαι εδώ για να σε ξεσκάσω, γιατί σε βλέπω συλλογισμένον. Τότε ο βασιλιάς έβαλε ακόμα μεγαλύτερη υποψία και ανοίγει το γράμμα, γράφει εκεί που έλεγε έχω υποψία, έβαλε και γράφει είμαι βέβαιος ότι, το ξανακλίνει και του το δίνει. Το παίρνει εκείνος και ξεκινάει. Περνάει τη μεγάλη θάλασσα με κάποιο πνεούμενο και ύστερα άρχισε να περπατάει κάποιες μέρες ώσπου να φτάσει στο βασίλειο του αδερφού του βασιλιά του. Όταν έφτασε εκείνος και είπε ότι εγώ έρχομαι από τον αδερφό σου, έβαλε με το νου του πως μπορεί να ήταν ένα από τα παιδιά του που δεν τα έχει δει ποτέ, γιατί τότε οι βασιλιάδες δεν επικοινωνούν, δεν φεύγαν από το βασίλειό τους παρά μόνο αν ήταν για πόλεμο. Λοιπόν, το πήρε το παλικάρι μέσα, καλόπιασε, τον έβαλε να φάνε μαζί και ύστερα βέβαια έμαθε ότι δεν είναι γιος του αδερφού του, αλλά ένα παλικάρι που τρώει μαζί του, και χαιρόταν να έχει αυτό στο τραπέζι του τον ομοτράπεζο του αδερφού του, και 9 μέρες γλεντούσανε. Τη 10η μέρα σκέφτηκε ο βασιλιάς να ανοίξω και το γράμμα να δω τι μου γράφει πια αυτός ο αδερφός μου. Αποτραβήχτηκε σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο για να μην τον δουν που θα κλαίγει, γιατί είχε τόσα χρόνια να δει τον αδερφό του. Το ανοίγει και διαβάζει και έμεινε και αυτός συλλογισμένος. Για σκέψη, λέει, αν το είχα ανοίξει από την αρχή θα ήταν ευκολότερο να κάνω αυτό που μου ζητάει. Τώρα όμως που φάγαμε τόσες μέρες μαζί του, ευχήθηκα στην υγειά σου παλικάρι μου και τα λοιπά, να πιάσω τον σκοτώσω. Είναι δύσκολο να βρω έναν τρόπο να τον κάνω να σκοτωθεί μοναχός του. Τον φωνάζει λοιπόν και του λέει, άκου να δεις, εδώ λέει στα 4 βουνά απέναντι είναι ένας 40-πηχος γίγαντας, πολύ μεγάλος και άγριος, και μας τρώει τους φόρους και σκοτώνει ζώα και τα λοιπά, λέει, και ήθελα να ξεμπερδέψω μαζί του. Έστειλα στρατιώτες να τον πολεμήσουν και γυρίσαν ντροπιασμένοι και τρομαγμένοι. Εσύ που είσαι έτσι όπως σε βλέπω σπουδαίο παλικάρι, μήπως μπορείς να πας εσύ να τον πολεμήσεις, θα τον καταπονέσεις. Λέει εκείνος, με τη βοήθεια του Θεού και με την ευχή της μάνας μου, για το χατήρι σου βασιλιά μου, να πάω. Μόνο λέει να μου δώσετε 10 μέτρα αλυσίδες, να μου δώσετε μια οκά τέτοια κόλλα από αυτή που πιάνουν τα πουλιά στις ξόβεργες, τις ωραίες 10 αλόγων, και ένα βάζο μέλι. Εντάξει, λέει ο βασιλιάς, του τα δίνουν αυτά. Κάθισε όλη τη νύχτα, έκανε την προσευχή του το παλικάρι, έπιασε και έφτιαξε μια περούκα για τον εαυτό του με τις ωραίες των αλόγων, και το πρωί ζήτησε και 10 στρατιώτες μαζί του, μπήκαν όλοι πάνω σε ένα μακρύ κάρο και ξεκίνησαν για τα 4 βουνά. Εκεί λοιπόν αφήνει τους στρατιώτες στο κάρο και προχωρεί 300 μέτρα παραπέρα. Φοράει την περούκα που είχε βάλει και του την αλείψανε με πολύ δυνατή κόλλα. Παίρνει και το βάζω στα χέρια, έζωσε στη μέση του και τις αλυσίδες και στάθηκε εκεί μπροστά σε μια πλάκα. Βγάζει το μέλι, το χύνει επάνω και πασάλιψε όλη την πλάκα, φόρεσε και την περούκα όπως είπαμε, και εκεί που τα έφτιαχνε όλα αυτά, να σου και μπροστά του εμφανίζεται ο γίγαντας. Του λέει έτσι με βαριά φωνή και ηρωνική, τι κάνεις εκεί πέρα ετοιμοθάνατο ανθρωπάκι. Α, λέει παλικάρι, λέει, ξέρεις, σου βάζω εδώ πέρα ένα σημάδι, πιο δω από αυτή την πλάκα να μην περάσεις ποτέ. Έτσι θέλει ο βασιλιάς. Και γιατί, λέει, έχεις τόσο μακριά μαλλιά σαν να είσαι γυναίκα. Α, λέει, τα μαλλιά είναι η δύναμή μου και γι' αυτό τα φαίνουν και μακραίνουν. Εκείνος λοιπόν απλώνει τη χερούκλα του να του βγάλει τα μαλλιά, μην ξέροντας ότι είναι περούκα βέβαια, και πατάει και το πόδι του στην πλάκα για να περάσει. Γλιστράει όμως στο μέλι επάνω, πέφτει κάτω, έπιασε και την περούκα και κόλλησαν τα χέρια του και δεν ξεκολούσαν με τίποτα, και έμεινε εκεί. Ήταν και τόσο ψηλός και δεν μπορούσε να σηκώθει. Αμέσως φωνάζει στους στρατιώτες, τον δένουνε χεροπόδαρα και τον φορτώνουνε πάνω στο κάρο. Αυτόν που τον έλεγαν Σαραντάπηχον, γιατί ήταν πολύ ψηλός. Λοιπόν, ο Σαραντάπηχος δεν κολούσε, δεν χωρούσε πάνω στο κάρο, γι' αυτό τα πόδια του σέρνονταν από πίσω. Βάζουν μπροστά το κάρο, το αμάξι, και γυρίζουν στο βασίλειο. Εν τω μεταξύ η βασίλισσα με αγωνία περίμενε να δει τι θα γίνει και λέει του βασιλιά, λέει, αν γυρίσει το παλικάρι έχοντας σκοτώσει τον Σαραντάπηχον, τι θα κάνεις τότε, βασιλιά μου? Λέει εκείνος, τότε θα πιστώ ότι είναι αθώο το παιδί και θα τον κάνω γαμπρό στη θυγατέρα μας και διάδοχό μου. Φτάνει λοιπόν σε λίγο το κάρο με το Σαραντάπηχο αλυσοδεμένον μέσα. Ο κόσμος όλος μαζεύτηκε και ζει το κράβγαζε το παλικάρι. Γλεντούσε με τη χαρά ότι γλίτωσε ένα πιάλτη και ο βασιλιάς τον υποδέχτηκε, του κάνει την πρόταση, τον κάνει γαμπρό του και τον ονόμασε και διάδοχό του και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Πολύ ωραίο παραμύθι.
1: Αυτό το παραμύθι όμως είναι μια παραλλαγή που έκανα εγώ στο παραμύθι του Βελερεφόντη που βρίσκεται στην Οδύσσια μέσα. Ο Βελερεφόντης ήταν ένα βασιλόπουλο από την Κόρινθο, αλλά είχε κάνει κάποιο φόνο, είχε σκοτώσει λέει τον Βέλερο, κάποιον γίγαντα είχε, και τότε με τη συνήθεια της εποχής εκείνης έπρεπε ο Φωνιάς να φύγει από τον τόπο του, να αυτοεξοριστεί για μερικά χρόνια και ύστερα να ξαναγυρίσει. Οπότε και αυτός πήγε στο βασιλιά του Άργους, τον Πρίτο, και φιλοξενήθηκε από αυτόν, γιατί η Κόρινθος τότε ανήκει στο Άργος. Ο Πρίτος τον έβλεπε έτσι ένα ωραίο και μεγάλο παλικάρι και σοβαρό άνθρωπο και τον είχε στο τραπέζι και τρώγανε μαζί. Η γυναίκα του, λέει όμως, η Άντια, είδε με πονηρό μάτι το παλικάρι και του έκανε προτάσεις, ακριβώς όπως είναι η ιστορία της γυναίκας του Πετεφρή στην Παλαιά Διαθήκη με τον Ιωσήφ. Και μένα μου έκανε εντύπωση πως είναι ολόιδια σχεδόν η ιστορία. Λοιπόν, ο βασιλιάς που το πίστεψε δεν μπορούσε να τον σκοτώσει κι αυτός γιατί είχαν φάει μαζί τόσο καιρό και τα λοιπά, οπότε του κάνει ένα γράμμα να πας απέναντι, μπορείς να πας λέει, απέναντι στον αδερφό μου, στον πεθερό μου, τον Ιωβάτη, δηλαδή τον πατέρα της βασίλισσας της Άντιας, ναι, να του δώσεις ένα γράμμα. Μου λέει, κύριος, πώς δεν μπορώ. Γράφει μέσα λοιπόν σήματα λιγρά, λέει ο Όμηρος, δηλαδή σημάδια θανατερά, γιατί ακόμα δεν είχε βγει η γραφή, λέει το παραμύθι. Λοιπόν, του το δίνει, το βάζει αυτό στον κόρφο του και ξεκινάει. Πέρασε τη θάλασσα, πήγε, βρήκε τον Ιωβάτη, τον πεθερό του Πρίτου, και εκείνος μόλις τον είδε έτσι ωραίο παλικάρι, λέει, θα είναι γιος του, λέει, δεν γίνεται. Ύστερα κατάλαβε ότι δεν είναι γιος του, αλλά μεταξύ πιάσαν τραπέζια, γλέντια, στην υγειά σου, αυτά όλα, και ευτύχησαν. Ύστερα ανοίγει και αυτό στο... Τότε ήταν δύο πλάκες από πεύκο που έγραφαν από μέσα κάτι και τα τις κολούσαν και τις σφραγίζαν. Ανοίγει λοιπόν, σφραγίζει αυτό το πιτάκιον όπως το λέγανε, βλέπει ότι έγραφε μέσα ή έδειχνε με σημάδια ότι πρέπει να σκοτώσει το παλικάρι. Έλεγε πώς να σκοτώσω ένα παλικάρι έτσι και έτσι που τρώγαμε μαζί τόσες μέρες, 9 μέρες τα λοιπά, και τον στέλνει σε επικίνδυνες αποστολές για να σκοτωθεί μεταξύ τους. Τον στέλνει να σκοτώσει τη Χήμερα, που λέει ποιος μπορούσε να πολεμήσει τη Χήμερα, αυτό το τέρας το σημαδιακό. Αλλά ο Βελερεφόντης είχε μαζί του τον Πήγασο. Ο Πήγασος ήταν φτερωτό άλογο, του το είχε χαρίσει ο Ποσειδώνας. Λοιπόν, με τον Πήγασο ανέβηκε ψηλά και από πάνω τη σκότωσε τη Χήμερα. φέρνει σκοτωμένη σήμερα, λέει αυτός, να δοκιμάσω κι άλλη δοκιμασία. Τον στέλνει να πολεμήσει με τις Αμαζόνες, τις νικάει τις Αμαζόνες, να πολεμήσει με τους Σολύμους, έναν άγριο λαό εκεί στη Λυκία, τον σκοτώνει και αυτούς τα παλικάρια του και τελικά του βάζει και ένα λόγχο από στρατιώτες να τον περιμένουν κρυμμένοι στο γυρισμό του να τον σκοτώσουν. Καταφέρει και του σκοτώνει και αυτός, οπότε γυρίζει πίσω στο παλάτι νικητής σε όλες τις δοκιμασίες ο Βελερεφόντης και ο βασιλιάς επίστηκε ότι είχε να κάνει με ένα ευσεβές παλικάρι που το αγαπούσαν οι θεοί και τα λοιπά. Οπότε όχι μόνο δεν τον σκοτώνει αλλά τον κάνει γαμπρό του στην Λαοδάμια, την κόρη της, και τον είχε στο παλάτι. Ο λαός που τον εξετίμησε του έδωσε αμπέλια και χωράφια και έγινε άρχοντας πλούσιος σε εκείνη την περιοχή. Τρία παιδιά έκανε, λέει, και το ένα το σκότωσε ο Άρης, το άλλο έγινε πατέρας του Γλαύκου που είχε συναντηθεί στην Οδύσσια, το διαβάζουμε, με τον Διομήδη, και την κόρη, τώρα θυμήθηκα ότι η κόρη είναι που λεγόταν Λαοδάμια, η οποία έκανε τον Σαρπιδώνα αφού την εβίασε ο Δίας. Αλλά ύστερα, λέει, την ζήλεψε, την ευθόνησε η Άρτεμις και την εσκότωσε. Μετά αυτός πήρε τον Πήγασο και θέλησε να πάει πάνω στον Όλυμπο να τρώει μαζί με τους θεούς. Οι θεοί τον εχθρεύτηκαν και ο Πήγασος τον τεινάζει, πέφτει κάτω, τραυματίστηκε και από τότε έζησε άθλια ζωή, μισητός από τους θεούς, λέει η μυθολογία, και αποφεύγοντας να βλέπει τους άλλους ανθρώπους, και είχε άθλιο τέλος. Κοιτάξτε τη σύγκριση. Εδώ όλα τα παραμύθια και όλες οι ιστορίες ακόμα, οι κάθε είδους ιστορίες των αρχαίων Ελλήνων, τελειώνουν έτσι. Με την καταστροφή του ήρωα. Όσο καλός κι αν ήταν ο ήρωας. Και τα παραμύθια τα δικά μας, αυτά που άρχισαν να λέγονται, ναι, μετά από τον Χριστό, όλα τελειώνουν και ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και αυτή η διαφορά είναι χαρακτηριστική. Και τα παραμύθια του Βορρά είναι τέτοια, θλιβερά, με άγριο τέλος. Εμείς από αυτά διδασκόμαστε ότι άλλαξε η φιλοσοφία του λαού και άλλαξε, ας πούμε, το όνειρο και η αίσθηση που έχει ο λαός για αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μοίρα.
0: Και έτσι έχουμε, στα δικά σας παραμύθια τουλάχιστον, ένα χαρούμενο τέλος. Αυτό σημαίνει κάτι, αυτή η διαφορά. Θέλουμε μετά Χριστόν να είμαστε χαρούμενοι.
1: Σας προδίδει ότι κι εσείς μέσα σας έχετε αυτή τη φιλοσοφία και θεωρείτε ότι έτσι πρέπει, δηλαδή έτσι είναι το σωστό, να καταλήγουν τα πάντα σε επιβράβευση του αγαθού. Αλλά είδατε ότι ο αρχαίος Έλληνας είχε άλλη εμπειρία ζωής. Ήξερε ότι τα πάντα μπαίνουν μέσα στη σκοτεινιά της κακής μοίρας. Τα πάντα, ακόμα και τα καλά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ πάντως έχουμε μια ιστορία του το αθώο παλικάρι που τα έχει όλα μέσα. Έχει και τη ζήλια του βασιλιά, έχει και διαπλοκή, έχει και ανατροπές, αλλά στο τέλος γίνεται αυτό που γίνεται και σώζεται, και όχι μόνο σώζεται η αθωότητα, αλλά επιβραβεύεται κιόλας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Από αυτό, ας πούμε, το παραμύθι, ακούγοντάς το, λέγοντάς το μια μανούλα στο παιδάκι της, τι μηνύματα του περνάει, έτσι, για να το καταλάβουμε.
1: Όταν είσαι αθώος, σε ακολουθεί ευλογία Θεού και δεν παθαίνεις τίποτε. Βέβαια, Ξέρουμε ότι οι μάρτυρες ήταν αθώοι, αλλά αυτό που πάθανε δεν ήταν πάθημα, ούτε ξεφτελισμός, ούτε μαύρη νύχτα, ούτε χάρος, ήταν δόξα για αυτούς. Ενώ τον Βελερεφόντη τον καημένο λέει, γι' αυτόν λέει ότι έζησε τα τελευταία του χρόνια μισητός από τους θεούς και αποφεύγοντας να βλέπει ανθρώπους. Δηλαδή είχε κατάρρευση πλήρη ηθική, ψυχολογική, ανθρωπολογική. Έπεσε από πάνω από τον ουρανό που τον πέταξε ο Πήγαστος και σπάσε το πόδι του και εισέρνονταν ο άνθρωπος.
0: Και το αθώο παλικάρι λοιπόν είχε αυτό το τέλος, όπως το είπατε, όπως το δώσατε. Και τώρα αυτό που λέγαμε τις προάλλες σε προηγούμενη εκπομπή μας, ότι η ιστορία από μόνη της βγάζει ό,τι καλύτερο έχει να πει κάποιος, αντί να λέει θεωρίες. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε ακούγοντάς το ένα παιδί, ακόμη και ένας μεγάλος, νιώθει ότι στο τέλος θα βραβευτεί με κάποιο τρόπο, θα

0: μέσα από δύο γουμούς και τα λοιπά, ενώ είναι αθώος, μέσα στην καρδιά του κελαϊδάει ένα αηδόνι του μαρτυρίου που του κάνει γλυκιά τη ζωή, όπως συνέβη με τον Άγιο Αρέθα και τους άλλους χριστιανούς εκεί μαζί του, που δεν φαίνονταν καθόλου θλιμμένοι, φαίνονταν χαρούμενοι για την κατάληξή τους, όσο κι αν η κατάληξή τους ήταν μαρτυρική. Αυτά είναι ψηλά πράγματα για τους αρχαίους. Δεν μπορούσαν αυτά να τα σκεφτούν, γιατί πίστευαν ότι όλη και όλη η ευτυχία του ανθρώπου είναι να ζει καλά, να μην του λείπεται τίποτε, να έχει δόξες και τιμές σε αυτή τη ζωή. Στην επόμενη ζωή οι πάντες αθώοι και ένοχοι βρίσκονται μέσα στον ιερόδη και ευρώεντα άδη, δηλαδή τον, πώς το λένε, τον ομιχλώδη, τον σκοτεινό και μουχλιασμένο άδη.
1: Αυτό που είπατε ότι κελαϊδά ένα ειδόνι του μαρτυρίου, δηλαδή, κύριε Αντώνη, να το πούμε λίγο, να το αναλύσουμε περισσότερο, να παρηγοριόμαστε.
0: Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να παρηγοριόμαστε. Σκεφτείτε όμως τον αρχαίο Έλληνα που έλεγε ότι πες ότι εγώ θέλω να γίνω ένα σοβαρός άνθρωπος, τίμιος, αγαπητός κτλ. Τι θα απολαύσω από αυτή την εγκράτειά μου, εφόσον θα έχω ένα τέλος σαν το τέλος του Βελεφόντη, στην καλύτερη περίπτωση. Στην καλύτερη περίπτωση ένα τέλος σαν το τέλος του Βελεφόντη. Άρα, γιατί λοιπόν να βιάσω τον εαυτό μου να φανεί ενάρετος,

0: Και να περάσουμε στο επόμενο παραμύθι μας,
1: ναι,
0: μετά το
1: επόμενο
0: αθώο
1: παραμύθι είναι η μάνα Ελιά. Λοιπόν, σε ένα χωριό ήταν τρεις κοπελίτσες που μείναν ορφανές από τους γονείς τους και τους γιο και μεγαλώνανε μόνες τους στο σπίτι. Και οι τρεις ήταν όμορφες και χαριτωμένες, αλλά δεν είχαν ελπίδα να παντρευτούν, γιατί τότε έπρεπε να έχεις γονείς, να έχουν περιουσίες, να έχουν τέτοια. Και δεν το πιστεύανε αυτές ότι θα έρθει αυτή η ώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, μετά από λίγο καιρό, να σου και μπαίνει ένα παλικάρι στο σπίτι, τις θαύμασε και τις τρεις για την ομορφιά τους, αλλά ή θέλησε να παντρευτεί τη μικρότερη. Κάνει την πρόταση και του είπανε οι αδερφές, «Α, εδώ θα τα χαλάσουμε. Θα πάρεις την πρώτη αν θέλεις. Γιατί δεν μπορούμε να χαλάσουμε τη σειρά μας και να αφήσουμε την πρώτη στο ράφι για να παντρευτούμε εμείς οι άλλες ύστερα». Εκείνος πήρε την πρώτη και έφυγε από το σπίτι. Μετά ήρθε άλλο παλικάρι και αυτό ζήτησε τη μικρότερη. Του λέει η μικρότερη, λέει, κοίταξε, λέει, τη δεύτερη θα πάρεις αν πάρεις από μας. Και εκείνος παίρνει τη δεύτερη και φεύγει. Μένει τώρα η πρώτη ή η τρίτη. Η τρίτη ήταν καλόψυχη και θυμόταν τη μάνα της πολύ. Πήγε και κόλλησε στις αδερφές της και τους βοηθούσε να μεγαλώνουν τα μωρά τους. Τους βοηθούσε εκεί πέρα και την πρώτη χρονιά άρχισε η πρώτη η αδερφή, μετά την άλλη χρονιά η δεύτερη. Και καταλαβαίνετε ότι η καημένη η τρίτη αδερφούλα είχε πολλές απασχολήσεις με τα νηψάκια της. Βοηθούσε τις αδερφές της. Και περνούσαν τα χρόνια, ήρθε και ένα παλικάρι και ζήτησε κι αυτήν, αλλά δεν μπορούσε ούτε να γυρίσει να τον κοιτάξει, γιατί περιποιόταν ένα μωρό και δεν φοβόταν να μην μάθει τίποτα που το κολυμπούσε στη σκαφίδα. Λοιπόν, και έφυγε το παλικάρι. Πέρασαν χρόνια και αυτή άρχισε να σπρίζει. Δεν το είχε πάρει είδηση όμως, ήταν αφοσιωμένη στις αδερφές της και τις βοηθούσε. Μια μέρα που χτένιζε μια ανιψά της για νύφη και την είχε μπροστά στον καθρέφτη και έπλεκε την κοτσίδα της, κοιτάζει μες στον καθρέφτη και είδε τα μούτρα της η καημένη και λέει, πω πω, λέει, πως έγινα. Δεν το είχα πάρει είδηση ότι γέρασα, λέει. Σαν τις γριές ελιές έγινα, λέει. Και ο Θεός από την αγάπη του την έκανε μια ελιά έξω από το σπίτι, μάλιστα. Και από τότε η μικρότερη αδελφή έγινε ελιά, την οποία μάλιστα ξέχασα να σας πω ότι επειδή φρόντιζε όλα τα μωρά, τα ανήψε της, την λέγανε μάνα όλοι και μεγάλη και μικρή, τώρα την ελιά αυτή την λέγανε μάνα ελιά, η οποία τη μια χρονιά που ανθίζενε αμυγδαλιές και κηδονιές και τα άλλα λουλούδια δεν εκάρπιζε για να ξεκουράσει τις αδερφές της, να μην τις βάζει μέσα στο χειμώνα να σκύβουν, να μαζεύουν ελιές. Την άλλη χρονιά όμως έκανε όλο τον καρπό μαζί, γιατί σκεφτόταν και έλεγε, αν δεν κάνω καρπό με τι λάδι θα βαφτίζουν τα παιδιά τους οι αδερφές μου, με τι λάδι θα κάνουν το ευχέλιο, με τι λάδι θα μαγειρεύουν το φαΐ τους και με τι λάδι θα αλείβουν τα μωρά τους όταν συγκαίονται το χειμώνα. Και γι' αυτό λοιπόν εκάρπιζε τη δεύτερη χρονιά και χαίρονταν που ευτυχούσαν με αυτήν για αιώνες ακόμα οι γενναίες. Οι γείτονες βέβαια τι λέγανε τότε που ακόμα δεν είχε γίνει ελιά, τις λέγανε, μα γιατί λέει ανησυχείς τόσο πολύ και σκοτώνεσαι με τα μωρά των αδερφιών σου. Λέει, το κάνω, λέει, για μνημόσυνο της μάνας μας. Αν ζούσε η μάνα μας έτσι δεν θα έκανε. Γι' αυτό την είπανε μάνα ελιά και έγινε η ελιά αυτό το ωραίο δέντρο που είναι σαν να είναι η μάνα όλων των οικογενειών. Και ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Και μας άρεσε το παραμύθι. Η μάνα ελιά τελικά γέρασε η κοπελούδα χωρίς να το πάρει είδηση, έτσι, και έμεινε μόνη της. Αλλά στα αλήθεια θα ήταν πιο ευτυχισμένη αν κοιτούσε τον εαυτό της.
1: Δεν ήταν, πουθενά δεν ένιωσε απελπισμένη, αλλά ξαφνικά που είδε τον εαυτό της ασπρισμένον, εξεπλάγει. Αλλά βέβαια πρέπει να ένιωσε και ένα παράπονο, ένα πόνο γι' αυτό ο Θεός την έκανε δέντρο. Αυτό το παραμύθι με συγκινεί, γιατί άρεσε πολύ στον πατέρα Γαβριήλ, όσο ζούσε τότε, από τον Άγιο Ανδρέα, σε οδού Λευκοσίας. Τώρα εγώ τον πέρασα λιγάκι, δεν σας είπα, έπρεπε έγκαιρα να σας πω ότι την ονόμαζαν μάνα όλοι, και οι μεγάλοι και τα μικρά. Αυτό πάλι το έχω εμπνευστεί από τη ζωή της πεθεράς μου, η οποία έμεινε χείρα με 4 παιδιά στα 25 της χρόνια και αγωνίστηκε τόσο πολύ να συντηρήσει και να αναδείξει τα παιδιά της, που όλο το σώμα την φώναζαν μάνα. Ακόμα και η μάνα της, η Λαλά που λέμε, η γιαγιά της γυναίκα δηλαδή, τη φώναζε μάνα. Είναι πολύ τιμητικό αυτό και εγώ το συνδύασα ύστερα με τη δική μου τη μανούλα, που όταν την είχαμε στο σπίτι, επειδή τα παιδιά μας ήταν πολλά και τη φώναζαν γιαγιά, γιαγιά, τη λέγαμε και εμείς γιαγιά. Και γυρίζει μια φορά αυστηρά το μάτι της και μου λέει, άκου να δεις, γιαγιά να με λένε τα παιδιά σας, εσείς να με λέτε μάνα. Γιατί είχε κληρονομήσει από την παράδοση του λαού μας την ιερότητα του όρου μάνα. Ήταν πολύ μεγάλο πράγμα και το ήθελε επάνω της αυτό το στολίδι.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν πολύ χρησιμοποιείται σήμερα.
1: Είδατε,
0: ως όρος.
1: Πολλά πράγματα έχουν τα παραμύθια που δείχνουν το ήθος αλλά και το ύφος της παλιάς εποχής.
0: Γιατί σήμερα, κύριε Γανωτή, ο όρος, ας με μάνα, δεν φαίνεται τόσο ιερός.
1: Περισσότερο ιερό λέει, είδατε που οι αδερφές που παντρευτήκανε κάθε χρόνο σχεδόν κάνανε και ένα παιδί και δεν εκπλήσονταν κανένας για αυτό. Μη ρωτάτε γιατί, αν ρωτήσετε τον σχολάριο Γενάδιο, τον πρώτο πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη μετά την άλωση, αυτός θα σας δώσει μια πρωτότυπη απάντηση. Τι έχει γραμμένο στα βιβλία του δηλαδή. Λέει, γι' αυτό λέει, χάσαμε την πόλη και σκλαβωθήκαμε σε αυτό το βάρβαρο γένος, γιατί παραμελήσαμε, λέει, τα εκκλησιαστικά μας. Δεν ερχόμαστε πια στις νυχτερινές ακολουθίες και αρκούμαστε μόνο στην Κυριακή. Ο σχολάρης λέει ότι επειδή παραμελήσαμε τις βραδινές ακολουθίες, που είναι όλο ευλάβεια και όχι απλώς ψυχαγωγία όπως πολλοί άνθρωποι θεωρούν τη λειτουργία, θεωρούσαν τη λειτουργία, γι' αυτό το λόγο χάσαμε την πόλη. Ναι. Αυτό λέγεται παρακμή.
0: Και τη ζούμε την παρακμή αυτή σήμερα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεφύγουμε?
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από την παρακμή, κύριε Γανωτή?
1: Βεβαίως, υπάρχει τρόπος. Ο καθένας λέει, τι γίνεται εδώ, χανόμαστε. Τώρα εσείς που κάθεστε από κάτω και με ακούτε, εκπροσωπείτε το μέρος εκείνο του λαού που θεραπεύει όχι μόνο τα εκκλησιαστικά μας, αλλά και τα εθνικά μας θέματα. Γιατί ο σχολάριος είπε ότι σκλαβωθήκαμε σε βάρβο λαό λόγω της παραμέλησης της εκκλησιαστικής μας ζωής. Άρα το να γυρίσουμε στην εκκλησιαστική μας ζωή, να πηγαίνουμε στους εσπερινούς, στις αγρυπνίες, να κάνουμε τις παρακλήσεις μας, τα μυστήριά μας, να προσέχουμε περισσότερο αυτά που ακούμε στην Εκκλησία και να ζητάμε να τα εξηγήσουμε. Και τους μίλησα μάλιστα για την ανάγκη η κάθε οικογένεια να έχει ένα ορολόγιο το Μέγα, ένα βιβλίο της Εκκλησίας, το οποίο έχει μέσα τις πρωινές προσευχές, έχει το μεσονυκτικό, έχει τον όρθρο, έχει τον εσπερινό, αυτά που πρέπει καθημερινά να τα διαβάζει για να συμμετέχει στην εκκλησιαστική ζωή. Έχει την ακολουθία των ορών να διαβάζει κανείς ενδιάμεσα, έχει τον ακάστο ύμνο, το μικρό και το μεγάλο παρακλητικό κανόνα, τροπάρια του Τριωδίου, τροπάρια του Πεντηκοσταρίου, έχει τις ευχές της Θείας Ευχαριστίας και πριν από τη Θεία Ευχαριστία και την Ευχαριστία μετά. Τι άλλο να... όταν κανείς έχει αυτά δεν χρειάζεται τίποτε άλλο σχεδόν, εκτός μόνο τη συμμετοχή του στη Θεία Λειτουργία. Για την καθημερινή του, όταν δεν πηγαίνει στην Εκκλησία ζωή, είναι απαραίτητο το ορολόγιο το Μέγα. Και όταν θέλαν πληροφορίες για τον Άγιο της ημέρας που γιόρταζε, τον Άγιο Ιάκωβο τον αδελφόθεο, και ρωτούσαν γιατί τον είπαν αδελφόθεο και τα λοιπά, υπάρχουν λέω τα μηνέα. Να παίρνει κανείς κάθε μήνα να αγοράζει ένα μηνέο, να το έχει στο σπίτι του, εκεί τα λέει όλα. Λέει και τον όρθρο, γιατί πολλοί σαν και εμένα δεν ακούνε καλά. Και περνάει ο όρθρος και δεν έχουν πιάσει τα λόγια των τροπαρίων. Όταν όμως έχεις το μηνέο που λέει εσπερινός όρθρος της ακολουθίας του Αγίου, τα διαβάζεις από το σπίτι σου ή το κουβαλάς και μαζί σου στην ανάγκη και παρακολουθείς. Δίνει σημασία, δεν πηγαίνεις έτσι απλώς για να κοσμήσεις με την παρουσία σου τον ναό, αλλά για να καταλάβεις. Λοιπόν, είδατε πόσα πράγματα χρειάζονται.
0: Αυτό που μας δίνει η συμμετοχή μας και στη Θεία Λειτουργία, αλλά και μετά στην προσευχή, στο ταμείο μας, στο σπίτι μας, μετά από μόνο του λειτουργεί και μας καθοδηγεί στο να ξέρουμε πώς θα πράξουμε απέναντι στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, όπως ας πούμε η μάνα Ελιά.
1: Η εκκλησία μας δεν είναι ορθολογιστική, αλλά είναι μυστική, πνευματική. Δηλαδή ο άνθρωπος που είναι σε εγρήγορση είναι σαν τον άνθρωπο που έχει ανοιχτά τα μάτια του και βλέπει πράγματα που δεν το βλέπουν οι άλλοι που τα έχουν κλειστά τα μάτια τους. Και ο άνθρωπος που έχει ανοιχτά τα μάτια συμβολίζει εδώ τον χριστιανό, ο οποίος προσεύχεται, διαβάζει ακολουθίες της Εκκλησίας. Θυμάμαι τις γυναίκες τον παλιό καιρό που ήμουν στο σπίτι, ακόμα πριν να φύγω από το σπίτι, που οι γυναίκες όλες ξέραν ότι αύριο είναι τάδε ο Άγιος, αύριο είναι η κατάληψη του κελαίου, ότι μεθαύριο είναι η τάδε γιορτή. Ξέρανε από το σπίτι τους για ποιο λόγο χτυπάει κάθε φορά η καμπάνα. Λόγω της συχνής επαφής. Πώς θα γυρίσει κανείς στη σωτηρία? Παρακολουθώντας την Εκκλησία. Παρακολουθώντας την Εκκλησία. Και όσο είναι μέσα στην Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία. Για σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι ήταν πληροφορημένοι για την Εκκλησία, ενώ ήταν απληροφόρητοι για τα διεθνή γεγονότα, ακόμα και τα τοπικά. Ας πούμε, εμείς όταν τέτοιες μέρες σφίριξαν οι σιρήνες για να δηλώσουν ότι ξεκινάει πόλεμος με τους Ιταλούς, μείναμε κατάπληκτοι. Κανείς από βραδείς ή από τις προηγούμενες μέρες δεν ήξερε ότι επίκειται πόλεμος ή ότι έχει αρχίσει σε άλλα μέρη ο πόλεμος. Γιατί ήμασταν απληροφόρητοι. Τρία ραδιόφωνα υπήρχαν στην πόλη μας, όλα και όλα. Λοιπόν, αλλά για την Εκκλησία ξέρανε ότι είναι του τάδε Αγίου, τώρα έχει νηστεία, αλλά επειδή είναι του τάδε Αγίου, κατάληψη είναι και ελαίου. Αυτό την τάδε μέρα θα φάτε το αυγό σας, αυτά τέτοια πράγματα.
0: Και έτσι χωρίς τον ορθολογισμό προχωράμε μπροστά, κύριε Γανωτή.
1: Βέβαια. Εμείς εδώ χωρίς τον ορθολογισμό μέσα σε έναν κόσμο που είναι βουλιαγμένο στον ορθολογισμό αποτελούμε την υγεία μέσα σε ένα περιβάλλον ασθένειας. Θα πείτε, μα πενευόμαστε τώρα, καμαρώνουμε, δεν καμαρώνουμε. Χάρη τη Θεού, ημί, έλεγε ο Απόστολος Παύλου. Δηλαδή μου έκανε δώρο. Δηλαδή, πώς τον λένε, είμαι πάμφτωχος και περνάει απ' έξω από το παράθυρο κάποιος και μου πετάει ένα σακούλι λίρες. Και από τότε γίνομαι πλούσιος. Δεν λέω, δεν καμαρώνω γιατί είμαι πλούσιος, γιατί ξέρω ότι με έκανε αυτός που μου πέταξε το σακούλι της λίρες. Και αυτός είναι ο Χριστός που πετάει στον άνθρωπο το ξύπνημα για να βρει τη σωτηρία του.
0: Άρα το δώρο είναι το ξύπνημα, δεν είναι από μόνη της η σωτηρία.
1: Από εκεί και ύστερα σε αφήνει να διαχειριστείς το θησαυρό που σου ρίξε και μπορεί σε λίγο να τον χάσεις. Πας αμέσως να τον παίξεις στα χαρτοπαίγνια, στον τζόγο που λένε και να τον χάσεις. Μπορεί όμως να τον αυξήσεις.
0: Όπως τον αύξησε και η κοπέλα που έγινε... Η μάνα ελιά και όχι μόνο έγινε για τον εαυτό της.
1: Είναι ωραίο φαινόμενο η ελιά. Έτσι. Και μάλιστα εμείς θυμάμαι έξω από τα σπίτια είχαμε ελιές. Και μαζεύαμε ελιές έξω από τα σπίτια και αυτές έτρωγε η οικογένεια όλο τον χρόνο. Λοιπόν και την ελιά την αγαπούσαμε. Θυμάμαι να τη χαϊδεύουμε την ελιά. Και λέει κοίταξε λες ζάρες που έχει λέει, είναι σαν τη γιαγιά σας. Και επειδή λατρεύαμε τη γιαγιά λατρεύουμε και την ηλιά. Ο κόσμος είχε μυστική σχέση και με τα δέντρα και με τα λουλούδια και με τους μπαξέδες, με όλα τα πράγματα.
0: Και έτσι μας δίνει παρηγοριές ο Θεός και εδώ στη γη δεν δίνει μόνο την παρηγοριά της μεταθάνατων ζωής, έτσι κύριε Γανωτή.
1: Ο αρχαίος Έλληνας ο καημένος ήταν απαρηγόρητος. Από πουθενά δεν έβρισε παρηγοριά.
0: Δηλαδή δεν υπήρχαν παρηγοριές και όμως κάτι θα υπήρχε.
1: Όλοι αυτοί προσέφεραν στον Κύριο την απογοήτευσή τους για τον κόσμο αυτό. Αν την είχαμε κι εμείς θα ήταν η κυριότερη αρετή μας αυτή. Να είσαι απογοητευμένος από αυτόν τον κόσμο. Είναι, θυμάμαι τώρα το απολυτίκιο της ουσίας ξένης που λέει την ζωή λέει ως όναρ λογισαμένη, σαν όνειρο λέει τη λογάρια σε αυτή τη ζωή, όχι σαν πραγματικότητα. Και έφυγε αναζητώντας την πραγματικότητα που είναι ο παράδεισος. Όταν λοιπόν σε δει ο Χριστός να κρατάς στα χέρια σου τον πόνο σου, το δάκρυ σου, τον καημό σου για την αποτυχία αυτής της ζωής που έζησες χωρίς Θεό, αυτό το παίρνει ως μετάνοια. Γι' αυτό και δεν ξέρω, είναι πραγματικότητα αυτό. Κάποιος μοναχός στη Παλαιστίνη καταφέρονταν εναντίον του Πλάτωνος και είδε στον ύπνο του τον Πλάτωνα και του λέει μη μας κατηγοράς λέει έτσι γιατί εμείς λέει όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη και μας κήρυξε γίναμε χριστιανοί. Το ξέρεις λέει έτσι με παράπονο του το είπε. Λοιπόν είναι μεγάλη αρετή να ομολογείς την αποτυχία του σχήματος του κόσμου τούτου.
0: Ο χριστιανός όμως αποτυγχάνει σε τι σήμερα?
1: Ο χριστιανός και αυτός ομολογεί την αποτυχία του σχήματος του κόσμου τούτου, γι' αυτό και νηστεύει, γι' αυτό και εγκρατεύεται στις επιθυμίες του, γι' αυτό και προσεύχεται και επικοινωνεί με τον Χριστό και με τον κόσμο των ουράνιων. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Χριστός, ο Χριστιανός, αλλά ο Χριστιανός βλέπει από τώρα το αποτέλεσμα. Είναι σαν να είναι μια νύφη που λαχταράει να παντρευτεί και βλέπει μπροστά της σε ένα σινεμά, σε ένα βίντεο το γάμο της. Ενώ ο αρχαίος δεν είχε αυτό το σενάριο να δει μπροστά του.
0: Μεγάλη ελπίδα δηλαδή, μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα, η Ανάσταση και η Ελπίδα. Αυτό που μας λένε οι άνθρωποι που ξέρουν.
1: Αυτό που το λένε, το λέει εκκλησία μας, την μακαρή ελπίδα. Γιατί λέει ότι αυτοί που έχουν αυτή την ελπίδα είναι μακάριοι.
0: Την ίδια ελπίδα είχε και η μάνα Ελιά, και με αυτό σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και μας περιγράψατε με τον καλύτερο τρόπο τα όμορφα παραμύθια που βρίσκονται...
1: Να είστε καλά, ευλογία να έχετε.
0: Να είστε πάντοτε καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για όλα όσα μας είπε. Είπαμε ότι το βιβλίο αυτό στο οποίο βρίσκονται τα παραμύθια έχει τίτλο «Βοσκός, Νικάνορας και το Ρωμαϊκό». Έτσι να παρηγορούμαστε και εμείς και τα παιδιά μας με τέτοιες όμορφες ιστορίες, γιατί οι ιστορίες του κυρίου Γανωτή έχουν αίσιο τέλος και εμείς τέτοιο τέλος θέλουμε ως άνθρωποι, ως χριστιανοί, και έχουμε πραγματικά κουραστεί από τη δυστυχία και ακόμη και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στα σενάρια και στα παραμύθια αυτής της ζωής. Αρκεί λοιπόν αυτό. Μέχρι εδώ ήταν να έχουμε όμορφα, τέλη, άλλωστε το συζητά συνέχεια και η Εκκλησία μας, ειρηνικά, ανώδυνα και ανεπαίσχυτα. Πόσο μάλλον για ένα παραμύθι. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε τον βίο του Αγίου Νεοιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Αιτωλού.

Την εποχή της τουρκοκρατίας, την τόσο δύσκολη περίοδο για το γένος, ο άλλος Απόστολος του Χριστού πρόβαλε ο εις Απόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που σαν ένα ολοφώτινο άστρο διέσχισε όλη τη δουλωμένη χριστιανοσύνη, καλώντας τους χριστιανούς σε μετάνοια. Είχε για στόχο του το λόγο του Κυρίου. «Μη δεις το εαυτού ζητήτω, αλλά και του του εταίρου έκαστος», που σημαίνει «Ας μην ζητά κάποιος μόνο το συμφέρον του δικό του, αλλά και το συμφέρον του αδελφού του». Γεννήθηκε γύρω στα 1714 στο Μέγα Δέντρο της Αιτωλίας από γονείς απλούς χωρικούς, οι οποίοι τον μεγάλωσαν με χριστιανική ευσέβεια. Στην ηλικία των 20 ετών έρχεται στο Άγιον Όρος, όπου μορφώθηκε και καταρτίστηκε στην χριστιανική πίστη και έπειτα στη Μονή Φιλοθέου κήρεται μοναχός με το όνομα Κοσμάς. Η αγραμματοσύνη όμως του λαού τον κατέτρωγε. Αφού πρώτα ασκήθηκε, έπειτα αποφάσισε να βγει στον κόσμο και να κηρύττει την αλήθεια του Ευαγγελίου στους χριστιανούς. Έτσι με την ευλογία του Πατριάρχη άρχισε να περιοδεύει και να κηρύττει με αγάπη και ένθεο ζήλο. Περιήλθε όχι μόνο της πόλης, αλλά και τα πλέον δυσπρόσιτα χωριά των χριστιανών, παντού δίδασκε να κάνουν έργα άξια της μετανοίας. 4 περιοδίες έκανε διασχίζοντας, σαν άλλος Παύλος, όχι μόνο την υπηρωτική Ελλάδα, αλλά και τα νησιά τόσο του Αιγαίου όσο και του Ιωνίου. Νύχτα μέρα ο Πατροκοσμάς περιοδεύει με θύελλες και λιοπύρια. Χειμώνες και καλοκαίρια περιοδεύει και κηρύττει τον Λόγο του Θεού στη χέρσα γη των χριστιανών που έχει γεμίσει αγκάθια και τριβόλους. Όπου κι αν πήγαινε γινόταν μεγάλη συγκέντρωση χριστιανών που άκουγαν με κατάνοιξη και ευλάβεια τη χάρη και τη γλυκύτητα των λόγων του και στη συνέχεια διόρθωναν πολύ τη συμπεριφορά τους και αποκτούσαν ψυχική ωφέλεια. Ήταν η διδασκαλία του, όπως την άκουσα εγώ ίδιος, μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πολύ απλή, σαν εκείνη των ψαράδων της Γαλιλαίας. Ήταν γαλήνια και φαινόταν να είναι γεμάτη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παντού προκαλούσε πολύ καρπό ψυχικής ωφέλειας με τον σπόρο της Θείας Διδασκαλίας του, αλλά και ο Θεός συνεργούσε και βεβαίωνε τα λόγια του με σημεία και θαύματα, έτσι όπως βεβαίωνε και το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων του. Εξαιτίας του πλήθους του λαού, που δεν χωρούσε σε καμία εκκλησία, αναγκαστικά έκανε τη διδασκαλία του έξω στο ύπαιθρο. Συνήθιζε όπου πρόκειτο να διδάξει, πρώτα να ζητά να του κατασκευάσουν ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό που τον έστειναν εκεί. Έπειτα ακουμπώντας πάνω στο ξύλο του σταυρού ένα σκαμνί, το οποίο είχε πάντα μαζί του και όπως λένε του το έδωσε ο Κουρτ Πασάς, ανέβαινε πάνω σε αυτό και δίδασκε. Μετά τη διδασκαλία το σκαμνί το διέλυε και το έπαιρνε μαζί του, ενώ το σταυρό τον άφηνε εκεί για να θυμίζει παντοτινά το κήρυγμά του. Σε εκείνους τους τόπους όπου ήταν στημένοι οι σταυροί, ο Θεός ενεργούσε πολλά θαύματα. Το 1779, καθώς γύριζε από τα Επτάνησα στην Ήπειρο, συκοφαντήθηκε από Εβραίους στις τουρκικές αρχές ότι τάχα σταλμένος από τους Ρώσους ξεσηκώνει τους Ραγιάδες σε επανάσταση. Έτσι στο χωριό Κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου συλλαμβάνεται και οδηγείται στο Χότζα για ανάκριση και έπειτα στον Πασά για την τελική απόφαση. «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν», ψιθυρίζει ο Άγιος καθώς οδηγείται στο μαρτυρικό τέλος. Περάσαμε δηλαδή πολλές δοκιμασίες και να τώρα ο Θεός μας οδηγεί σε αναψυχή και ανάπαυση. Ανάπαυση και ζωή χαράς είναι για τον Μέγα Ιεραπόστολο το μαρτύριο και το τέλος και πάντα έλεγε «Τον Χριστό παρακαλώ να μ' αξιώσει να χύσω το αίμα μου για την αγάπη Του καθώς το έχησε Εκείνος για μένα». Αφού ευλόγησε τα 4 σημεία του ορίζοντα
και παρακάλεσε για τελευταία φορά ο Χριστός να ευλογήσει όλα τα χωριά των χριστιανών, τα σπίτια τους, τους άντρες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τα πράγματά τους, καθώς και τα έργα των χειρών τους. Έπειτα παραδόθηκε στα χέρια των δημίων του, οι οποίοι αμέσως τον κρέμασαν. Έτσι στην αγχώνη παρέδωσε το πνεύμα του ο μακάριος Κοσμάς, ο και του κόσμου κόσμος ευκοσμότατος. Μέχρι σήμερα ολοζώντανος παραμένει στις μνήμες των χριστιανών ο φλογερός του λόγος. Έτσι ο θείος σπόρος της διδαχής του, σαν έπεσε στις αξαγριωμένες καρδιές των χριστιανών, έβγαλε με τη συνεργασία της Θεία Χάριτος πολλούς και μεγάλους καρπούς. Τους άγριους σημέρωσε, τους ληστές καταπράινε, τους άσπλαχνους και ανελεήμονες ανέδειξε ελεήμονες, τους ανευλαβείς έκανε ευλαβείς, τους αμαθείς και αγρίκους σταθή αμαθήτευσε και τους έκανε να τρέχουν στις ιερές ακολουθίες και γενικά όλους τους αμαρτωλούς έφερε σε μεγάλη μετάνοια. Έτσι όλοι λένε ότι στους καιρούς τους φάνηκε ένας νέος Απόστολος του Χριστού. Σε όλους απευθύνεται μέχρι σήμερα και μας τονίζει. Αδελφοί μου, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να φυλάτητε, να μην τα χάσετε.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 11. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής, γύρω από την τρελή ρόδα, γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολύ τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους, και χτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους. Ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής, της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η θεία παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πιστεύουν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν, για να έρθει θεία η παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό, το εξωτερικό, το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους, που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά, οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν, είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα, δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται, βαριούνται να περπατήσουν, βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μία ώρα. Διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, μου λέει. Κάνε καλό, πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω ως εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό! Και αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνο από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα, αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να τον γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτιστείς σε θολά νερά? Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή.
μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νόε, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο Ψαλμός. «Εημέρε των ετών ημών, εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές, όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστε και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάζουν πολλά χρήματα, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτο άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε στους αυτούς τους ανθρώπους, «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα τη γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στο ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρων. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα, «Εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο».

Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από τη δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειπνο και στεναχωριούνται. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3». Και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να τα εμπιστεύονται όλα στο Θεό, και ο Θεός θα ενεργήσει. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμερτη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται από φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του. Ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος είπε: «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά, με νηστείες, αγρυπνίες κλπ, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους. Και επόμενο είναι να συναντούν πολύ δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στο Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από κενοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνουν την κενοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους, και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστηκε η πνευματική ζωή. Για τίποτε να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μια τάση, σπρώχνει κι αυτός, για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο λόγου χάρη τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου, και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, και στη συνέχεια σου δημιουργεί άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα μόλις έπεφτα να κοιμηθώ μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι, σήκω. Τόσοι άνθρωποι που φέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ άρχιζε ξανά: «Οι άλλοι που φέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουν πάλι. Μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώ...

παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στο Χριστό και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική, λεπτή, και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο.

«Γέροντα, ένας από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται?» «Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω χάρη σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτό σε αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλο στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σαν διέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ, αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι το Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. «Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφινε με τις γκρι κουβέρτες? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό?» «Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι?» «Να ξεκινάει από εκεί, να σκέφτεται τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω. Το στρατό τον τιμάει το χακί, το μοναστήρι τον τιμάει το μαύρο. Αν βάλω στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδελφές νοσοκόμες. Αδελφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα, και να φέρουν σε απελπισία τους αρρώστους και να πούν οι άρρωστοι. Θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει, πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μη χρησιμοποιείτε κόκκινα, χρωματιστά, δεν κάνει». «Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστα?» «Τότε θα έρθει η γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτή τη χαρά της απλότητας οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμη. Να, εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες, και αυτό μια φορά το χρόνο το κάνω, και έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα κάνει κάτι διάφορα σχέδια, νερά, μαύρα, άσπρα πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς θα νομίζω ότι το έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι? Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε από το πνευματικό πνεύμα, αλλά από το κοσμικό. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητας. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει όλα αυτά που του χρειάζονται.

και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μια στρατιωτική λόγου χάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή ή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβεντιά. Δώσε πράγματα στο μοναχό και τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πράγματα κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα νιώθω βάρος και θέλω να ξελαφρώσω, ή όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου αισθάνομαι σαν να φοράω μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να το δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός και μου λέει: «Γέροντα, ο Τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε να του φύγει το άγχος». «Να φύγει από εκείνο και να έρθει σε μένα? Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα γέρασα. Δεν μπορώ να πηγαίνω να μοιράζω πράγματα». Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν τον μοναχό αντί να τον βοηθούν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώνει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του, αλλιώς δεν ελευθερώνεται. Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι, εκεί και το χυλό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά άναβαν, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα ένα κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό, λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα βάζεις και τάκ, γίνεται ο καφές. Και για φως, ούτε λάμπα έχω. Μόνο με το κερί παίρνω το βράδυ. Γενικά, τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό, και οι κοσμικοί το εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς τη φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική? Όταν είχε πάει στη Μεγίστη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν έναν ασημένιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις το είδε εκείνος τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από σας. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτήν τη γλύκα της απλότητας δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοιτάξτε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κλπ. Αντί να απλοποιείτε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο το δυναμισμό σας σε εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Γέροντα, λένε μερικοί ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια ξέρετε πως μαζεύτηκαν. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μαζεύτηκαν. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά για να τα φυλάξουν τα πήγαιναν στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα λίγα από το Σουλτάνο ή τα άφηνε κανείς στο μοναστήρι όταν πέθαινε για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επιδίωκαν να τα παίρνουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γυροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα.
βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμιά ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο, γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο καράκαλος, γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη μονή καρακάλου. Γι' αυτό γίνονταν και τα πανηγύρια στις μονές, όταν γιόρταζε ο Άγιος, για να βρει λίγο ψάρι ο φτωχός κόσμος να φάει, να χαρεί λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα, για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται?

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 24 του μηνός Αυγούστου, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλη Τσαναβάρης. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνέρχεται αύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Υπό τον Πρωθυπουργό συνεδρίασε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Σούδα. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα πλήξει κάθε σημείο από όπου εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ορεινά, στους 40 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, στους 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Συνέρχεται αύριο, Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Αυγούστου, η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με αφορμή τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό, τονίζοντας πως οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και ότι η χώρα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, ξεκαθαρίζοντας πως το μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, υπενθυμίζοντας ότι τον Ιούλιο του 2020 η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζοντας τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η αξιοποίηση των πόρων συνέβαλε στην αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό όρο, στην ενίσχυση των επενδύσεων σε μια περίοδο που αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες κατέγραφαν επιβράδυνση αλλά και στην επιτάχυνση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Μεταξύ των έργων και παρεμβάσεων που ανέδειξε περιλαμβάνονται η ψηφιοποίηση του δημοσίου, η πρόοδος στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου, η επενδύση στην πράσινη ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και τα εγγένεια της επέκτασής του προς την Καλαμαριά που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δράσεις προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, ενώ επισήμανε ότι από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα που συνδέονται με το πρόγραμμα, απομένουν μόλις 2 για να ολοκληρωθούν. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι το 2028 η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ. Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Όπως ανέφερε, σημείο αναφοράς αποτελεί η συμπλήρωση 200 ετών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, με στόχο η χώρα να είναι τότε ισχυρότερη, πιο παραγωγική και καλύτερα προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός ιδιαίτερα ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, κάνοντας λόγο για μια πολιτική ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές. Υποστήριξε ότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση μειώνει με τόσο γρήγορους ρυθμούς το δημόσιο χρέος, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα η Ελλάδα δεν θα αποτελεί πλέον την πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Παράλληλα, χαρακτήρισε μεγάλη εθνική επιτυχία
τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Αναφερόμενος στην ακρίβεια που, όπως είπε, παραμένει το σημαντικότερο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, υπογράμμισε ότι καταγράφονται ήδη ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, όπως το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, ενώ παράλληλα αναμένονται πρωτοβουλίες της αγοράς για τη συγκράτηση του κόστους στα σχολικά ήδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται ολόκληρη η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων. Στη Στερεά Ελλάδα τίθεται οι περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας, Βιωτίας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Κύρου. Στην Πελοπόννησο, αυξημένη επιφυλακή θα υπάρξει στις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδος και Λακωνίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται επίσης η περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνονται οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Σύμφωνα με την ομάδα έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε συγκεκριμένες περιοχές ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογούνται οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικού φαινομένου. Σε επιφυλακή βρίσκεται Δήμοι και Περιφέρειες. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας. Στόχος είναι να εξεταστούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως είναι δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του πυροσβεστικού σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 και καλεί όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Αριστοφάνου στην Πεντέλη Αττικής. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Πεντέλης προκειμένου να παρέχει υδροφόρα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10.30 το πρωί και αμέσως κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και στη Χαλκιδική και λόγω του δίκτυου επικινδυνότητας και κατόπιν απόφαση του Περιφερειάρχη τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους. Η απαγόρευση θα ισχύσει σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 σήμερα το βράδυ. Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, με το ισοζύγιο μεταξύ αναχωρήσεων και αφήξεων να γίνει πλέον ξεκάθαρα προς την πλευρά της επιστροφής των ταξιδιωτών. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου αναχώρησαν συνολικά 70.732 άνθρωποι, ενώ στα ίδια λιμάνια έφτασαν 125.466 ταξιδιώτες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων, καθώς η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινά και πολλοί επιστρέφουν στην Αθήνα μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που επιστρέφουν σταδιακά από τα νησιά και τους δημοφιλείς προορισμούς. Ωστόσο, οι αναχωρήσεις συνεχίζονται, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες εκμεταλλεύονται τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία καλοκαιρινή απόδραση. Η τελευταία εβδομάδα αποτελεί άλλωστε για πολλούς την τελευταία ευκαιρία για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Τα στοιχεία από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής είναι χαρακτηριστικά της εικόνας που διαμορφώνονται. Οι 125.466 αφήξεις έναντι των 70.732 αναχωρήσεων δείχνουν ότι το κύμα της επιστροφής έχει πλέον ξεκινήσει. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου, έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αντλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Η εβδομάδα που αρχίζει θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των τιμών, καθώς έως το τέλος του Αυγούστου λήγουν τόσο οι εκπτώσεις των δηληστηρίων όσο και η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει διαμορφωθεί στα 2,02 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο στα 2,035 ευρώ ανά λίτρο. Οι αυξήσεις αποδίδονται στην ανωδική πορεία των δηληστηριακών τιμών, οι οποίες ενισχύθηκαν αισθητά τον Αύγουστο. Στην αμόλυβδη η αύξηση έφτασε τα 9 λεπτά ανά λίτρο μέσα σε λίγες ημέρες, περιορίζοντας σημαντικά το όφελος από την έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια. Αντίστοιχα, η δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε στα 1,48 ευρώ ανά λίτρο από 1,33, εξανεμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ελάφρυνση από τα μέτρα στήριξης. Έως τις 31 Αυγούστου ισχύουν δύο διαφορετικοί μηχανισμοί συγκράτησης των τιμών. Ο πρώτος αφορά τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, οι οποίες ανέρχονται σε 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη και σε 5 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Ο δεύτερος αφορά την κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία διαμορφώνεται σε επιπλέον 10 λεπτά ανά λίτρο. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο κτίριο στον Πειραιά επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Η πυρκαγιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο εσωτερικό του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άνθρωποι στους χώρους του. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες, ενώ η επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη. Δικογραφία σε βάρος ενός 21 ετών οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές έπειτα από το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στη σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Το βίντεο αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την έρευνα των αστυνομικών της τροχίας. Μέσα από το οπτικό υλικό, οι αρχές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη του οχήματος και στη συνέχεια να διαπιστώσουν ότι επρόκειται και για τον οδηγό που καταγράφεται στις επίμαχες εικόνες. Ο οδηγός φέρεται να έχει μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια κινητή δίσκο, οδηγώντας με τις πόρτες ανοιχτές και τη μουσική στη διαπασόν, ενώ κινείται μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας. Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται να κινείται με σημαντική ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, έχοντας τις πόρτες του οχήματος ανοιχτές, ενώ γύρω του κινούνται άλλα αυτοκίνητα.
Σημαντικός είναι ο αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται από ασθενείς και επιβεβαιώνονται εργαστηριακά ότι πρόκειται για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός των δειγμάτων που έρχεται είναι αρκετά μεγάλος και ο αριθμός των θετικών δειγμάτων είναι σημαντικός που δείχνει την εξάπλωση που έχει ο ιός στις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως στην Ανατολική Αττική, τονίζει ο καθηγητής μικροβιολογίας ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Τσακρής. Τα ύποπτα δείγματα αποστέλλονται από τα νοσοκομεία στα εξειδικευμένα εργαστήρια. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην Ιμαθία και συγκεκριμένα στο 3ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης.

0: Σε ισόβια κάθριξη για τα εγκλήματα που διέπραξε κατά τη διάρκεια του 13ου εμφυλίου πολέμου της Συρίας, καταδικάστηκε ο μεγάλος μουφτής επί του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Ασάντ, ο Αχμάντ Μπαντρεντίν Χασούν. Το τέταρτο κακουργείο δικείο της Δαμασκού έκρινε τον πρώην μεγάλο μουφτή ένοχο για μια σειρά εγκλημάτων, ανάμεσά τους υποκίνηση βίας, νομιμοποίηση εγκλημάτων και κατάχρηση εξουσίας, ενώ διέταξε και την κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έφτασαν σήμερα στο Κίεβο για να πάρουν μέρος στους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρί Σίμπιχα. Μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που επισκέπτονται το Κίεβο είναι ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν, η Πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου και ο Πρόεδρος της Εσθονίας Αλάρ Κάρις, έγραψε ο Σίμπιχα στο X, αναρτώντας φωτογραφίες των αξιωματούχων να φτάνουν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ότι το νέο αυτό πακέτο βοήθειας προστίθεται στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει ήδη εγκρίνει για την εμπόλεμη χώρα, από την οποία έχουν ήδη δοθεί στην Ουκρανία 8,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν προειδοποιεί ότι διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία χρησιμοποιείται για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον του, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαεϊ. Προειδοποίησε σε χώρες να μην παραχωρούν έδαφος στις εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και συνιστά συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν. Οι χώρες δεν έχουν λόγο να ανησυχούν για την Ισλαμική Δημοκρατία, εκτός εάν έχουν θέσει το έδαφος και τις εγκαταστάσεις τους στη διάθεση των ΗΠΑ, δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιείκεια απέναντι σε όσους εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον της. Ο Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε παράλληλα ως πόλεμο των μέσων ενημέρωσης και προπαγάνδας τις αναφορές ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και ότι καθημερινά διέρχονται από αυτά αρκετά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται μετά τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που έπληξαν την νότια και ανατολική Ταϊβάν σήμερα, με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία και υπηρεσίες, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για την άφιξη τυφώνα στο νησί αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Ένα σύστημα χαμηλών πιέσεων παραμένει τις τελευταίες ημέρες πάνω από την νότια Ταϊβάν, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Οι τοπικές αρχές στις δύο πόλεις Καουσιούγκ και Ταϊνάν, όπου κατοικούν περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι, διέταξαν το κλείσιμο σχολείων και υπηρεσιών. Το ίδιο αποφασίστηκε και σε ακόμη δύο επαρχίες, όπως επίσης και σε ορεινές ανατολικές επαρχίες. Η κυβέρνηση του Καουσιούγκ ανακοίνωσε ότι αναμένει το συνολικό ύψος βροχής κατά τη διάρκεια της πενθήμερης κακοκαιρίας να ξεπεράσει τα 1,3 μέτρα, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό της βροχόπτωσης που καταγράφεται συνήθως στην πόλη μέσα σε ένα ολόκληρο έτος. Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι 4 άνθρωποι αγνοούνται στα πλημμυρικά ύδατα, 3 στην επαρχία Χουάλεν και 1 στη Ταϊνάν. Λιγότερο από 20 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποκλεισμοί που επιβάλλονται από το Ιράν και από τις ΗΠΑ περιορίζουν την κίνηση στο θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν το στενό χθες, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα εταιρείας παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας. 13 το Σάββατο, οι αριθμοί αυτοί ωστόσο υπόκεινται σε αναθεώρηση, καθώς κάποια πλοία κλείνουν τα συστήματα που αναμεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους όταν διασχίζουν το στενό. Στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου Κολοκυνθού, στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου, την Τετάρτη θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, την Πέμπτη κυριώνυμος ημέρα της εορτής του Αγίου Θα τελεστεί το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία και το απόγευμα παράκληση στον Άγιο Φανούριο και αμέσως μετά λιτανία της εφεστίας εικόνας του Αγίου Φανουρίου. Και στις τρεις ακολουθίες θα αναγνωστεί η ευχή της Φανουρόπιτας. Την ίδια ημέρα λοιπόν θα τελεστεί και η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφραίμ Παναούση. Διατηρείται η θερμοκρασία σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα όμως θα μας πει η μετεωρολόγος η κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πράγματι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και οι προειδοποιήσεις είναι η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή και θα φτάσει τα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους και τους 39 με 40 βαθμούς. Ενώ στην νησιωτική χώρα, στα υπηρετικά, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 και στα ανατολικά τους 37. Γενικά έθριος ο καιρός, τα γενικά χαρακτηριστικά και μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ στα δυτικά. Στα ανατολικά όμως από βόρειο διευθύνση 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς. Ενώ στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και στα ανατολικά και τους 38. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στην Κύθνο και στη Μύκονο και 29 βαθμούς στα νησιά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο, στη Σκύρο, στην Κάσο, στην Άξο, στην Τίνο που έχει και ρηπές που φτάνουν και τα 8 μπουφόρ και στην Σιτία. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμοί οι Σέρες, η Σάμος, το Τυμπάκι της Κρήτης, η περιοχή της Κορίνθου και η Νεμαία, 39 το Λεωνίδιο, το Άργος και το Αγρίνιο.

0: απόγευμα στα ορεινά τοπικές βροχές και όμβρη και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά αίθριο καιρό, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία πάνω στο νησί αυτή τη στιγμή, με νοτιοδυτικούς ανέμους 3-4, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί 3-5 και γρήγορα θα ενισχυθούν στα 4-5. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3-5, μποφόρ στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα και 7, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα αυτή τη στιγμή, μέχρι 39 στα Μέγαρα, στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κέντρο της Αθήνας, θερμοκρασία είναι στους 38 βαθμούς. 33 βαθμίες έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι τους 35 με 36. Με γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρες στα γύρω ορεινά. Τώρα για αύριο Τρίτη, πάλι προειδοποιήσεις έχουμε. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά 37 με 38 και τοπικά 39 με 40 και στις νησιωτικές περιοχές 34 με 36 και στα ανατολικά 37 βαθμούς. Στα γενικά χαρακτηριστικά, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά τμήματα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει όπως προανέφερα στα υπηρωτικά 37 με 38 και κατά τόπους 39 και πιθανόν και 40 και στη νησιωτική χώρα 34 με 36 και στα ανατολικά και 37. Μακεδονία Θράκη. Πιο αναλυτικά, γενικά αίθριο καιρό πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία, 37 με 38 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους. 24 βαθμοί το πρωί, 36 και στα υπηρωτικά και 38 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπειρού η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 20 με 21 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ευβοία και Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά για τοπικές βροχές και όμβρη. 24 βαθμοί το πρωί, 38 με 39 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι γύρω στους 17 με 18 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριος ο καιρός, 25 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως και τοπικά στη Νότια Κρήτη 34 με 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα αίθριο καιρό, 26 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες, νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Βόρειο-ανατολική άνεμη 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα 5-6. Με τη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 βαθμούς το πρωί, στους 38 με 39 το μεσημέρι και στις παραθαλάσσιες περιοχές η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρες στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως νοτιάδες με την ίδια ένταση. 23 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο να με ρωτήσει.
1: Να πούμε απλώς, κυρία Ζαχαρία, ότι οι θερμοκρασίες που αναφέραμε είναι, μετριώνται πάντοτε υπό σκιά, άρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι βρίσκονται εκτεθειμένοι στον ήλιο, γιατί οι θερμοκρασίες αυτές μπορεί να είναι μέχρι και από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη, σωστά?
0: Όχι τόσο πολύ, όχι. Μπορεί να είναι μέχρι 5 βαθμούς παραπάνω και κυρίως σε περιοχές όπου υπάρχουν κτίρια με κρύσταλλα.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια στην άσφαλτο, εντάξει, στην άσφαλτο μπορεί η θερμοκρασία να είναι υψηλότερη από τους 5 βαθμούς.

0: εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι με αυτές οι πιο ζεστές ώρες της ημέρας είναι από τις 11 μέχρι τις 5-6 το απόγευμα, και αυτές τις ώρες καλό είναι να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις όσο είναι δυνατόν και να φοράμε καπέλο, γυαλιά, νερό μαζί μας και ανοιχτό χρώμα φαρδιά ρούχα. Mm-hmm. Όχι σκούρα ρούχα και όχι στενά ρούχα, γιατί περιορίζουν την άδειλη αναπνοή του σώματος.
1: Mm-hmm. Κυρία Ζαχαρία,
0: ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή, συγγνώμη, στα άτομα, στα παιδιά και τρίτης ηλικίας, και όχι πολλές ώρες τον ήλιο στην, μην ξεχνιόμαστε, στις παραλίες.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
1: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, Βαγγέλη Τσαναβάρης. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στην κάθοδο των μυρίων και στην ανάβαση του Κύρου. Και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τις επιπτώσεις της μάχης στα Κούναξα για την οποία μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Όπως κάθε Δευτέρα λοιπόν, έτσι και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο. Κυρία Γρηγοριάδου, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτές τις συνέπειες της πολύ σημαντικής αυτής μάχης. Τώρα, για ποιο λόγο ήταν πολύ σημαντική, νομίζουμε ότι θα μας το εξηγήσετε καλύτερα.
1: Αφού πρώτα όμως κύριε Παπά, ολοκληρώσουμε με την ίδια τη μάχη.
0: Βεβαίως,
1: την είχαμε
0: βεβαίως,
1: αφήσει
0: στη μέση. Έτσι.
1: Είχαμε σταματήσει ακριβώς στο σημείο που έκανε την επίθεσή της η φάλαγγα των Ελλήνων οπλιτών, η οποία όπως είπαμε ήταν στο δεξιό κέρας του στρατού του Κύρου, δηλαδή ήταν στηριγμένη στον ποταμό Εφράτη, και είχε απέναντί της τα καλύτερα σώματα πεζικού που διέθετε ο Αρταξέρξης και μονάδες του υπικού με αρχηγό τον Τισαφέρνη. Να θυμίσω επίσης ότι είμαστε στον Σεπτέμβριο του 401 π.Χ. Και η περιοχή όπου διεξάγεται τη μάχη, δηλαδή αυτό το μικρό χωριό τα Κούναξα, πρέπει να βρισκόταν κάπου στην περιοχή δυτικά της σημερινής Βαγδάτης. Όταν λοιπόν εκδηλώθηκε η επίθεση των Ελλήνων οπλιτών, Πέρσες στρατιώτες που βρίσκονταν απέναντί τους υποχώρησαν. Ήταν άτακτη φυγή τους και οι Έλληνες οπλίτες άρχισαν να τους καταδιώκουν. Αλλά τους καταδίωξαν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από το κύριο πεδίο της μάχης. Ο κύριος τώρα, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο της παρατάξεως και έβλεπε την νικηφόρα προέλαση των Ελλήνων, πίστεψε ότι η νίκη του ήταν σχεδόν εξασφαλισμένη. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς που βρίσκονταν κοντά του ήδη τον προσκυνούσαν ως τον νέο βασιλέα των Περσών. Βέβαια, τα πράγματα στην άλλη πτέρυγα του στρατού του, στα αριστερά, δεν πήγαιναν πολύ καλά. Οι δυνάμεις που διοικούσε ο Αριέως είχαν αρχίσει να περικυκλώνονται από το στρατό του Αρταξέρξη, γιατί είπαμε το μέτωπο του στρατού του Αρταξέρξη ήταν διπλάσιο από αυτό του Κύρου. Ουσιαστικά το κέντρο του Αρταξέρξη και η δεξιά του πτέρυγα δεν είχαν εχθρό μπροστά τους. Άρα αυτό που έκαναν ήταν να κάνουν μια κίνηση κυκλώσεως για να επιτεθούν στον Αριέο και στις μονάδες του. Και από την άλλη πλευρά τώρα ο Τισαφέρνης διατήρησε την ψυχραιμία του, συγκράτησε τους υπίστου, δεν έφυγαν οι υπίστου να σκορπίσουν κι αυτοί, και εκμεταλλευόμενος το κενό που άφησε πίσω της η οπλητική φάλαγγα των Ελλήνων, κινήθηκε εναντίον των Ελλήνων πληταστών. Ο κύριος τα είδε όλα αυτά και κατάλαβε ότι υπήρχε κίνδυνος εάν επιτύχουν σε αυτή την επίθεση που έκαναν οι δυνάμεις του Αρταξέρξη να αποκοπεί τελείως η ελληνική φάλαγγα και να βρεθεί και η ελληνική φάλαγγα περικυκλωμένη, κάτι που δεν ήθελε ο κύριος, γιατί ήταν το βασικό του όπλο. Οπότε θέλησε να κάνει μία κίνηση αντιπερισπασμού και με τους υπείς που είχε κοντά του επιτέθηκε στο κέντρο του αντιπάλου του, δηλαδή κατευθείαν στον ίδιο τον Αρταξέρξη. Ήταν τόσο ορμητική η επίθεσή του ώστε να διασπάσει τη βασιλική φρουρά και να φύγουν από το πεδίο αρκετοί από τους φρουρούς του Πέρση Βασιλέως, και εκείνη τη στιγμή ο Κύρος διακρίνει από μακριά τον αδελφό του. Παρασύρεται από το μίσος που ένιωθε για τον αδελφό του και τρέχει κατά πάνω του για να τον σκοτώσει ο ίδιος, χωρίς όμως να ανασυντάξει τους υπήρους του από την πρώτη επίθεση. Έφυγε με πολύ λίγους άνδρες κοντά του. Πέτυχε να τραυματίσει τον αδελφό του, χτύπησε τον Αρταξέρξη στον θώρακα με το δόρυ του και αμέσως τον απομάκρυναν από το πεδίο της μάχης για να τον φροντίσει ο γιατρός του. Και εκεί την ίδια στιγμή ένας άλλος Πέρσης χτύπησε με το ακόντιό του τον Κύρο στο κεφάλι, κάπου κοντά στο μάτι, με αποτέλεσμα ο Κύρος να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από το άλογο του. Προσπάθησε και αυτός να απομακρυνθεί, αλλά που ήταν πολύ ζαλισμένος από το χτύπημα και από το αίμα που έχανε. Και τότε ένας άλλος στρατιώτης τον τραυμάτισε πίσω από το γόνατο. Και εκείνη τη στιγμή ο Κύρος κατέρευσε, χτύπησε το κεφάλι του σε μία πέτρα και πέθανε. Ήταν περίπου 22 ετών τότε. Όταν έμαθε ο Αρταξέρξης ότι ο αδελφός του ήταν νεκρός, έστειλε έναν άνδρα του να του κόψει το κεφάλι και το δεξί χέρι, τα οποία μετά τα κάρφωσαν σε στήλους για να τα δουν όλοι. Η μητέρα τους όμως, η Παρίσα της, αργότερα εκδικήθηκε όλους εκείνους οι οποίοι με κάποιο τρόπο συνέβαλαν στο θάνατο του αγαπημένου της γιου και φρόντισε να έχουν όλοι ένα πολύ φρικτό θάνατο. Μόλις ο θάνατος του Κύρου έγινε γνωστός, όλοι οι στρατιώτες του που προέρχονταν από τις σατραπίες της Ασίας, τις σατραπίες που έλεγχε ο Κύρος, εγκατέλειψαν το πεδίο της μάχης. Ο βασιλικός στρατός έφτασε μέχρι το πρόχειρο στρατόπεδο του Κύρου. Εκεί όσοι άνδρες βρίσκονταν, που δεν ήταν μάχημοι αυτοί, άρπαξαν ό,τι μπορούσαν να βρουν και να χρησιμοποιήσουν σαν όπλο και πολέμησαν και κατόρθωσαν τελικά να σωθούν και να σώσουν και κάποια από τα υπάρχοντά τους. Ο κλέαρχος τώρα και οι υπόλοιποι Έλληνες συνέχισαν την καταδίωξη. Δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί στον Κύρο. Όμως ο κλέαρχος είδε ότι το κέντρο και όλες οι υπόλοιπες μονάδες του Κύρου είχαν πια διασκορπιστεί, είχαν φύγει από το πεδίο της μάχης, είχαν τραπεί όλοι σε φυγή, και σταμάτησε αμέσως την καταδίωξη και παράταξε πάλι τη φάλαγγα, γιατί φοβήθηκε ότι όλος ο αντίπαλος στρατός θα έκανε εναντίον τους επίθεση. Αλλά αυτή τη φορά είχαν στα αριστερά τους τον Εφράτη και μέτωπο προς βορρά. Πράγματι ο στρατός του Αρταξέρξη ετοιμάστηκε να επιτεθεί. Οι στρατηγοί Έλληνες κατάλαβαν ότι υπήρχε κίνδυνος να περικυκλωθούν, οπότε έστρεψαν πάλι το μέτωπο για να έχουν στα νότα τους πια τον Εφράτη και δεν περίμεναν την επίθεση του Αρταξέρξη, αλλά όρμησαν πάλι πρώτοι. Ήταν τόσο ορμητική επίθεσή τους που ξεπέρασε και την ορμή που είχε η πρώτη επίθεση, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ξενοφόντος, και πάλι όσοι ήταν απέναντί τους τράπηκαν όλοι σε φυγή. Λίγοι μόνο υπακούοντας το πρόσταγμα του Αρταξέρξη παρέμειναν εκεί και ανασυντάχθηκαν σε έναν γύλοφο που υπήρχε εκεί κοντά. Αλλά όταν επιτέθηκαν και σε αυτόν τον γύλοφο οι Έλληνες, έφυγαν κι αυτοί και πια ο κλέαρχος και οι άνδρες του ήταν οι κύριοι του πεδίου της μάχης, και για τους αρχαίους Έλληνες το να είναι κάποιος κύριος του πεδίου της μάχης σήμαινε ότι είναι ο νικητής. Οπότε πίστευαν ότι έχουν νικήσει στη μάχη.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα έστησαν και τρόπαιο. Εν τω μεταξύ είχε πια δύσει ο ήλιος, είχε πέσει στο σκοτάδι και περίμεναν, κάθισαν λίγο κάτω να ξεκουραστούν οι άνδρες, περίμεναν να λάβουν κάποιο μήνυμα από τον Κύρο. Μήνυμα φυσικά από τον Κύρο δεν έφτασε ποτέ, οπότε είπαν οι στρατηγοί, επιστρέψουν στο στρατόπεδο για να ξεκουραστούμε εκεί και να φάμε κυρίως, γιατί ήταν όλη τη μέρα νηστικοί, είχαν προλάβει να φάνε μόνο ένα μικρό πρωινό όταν σηκώθηκαν εκείνη τη μέρα και άρχισαν την πορεία, και μετά δεν πρόλαβαν να γευματίσουν πάλι πριν από τη μάχη. Αλλά όταν έφτασαν στο στρατόπεδο, το βρήκαν το στρατόπεδο λαιλατημένο, δεν υπήρχε τίποτα εκεί για να φάνε, οπότε κοιμήθηκαν νηστικοί. Όσον αφορά τις απώλειες αυτής της μάχης, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο βασιλικός στρατός είχε περισσότερους από 15.000 νεκρούς, ο στρατός του Κύρου περίπου 3.000 νεκρούς, οι Έλληνες όμως, όπως αναφέρεται, δεν είχαν κανένα νεκρό, μόνο λίγους τραυματίες. Όταν λοιπόν ξημέρωσε η επόμενη μέρα, έφτασε στο στρατόπεδο που βρίσκονταν οι Έλληνες ένας απεσταλμένος του Αριέου, ο οποίος Αριέος είχε καταφύγει πάρα πολύ μακριά, τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα μακριά από το πεδίο της μάχης. Και όταν έφτασαν αυτοί οι απεσταλμένοι, έμαθαν πια οι Έλληνες ότι ο κύριος ήταν νεκρός. Ο Αριέος λοιπόν τους προσκάλεσε να πάνε να τον συναντήσουν εκεί που είχε στρατοπεδεύσει, για να επιστρέψουν όλοι μαζί στη Μικρά Ασία. Οι στρατηγοί του αντιπρότειναν, και μάλιστα η ιδέα του νουκλεάρχου, να πολεμήσουν για λογαριασμό του, ώστε να αναλάβει εκείνο το βασιλικό αξίωμα. Φυσικά το σχέδιο ήταν ανεδαφικό, ο Αριέος τα αρνήθηκε, και τότε έφτασαν και απεσταλμένοι από τον Αρταξέρξη, ο οποίος Αρταξέρξης τους ζητούσε να παραδώσουν τα όπλα. Οι στρατηγοί αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους, πρότειναν στον Αρταξέρξη να υπηρετήσουν εκείνον οι Έλληνες ως μισθοφόροι. Δεν έγινε δεκτή και αυτή τους η πρόταση, οπότε οι Έλληνες πήγαν στο στρατόπεδο του Αριέου και εκεί αντάλλαξαν με τον Αριέο όρκους συμμαχίας και άρχισαν την πορεία της επιστροφής και είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν διαφορετικό δρόμο, γιατί πίστευαν ότι δεν θα έβρισκαν αρκετά τρόφιμα εάν επέστρεφαν από τον ίδιο δρόμο και περνούσαν από τις ίδιες πόλεις και τα ίδια χωριά. Όμως από απόσταση τους ακολουθούσαν και μονάδες του βασιλικού στρατού. Γιατί ο Αρταξέρξης ήθελε να εχμαλωτήσει τους Έλληνες, αλλά ήξερε πια ότι η μόνη του επιλογή ήταν να χρησιμοποιήσει πλάγια μέσα. Έστειλε λοιπόν σε αυτούς κήρυκες και πρότεινε ειρήνη. Και ο κλέχος του είπε ότι οι Έλληνες δεν θα διαπραγματευτούν μαζί σου για ειρήνη εάν πρώτα δεν λάβουμε τροφή. Οπότε είπε σε κάποιους άντρες του να τους οδηγήσουν σε κοντινά χωριά όπου είχαν την άδειά του να προμηθευθούν τρόφιμα. Και μετά τους έστειλε τον Τισαφέρνη, ο οποίος Τισαφέρνης τους είπε ότι έχει πάρει από τον μεγάλο βασιλιά των Περσών την άδεια να τους οδηγήσει πίσω στην Ελλάδα, εάν όμως εξηγούσαν πρώτα με πιστικό τρόπο για ποιο λόγο είχαν εκστρατεύσει εναντίον του. Mm-hmm. Και οι στρατηγοί του είπαν ότι ο κύρος είχε κρύψει τις αληθινές του προθέσεις, ότι όταν τις αποκάλυψε δεν μπορούσαν να τον εγκαταλείψουν γιατί είχαν δεσμευτεί απέναντί του και το μόνο που ήθελαν πια ήταν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Δεν είχαν σκοπό να πολεμήσουν ξανά τον μεγάλο βασιλέα των Περσών. Έτσι λοιπόν κατέληξαν σε μια συμφωνία και δόθηκαν οι σχετικοί όρκοι για λογαριασμό του Αρταξέρξη. Ορκίστηκε ο Τισαφέρνης. Οι Έλληνες λοιπόν ορκίστηκαν ότι κατά την πορεία τους δεν θα λαιλατούσαν την χώρα του Αρταξέρξη και ο Τισαφέρνης ορκίστηκε ότι δεν θα διέπρατε κάποια δόλια πράξη εναντίον τους και ότι θα φρόντιζε να μην τους λείψει τροφή. Mm-hmm. Και αφού δόθηκαν οι όρκοι, ο Τισαφέρνης έφυγε, γιατί όπως τους είπε έπρεπε να πάει να συγκεντρώσει κάποιες στρατιωτικές μονάδες που θα τους χρειάζονταν στο ταξίδι της επιστροφής. Όμως οι μέρες περνούσαν και ο Τισαφέρνης ήταν άφαντος. Και δεν ήταν μόνο αυτό το που συνέβαινε, που δεν άρεσε καθόλου στους Έλληνες, αλλά άλλαξε επιπλέον και η συμπεριφορά Ριέου και των στρατιωτών του. Αναφέρεται στις πηγές μας ότι εκείνες τις μέρες επισκέφτηκαν τον Αριέο πολλοί συγγενείς του, οι οποίοι ήθελαν να τον πείσουν να ζητήσει από τον Αρταξέρξη να τον συγχωρέσει ώστε να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους, και παρόμοια συνέβησαν και στους άντρες του, δηλαδή τους επισκέφτηκαν πολλοί Πέρσες που τους διαβεβαίωναν ότι ο Αρταξέρξης δεν μνηστικακούσε εναντίον τους. Και φαίνεται ότι τους έκαναν όλους να συμφιλειωθούν πάλι με τον Αρταξέρξη. Και όταν μετά από 20 μέρες εμφανίστηκε επιτέλους ο Τισαφέρνης με τον στρατό του και άρχισαν την πορεία, οι άνδρες του Αριέου βάδιζαν μαζί με τους άντρες ότι θα φέρνει και στρατοπέδευαν μαζί τους. Οι Έλληνες λοιπόν βλέποντας όλα αυτά διατηρούσαν κάποια απόσταση κατά την πορεία από τους υπόλοιπους και όταν στρατοπέδευαν έστειναν τις σκηνές τους λίγο μακρύτερα, χωριστά από τους άλλους. Και γενικά επικρατούσε ένα κλίμα καχυποψίας το οποίο συχνά προκαλούσε και ψημαχίες μεταξύ των στρατιωτών. Mm-hmm. Αλλά οι Έλληνες στρατηγοί δεν εξέταζαν ακόμη το ενδεχόμενο να οδηγήσουν μόνοι το στράτευμα, γιατί δεν γνώριζαν το δρόμο της επιστροφής και ήξεραν ότι χωρίς να έχουν τη συγκατάθεση των Περσών θα ήταν σχεδόν αδύνατο να προμηθεύονται τρόφιμα με ειρηνικά μέσα. Θα έπρεπε να δίνουν κάθε φορά μάχη. Mm-hmm. Κατά την πορεία τους λοιπόν αυτή, αρχικά κινήθηκαν προς το τείχος της Μηδίας, το οποίο ουσιαστικά προστάτευε την περιοχή της Βαβυλωνίας όπου ακόμη βρίσκονταν. Πέρασαν το τείχος και μετά κινήθηκαν νοτιοανατολικά μέχρι να φτάσουν σε μια διάβαση στον ποταμό Τίγρη. Πέρασαν και τον Τίγρη και πλέον ακολουθούσαν την ανατολική του όχθη κινούμενοι προς βορρά. Έφτασαν στον ποταμό Κάπρο, ο οποίος είναι παραπόταμος του Τίγρη, είναι ο ποταμός που ονομάζεται σήμερα κάτω Ζαμπ. Και βρίσκονταν ακόμη στο βόρειο Ιράκ, με τα σημερινά δεδομένα. Πέρασαν λοιπόν τον κάτω Ζαμπ και έτσι βρέθηκαν στην περιοχή της Αδιαβηνής, που αυτό τι σημαίνει ότι όλο και περισσότερο απομακρύνονταν από τη Μικρά Ασία. Είχαν δηλαδή μία κατεύθυνση προς βορρά και προς το εσωτερικό ελαφρώς του Περσικού κράτους. Αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή οι Έλληνες από το να εμπιστευτούν τον Τισαφέρνη και να τον ακολουθήσουν.
0: Είχαν αφαιθεί ουσιαστικά στους οδηγούς Πέρσες σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Και έφτασαν μετά, αφού πέρασαν τον κράτο Ζαμπ, έφτασαν στο μεγάλο Ζαμπ ή Άνω Ζαμπ, όπως τον λέμε τώρα, που οι αρχαίοι Έλληνες τον ονόμαζαν Ζαπάτα. Και εκεί εκδηλώθηκε μια μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο στρατών, οπότε ο κλέαρχος θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τον Τισαφέρνη. Και πήγε να τον συναντήσει. Και ο Τισαφέρνης του είπε ότι κάποιοι, χωρίς να τους κατονομάσει, προσπάθησαν να διαβάλουν σε εκείνον τους Έλληνες και ήταν πρόθυμος να αποκαλύψει ποιοι ήταν εκείνοι που τους συκοφάντησαν. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο ζήτησε από τον κλέαρχο την επόμενη μέρα να πάει στη σκηνή του μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες στρατηγούς και τους Έλληνες λοχαγούς. Και ο κλέαρχος δέχθηκε. Και οδήγησε τους Έλληνες αξιωματικούς στην παγίδα που του είχε στήσει ο Τισαφέρνης. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί δεν είδε τον κίνδυνο και γιατί δεν έλαβε και κάποιο μέτρο προφύλαξης και εξέθεσε την ηγεσία του στρατού σε κίνδυνο. Ξέρουμε ότι ο Κτησίας, που είχε γράψει την ιστορία αυτής της εκστρατείας, αναφέρει ότι στη συνωμοσία αυτή είχε αναμειχθεί και ο Μένων, ένας από τους Έλληνες στρατηγούς, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Αριέου και από ό,τι μας παραδίδεται τις προηγούμενες ημέρες είχε και συχνές συνομιλίες με τον Τισαφέρνη. Ο δε Ξενοφών πίστευε, ότι, μας αναφέρει μάλλον, ότι ο κλέαρχος πίστευε πως ο Μένων τον επιβουλευόταν. Και ξέρουμε ότι η σχέση αυτών των δύο ανδρών ήταν πολύ κακή. Μάλιστα ο ίδιος ο Κύρος κατά την πορεία προς τη Βαβυλώνα είχε αποτρέψει και μία ένοπλη σύγκρουση των μονάδων του κλεάρχου και του Μένωνος. Οπότε θεωρείται πιθανό ότι Σαφέρνης που γνώριζε αυτή την κακή σχέση που είχαν μεταξύ τους να την εκμεταλλεύθηκε για να στήσει την παγίδα. Δηλαδή να παρέστηρε τον κλέαρχο κάνοντάς τον να πιστέψει ότι είχε σκοπό να εκθέσει την προδοτική δράση του Μένωνος και να παραπλάνησε τον Μένωνα αφήνοντάς τον να πιστέψει ότι σε αυτή τη συνάντηση με κάποιο τρόπο θα εξουδετερωνόταν ο κλέαρχος.
0: Το διέρηκε βασίλευε σε όλη την ιστορία, έχει τον ίδιο τρόπο να εκδηλώνεται και με τα ίδια αποτελέσματα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρία Γρηγοριάννη.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Βέβαια το καλό ήταν ότι ο κλέαρχος δεν έπεισε όλους τους στρατηγούς να τον ακολουθήσουν. Mm-hmm. Τον ακολούθησαν τέσσερις, δηλαδή ο Πρόξενος, ο Σωκράτης, ο Αγίας και φυσικά ο ίδιος ο Μένων. Mm-hmm. Τον ακολούθησαν όμως και 20 λοχαγοί και 200 στρατιώτες. Όταν έφτασαν στη σκηνή της Αφέρνη, στη σκηνή μπήκανε μόνο οι στρατηγοί, οι άλλοι έμειναν απ' έξω και τότε αμέσως συνελήφθησαν όλοι οι στρατηγοί και οι Πέρσες στρατιώτες σκότωσαν επί τόπου τους 20 λοχαγούς και τους 200 στρατιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά Πέρσες επίσης ξεχύθηκαν στην πεδιάδα και άρχισαν να σκοτώνουν όποιον Έλληνα συναντούσαν μπροστά τους. Οι Έλληνες που βρίσκονταν ακόμη στο στρατόπεδό τους δεν είχαν καταλάβει τι συνέβαινε και ξαφνικά είδαν μπροστά τους έναν Έλληνα στρατιώτη πολύ βαριά τραυματισμένο. Οπότε κατάλαβαν τι είχε συμβεί, πήραν αμέσως τα όπλα στα χέρια τους, αλλά δεν δέχτηκαν επίθεση. Mm-hmm. Εμφανίστηκε μπροστά τους ο Αριέος με μια συνοδεία από επιφανείς Πέρσες και ο Αριέος τους είπε ότι ο κλέαρχος είχε θανατωθεί επειδή ήταν επίορκος, ότι οι υπόλοιποι αξιωματικοί ήταν όλοι σώοι και ειδικά ο Πρόξενος και ο Μένων απολάμβαναν τιμές γιατί είχαν αποκαλύψει την επιβουλή του κλεάρχου.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως όλα αυτά ήταν ψέματα, mm-hmm. γιατί οι στρατηγοί είχαν συλληφθεί. Αργότερα θα τους οδηγούσαν σιδηροδέσμιους ενώπιον του Αρταξέρξη και θα θανατώνονταν όλοι. Ο κλέαρχος τότε ήταν περίπου 50 ετών, ο Πρόξενος 30, ο Σωκράτης και ο Αγίας 35 και ο Μένων μόλις 22. Ο Μένων ήταν συνομήλικος του Κύρου. Mm-hmm. Ο Πλούταρχος μας λέει ότι εκείνους που τους εκτέλεσαν αμέσως τους άφησαν άταφους για να τους κατασπαράξουν οι σκύλοι και τα όρνεα, αλλά μία δυνατή θύελλα μετέφερε άμμο και σκέπασε η άμμος τον νεκρό κλέαρχο. Και αργότερα στο μέρος εκείνο φύτρωσαν πάρα πολλοί φοίνικες. Mm-hmm. Και όταν τα έμαθα αυτά ο Αρταξέρξης μετάνιωσε που είχε σκοτώσει τον κλέαρχο, γιατί προφανώς ήταν πολύ αγαπητός στους θεούς. Mm-hmm. Ο δε Μένων παρέμεινε φυλακισμένος έναν χρόνο πριν θανατωθεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου τον βασάνισαν. Και θεωρείται ότι δεν τον σκότωσαν αμέσως, ίσως επειδή ακριβώς είχε αναμειχθεί με κάποιο τρόπο στη συνωμοσία. Πίσω τώρα όμως στο στρατόπεδο το ελληνικό, πριν συμβούν όλα αυτά, οι στρατηγοί που είχαν απομείνει, που ουσιαστικά ήταν ο Σπαρτιάτης ο Χειρίσοφος και ο Σοφένετος από την Αρκαδία, κατηγόρησαν τον Αριέο για τη στάση του και του είπαν, αφού όπως μας λέει η στρατηγή μας και η λοχαγή μας είναι ζωντανή, πρέπει αμέσως να επιστρέψουν στο ελληνικό στρατόπεδο.
0: Ναι.
1: Το οποίο φυσικά δεν έγινε, αλλά ο Αριέας δεν είπε κάτι, απλώς αποχώρησε υποτίθεται για να μεταφέρει τα λεγόμενά τους στον τη Σαφέρνη. Το πλήγμα που είχαν δεχθεί οι Έλληνες ήταν πάρα πολύ ισχυρό, βρίσκονταν πια τόσο βαθιά μέσα στην Περσική Αυτοκρατορία που ήταν σχεδόν αδύνατο, φαινόταν αδύνατο να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τους είχαν προδώσει οι παλιοί τους συμπολεμιστές.
0: Εγκλωβίστηκαν ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα και εκείνο το βράδυ μας λέει ο Ξενοφών δεν φρόντισαν καν για τα στοιχειώδη, δηλαδή να ανάψουν μια φωτιά, να φτιάξουν κάτι να φάνε και εξαγρύπνησαν σχεδόν όλοι και σκέφτονταν τις οικογένειές τους. Και ότι Σαφέρνης πίστευε ότι θα παραδίδονταν αμέσως, χωρίς να χρειαστεί να τους επιτεθεί, που φυσικά αυτό ήθελε να αποφύγει και γι' αυτό ενήργησε με δόλο. Όμως την επόμενη μέρα οι Έλληνες συνήλθαν από το αρχικό σοκ, mm-hmm. αναθάρισαν και αφού είδαν ότι δεν επιστρέφουν οι στρατηγοί τους, εξέλεξαν νέους στρατηγούς, mm-hmm. και συνέχισαν την πορεία μόνοι τους.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την... Ναι, παρακαλώ την τελευταία σας φράση. Ναι, ναι.
1: Όχι, ήθελα να ανοίξω το επόμενο κεφάλαιο, οπότε θα το πούμε την επόμενη φορά.
0: Πολύ ωραία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία πρώτο ο Θεός στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση να πούμε περισσότερα. Συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο. Για ακόμα μια φορά, κυρία Γρηγοριάδου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Συνεχίζουμε αυτό που είχαμε αφήσει πριν τη Σαρακοστή και αναφέρεται στους λογισμούς. Είναι από το κείμενο αυτό που αναλύει, από το βιβλίο αυτό που αναλύει ο Γέροντας Εμιλιανός, τον Αββά Ισαΐα. Είχαμε μιλήσει γενικότερα για τους λογισμούς και τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένο. Λέει λοιπόν, εν συνεχεία αναφέρεται σε λογισμούς που είναι περισσότερο επικίνδυνοι. Μιλάει δηλαδή ο Αββάς Ισαΐας. Και τι λέει, του μη λογίσαστε τι περίτινος ανθρώπου ή πράγματος του αιώνος τούτου. Να μην σκεφτόμαστε, να μην έχουμε λογισμούς για κανέναν άνθρωπο ή πράγμα του αιώνος τούτου. Γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο οι σχέσεις μας να ορίζονται από τους λογισμούς. Συνήθως έχουμε λογισμούς για τους ανθρώπους. Κυρίως και σπανίως έχουμε σχέση πραγματική. Οποιαδήποτε σχέση ορίζεται από τους λογισμούς μας που έχουμε για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετιζόμαστε. Είναι κάτι δηλαδή που ταλαιπωρεί κάθε άνθρωπο, όχι μόνο μοναχούς, όχι μόνο λαϊκούς, αλλά και μοναχούς, που περιγράφει εδώ όσιος και ερημηνεύει ο γέροντας. Μας περιβάλλουν λέει άνθρωποι και πράγματα και προτείνει, μη σκεφτείτε λοιπόν τίποτε ούτε για άνθρωπο ούτε για πράγμα. Να μη σκεφτώ και πώς θα βγάλω λογαριασμό? Εμείς θεωρούμε ότι η σχέση είναι ταυτισμένη με τις σκέψεις και τους λογισμούς που έχουμε για κάποιον άνθρωπο. Και αν δεν έχουμε σκέψεις και λογισμούς, τι θα έχουμε και πώς θα σχετιστώ και πώς θα διαπραγματευτώ τη σχέση και τι θα βγει από τη ζωή μου? Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Μη σκέφτεστε λοιπόν τίποτε ούτε για άνθρωπο ούτε για πράγμα. Πράγμα είναι η ζωή μας δηλαδή. Απ' την αρχή λέει των λόγων του Αββάς Ισαΐας βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού, βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού και του ερημίτου. Διότι λέει ο μοναχισμός είναι μια κοινωνία. Άρα είτε είσαι στον κόσμο, πολύ περισσότερο βέβαια, είτε είσαι αποσυρμένος στο μοναστήρι, είναι μια κοινωνία αυτό. Είναι μια κοινότητα και δεν μπορούμε να βγάλουμε τον άνθρωπο από τη ζωή μας. Και ούτε μπορεί να έχω σχέση με τον Θεό και να μην είναι και ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη σχέση. Και μας λέει λοιπόν, μην λογίζεσαι τίποτε για κανέναν άνθρωπο. Οι σχέσεις είναι αυτό που ζούμε. Σχετιζόμαστε, επικοινωνούμε, διαλεγόμαστε τη σχέση, μπαίνω στη θέση του άλλου, πλουτίζω την παρουσία του άλλου από το λόγο του, από τα καλά του και από τα σχήμά του και εξελισσόμαστε μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι η σχέση. Δεν είναι απαραίτητο να έχω σκέψεις ή να έχω λογισμό για κάποιον άνθρωπο. Πάντοτε λέει όμως έχει να κάνει με ανθρώπους ο μοναχός. Γι' αυτό και από την πρώτη μέρα ο Αββάς Ισαΐας λέει ότι σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να κατοικήσουν μαζί του, δηλαδή επειδή έχει να κάνει με ανθρώπους, το πρώτο πράγμα λέει όταν θα κάνεις μια κοινωνία, μια κοινότητα, έρχονται να συναστρεφούν μαζί του. Και εμείς κάνουμε οικογένεια, έχουμε μια ομάδα, μια κοινωνία, μια κοινότητα. Η πρώτη συμβουλή λέει που δίνει, Μην λογίζεσαι τι περί τενός ανθρώπου. Μην έχεις κανένα λογισμό για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεσαι. Και οι λογισμοί είναι που σκοτώνουν τις σχέσεις. Οι λογισμοί είναι που μας απομονώνουν. Οι λογισμοί είναι που μας εμποδίζουν να σχετιστούμε με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί κρύβουν πάρα πολλά πράγματα. Ανασφάλεια, φοβία, έλεγχο, τακτική, σκοπιμότητα. Οι λογισμοί που έχουμε κάποιον άνθρωπο. Να ρωτήσω τον εαυτό μου, για ποιο λόγο έχω τους λογισμούς. Και εκεί θα αποκαλυφθεί το πραγματικό μου κίνητρο και το πραγματικό μου πρόβλημα. Λογισμούς έχω συνήθως για να ελέγξω τη σχέση, να στοχεύσω στο σκοπό που έχω. Υπάρχει μια κρυμμένη σκοπιμότητα. Θέλω να επιτύχω και ακολουθώ μια τακτική. Γιατί φοβούμαι, γιατί με δηλώσω πάρα πολλά μπορούμε να βρούμε. Ένα πράγμα λείπει. Η γνήσια διάθεσή μου με αγάπη να σχετίζω με τον άλλον άνθρωπο. Όταν αγαπώ δεν έχω λογισμούς. Αν αγαπώ και εμπιστεύομαι ότι ο Θεός δεν είναι λογισμός. Αν δεν εμπιστεύομαι ότι ο Θεός και η αγάπη μου δεν έχει ενεργοποιηθεί, έχω λογισμούς. Και για τον Θεό. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο καθένας βέβαια κουβαλάει την ιστορία του. Κουβαλάει το πρόβλημά του. Κουβαλάμε και την πνευματική μας κατάσταση. Αυτό είναι που μας φέρνει σε δυσκολία. Η σχέση είναι μια μορφή καθρεφτίσματος του εαυτού μας και ποιοι πραγματικά είμαστε. Και εκεί φαίνεται η ιστορία, η εσωτερική, το πνευματικό περιεχόμενο του καθενός μας. Να δούμε λοιπόν παρακάτω. Και λέει περισσότερο έχουμε λογισμούς παρά σχετιζόμαστε. Ας αναφέρω ένα παράδειγμα από τον μοναχικό βίο βέβαια, αλλά ισχύει σε όλους μας. Ο αδελφός μου που είναι πλάι εργάζεται καλά, δεν εργάζεται καλά, είναι καλός, είναι κακός. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν το τοποθετείς απέναντι, αν τον τοποθετείς απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό, λέει. Για ποιο λόγο, πώς γίνεται? Αυτή είναι ο λογισμός μας. Συναντούμε κάποιον. Τι άνθρωπος είναι, πάτερ? Πώς το βλέπεις? Τι γίνεται μέσα του? Πιστεύει, δεν πιστεύει? Είναι καλός, είναι κακός? Είναι πονηρός ή αγαθός? Πώς δουλεύει? Τι γίνεται? Λοιπόν, ό,τι και αν γίνει, αυτοί είναι οι λογισμοί μας. Λοιπόν, ο αδερφός μου είναι δίπλα μου, εργάζεται καλά, δεν εργάζεται καλά, είναι καλός, είναι κακός? Με οποιοδήποτε τρόπο και αν τον τοποθετείς απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό. Για ποιο λόγο το χάνεις τον Θεό? Για να το δούμε, να δείτε ότι όλοι οι λογισμοί είναι αστοχοί και δεν με βοηθούν. Εάν τον κρίνεις λίγο καλό, θα σου επιτεθεί ο λογισμός και θα νιώσεις απογοήτευση ή μειονεξία και θα τα βάλεις με τον Θεό. Γιατί άρα είναι καλύτερος από μένα. Είναι καλός. Έρχεται η σύγκριση μετά. Η ζήλια, η μειονεξία και η απογοήτευση. Όταν χαρακτηρίζω τον άλλο καλό, αμέσως μέσα μου όταν έχω τον λογισμό, μετριέμαι με τον άλλο. Και τότε επικεντρώνομαι σε αυτό το ζήτημα και χάνω τον Θεό. Εάν τον βγάλεις κατώτερο από σένα, θα πέσεις στον εγωισμό. Έτσι κρίνεις τον άνθρωπο και χάνεις τον Θεό. Στη μια περίπτωση μπορεί να πέσουμε σε απογοήτευση ότι δεν είμαστε κι εμείς τόσο καλοί, και σε άλλη περίπτωση σε εγωισμό ότι άλλος είναι χάλια και εγώ είμαι καλύτερος από αυτό. Δηλαδή η αποδοχή του λογισμού για τον άλλο σε βάζει σε διαδρόμους άλλου είδους, σε δρόμους άλλου είδους που δεν κάθεσαι να δεις τον εαυτό σου και αληθινά να σχετιστείς με τον άλλο. Αυτό μας φαίνεται είναι λεπτό και μας φαίνεται και παράξενο. Γιατί θεωρείται αυτονόητο ότι σχέση σημαίνει να χαρακτηρίσω τον άλλον πρώτα, να του βάλω μια ταμπέλα και ανάλογα να τοποθετηθώ. Και έτσι δεν μπορώ να σχετιστώ ποτέ με τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχω ελευθερία. Ελεύθερος άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος είναι που μιλάει και ακούει και διαπραγματεύει αυτό που του λέει ο άλλος. Και λέει αυτό που νιώθει η καρδιά του. Δεν έχει δεύτερες σκέψεις, τρίτες σκέψεις. Έχει αυτή την ευθύτητα και αυτή την ισορροπία. Αυτή η δικασία να έχουμε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις και να υπολογίζουμε και να μετρούμε. Δεν είναι απλώς ένα πνευματικό ζήτημα. Δείχνει μια ψυχή που είναι άρρωστη, που πάθει. Δεν έχει ελευθερία και ισορροπία. Για σκεφτείτε, αν ήμασταν έξω από τη δεξιά των λογισμών, πόσο ελεύθεροι και ειρηνικοί θα ήμασταν. Πολλές φορές κάνουμε την ειρήνη της καρδιάς μας εξαιτίας αυτής της διαθέσεως και υποδευόμαστε χωρίς λόγο. Η γνώμη, λέει, που έχουμε για κάποιον, δέστε τι πολύ σοβαρό θέμα αναπτύσσει εδώ. Η γνώμη που έχουμε για κάποιον, ακόμη και ο λογισμός, γίνεται αφετηρία και αιτία απομονώσεώς μας από αυτό. Εκφράζουμε μια κοινωνικότητα η οποία στην ουσία είναι απομόνωση. Γιατί όταν εγώ το χαρακτηρίσω τον άλλο μέσα από την κοινωνικότητα, αμέσως κλείνομαι στον εαυτό μου. Κλείνομαι στο λογισμό μου. Και βάζω ένα τείχος έναντι του άλλου και ανάλογα εφαρμόζω την τακτική μου και τη μέθοδό μου. Δεν είναι άνοιγμα, δεν είναι κοινωνία στην ουσία αυτό το πράγμα. Είναι απομόνωση. Και αν θέλετε, η ουσία της αμαρτίας είναι απομόνωση. Τι είναι αμαρτία? Η απομόνωση είναι η αμαρτία. Όχι η εξωτερική. Γιατί ο άλλος απομονώνεται εξωτερικά, έχει πραγματική σχέση με τον άλλο. Η τραγωδία η δική μας είναι ότι έχουμε πάρα πολλές σχέσεις που φαίνονται κοινωνικές και στην ουσία είναι η τροφοδοσία της απομόνωσής μας. Γιατί είναι το κλείσιμο στο λογισμό μας, στη σκέψη μας, στους φόβους μας. Στην ουσία η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ο φόβος. Ο φόβος γεννά αυτούς τους λογισμούς ως άμυνα, ως αυτοπροστασία μας. Αλλά και απουσιάζει η χάρη του Θεού και απουσιάζει η πραγματική αγάπη. Τότε λέγει, η κοινωνικότητά μου γίνεται απομόνωσης. Μόλις θέσω, λέγει, τον εαυτό μου έναντι ενός ανθρώπου, απέναντι δηλαδή, κατά τρόπον κριτικών, θέτω τον εαυτό μου έναντι του ανθρώπου, κατά τρόπον κριτικών, να τον κρίνω, να τον χαρακτηρίσω, ή λογιστικών, ή έχω κάποιους λογισμούς για τις προθέσεις του, για τις διαθέσεις του, ευθύς αμέσως υψώνω οχυρά τύχη ανάμεσα σε μένα και εκείνο. Αυτό είναι. Αυτή είναι απομόνωση. Κρατήστε το αυτό. Στη σχέση αυτό συμβαίνει. Από τη στιγμή που προσεγγίζω με κριτικό ή λογιστικό τρόπο τον άλλο, αμέσως υψώνω τύχη οχυρά και περιχαρακώνομαι και απομονώνομαι από τον άλλον άνθρωπο. Μα μιλάμε, βγήκαμε έξω, διασκεδάσαμε, κάνουμε. Και είναι το πρόσχημα. Τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά το μυαλό μας παίρνει ανάποδες, τρέχει χιλιόμετρα, βλέπουμε τον άλλο, αλλά φανταζόμαστε χίλια δύο πράγματα και πλάθουμε. Μελετούμε, ερευνούμε, αναλύουμε τη σκέψη του άλλου, τη συμπεριφορά του άλλου και ανάλογα εφαρμόζουμε και την άλλη τακτική να το χειριστούμε τον άλλο, να τον καθοδηγήσουμε τον άλλο. Χάσαμε την εσωτερική απλότητα και ελευθερία μέσα από τη δειλία και το φόβο μας. Και επομένως φαινόμαστε κοινωνικοί, στην ουσία είμαστε απομονωμένοι. Ο λογισμός λοιπόν είναι αυτός που μας απομονώνει από τον άλλον, γιατί είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Από την ημέρα, λέγει, εκείνη χωρίζομαι από τον αδελφό μου και συνεχεί από την αδελφότητα. Και βάλτε το στην οικογένεια. Από τη στιγμή που ο άντρας ή η γυναίκα έχει λογισμούς για τον σύντροφο, για τον σύζυγο, εκεί τη στιγμή ο λογισμός με φέρνει μακριά από τον, απέναντι από τον άλλο. Ήδη απομονώθηκα. Ήδη δημιουργήθηκε αυτός ο χωρισμός μέσα στην καρδιά μας. Και υπάρχουν κάποια πράγματα, δηλαδή με τις αμαρτίες τις εξωτερικές, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι λεπτά και είναι πιο ουσιαστικά, που δείχνουν πόσο η καρδιά μας είναι καθαρή και απλή, πόσο έχει αγαθότητα η καρδιά μας, πόσο παιδική είναι η καρδιά μας. Με τη μορφή αυτή λέει, αν δεν γίνετε σαν παιδιά δεν θα σωθείτε, λέει ο Χριστός. Πόσο έχει μια απλότητα, καλοσύνη και είναι απονήρευτη η καρδιά μας. Όταν είμαστε ελεύθεροι από λογισμούς, από πονηριές, από μεθοδεύσεις, από τακτικισμούς. Η πολύ εξυπνάδα και η πολύ πληροφόρηση βλάφτει. Σαλεύει το νου μας. Υπερλειτουργεί το ρετυρέ. Και η καρδιά πνίγεται. Ο καθένας μας έχουμε τους λόγους μας. Δεν το λέμε επικριτικά. Και μεγαλώνουμε σε μια εποχή που όλα έτσι προσεγγίζονται. Σωστά. Και ο καθένας έχει τους λόγους που ξεκίνησε έτσι. Σωστά. Δεν θεραπεύουμε κάτι να το κατηγορήσουμε. Θεραπεύουμε κάτι να το αναγνωρίσουμε. Και δεν είναι κακό να παραδεχθούμε ότι είμαστε προβληματικοί. Ποιος δεν είναι. Γιατί έχουμε την ιδέα του καλού παιδιού, του καλού χριστιανού, του σωστού και ισορροπημένου ανθρώπου. Όλοι είμαστε ανισόρροποι και κακοί. Δεν πειράζει να το αναγνωρίσουμε και να μπούμε σε δικασία θεραπείας στο θέμα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αγνωρίσουμε αυτό και να ελευθερωθούμε. Πάλι θα το επαναλάβουμε. Θέλουμε να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Να κλείσουμε την πόρτα σε κάθε λογισμό που έρχεται. Πώς γίνεται, κλείνουν την πόρτα. Λέω, πώς γίνεται, πάτερ. Το ρωτάει αυτός που δεν θέλει να το κάνει γιατί του αρέσουν οι λογισμοί. Είναι η καραμελίτσα που πειλάμε συνεχώς μέσα μας για να γεμίσουμε τον χρόνο μας και τον χώρο μας μέσα μας οι λογισμοί. Λέμε δεν αντέχω τους λογισμούς, αλλά είμαστε ερωτευμένοι τους λογισμούς. Γιατί είναι ο εαυτός μας. Είναι το εντάντημα του εαυτού μας οι λογισμοί μας. Είναι η προσπάθεια δικαίωσης του εαυτού μας μέσα στη μειονεξία μας οι λογισμοί μας. Είναι καραμελίτσα που μας γλυκαίνει και γεμίζει τη ζωή μας. Γιατί δεν έχει ζωή η ζωή μας. Και για να το περιγράψω, το αναλύει πιο. Θεός χωρέστο, φοβερός. Ο γέρος Εμιλιανός μου κάνει εντύπωση, έχει φοβερό διαισθητικό πνεύμα. Πιάνει την ουσία και τη λεπτομέρεια. Μια χειρουργική επέμβαση απίθανη. Λοιπόν, συνήθως όταν κρίνω, αναλύει γιατί είναι πρόβλημα αυτό, του δίνει περισσότερη, άλλη προέκταση, πιο αναλυτική. Συνήθως όταν κρίνω, τι γίνεται, τους βγάζω όλους άχρηστους. Πέστε μου πότε κρίναμε και κρίναμε θετικά κάποιον. Λέει είμαι καλός, αλλά πάντα έχει αρνητική διάθεση κρίση που δείχνει το δικό μας πρόβλημα. Αυτός δεν δουλεύει καλά, εκείνος δεν προσεύχεται, δεν έχει πίστη, ο άλλος δεν έχει αγάπη, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει Θεό, δεν έχει ηθική, δεν έχει τα μυαλά του, δεν αγαπάει τον Θεό. Πάντα βγάζουμε ένα πόρισμα. Μας αρέσει πάντως αυτό το ανακάτεμα. Μην πω την έκφραση. Ευτυχώς συγκρατήθηκα. Μας αρέσει αυτό το ανακάτεμα με την ακαθαρσία του άλλου. Μας γεμίζει. Δίνει περιεχόμενο ζωή μας. Είναι ενδιαφέρον. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που διάβαζα κάποτε στο γεροντικό. Και έλεγε να δείξω ότι η κατάκριση και η ενασχόληση είναι του πειρασμού. Έλεγε, μιλούσε ο γέροντας, λέει, στη σύναξη των αδελφών και έλεγε πνευματικά, όλοι νίσταζαν. Μόλις έλεγε, ο τάδε ξέρετε τι έκανε, ξυπνούσαν όλοι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο λογισμό είναι δυνατό να γίνει το μυαλό μου ένας τόπος πλήρης ναυαγίων. Διότι δεν είναι δυνατόταν βάλω το νου μου να μην βγάλω τους άλλους άχρηστους. Είδατε ναυάγια. Δεν είναι τα χοντρά πάθη. Λέμε ο φόνος. Ο φθόνος δεν είναι φόνος. Η κατάκριση που βγάζω είναι ο άχρηστο, δεν είναι. Μέσα μου τον σκοτώνω. Τον ακυρώνω. Τον υποτιμώ. Λέει λοιπόν αυτό το πράγμα. Ότι μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα η καρδιά μου γίνεται και το μυαλό μου τόπος ναυαγίου. Γιατί δεν είναι δυνατό να ασχοληθώ, να κρίνω τους άλλους και να μην τους βγάλω άχρηστους. Θα λες, δεν θα έχει ενδιαφέρον η κρίση. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα μου τα βρει, θα τα βρει ο Σατανάς. Δέστε τι λέει εδώ, προσέξτε. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα τα βρει ο Σατανάς. Δεν θα μου πει ψέμα ο Σατανάς. Θα μου βγάλει τα άσχημά του. Άρα αυτό το πρόξενο, πάτερ, εμένα μου αρέσει η αλήθεια, την αλήθεια θέλω να μάθω. Δεν είναι το ζητούμενο η αλήθεια. Αν δεν υπάρχει αγάπη, τι να την κάνεις. Το θέμα είναι ποιο είναι το κριτήριό σου και το κίνητρό σου που προσεγγίζεις την αλήθεια του άλλου. Ποιος σου έθεσε αυτή την ευθύνη να βρεις την αλήθεια του άλλου. Άρα το διαβολάκι θα μου αποκαλύψει την αλήθεια του άλλου, αλλά δεν είναι η αλήθεια του Θεού αυτή. Γιατί η αλήθεια του άλλου δεν έχει να κάνει με το τι έκανε, αλλά ποια είναι η ουσία του που δεν γνωρίζω και ποιες είναι οι προϋποθέσεις του τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά και αλήθεια χωρίς αγάπη είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι το μεγαλύτερο ψέμα και η μεγαλύτερη απάτη του διαβόλου, που μας δίνει με το πρόσχημα δήθε των αντικειμενικών γεγονότων να μας οδηγήσει στην απανθρωπία και στη σκληροκαρδία. Είναι λεπτό ζήτημα και αυτό, πάρα πολύ λεπτό. Γιατί κάποιοι βάζουν σημείο την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια? Είναι να γνωρίζει τι έκανε ο άλλος. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι ψέμα. Την αλήθεια του άλλου τη γνωρίζεις ως εξωτερικό γεγονός. Την ουσία του την ξέρεις. Αλλά να το πάμε διαφορετικά. Την ουσία εγώ την ξέρω. Τη δική μου αλήθεια την ξέρω και το κίνητρο που ασχολούμαι με τον άλλο. Για τον κρίμα. Το ξέρω. Θα το μάθω ποτέ. Θέλω να το μάθω. Τι θέλω πιο πολύ, να μάθω τι έκανε άλλος ή ποιο το κίνητρο το δικό μου που ανακατεύομαι με τον άλλο. Τι μου είναι πιο σημαντικό και ωφέλιμο για τη δική μου πορεία και για τη δική μου αλήθεια? Να μάθω ποιο είναι το κίνητρο δικό μου που σκαλίζω τον άλλον ή να μάθω τι έκανε ο άλλος. Ποιο είναι πιο χρήσιμο? Ποιο μου είναι πιο χρήσιμο? Δεν μου είναι πιο χρήσιμο να μάθω ποια είναι η δική μου αλήθεια, το δικό μου κίνητρο, από που ξεκινά αυτή η διάθεσή μου? Δεν μου είναι χρήσιμο να μάθω τα κριτήρια τα δικά μου, το περιεχόμενο της καρδιάς μου? Δεν είναι πιο χρήσιμο? Αλλά είδατε, όταν δεν τα ξέρω όλα τα άσχημα, τα βρίσκει ο Σατανάς. Γιατί θα με απομονώσει από τον άλλον. Θα με απομονώσει από τον Θεό. Θα με κλείσει στον εαυτό μου. Θα δείτε μερικούς ανθρώπους παρεξηγιάριδες που μπορεί να είμαστε και εμείς σε αυτήν την κατάσταση. Δέστε έναν άνθρωπο, όταν το δείτε κλεισμένο στην εαυτό του, είτε έχει λογισμούς. Πάντοτε ο άνθρωπος που κλείνει στην εαυτό του και απομονώνεται έχει λογισμούς. Ο λογισμός μας απομονώνει και μας κλείνει. Που ψάχνει μία δικαίωση. Γιατί ψάχνω δικαίωση? Γιατί νιώθω ανασφαλής. Και υπαρξιακά ανασφαλής. Και γιατί νιώθω υπαρξιακά ανασφαλής? Γιατί δεν κατάλαβα ότι η δικαίωσή μου δεν είναι τα έργα μου και οι ικανότητές μου. Η δικαίωσή μου είναι η αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν εμπιστευτώ και γευτώ την αγάπη του Θεού, δεν έχω ανάγκη καμιάς δικαίωσης και καμιάς υπεράσπισης του εαυτού μου δια τον λογισμό μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ψυχολογική βάση.

είμαι σύνηθος. Πάτε, όχι, δεν είναι αυτό. Μην με παρεξηγείτε. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια, μου αρέσει η ειλικρίνεια. Ποια ειλικρίνεια? Να μάθεις τι έγινε, αυτό είναι ειλικρίνεια. Είσαι ψεύτης. Πληγωμένος νιώθεις και ψάχνεις μια δικαίωση. Και πρέπει ο άλλος να βγει χαμηλότερος από εσένα, μειονεκτικότερος από εσένα. Λοιπόν, όποτε ασχολούμεθα με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα μας που πρέπει να το ψάξουμε. Ούτε μπορώ να... Το πρώτο που είπαμε είναι να μην ασχολούμαι με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, αλλά και να μάθω και να δω και να δω εξωτερικά, δεν ξέρω την ουσία του άλλου ανθρώπου, τα κίνητρά του, αλλά πιο συμφέρον για μένα είναι να δω τα δικά μου κίνητρα και ο δικός μου λόγος που ανακατεύομαι τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Για ποιον λόγο ανακατεύομαι? Θα απαντήσω εγώ ποτέ αυτή την αλήθεια? Την αλήθεια τη δική μου θα τη βρω για να καταλάβω για την αλήθεια του άλλου? Αν δεν δω τη δική μου αλήθεια, δεν καταλάβω την αλήθεια του άλλου, γιατί ανακατεύομαι τις ζωές των άλλων ανθρώπων? Αλλά όπως σας είπα, και τα καλά κομμάτια μας χωρίζουν. Και να πω τα καλά με χωρίζουν. Να ακούστε τι λέει εδώ. Τα καλά του άλλου, λέγει, μπορούμε μόνο να τα λέμε, όχι να τα λογιζόμαστε. Τι σοφικό κουβέντα είναι αυτή? Άλλο λες τον άλλο τι καλός άνθρωπος είσαι, τι ευλογημένος άνθρωπος είσαι, τι καλά έχεις, και αν έχω λογισμούς μέσα μου να εσωτερικεύω αυτό και να με παιδεύει για να μετριέμαι και να συγκρίνω με τον άλλον άνθρωπο και να με λαχολώ ότι εγώ δεν είμαι τόσο καλός, δεν είμαι τόσο χαρισματούχος, δεν είμαι τόσο ευλογημένος. Αυτό είναι λογισμός, είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Το άλλο είναι σχέση, ευγένεια, αξιοπρέπεια, ενθάρρυνση του άλλου. Το άλλο, όταν γίνει λογισμός, είναι ζήτημα. Θα βγει ζήλια μετά, ο φθόνος, η κακότητα, ξαφνικά θα ματιάζομαι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και αυτά παίζουν, μην νομίζετε. Η αρνητικότητα, ο Άγιος Πορφύριος, είναι, ο αρνητισμός είναι ρεύμα που μεταδίδεται στον άλλο και το εισπάρχει από μακριά κιόλας. Δηλαδή, μπορούμε να επαινούμε έναν άνθρωπο σε μια αναγκαστική συντροφιά ή περίσταση, αλλά όχι να λογιζόμαστε γι' αυτό. Όταν βάλω τον άλλο στο στόμα μου, θα το βάλω μόνο για να τον επενέσω. Όταν μιλήσω για κάποιον, για να τον επενέσω μόνο. Αλλά δεν το κάνω λογισμό μέσα μου. Δεν θα με απασχολεί μέσα μου αυτό. Θα βρω τα πραγματικά, τα σωματικά, τα ψυχικά, τα πνευματικά χαρίσματα, τις αρετές και τα καταρθώματά του και θα του πω. Και θα τα πω. Είναι ένα από τα λιγοστά πράγματα που επιτρέπεται να κουβεντιάζει ο άνθρωπος, όχι όμως να λογίζεται. Είναι τα λιγοστά πράγματα να λέω καλά λόγια. Αλλά όχι να λογίζουμε γι' αυτά. Γιατί είπαμε η παγίδα ποια είναι. Τι συμβαίνει μέσα μας και πώς λειτουργεί αυτό. Είδατε, η πνευματική ζωή νομίζω με 5 πράγματα, αλλά δέστε αν το δούμε στα σοβαρά, τι πορεία υπάρχει εσωτερική, πόσος αγώνας υπάρχει, τι πεδίο δράσης που κάνει τη ζωή όμορφη, την κάνει ενδιαφέρουσα. Άνθρωπος που δεν βρίσκει ενδιαφέρουσα ζωή είναι γιατί είναι επίπεδος, είναι βλαμμένος. Με την έννοια, τι είπα έτσι. Ζει μηχανικά. Του πάει στο κουμπάκι και κάνει μηχανικά πράγματα. Αν όμως δούμε τη ζωή μας έτσι ουσιαστικά, έχει ομορφιά, έχει ενδιαφέρον. Εξελισσόμαστε. Έτσι αγαπούμε, έτσι ερωτευόμαστε. Αν έχουμε αυτή την εσωτερικότητα και βλέπουμε ότι έχει τόσο περιεχόμενο κάθε άνθρωπος που δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε, να εξελιχθούμε, να μοιραστούμε πράγματα, να κοινωνήσουμε πράγματα. Αλλιώς θα κουβεντιάζουμε έτσι. Φλατ. Τίποτα. Τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Ευτυχώς που είχε ένας πόλεμος και συζητούμε για το Ιράκ, Ιράν και Βιετνάμ. Γίνει ένας πόλεμος, συγγνώμη το ευτυχώς, δηλαδή τρόπος του λέγει. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα φοβερό θέμα για να έχουν κουβέντα να πούμε. Ή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ή να χάσει ο Άρης. Το λέει για τον Τάσο εκεί που είναι αριανός. Τέτοια θέματα συζητήσουμε για να έχουμε να πούμε πράγματα. Έτσι,

0: πιο βαθιά πράγματα που είναι ζωή δεν έχουμε να πούμε. Ας πούμε αυτά τα θέματα που είναι ουσιαστικά, που αφορούν την προσωπική μας εξέλιξη. Να ρωτήσουν ποια στη ζευγαρία τα συζητάνε. Που είναι μια σχέση. Ένωσης, αγάπης κλπ. Ποιο είναι το περιεχόμενο, να ακούσουμε τα ζευγάρια. Τι συζητάνε μεταξύ τους. Τι τους προβληματίζει. Μπήκα σε μια διαδικασία, όχι να συζητήσουν για να διαφωνήσουν, να μοιραστούν πράγματα. Να πλουτίσουν. Αυτό τους κάνει να αγαπιούνται πιο πολύ. Γιατί ο λόγος που είναι το ζευγάρι δεν είναι το εξωτερικό. Είναι και τι πνεύμα έχει ο άνθρωπος. Τι λόγο ζωής έχει. Ορίζεται η ουσία ενός ανθρώπου. Το λόγο ζωής που έχει από το θησαυρό, από το περιεχόμενό του. Σαν άνθρωποι, να πούμε σαν ζευγάρι μια και μιλήσαμε γι' αυτό, ο καθένας δεν έχει μια ευθύνη να βρει πλούτο εσωτερικό, να εξελιχθεί, για τον προσκομίσει στη σχέση και η σχέση να αναπτυχθεί και να ομορφύνει και να γίνει καινούρια. Πώς ανανεώνεται μια σχέση, αν δεν είναι ο λόγος που ανανεώνει τη σχέση. Τι την ανανεώνει. Το εξωτερικό φθείρεται. Αυτό όμως που ζωντανεύει και το εξωτερικό είναι ο εσωτερικός πλούτος, ο λόγος. Υπάρχει λόγος. Ο λογισμός, λέει ο γέροντας Σιμιλιανός, είναι περίπατος και ξεστράτισμα της καρδιάς. Αν λογιστώ κάτι, θα είναι ο Θεός, ο οποίος συλλαμβάνεται δια του ηγεμονικού. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ο λογισμός, που είναι ένα δεκανίκι. Αλλά οι λογισμοί μας πάντοτε είναι περί πραγμάτων ή περί ανθρώπων του αιώνος τούτου. Γι' αυτό λέγει, μη, λέει μια πολύ δυνατή έκφραση, γι' αυτό μη συνάπτεις ποτέ φιλία ή έρωτα με τον λογισμό. Θα σε σακατέψει, θα σε κάνει νυχό. Υπάρχει ξεχάκι πνευματικά είναι. Γιατί αλλού είναι η συζυγία μας και ο προσανατολισμός μας και η κατεύθυνση μας και εμείς πάμε αλλού. Θα σε σακατέψει όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να δεχθεί λογισμό και να μείνει διπληγωμένος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Να το ησυχάζουμε. Βέβαια ρετυραίνει και φυσάν πολύ αέριδες. Ας βάλω όμως και ένα προστατευτικό. Να κατεβάζουμε καμιά τέντα. Να χαλαρώνουμε λίγο. Και συνεχίζει. Και δεν τελειώνει. Λέει, παρακαλούντας τον Θεό εν πόνο καρδίας και δάκρυση και κακοπαθία είναι να συγχωρήσει ημίν και του λοιπού φυλάξει μας. Του μη εις τα αυτά εμπεσί. Λέει να προσπαθούμε με πόνο καρδιάς να προσευχόμαστε με δάκρυνο ή με προσευχή καρδιακή για να μας φυλάξει ο Θεός από όλα αυτά, να μην πέσουμε σε όλα αυτά. Και αναλύει εδώ την έννοια πόνο καρδίας. Τι είναι η πόνο καρδίας? Το πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μία αφαίρεση του εαυτού μου. Δεν είναι πόνος καρδιάς, το συναίσθημα μου πληγώθηκε, αλλά πόνος καρδιάς ξεκολλάει από μέσα μου ένας παλιός εαυτός. Δηλαδή, πόνος καρδιάς, ο αγώνας μου είναι μια αφαίρεση του εαυτού μου, του θελήματός μου, του πείσματός μου, του λογισμού μου. Να κάνω προσευχή, αλλά και με πόνο καρδιάς, να συνοδεύεται αυτή η προσευχή μου και μια διάθεση να αποβάλω κάτι από τον εαυτό μου. Εν πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μια αφαίρεση του εαυτού μου, μια άρνηση του είναι μου, να μου κοστίζει. Και επειδή η άρνηση σχετίζει με την καρδιά, γι' αυτό λέγει εν πόνο καρδίας. Να παρακαλώ λοιπόν τον Θεό με μια αφαίρεση. Δεν προσεύχομαι για να μου κανοποιεί ο Θεός τα αιτήματα και να μου δικαιώνει τον λογισμό και τους εγωισμούς μου, αλλά προσεύχομαι παράλληλα κάνω και μια έξοδο από τον εαυτό μου, μια έξοδο από την ιδιορυθμία μου, μια έξοδο από την ιδιοτροπία μου, μια έξοδο από το πείσμα μου, μια έξοδο από την κρίνια μου. Γιατί έχουμε ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά, γιατί τα ζούμε καθημερινά και ισχυροποιείται το εγώ μας, παίρνει μορφή. του θελήματος, του πείσματος, του εγωισμού, της γκρίνιας, της απέτησης, της πληγής. Λοιπόν, όλος μας ο αγώνας είναι να βγούμε από τις βεβαιότητες του εαυτού μου. Του εαυτού μας, να βγούμε από αυτές. Να πω όχι στον εαυτό μου. Έγινε ο εαυτό, έχω ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά που, μοιάζει, που γίνεται ο εαυτός μου αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, να αποβάλω αυτόν τον εαυτό μου. Τον ζώρικο, τον κακομύρη, τον ιδιότροπο, τον πεισματάρι, εκείνο το γυνάτι μας πιάνει και έχουμε τέτοια αιμονή στη βεβαιότητα του λογισμού μας που δεν ξεκολλάει από πάνω μας. Είμαστε ταυτισμένοι, έγινε ένα με το είναι μας αυτό το πράγμα. Η συνήθεια του τρόπου που σκεφτόμαστε έγινε ένα με το είναι μας. Ο φόβος μας, η ανασφάλειά μας, η γκρίνια μας, το κλαψούρισμά μας, η απέτησή μας έγινε με το είναι μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ο φόβος μας, λοιπόν, αυτά τα αποβάλλω, δηλαδή τα αρνούμε με προσευχή, με πόνο καρδιές. Αυτό είναι μια αφαίρεση. Όπως αφαιρεί κάποιος τον όγκο, την κακοήθεια, γίνεται μια επέμβαση και το αφαιρεί. Αυτό είναι με πόνο καρδιάς. Όπως αφαιρώ από τον Θεό τα πάντα, κάθε ιδιότητα, κάθε χαρακτηριστικό για να φτάσω στην πραγματική σύλληψη και αλήθεια του Θεού, έτσι πρέπει να αφαιρέσω και από τον εαυτό μου τα πάντα για να μπορέσω να φτάσω, λέει, στην αληθινότητά μου, στον έσω άνθρωπο τον οποίο μπορεί να ενωθεί ο Θεός. Για να φτάσω στην αληθινότητά μου, να φτάσω στον πυρήνα της καρδιάς μου, να φτάσω σε αυτόν τον καθαρό πόθο που έχει η καρδιά μου για τον Θεό και για τον αδελφούς μου, πρέπει να αποβάλω τα καρκινώματα από μέσα μου που τα συνήθισα, τα ταντεύω, τα χαϊδεύω, τα περιθάλπω, τα θοπεύω και αυτό μέσα μου φουντώνει και δεν μπορώ να το αποβάλω. Είναι μία απέκδυση των καταστάσεων. Είναι πολύ σημαντικό σαν άνθρωποι να εξελισσόμαστε. Είναι τραγικό στα 40 μας να είμαστε όπως ήμασταν και στα 20. Επομένως, εν πόνο καρδίας είναι το άδειασμα του εαυτού μου, είναι η ίστατη κένωση που γίνεται μέσα στην καρδιά μου και δίνει κατάφαση στην προσευχή μου ενώπιον του Θεού. Η καρδιά είναι αυτή που μου μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου ή αν τον έχω εγκαταλείψει. Αν τον υποστηρίζω ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχώ τι μένα τίποτα. Η καρδιά μου θα δείξει την ποιότητα, τη διάθεσή μου. Εκεί δηλαδή που λέει το εγώ σου να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και να γίνεις επιθετικός προς τον άλλον, γίνε ευγενής. Γίνε λεπτός άνθρωπος. Εκεί που ακούς μόνο τον λογισμό σου, άκουσε και τον άλλον. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δώσ' του παρηγοριά, ενίσχυσέ τον, θαρρυνέ τον. Και άφησε τον εαυτό σου. Εκεί που νιώθεις ότι σε αδικούνε, ότι δεν προβάλλεις όσο πρέπει, γιατί είσαι τόσο σπουδαίος και τρανός. Χαμήλωσε και δώσε χώρο στον άλλο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι όταν έχω μια βεβαιότητα ότι εγώ είμαι ο σπουδαίος που τα καταφέρνω και δεν με αναγνωρίσανε και δεν μου το είδανε, δεν μου το επιβεβαιώσανε. Δεν μου δώσανε και ένα συγχαρητήριο. Αντιδρούμε μέσα μας. Και πάμε συγκριτικά με τους άλλους. Και ο άλλος που είναι πιο μάγκας είχε τα μέσα και τα πέτυχε όλα αυτά. Και τρογόμαστε και χάνουμε το χρόνο μας. Και μετά έρχεται και άλλος και πεθαίνουμε. Και δεν μένει τίποτα. Αέρας κοπανιστός. Το θέμα λοιπόν είναι, μπορώ σε εκείνη τη φάση να συστήλω αυτή την απέτηση για αποδοχή και αναγνώριση και να προκρίνω τον άλλο και να δώσω χώρο. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό είναι αναρχία. Αυτό είναι αναρχία. Όχι να φας το κεφάλι του άλλου, αλλά να το κολλήσεις το κεφάλι του άλλου, που το τρώνε άλλοι. Αυτό είναι η ανατροπή μέσα μας. Αλλά δεν γίνεται χωρίς εσωτερική κατάσταση. Δεν γίνεται χωρίς προσευχή, χωρίς τη χάρη του Θεού. Τα λεπτά εδώ είναι. Δεν είναι μου τα χοντρά σαρκικά πάθη. Πάει ο ξενοδούλο και λέει: αν μπόρνευσες ή αν μήχευσες μόνο και τελειώσαμε. Αυτά είναι πιο λεπτά και ουσιαστικά. Γιατί έχουν να κάνουν με τη θεραπεία της καρδιάς μας. Με το κτίσιμο του εσωτερικού μας κόσμου που ελκύει τη χάρη του Θεού. Μπορεί να μην πορνεύσα και να μην είχε φυσαγιά, αλλά και η καρδιά μου είναι αγριεμένη. Μπορεί να είναι σκληρή, μπορεί να είναι επιτητική, μπορεί να είναι μίζερη, κλειστή στον εαυτό της και να ψάχνει μια αδικαίωση και να ψάχνει ένα παρόν ότι ποτέ δεν τον αγάπησε και δεν τον τίμησε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό τι, πού οδηγεί, πού οδηγεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γερόντας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να απεκδηθώ αυτές τις καταστάσεις και η καρδιά μου ξέρει τι λέει. Η καρδιά μου είναι αυτή που μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου, αν είμαι φύλαυτος δηλαδή, αν έχω εγκαταλείψει τον εαυτό μου και το θέλημά μου, αν τον υποστηρίζω τον εαυτό μου ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχθώ και εμένα τίποτα. Λοιπόν, σε ποια κατεύθυνση είμαστε? Πριν λοιπόν ασχούμε με αν τρώμε λαδερό ή αλάθωτο και αν κάνουμε 10-100 μετάνοιες, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας εδώ, σε ποια κατεύθυνση είμαστε, πού είμαστε στραμμένοι. Δηλαδή, αγωνίζομαι να υποστηρίζω τον εαυτό μου ή παραδέχομαι ότι είναι ένα τίποτα. Να, αυτό μας πιάνει, να υποστηρίζω τον εαυτό μας. Η ψυχολογία να πούνε να το υποστηρίζει για να έχεις αυτοεκτίμηση. Καλά κάνεις, να έχεις. Και οι μικροί έχουν αυτοεκτίμηση. Αλλά το θέμα είναι εάν μέσα σου έχεις αυτή την εσωτερική ελευθερία που δεν καίγεσαι να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Οι συγκρούσεις που έχουμε, η απώλεια της ειρήνης δεν στηρίζει σε αυτό, να υποστηρίξω τον εαυτό μου έναντι του άλλου. Βέβαια δεν θα τον υποστηρίξω. Υπάρχει κατεύθυνση άλλος να μην υποστηρίζω τον εαυτό του, όχι από ωριμότητα, από μειονεξία, από παθητικότητα, από κακομοιριά, από ανασφάλεια. Όχι, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Να είσαι ελεύθερος μέσα σου, να έχεις γεμάτο ζωή. Γι' αυτό δεν έχεις αγωνία να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Γιατί τι να υποστηρίξω, τι αξία έχει να υποστηρίξω τον εαυτό μου όταν είμαι ξέχωρα από τον άλλον. Ωραία, τον υποστήριξα, αλλά έχασα τον άλλο. Τι είναι η ζωή, σχέση είναι η ζωή. Υποστηρίζω τον εαυτό μου όταν υποστηρίζω τη σχέση. Άρα, όταν εγώ υποστηρίζω τον εαυτό μου ξέχωρα από τον άλλον, μπορεί να είμαι νικητής αλλά μόνος. Καλύτερα να είμαι ιτημένος μαζί με τον άλλον παρά νικητής και μόνος. Με την αφαίρεση λοιπόν του είναι σου με τα δάκρυα που σημαίνει μετάνοια, αλλίωση και συγγύηση ενώπιον του Θεού, καθώς και με την κακοπάθεια, παρακάλεσε τον Θεό να σε συγχωρέσει και να σε φυλάξει, να μην ξαναπέζεις τα ίδια σφάλματα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η προσευχή μας έχει αποτέλεσμα και έχει καρπό. Δεν κάνω απλώς προσευχή μου ασυνόδευτα, έτσι την κάνω, παπαγαλίζω και μάλλον νιώθω και δικαιωμένος ότι τήρησα καθήκοντά μου, έκανα τον κανόνα μου. Όχι. Η προσευχή που καρποφορεί αυτή που συνδέεται με πόνο, όχι πόνο συναισθηματικό ή ψυχο, πόνο απέκδηση των καρκινωμάτων του εγωισμού. Που συνοδεύεται και με ένα προσωπικό κόστος. Όχι το κόστος απλώς της νηστείας της τροφής, αλλά της νηστείας της φιλαυτίας μου, της εγωκεντρικότητάς μου, της διάθεσής μου κυριαρχίας πάνω στον άλλο και ελέγχω τη ζωή στον άλλον άνθρωπο. Δεν δικαιούμαι να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο ακόμη και είναι άπιστος. Δεν θα τον ελέγξω την απιστία του. Δεν θα τον ελέγξω για την αθέεια του. Δεν θα τον ελέγξω για την εκτός εκκλησίας. Είσαι αυτός περισσότερο αγκαλιά θέλει. Αυτά είναι καμώματα δικά μας. Πάμε παρακάτω. Χωρίς θε μεγάλης ανάγκης μη λαλίστε τι ποτέ εν τη τραπέζι. Μηδέν τη συνάξει και μη διορθώσεστε την άψαλον τιμή ή μη τι αυτός ερωτήσει μας. Πάλι εντάξει, για μοναχούς μιλάει. Εμείς όμως πιάνουμε την ουσία. Λέει ο μοναχός, επειδή ανήκει στην Εκκλησία, είναι φυσικό να συζεί διαρκώς με ανθρώπους και επομένως να είναι κοινωνικός και όταν ακόμη είναι ησυχαστής. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό γεγονός στη ζωή του. Τι μ' αρέσει αυτό. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό πράγμα στη ζωή του. Και λέει λοιπόν, παρεβάλλονται άλλα, τα αφήνουμε γιατί δεν μας αφορούν. Και λέει, η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά συζητά με τους άλλους είναι ποιο? Για τους μοναχούς μιλιά, αλλά νομίζω εσύ για τις οικογένειες, για τα ζευγάρια και για όλους μας. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητάμε τους άλλους είναι το ότι θέλουμε να τους διορθώσουμε. Και να διορθώσουμε με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιούμεθα εμείς. Για αυτή την ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας, για τα παιδιά μας, για το καλό των παιδιών μας, και για αυτό που θέλουμε για τη γυναίκα του άντρα μας, για να έχουμε σωστή συζυγία όπως εμείς θέλαμε τη συζυγία, όπως την ονειρευόμαστε και δεν θέλουμε να ακυρωθούν οι προσδοκίες, οι φαντασιώσεις μας. Τέτοιου είδους διόρθωση θέλουμε να κάνουμε. Και δεν ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ένα δικαίωμα να διορθώσουμε ποτέ κανένα και δεν μπορούμε κιόλας. Σχέση που περιέχει διάθεση διόρθωση δεν είναι σχέση. Σχέση έχει ελευθερία. Άμα θέλεις διορθώνεις, άμα θέλεις δεν διορθώνεις. Εγώ θα βάλω τα όρια μου, θα πω την αλήθεια μου, θα αναλάβω την ευθύνη των δικών μου συναισθημάτων, αλλά όχι να κρίνω εσένα και να πω απέναντί σου. Εμείς όταν συζητάμε, διορθώνουμε τον άλλον και πάμε και απέναντί του. Για να γίνει δουλειά πρέπει άλλος να αισθανθεί ότι είμαστε μαζί του, όχι απέναντί του καταρχήν. Να τον αποδεχθούμε. Και δεύτερο, δεν μπορούμε να διορθώσουμε κανένα και ούτε έχουμε αυτό το δικαίωμα. Έχουμε όμως την ευθύνη να καταθέσουμε τα δικά μας συναισθήματα, τις δικές μας εμπειρίες, τα δικά μας βιώματα που δημιουργούνται μέσα στη σχέση και από τη συμπεριφορά του άλλου, χωρίς να τον κρίνουμε. Θα αναλάβω εγώ να πω εγώ πώς αισθάνομαι. Εμείς τι λέμε, εσύ με έκανες και είμαι έτσι. Τελείωσε παραμύθι. Καταρχήν δεν μας κάνει ποτέ κανείς να γίνουμε έτσι αν δεν το αποφύσουμε εμείς. Ο άλλος είναι αυτός που είναι. Το ότι εγώ το διαχειρίζομαι τον Α ή τον Β τρόπο είναι δική μου ευθύνη. Το μεγαλύτερο παραμύθι είναι με έκανες και θύμωσα. Με κόλασες, με σκανδάλισες. Τι λες ρε μεγάλη. Ο άλλος έκανε τη δική του ευθύνη για το ότι ήτανε. Το πόσο διαχειρίζομαι εγώ είναι δική μου ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη του άλλου. Με έκανες και σε σκότωσα. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι το πιο ανώριμο η κουβέντα που μπορεί να πει ένας άνθρωπος όταν μεγαλώνει. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο άλλος υπεύθυνος για τα δικά μου συναισθήματα που γεννιόνται και τα χειρίζουμε με τις δικές του πράξεις. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του. Ο άλλος είναι υπεύθυνος, ναι, φώναζε, ήταν αγρίκος, μου φέρθηκε απέσια. Σύμφωνα, για τα δικά του είχε ευθύνη. Το πώς χειρίζομαι εγώ την κατάσταση είναι δική μου ευθύνη. Αν εγώ εκνευρίζομαι, εκνευρίζομαι γιατί αποφάσισα εγώ να το χειριστώ έτσι. Αν εγώ κράτησα την ειρήνη μου και απομακρύνθηκα και έβαλα τα όρια μου, πάλι δική μου ευθύνη. Με ανάγκασε κανείς να βρίσω αυτό που με βρίζει. Με ανάγκασε κανείς να ξεγελάσω αυτό που με ξεγέλασε. Με ανάγκασε κανείς να απατήσω αυτό που με απάτησε. Εσύ φταίς και σε κεράτωσα. Συγγνώμη τις εκφράσεις, το κάνουμε έτσι χοντρό, να το καταλάβω ότι είμαστε και λαϊκοί άνθρωποι. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε, εμείς έχουμε ευθύνη για τα δικά μας συναισθήματα και έχω την ευθύνη να το καταθέσω εκεί. Όταν πάω στον άλλο να το διορθώσω για να μου είναι πιο βολική η ζωή μου, για να περνάω καλύτερα, δεν έχει αγάπη αυτό, έχει στεροβουλία. Να φτιάξω τη γυναίκα μου για να περνάω καλά. Δεν έχει αγάπη αυτό. Έχει σκοπιμότητα. Δεν είναι και σχέση αυτό το πράγμα. Είναι εκμετάλλευση. Θα πω τη θέση τη δική μου, θα περιγράψω τα διβιώματά μου, θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, τι μπορώ να δώσω και τι δεν μπορώ να δώσω, θα βάλω τα όρια μου στις συμπεριφορές του άλλου που θα τα αποκριθώ ή όχι, θα κλείσω την πόρτα, θα την ανοίξω, δικαιούμαι να το κάνω αυτό για να έρθει όλος αντιμέτωπος με τα δικά του συναισθήματα, με τις δικές του πράξεις και να δει τον εαυτό του και τις συνέπειες των πράξεών του. Μέχρι εκεί. Να διορθώσω τον άλλο δεν δικαιούμαι. Ούτε να τον κρίνω δικαιούμαι, ούτε να πω απέναντι δικαιούμαι. Μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν έχει ελευθερία αυτό, δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Για τα δικά μου λοιπόν, για τις δικές μου καταστάσεις, τα δικά μου σε ζωή έχω ευθύνη εγώ. Το ότι με έκανες εσύ να αισθάνομαι έτσι, είναι ένα ψέμα που μένει στον εαυτό μας για να μην αλλάξουμε ποτέ. Και να μπαίνουμε σε μια κατάσταση στατική. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο γέροντας. Η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητάμε με τους άλλους είναι ότι θέλουν να τους διορθώσουμε. Αλλά δεν πρέπει καν να παρατηρούμε τη ζωή τους. Όχι μόνο να μην τους διορθώσουμε, ούτε να παρατηρούμε τη ζωή τους. Ο Αββάς Ισαΐας εδώ μας προτρέπει να μην διορθώνουμε τον άλλο. Διότι ως επιτοπλίστ, όταν προσέχουμε τον πλησίον, τον βγάζουμε λυπή. Αυτό που έλεγε πριν. Μπορεί κάποιος να είναι αμαρτωλός, τεμπέλης, άπιστος, διεστραμμένος, να μην θέλει να ακούσει τίποτα. Τότε λέει μας πιάνει, για τους θεούσιδες λέει, μας πιάνει θείος ζήλος και θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Ναι, μας μάρανε. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου περί σωτηρίας στον αδελφό και τα ρητά, και όχι μόνο τους αδελφούς, και την Εκκλησία κρίνουμε και τους δεσποτάδες και τους πατέρες και όλους. Μας έπιασε τότε ο θεολογικός ίστρος. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου περί της σωτηρίας των αδελφών και ξεχνάμε τα περί της δικής μας σωτηρίας. Θέλουμε να σώσουμε όλο τον κόσμο και την Εκκλησία ολάκερη, αλλά όχι τον εαυτό μας. Δεν έχουμε τέτοιο καημό για τον εαυτό μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε, χάνουμε εμείς στην ειρήνη μας. Όταν πας να διορθώσεις τον άλλο, χάσεις την ειρήνη του Θεού, και αυτό είναι ένδειξη ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Λένε οι πατέρες μου, λέει ο Αγίος Σιλουανός, αν είναι κάτι κατά Θεό ή όχι, φαίνεται να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, χάνουμε εμείς την ειρήνη μας. Ιδιαίτερος δε αυτός, όταν αυτός που θέλουμε να διορθώσουμε ψάλλει, δεν έχει σχέση με το τυπικό ψαλμοδία μοναχούς, μιλάει τώρα έτσι. Επειδή πάντοτε υπήρχαν διαφορετικές γνώμες σχετικά με το τυπικό και την ψαλμοδία, άλλοι ήταν φιλελεύθεροι, άλλοι συντηρητικοί. Άφησε τους, λέει, να κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν τα χαλάσουν, εσένα να μην σε ενδιαφέρει. Τι ωραίο πράγμα. Ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν, Χριστιανέ μου. Ας τα χαλάσουν όλα. Δεν σου πέφτει λόγος εσένα. Αυτός ο ζήλος να διορθώσουμε τα πάντα είναι, πρέπει να ψαχτούμε κάτι, δεν πάει καλά. Και το Κύριο που δείχνει τα πράγματα είναι ότι χάνουμε την ειρήνη στην καρδιά μας. Έχουμε ταραχή, θυμό, οργή. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, δέστε τι λέει εδώ, πολύ σοφό. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, με ποια προϋπόθεση, χωρίς να εκφράσουν δική τους, τότε εσύ πες τη. Εάν όμως εκφράσουν τη δική τους, η αποστολή σου τελείωσε. Για ποιο λόγο, δέστε τι σοφό είναι. Εάν σου ζητήσουν τη γνώμη σου, όταν πούν και τη δική τους, η αποστολή σου τελείωσε. Γιατί? Θα έρθει διαφωνία. Γιατί όταν σε έχει τη γνώμη του, συνήθως τη ρωτάει για να επιβεβαιώνεται ή για να σου γίνει πειρασμός. Και δεν έχει γνήσια διάθεση να ακούσει και να μάθει. Εάν σου ζητάει τη γνώμη σου, χωρίς να πει τη δική του, πες. Όταν όμως σε προλαβαίνει και σου τη λέει, για άλλο λόγο το κάνει. Θέλει meeting. Θέλει τσακωμό. Θέλει διαφωνία. Για να ομορφύνει και λίγη ζωή, γιατί είναι ανιαρή η ζωή του και θέλει λίγο ίντρικα, θέλει λίγο φασαρή, λίγο ένταση. Να τσακωθούμε για να αποδείξουμε ότι είμαστε εκερωτευμένοι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Λέει, μπορεί να πεις τη γνώμη σου μόνο όταν σου τη ζητήσει ο άλλος, χωρίς να πει τη δική του. Γιατί θα υπάρχει διαφωνία και απώλεια ειρήνης. Ένας τρόπος λοιπόν να διαφυλάξουμε την ειρήνη στην καρδιά μας είναι όταν υπάρχει διαφωνία να σιωπούμε. Γιατί δεν πρόκειται να ακούσει ο άλλος. Κάνει προσευχή σου. Ησύχαζε. Και γιατί πρέπει να πεις τη δική σου γνώμη. Και ποιος ξέρει. Και πώς είσαι σίγουρος ότι η δική σου γνώμη είναι σωστή. Ας το να έχει τη γνώμη του. Πρέπει δηλαδή για να είμαστε φίλοι να συμφωνούμε. Για να είμαστε φίλοι. Υπάρχει και αυτό το νοσηρό. Αν διαφωνούμε σε κάτι, δεν μιλιόμαστε κιόλας. Πρέπει να ταυτιστούμε. Σε διάφορα θέματα, γιατί είναι ταυτιστούμε. Γιατί πρέπει να είμαστε. Ίσα-ίσα είναι η ποικιλία και η ομορφιά. Σε αποδέχομαι, σε αγαπώ και πιο πολύ γιατί με πλούτησες. Γιατί πρέπει να συμφωνούμε, το θεωρούμε ότι αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, δεν με αγαπάς. Άλλο πράγμα, άλλο δίλημα. Και μάλιστα όταν άλλος διαφωνείς, νιώθουμε μια απόρριψη και κλεινόμαστε και κρατάμε και καμώματα, κατεβάζουμε και τα μούτρα μας, γιατί θεωρούμε ως αποτυχία αφού δεν συμφωνεί μαζί μου. Και αφού δεν συμφωνεί μαζί μου, δεν με αγαπάει κιόλας. Τρέλα. Νομίζω πέρασε η ώρα, ε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, αν και δεν είναι, δεν έχουμε χρόνο. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Λέμε όταν ο μόνος τρόπος για να για να δικαιολογούν να πω κάτι ή να είναι έπαινος και καλό για τον άλλο. Όχι ότι έχω λογισμούς. Δεν είναι λογισμός, είναι κάτι που λες και το λες.
1: Εάν όμως κάτι μου έρχεται εμένα στο μυαλό, κάπως που νιώθω ευγνώμων για κάποιο λόγο.
0: Εντάξει. Εδώ μπορεί να έχουμε και τρεις λογισμούς και να είναι ευγνωμοσύνης. Από λέει, ο Γέροντας με λέει για τον κίνδυνο που υπάρχει, ακόμη και σε λογισμούς τέτοιου είδους, να μπει ο πειρασμός της απόγνωσης και της σύγκρισης. Θέλει προσοχή. Με αυτή την έννοια το λέει. Είναι ασφαλώς όλοι οι λογισμοί έτσι. Κοιτάξτε, επίσης είναι πάρα πολύ λεπτά αυτά τα θέματα. Γενικά μιλήσαμε. Η κάθε περίπτωση εξατομικεύεται. Και η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Και δεν μπορούμε να τα γενικεύουμε και τα παίρνει ο καθένας να κάνει θέμα. Είναι όλα αυτά μια κατεύθυνση και ένας προβληματισμός. Ο καθένας το προσαρμόζει στη ζωή του για να ωφεληθεί και να ελευθερωθεί. Δεν το παίρνουμε κατά γράμμα.
1: Σίγουρα κάθε λογισμός είναι διαφορετικός και έχει άλλη κατεύθυνση. Όταν μιλάμε όμως για λογισμούς που μας βάζουν αντιμέτωπους με τον εαυτό μας, νομίζω ότι πολλές φορές αυτή είναι υγιής, γιατί είναι σαν να συνδιαλεγόμαστε, σαν να έχουμε μια διαλεκτική με το καλό και το κακό.
0: Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα, τι σημαίνει ο λογισμός για τον εαυτό μου.
1: Ναι, είναι πολλές φορές που δεν είμαι ένα παιδί να είμαι χαρούμενη και πάντα αθώα. Λέω, και αν αυτό το πράγμα είναι έτσι και πώς θα γίνει αν είναι έτσι, και αρχίζει και υφαίνεται ένα εργόκυρο, ας πούμε, που πάει μακριά. Όμως πολλές φορές αυτό με βοηθάει να δω την άλλη πλευρά, το κακό. Να συνδιαλλαγώ με αυτό, γιατί δεν υπάρχει μόνο το καλό στη ζωή μου και στη ζωή μας.
0: Δεν, καλύτερα δεν υφαίνεις κανένα pullover. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται. Γιατί υπάρχει πειρασμός πίσω από αυτό. Συγγνώμη, το έκανα χιούμορ για να γελάσουμε. Γιατί πίσω υπάρχουν παγίδες να περιστρεφούμε γύρω από τον εαυτό μας και να πέσουμε σε απόγνωση, σε πλάνη και ένα μπέρδημα μέσα στο μυαλό μας. Είναι προτιμότερο να πούμε, Θεέ μου, φώτισό μου το σκότος. Γιατί να το σκαλίσω εγώ και να μπερδευτώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέω, με αυτά τα χάλια έχω, δείξει μου τον δρόμο. Δίδαξό μου ότι πει το θέλημά σου. Φύλαξον εμάς, σαν αμαρτήτως φυλαχθήν εμάς. Δηλαδή καλύτερα να μην γίνει προσευχή προς τον εαυτό μας και να φορά, αλλά όλη η δυσκολία μας, όλη η κατάσταση να είναι να φορά προς τον Χριστό. Και εξάλλου το ζητούμε δεν είναι να γίνω καλός ή κακός, είναι να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν είναι ηθικό το πλαίσιο να βελτιωθούμε. Το θέμα είναι να σχετιστούμε, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι καλός, στραβός ή ανάποδος. Με ενδιαφέρει να δεθώ μαζί του. Αυτό ζητούμε. Προσεύχομαι και δένομαι μαζί του. Και ό,τι χρειάζεται να μου δείξει αυτό. Τον εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι την πρόνοια. Δεν χρειάζεται να σκαλίζω εγώ. Όχι γιατί δεν είμαι έξυπνο και ικανό να το καταλάβω, αλλά πολλέ φορέ μπορεί να περιπλεχθώ σε καταστάσει που θα με φέρουν σε πνευματικά διέξοδα και σε πλάνε. Και οπότε, και εκεί ο Θεό πάλι έτσι θα με φωτίσει. Να μου δείξει έναν λόγο μέσα στην καρδιά, να το υπολογίσω, να το πω λόγο. Αλλά αυτό δεν θα είναι διεργασία νοητική και πασπάτημα του νου μου πάνε από εδώ και από εκεί. Αλλά θα έρθει στην καρδιά μου και θα είναι αποκαλυπτής, θα πω ναι, αυτό είναι, αυτό θα κάνω. Και έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Οτιδήποτε λοιπόν φέρνει αυτούς τους λογισμούς είναι να φέρουν σύγχυση, μπέρδεμα και απόλυτη ειρήνη.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσομαι. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχο.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό, να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην Πανήγυρη. Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. μεσημβρίας θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων, σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της Πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της Πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση, καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, με θέμα «Η Ιερά Εξομολόγηση και η σημασία της στην καταχριστών ζωή των πιστών», που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Τουρλιανής Μυκόνου τον Μάιο του 2023.
1: Σήμερα θέλω να πούμε λίγη σκέψη για την εξομολόγηση και να πούμε λίγα πράγματα για το πόσο σημαντική είναι αυτή η πολύ σημαντική χειρουργική πράξη πάνω στον εαυτό μας. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ εύκολο να διορθώνει όλους τους άλλους, να διορθώνει όλο τον κόσμο, να τους βάζει όλους σε σειρά, να τους τακτοποιεί, να καυχάται γι' αυτό, να λέει «εγώ τους έχω όλους στο ένα πόδι». Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλει τον εαυτό του στο ένα πόδι, να δικάσει και όχι να καταδικάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει να χρεώσει τον εαυτό του για τα σφάλματα. Αν μη σα πω να τον χρεώσει για όλα, γιατί πέφτει και στο άλλο άκρο, ότι ενοχοποιούμε τον εαυτό μα για όλα, ότι φταίμε για όλα. Δεν φταίμε για όλα. Αλλά να μετρήσουμε αυτά που φταίμε και αυτά που φταίμε να τα υπογραμμίσουμε και αν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για το μυστήριο τη μετανία και τη ιερά εξομολογήσεω. Όταν λέμε τη λέξη μυστήριο, τι σημαίνει μυστήριο? Το λέμε καμιά φορά, είναι ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Οι πιο παλιοί ξέρουν αυτό που μαθαίναμε στα θρησκευτικά, τα παλιά θρησκευτικά, πριν γίνουν έτσι θρησκευολογία και ανακατευθύνουν όλες τις θρησκείες του κόσμου. Τότε που ανήκει στα θρησκευτικά και μάθαινες για τον Χριστό και τις παραβολές του. Μετά μπήκαν στη ζωή μας τα πάντα. Λοιπόν, έλεγε μέσα ότι υπάρχουν 7 μυστήρια. Και μαθαίναμε ότι είναι τα υποχρεωτικά και υπάρχουν και τα προαιρετικά. Ανάμεσα στα προαιρετικά ήταν και η εξομολόγηση. Τι είναι μυστήριο? Μυστήριο σημαίνει ότι με μυστηριώδη και μυσταγωγικό τρόπο η χάρη του Θεού περνά μέσα από τους αγωγούς των μυστήριων, σαν είναι δηλαδή μεγάλες σωλήνες που περνά νερό, ας το ζωγραφίσουμε λίγο για να το καταλάβουμε, και μέσα από αυτό αντί νερού περνά η Θεία Χάρης, η οποία έρχεται στον άνθρωπο και κάθε μυστήριο λειτουργεί με τρόπο διαφορετικό και έχει άλλη λειτουργία σε κάθε άνθρωπο. Ας πούμε, το βάπτισμα έχει άλλη λειτουργία. Το χρήσμα επίσης άλλη, ο γάμος, η ιεροσύνη κτλ. Έτσι και η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο το οποίο λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο στην ανθρώπινη καρδιά. Κάθε μυστήριο της Εκκλησίας μας είναι, όπως λέμε, θεοσύστατο. Τι σημαίνει αυτό? Για να το κάνουμε λίγο απλό. Σημαίνει ότι το έχει θεσπίσει ο ίδιος ο Κύριος μας. Η καταγωγή του είναι στην Αγία Γραφή. Πού λέει ο Χριστός, πού το τοποθετεί, πότε ξεκίνησε η απαρχή του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως? Ο Χριστός, λίγο πριν αφήσει τους μαθητές του εδώ στον κόσμο, πριν αφήσει δηλαδή την περπατησιά που ίδιος τους έδειξε, τους είπε «Θα γυρίσετε όλο τον κόσμο και αν τινόν αφείτε τα αμαρτίας, αφείε και αυτής». Δηλαδή, αν συγχωρείτε τις αμαρτίες των ανθρώπων, οι αμαρτίες τους είναι συγχωρημένες. Και αν τις κρατάτε τις αμαρτίες των ανθρώπων, αυτές δεν συγχωρούνται. Τι πάει να πει αυτό? Σημαίνει ότι όταν συγχωρείτε τις αμαρτίες των ανθρώπων, τότε η συγγνώμη, η συγχώρεση έρχεται στους ανθρώπους και θεραπεύει την πληγή που επέφερε η αμαρτία και ο άνθρωπος παραμένει μετά ειρηνεμένος, ειρηνικός. Και αν δεν συγχωρέσετε τις αμαρτίες των ανθρώπων, ο άνθρωπος παραμένει πληγωμένος. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Απόστολοι και μεταγενέστερα οι ιερείς, οι επίσκοποι μας συγχωρούν όποιες αμαρτίες θέλουν, καταποδοκούν, όποιες τους φαίνονται μεγαλύτερες ή μικρότερες. Δεν πάει έτσι. Οι αμαρτίες δεν συγχωρούνται με το μέγεθος της αμαρτίας, αλλά με το μέγεθος της μετανοίας. Όσο κάποιος δηλαδή μετανοεί και ζητά συγγνώμη από τον Θεό και με τη ζωή του το υποστηρίζει. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπήρχε κάποτε ένα στάρετς στη Ρωσία. Στάρετς είναι κατά τα ελληνικά ένας γέροντας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ποιητής. Πήγαιναν πάρα πολλοί μοναχοί και εξομολογούνται και βρίσκανε ανάπαυση και παρηγοριά. Εκεί λοιπόν που πήγαινε αυτός, πήγαινε κάποιος και του είπε, έκανα μια αμαρτία τέλος πάντων. Και του λέει, άντε παιδάκι, να μην το ξανακάνεις. Του διαβάζει τη συγχωρητική ευχή και τον αυσικεύει. Μετά από λίγο πήγε κάποιος και του λέει, έσπασα μια κούπα από τσάι. Ξέρετε, οι Ρώσοι το τσάι το έχουν όπως εμείς το νερό. Και του λέει, έσπασα μια κούπα με τσάι. Και του λέει ο γέροντας, δεν θα μεταλάβεις την Κυριακή. Και βγαίνει έξω με παράπονο, πιάσε την κουβέντα με τον άλλον που είπε κάτι πιο σοβαρό Λέει, αυτό είναι αδικία. Εγώ έκανα κάτι, εγώ έσπασα μια κουμπά μετσάκι και μου είπε να μην κοινωνήσω. Και εσύ έκανε κάτι τόσο σοβαρό που σου είπε να μεταλάβει, γιατί τάχα. Και όταν πήγαν στον γέροντα, μου λέει, έλα γέροντα, λύσε μα την απορία. Λέει, γιατί παιδί μου, αυτό που είπε την αμαρτία, τη μεγάλη ή τη μεγαλύτερη, την υποστήριξε με τη μετάνοιά του, έκλαψε, μετάνιωσε. Ενώ εσύ ήρθες και μου είπες ότι α, έσπασε και την κούπα με το τσάι. Μου το ανακοίνωσες δηλαδή, καμιά τροπή. Σαν να μην λυπήθηκες που έσπασες την κούπα με το τσάι, την περιουσία πάει να πει της μόνης. Άρα ο γέροντας αντιεκριτικός έλεξε την στάξη των ανθρώπων απέναντι στην αμαρτία τους. Αν μετάνιωσαν, να συνειδητοποίησαν το αμάρτημά τους και έκαναν κάτι για να επαναστώσουν. Σε αυτό λοιπόν το θεοσύστατο λόγο του Χριστού, το άντινο να φύγετε της αμαρτίας, ουσιαστικά από την πρώτη εκκλησία έχουμε τις πρώτες εξομολογήσεις και γινόταν με τρόπο πάρα πολύ, σήμερα δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, γινόταν δημοσία, δηλαδή ακούστε, μαζεύονταν όλοι οι πιστοί και στη μέση πήγαινε ο εξομολογούμενος και έλεγε «Έκανα αυτό και αυτό και αυτό». Τότε βέβαια είχαμε παλικάρια που μπορούσαν να βγαίνουν στο μέσο της Εκκλησίας και να λένε τα αμαρτήματά τους. Αλλά είχαμε και παλικάρια γύρω-γύρω που μπορούσαν να αγαπούν και να αντέχονται. Γιατί άμα είχες κάποιον εκεί και έλεγε ότι είχε κάνει κάτι ενάντια στον άλλον άνθρωπο, πώς θα ήταν δυνατόν να τον συγχωρέσει. Έρχονται καμιά φορά στην εξομολόγηση, όχι πολύ, και να σας πω και δεν το ευνοώ κιόλας, δεν το βοηθώ. Στις εξομολογήσεις των ζευγαριών έρχονται μερικά ζευγάρια και εξομολογούνται από κοινού. Πάρα πολύ δύσκολο. Α, εγώ δεν το προτείνω. Δεν το προτείνω. Άμα έρχονται δεν τους διώχνω, αλλά δεν τους λέω να εξομολογούνται και μαζί. Δεν το βοηθάω. Ξέρετε γιατί. Γιατί πάει ο ένας και λέει τα αμαρτήματά του. Δεν είναι να τα πεις. Δεν είναι να τα πεις και να ξελαφρώσεις. Είναι να τα αντέξει ο διπλανός. Γιατί πάει το παλικάρι και λέει μπροστά στη γυναίκα του. Έχω λογισμό για μια άλλη γυναίκα. Και η γυναίκα γίνεται εκείνη την ώρα τρελή. Σου λέει πώς είναι δυνατόν. Και αντί να φύγουν διεθνείς από την εξομολόγηση αναπαυμένοι, γυρίζουν με πόλεμο και συνεχίζεται και στο σπίτι. Γι' αυτό είναι επικίνδυνα πράγματα. Στην εξομολόγηση να ρωτάτε τον εαυτό σας όχι αν μπορείτε να μιλήσετε, αν μπορείτε να ακούσετε. Και τότε να εξομολογήσετε από την. Η εξομολόγηση είναι μια χειρουργική πράξη και πρέπει να υποβάλουμε τον εαυτό μας σε αυτό το βαθύ έργο. Η εξομολόγηση λοιπόν είναι μια πράξη της Εκκλησίας που από τα πρώτα χρόνια θεσπίζεται κανονικά, κανονικότατα, είναι από τα πρώτα μυστήρια που έχουμε την ιερολογία που σαν να λέμε μέσα στην Εκκλησία και όσο περνάει ο καιρός η εξομολόγηση γίνεται μια πράξη η οποία έχει να κάνει με τον εξομολογούμενο και τον πνευματικό. Να ξέρετε ότι η εξομολόγηση είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πράξη, μια γενναία πράξη. Δηλαδή ο άνθρωπος να ξέρετε ότι πηγαίνει εκεί στην εξομολόγηση και ζητάει να βρει τον εαυτό του και με τη βοήθεια του πνευματικού να φωτίσει αθέατες πλευρές του εαυτού του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο άνθρωπος για τον εαυτό του έχει μια εικόνα περίεργη, ότι είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Ευτυχώς δηλαδή που ο Θεός έχει και εμάς, και κάνει τη δουλειά του και σώζει τον πλανήτη. Δεν είναι έτσι. Ο πνευματικός καμιά φορά, και ξέρετε, ένας διακριτικός πνευματικός, γι' αυτό είναι καλό να μιλήσουμε για διακριτικούς πνευματικούς, πιάνει με τη μέθοδο του βελονισμού που λέω και εγώ. Δηλαδή παίρνει μια βελόνα και τσιμπάει ένα κέντρο που τεινάζει τον άνθρωπο στον αέρα. Ακούω καμιά φορά στην εξομολόγηση, λένε καμιά φορά. Δεν μιλάμε με τον τάδε, δεν μιλάω με την τάδε και λένε. Ας πούμε ότι μετανοούν και καλά και λένε στον πνευματικό και μη μου πεις να τις μιλήσουν. Γνωρίζω κάτι πνευματικούς, πολύ καλούς, που τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Που λένε στον εξομολογούμενο, παιδάκι μου, αν δεν θέλεις να του μιλήσεις και κυρίως αν δεν θέλεις να ακούσεις, δεν πρέπει να έρθεις σε μένα. Στον πνευματικό δεν πάτε για να σας πει αυτά που θέλετε. Γιατί άμα γνωρίζετε εκ των προτέρων τι θα σας πει, ας μην πάτε, ανοίξτε ένα εγχειρίδιο που λέει περί εξομολογουμένων ο Άγιος Νικόλαος και διαβάστε το. Επειδή όμως καμιά φορά ξέρουμε τι θα μας πει ο πνευματικός, γι' αυτό και δεν αναμετριόμαστε με το θηρίο. Γιατί ξέρουμε ότι θα μας πει να του μιλήσω. Έχω περιπτώσει που κάνω την απαρτία και έχω την εκεί που τη λένε μετά, γιατί μου λένε ξέρω τι θα μου πει. Αυτό όμως είναι κοροϊδία, είναι μπερουμός. Να ξέρετε ότι παίζουμε με τον Θεό και με τον Θεό δεν παίζουμε. Ελάτε να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά. Πάμε λοιπόν να εξομολογηθούμε. Ξέρετε, στην εξομολόγηση καμιά φορά υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία είναι προς κόμμα. Μέχρι να φτάσουμε στο μυστήριο της εξομολόγησης, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Ας πούμε, έχουμε στο μυαλό μας. Ωραία, να τα πάω να τα πω. Γιατί να πάω να τα πω σε έναν επανάνθρωπο. Σαν εμένα είναι, χωματένιος είναι. Έχει και αυτός κάνει αμαρτίες. Τον ξέρω, τον έχω δει μέσα στην καθημερινότητά μου. Τι να πάω να πω. Είναι μια σκέψη η οποία πολλές φορές έχει μέσα της και κουβαλά πολύ άγρια. Στο πνευματικό δεν πηγαίνουμε επειδή είναι ένας άνθρωπος σαν εμάς, αλλά επειδή χώρια από εμάς έχει ένα χάρισμα αυτό της ιεροσύνης και αυτό της εξομολόγησης του πετραχυλίου που δεν έχει κανένας μας. Που μπορεί όταν τοποθετηθεί το πετραχύλι πάνω στο κεφαλάκι μας να μας φέρει την κάρη του Θεού η οποία θα είναι ικανή να μας συγχωρήσει. Πράγμα στο οποίο δεν μπορεί να κάνει κανείς ποτέ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Καμιά φορά λέει τα γεροντικά, αυτά τα παλιά βιβλία που έχουν ιστορίες Αγίων και μας αρέσουν τόσο πολύ, ότι κάποτε ένας άνθρωπος αναρωτιότανε ότι γιατί να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να ακούει τα αμαρτήματά μας. Θα έπρεπε ο Θεός στη θέση του ανθρώπου να βάλει έναν άγγελο, ο οποίος να είναι αμάστητος από αμαρτία, καθαρός κρυστάλλινος, ο οποίος να ακούει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Τάχα πως πίστηκε ο Χριστός και πήρε έναν άγγελο και τον έντυσε ιερέα και τον έβαλε να ακούει τα ατοπήματα και τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος και του λέει: λοιπόν, παπά μου, εγώ δεν πιστεύω στο Θεό. Και λέει ο άγγελος: ανήκει δυνατόν, πλάσμα του Θεού που να μην πιστεύει στο Θεό. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Έφυξε ο άγγελος. Συνέχισε ο άνθρωπος: να σου πω ότι αδίκησα τους ανθρώπους και θέλω και εδώ τους ανθρώπους και θέλω να εκδικηθώ. Έφερε ο άγγελος, ξαναπήγε στον θρόνο του Θεού και λέει: πάρε με. Βάλε με εκεί που με είχες. Βάλε ξανά τον άνθρωπο πίσω στη θέση του να ακούει εκείνος τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ξέρετε γιατί έχουμε ανθρώπους? Γιατί είναι σαν εμάς. Γιατί τους λες ότι είπα ψέματα και ξέρουν και εκείνοι ότι έχουν πει ψέματα. Τους έχω πει ότι πονάω και ξέρουν και εκείνοι ότι πονάνε. Γιατί είναι από το ίδιο χώρο που είμαστε φτιαγμένοι κι εμείς. Γι' αυτό δεν βάλε ο Θεός ανθρώπους για να ακούνε εμάς. Πλην όμως, να γνωρίζετε πως η χάρη της ιεροσύνης τους φωτίζει αυτούς τους ανθρώπους με τρόπο που δεν είναι προβλέψιμος. Εγώ είμαι καμιά 20 χρόνια παπάς, δεν είμαι πάρα πολλά χρόνια, ίσως να είμαι και κάτι παραπάνω, δεν θυμάμαι. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος θα ξεχνάει όλα τα χρόνια που ξέρετε, όταν είναι μικρό θα θυμάται. Και όταν έγινα πνευματικός λοιπόν, όταν είναι νέος ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, τα ξέρει όλα. Όταν μεγαλώνει, ξεχνάει και αυτά που ξέρει. Τα ξεχνάει όλα, τα σχετικοποιεί όλα, τα λάθη, αλλά εντάξει, ναι, δίκιο έχεις και εσύ. Όταν ήμουν λοιπόν νεότερος, ήθελα κάτι να πω, ας πούμε, ζοριζόμουν στο μοναστήρι, ένα μεγάλο πειρασμό του μυαλού, γιατί ο πειρασμός κάνει ιστορίες από το πουθενά. Σηκώνεις ένα πρωί και όπως λένε τα καλόπουλα, βλέπω τα παιδιά, τα σύγχρονα παιδιά, και μου λέει: δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Του λέω: τι έχεις? Μου λέει: είμαι κάπως. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει αυτό το κάπως. Τι περιλαμβάνει ακριβώς δεν ξέρω. Αλλά αυτό το κάπως λοιπόν. Και του λέω λοιπόν δεν ήμουν καλά. Είχε κάνει κάτι δυσκολίες, κάτι πειράζουν και αυτά. Και πάω στο. Ήθελα να πω στον γέροντα να το πω στην εξομολόγηση. Και λέω ξέρω τι θα μου πει ρε παιδί μου. Θα μου πει κουράγιο υπομονή. Κουράγιο μου σπάει τα νεύρα αυτά τα πράγματα. Του κουράγιο υπομονή. Είναι φορές που δεν μπορείς άλλο. Πόσο. Κουράγιο υπομονή και κουράγιο και υπομονή και κουράγιο υπομονή. Λέω. Τελειώνει η εξομολόγηση και να σας πω και κάτι τώρα, αν και ξέρω τι θα μου πείτε, έτσι ακριβώς το είπα. Και λέω να σας πω ότι έχω προβλήματα και αυτό και δυσκολεύομαι και δυσκολεύομαι και δυσκολεύομαι. Λέω, αντιπέστε το και εσείς, λέω, θα δούμε. Ή θα υπέστε μια φορά υπομονή και κάτι. Και το θυμάμαι σαν τώρα και μου λέει ο ήρωνας. Και ποιος σου είπε ότι ήρθες στο μοναστήρι για τα εύκολα? Ποιος σου υποσχέθηκε ότι θα καλοπεράσεις εδώ? Ποτέ δεν την είχα ακούσει ποτέ αυτή τη φράση, αλήθεια. Με τρόπο πάρα πολύ αυθεντικό και χειρουργικό. Το μαχαίρι εκεί που πονάγαμε. Και τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι η δύναμη του μυστηρίου της εξομολόγησης έχει τέτοια τρομακτική ισχύ, τέτοια τρομακτική ένταση που δεν είναι προβλέψιμη. Γι' αυτό και ο πνευματικός σου λέει πράγματα που δεν τα είχε σκεφτεί ποτέ. Μια άποψη που ενώ ήσουν μπροστά δεν την έβλεπες. Πολλές φορές αισθάνομαι και εγώ, σαν εξομολογούμενος, το βλέπω και στους εξομολογούμενους, ότι είμαστε κάτι σαν τις γιαγιάδες που ψάχνουμε όλη μέρα τα γυαλιά μας. Και λέμε: πού είναι τα γυαλιά μου, πού είναι τα γυαλιά μου, πού είναι τα γυαλιά μου, και τα φοράμε. Και η λύση είναι εδώ, δίπλα μας, μπροστά μας. Και ο πνευματικός μας βοηθάει να τις δούμε αυτές τις λύσεις. Να λοιπόν, είπαμε και απαντήσαμε στο ερώτημα, ναι, γιατί ο άνθρωπος, ο Θεός φωματέει με άνθρωπο να μας εξομολογεί. Και ύστερα είναι και οι αμφιβολίες για το μυστήριο. Ωραία, τι να πάω να τα πω. Να πάω, ας πούμε, σε έναν ψυχολόγο. Να πάω να βγάλω τα αμαρτήματά μου. Ας πω κάτι, εγώ προσωπικά δεν αιμονοποιώ τίποτα. Και υπάρχουν άνθρωποι που χρήζουν ένα, θα πούνε κτλ. Δεν μπορώ όμως να προσπεράσω μια φράση που λέει ο Παθανάσου Λεμεσού, που τον ακούτε καμιά φορά ο επίσκοπος από την Κύπρο, ο οποίος λέει κάτι πολύ πολύ κομβικό. Όχι γιατί βγάζω κακό στον ψυχολόγο, δεν λέω έτσι, αλλά αν θέλετε λέει μια κομβική διαφορά μεταξύ του εξομολογουμένου και του ψυχολόγου, είναι ότι ο μέρος ψυχολόγος κοιτάει στο ρολόι και λέει τέλειωσε η συνεδρία, αύριο πάλι. Ο πνευματικός λέει συνέχισε. Αυτή είναι μια κομβική διαφορά πόσο μπορεί να είναι ο ένας και ο άλλος. Παρότι υπάρχουν και άνθρωποι του Θεού και δεν λέμε ότι είναι άσπρο μάμα. Και ύστερα υπάρχει μια σκέψη, ας πούμε, η αναβλητικότητα. Ξέρετε, στα πνευματικά, ο άνθρωπος το να πει όχι, δεν πάω για εξομολόγηση, είναι λίγο κάπως ζόρι, ας πούμε. Είναι σαν να έχει αποφασίσει στη ζωή του ότι δεν θα εξομολογηθεί. Λέει ότι θα πάω. Θα πάω, κάποτε θα πάω. Αλλά αυτό το θα, λέγανε οι παλιοί, το σπήρανε και δεν φύτρωσε. Έτσι λέγανε οι παλιοί. Εκλογές περάσανε από θα, δόξα τω Θεώ, η πατρίδα μας πήρε κέντρος. Και θα πάει και σε ένα μήνα ακόμα πολλά πολλά. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία του θα, της αναβλητικότητας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σοβαρέψουμε τα πράγματα. Να πούμε, όχι, θα πάω να εξομολογηθώ. Και να εξομολογηθώ και να βάλω μερικά πράγματα σε σειρά. Να ζητήσω βοήθεια. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, μοιάζει σαν έναν πνιγμένο, ο οποίος βρίσκεται κατά μεσή του πελάγου, και αντί να ζητήσει μια σανίδα σωτηρίας, πιάνει και πιάνεται μόνο στο αυτοσβέπο του. Ότι να σώσει αυτός τον εαυτό του. Καμιά φορά, και αυτό μου σπάει τα νεύρα, οι σύγχρονες εκδοχές ενίοτε της ψυχολογίας λέει «στηρίξου στα πόδια σου». Πίστεψε στον εαυτό σου, τα ακούτε πια, έχουμε πείσει, τα πιστεύει στον εαυτό σου. Μα ό,τι ζημιά έχουμε πάθει, είναι γιατί πιστέψαμε στον εαυτό μας. Είναι γιατί νομίζουμε ότι το έχουμε όλα. Και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Τα ξέρουμε όλα. Εγώ σου λέω να σου πω το κάτι. Ναι, πάτα στα ποδάρια σου. Αλήθεια. Αλλά πάτε και τα ποδάρια σου πάνω στα πόδια του Χριστού. Έχεις δει πως μαθαίνει ο μπαμπάς στα μωρά του να περπατάνε. Τα βάζει πάνω στα πόδια του και τα κάνει μαζί με ματισμό. Αυτή την εικόνα την γράψατε στο μυαλό σας. Έτσι μας παίρνει ο Θεός στα δικά του τα πόδια και μας μαθαίνει μαζί του να κινούμε τα δικά μας τα πόδια να περπατάμε. Ναι, εμείς πατάμε στα δικά μας. Μα τα δικά μας πόδια πατάνε στα πόδια του Χριστού. Κρατήστε το σαν εικόνα. Να λοιπόν η αναβλητικότητα, η οποία και αυτή είναι μέγα έμπνευμα. Και ύστερα ένα άλλο. Πάμε στην εξομολόγηση. Πόσος χρόνος, ας πούμε, πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να εξομολογηθεί. Είναι πολλές φορές που στην εξομολόγηση, δεν λέω τώρα τις γυναίκες για να μην φύγουμε τσακωμένοι, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν μερικές ομάδες οι οποίες κρατούν το πνευματικό να σου πω παππούλη πώς έγινε η ιστορία. Δεν θέλω να μάθω πώς έγινε η ιστορία. Ξέρετε γιατί. Γιατί προσπαθούμε να εφεύρουμε μια καλή δικαιολογία ότι κάναμε αυτό το αμάρτημα. Σαν να λέμε του παπά, και εσύ να σου να στη θέση μου, το ίδιο θα κάνεις. Να σας πω όμως κάτι που δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει σωστά. Θυμάστε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δίπλα στον Χριστό, δίπλα-δίπλα στον Χριστό, και ήταν και εκείνος ταυρωμένος, κατάδικος φωνιάς, ληστής της τελευταίας στιγμής, και εκείνη την ώρα μαλώνει τον άλλο ληστή της από εκεί πλευράς και του λέει «Σαν δεν ντρέπεσαι, τα ίδια πληρώνουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς δικαίως τον επράξαμε να απολαμβάνουμε. Εμείς φταίξαμε και πληρώνουμε το τίμα των πράξεων. Έχουμε σκοτώσει, ρε. Τι λες. Τούτος δεν έκανε τίποτα». Είπε καθαρά τα πράγματα. Γι' αυτό και ο ληστής δεν είπε δικαιολογίες. Δεν είπε «Χριστέ μου, τι θα λέγαμε εμείς σήμερα. Μεγάλωσα με χωρισμένους γονείς. Μεγάλωσα σε ίδρυμα. Με εγκατέλειψα τη γονείς μου. Η κοινωνία με έριξε αυτό. Η φτώχεια. Η κοινωνία, το κράτος, τα ναρκωτικά, αυτό, η ανεργία, οι αιτίες», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο άνθρωπος λέει την δικαιολογία την έχει πάρει παραμάσχαλα, την έχει υπομάσει, το μαξιλάρι. Ό,τι θέλει την κάνει. ο άνθρωπος που ζει στα πράθη λέει η επιστημή. Εγώ δεν φταίω, η επιστημία με έκανε κακό. Ο κλέφτης λέει η ανεργία με έκανε κακό. Όλοι έχουμε κάποιο λόγο ή μπορούμε να εφεύρουμε κάποιο λόγο. Ο ληστής δεν είπε τίποτα. Δικαίως είναι πράξη να απολαμβάνουμε. Φταίξαμε να πληρώνουμε. Ο ληστής ζήτησε από τον πληστό να τον συγχωρήσει χωρίς δικαιολογία. Μεγαλείο. Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι ο Χριστός συγχωρεί χωρίς δικαιολογίες. Να το πούμε του Χριστού, δεν ξέρω τι έγινε, μπορεί όλος ο κόσμος να στράφηκε εναντίον. Αλήθεια. Αλλά εγώ έφταξα. Μπορεί η πεθερά μου να με θέλει, ας πούμε, να σκοτωμένη. Αλλά εγώ την έβρισα. Εγώ μάλωσα. Μπορεί ο καθένας αντρίκια καθαρά και παλικαρίσια να πάρει το μερτικό της δικής του ευθύνης χωρίς να μοιράζει ευθύνες γύρω-γύρω μόνο για να απαλύνει το δικό σου. Ξέρεις τι λέει ο κ. Ανανίας, όπως θέλεις πάλι, πολύ το μνημονεύει με τον Παππού. Λέει, καμιά φορά λέει, μα δεν βλέπεις οι άλλοι τι κάνουν. Και τι σε νοιάζει οι άλλοι τι κάνουν. Οι άλλοι θα πάνε στην πόλη, θα πας κι εσύ, θες να πας κι εσύ. Ο γ. Παΐσιος, ο Αγίος Παΐσιος, λέει κάτι πολύ ωραίο. Όποιος τρέχει, λέει, δεν πάει με το. Δεν κοιτάζει ποιους έχετε πίσω του. Ότι δόξα τω Θεώ δεν είμαστε τελευταίοι. Αλλά ποιος πάει μπροστά του. Για να τερματίσει, για να τον προσπεράσει και να τερματίσει. Αν με κοιτάζει ποιος είναι πίσω του, θα λες: δόξα σου ο Θεός, τουλάχιστον δεν θα τελειώσουμε τελευταίοι. Και τι έγινε. Έχεις κάνει εσύ αυτό που πρέπει. Μπορείς να κάνεις αυτό που πρέπει. Άρα λοιπόν μην μπαίνουμε στη διαδικασία να δικαιολογούμε και να λέμε. Ναι, θέλω, αλλά δεν υπάρχει αλλά. Καθάρισε την καρδιά σου καθαρά, δες το

βγάζω μια φωνή και μια κραυγή και τους λέω ότι όλοι θα πάνε στην κόλαση και εγώ θα πάω στον παράδεισο. Και πού είναι η Οφέλεια που μάζεψες πρωί-πρωί Κυριακά? Πού πήγε η Οφέλεια που μάζεψες? Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάς ο καθένας το μερτικό της δικής του ευθύνης. Τι μπορεί να κάνει αυτός για τα δικά του προβλήματα. Ένα άλλο γεγονός στην εξομολόγηση είναι να λέμε να μην πλατιάζουμε, πρέπει. Να μην λέμε ιστορίες. Να μην λέμε ιστορίες στον άλλον. Αμαρτίες στον άλλον. Να σας πω. Πολλές φορές λέει, θυμάμαι έναν παππολάκο που λέγε, πήγε κάποια να εξομολογηθεί και λέει, ήταν στη Πεθερά και έλεγε για την ύφη της, τη Βαρβάρα. Η Βαρβάρα, η νύφη μου έκανε αυτό. Προσπαθούσε ο πνευματικός, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, να την επαναφέρει στην τάξη. Άστε τη Βαρβάρα, λέει, άστε την. Πες μου τα δικά σου. Όχι, να την τελειώσουμε την ιστορία, λέει. Συνέχισε λοιπόν, συνέχισε, έλεγε και επίσης να σας πω τη Βαρβάρα, αλλά εντάξει. Ωραία. Είδε και από ίδιο πνευματικός ότι δεν είχε σωτηρία αυτό το πράγμα, λέει, άλλο. Έλεγε, αφού λοιπόν τη στόλισε με αυτά που είχε κάνει και αυτά που δεν είχε κάνει η Βαρβάρα, λέει με θράσος στον πνευματικό. Άντε, παπά μου, διαβάσει την ευχή, να πάω να φύγω. Εντάξει, λέει ο πνευματικός. Έλεγε. Παίρνει το πεταρχιδάκι, τη λέει γονάτσι. Συγχώρησε τα μαρτήματα τη δούλη του Θεού. Αυτό, Βαρβάρα. Κάνει αυτή κάτω από το πεταρχίδι λέει έτσι. Κάντε το εικόνα, είναι όντως κομικό και γυρίζει στον πνευματικό και λέει: μα δεν με λένε Βαρβάρα. Λέει σοβαρά. Μια Βαρβάρα εξομολογήθηκε τόσο ώρα. Θέλω να πω. Λέει κάτι πολύ ωραίο ο Βαρθολόθεος και κρατήστε το και να το κρατήσετε και να σας φοβήσει λίγο, να σας ταράξει λίγο. Λέει, καμιά φορά όταν κρίνουμε άλλους ανθρώπους και όταν άλλους ανθρώπους του βάζουμε στην κόλαση, είναι σαν να κρατάμε τα χαραμάτια της ψυχής τους στα χέρια μας. Στην κρίση του Θεού, λέει, αν εκείνο το πράγμα μας πάρει ο Θεός, θα μας ζητήσει λόγο για τα δικά μας γραμμάτια και θα μας πει τι κρατάς εσύ στα χέρια σου. Και λένε, θα πούμε εμείς, δεν είναι κάπου κύριε, του αλλού είναι. Και λέει, αφού εσύ τα κρατάς στα χέρια σου, εσύ θα κρυφτείς για αυτά τα γραμμάτια. Για σκεφτείτε το λίγο. Λέει το διαδικό, μια ώρα ιστορία ήταν ένας μοναχός που είχε πέσει μια αμαρτία. Και η αμαρτία του ακούστηκε στη σκητή. Και ένας άλλος μοναχός καταλύστηκε και είπε, αυτό τον ευλογημένο, κοίτασε τι αμαρτία έπεσε. Εκείνη τη βραδιά ο μοναχός που είχε αμαρτήσει πέθανε. Και ο Θεός για να συνεντήσει τον μοναχό που έκρινε, εμφανίστηκε το βράδυ στον ύπνο του μετά τον κανόνα τον καλογερτό και του λέει, αδερφέ, ο μοναχός που έκρινε στο πρωί πέθανε. Ο Θεός ρωτάει πού να πάρει την ψυχή του. Δεν ξέρουμε, τίποτα δεν ξέρουμε για τις ψυχές των ανθρώπων. Αλήθεια όμως δεν ξέρουμε τίποτα. Άμα διαβάσετε λίγο τον Γέρο Παΐσιο, να τον αγαπήσετε τον Γέρο Παΐσιο πολύ, τον Άγιο Παΐσιο, εγώ τον είχα γνωρίσει τον Άγιο Μόρος και ήταν μια μεγάλη καρδιά, ένας πολύ πλατής άνθρωπος, τόσο δά, μια ολιά ήταν, μια σταλής άνθρωπος και ήταν όλος ο ουρανός, νομίζω ότι είναι ο πιο ψηλός άνθρωπος του κόσμου, με τους κομμένους κορμούς στο επέθρεο από τα ύπη. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έλεγε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι να προσπαθείτε να τους αγαπάτε τους ανθρώπους όπως είναι, δεν ξέρεις τι κρύβει κάθε άνθρωπος. Και έλεγε αυτή την ιστορία, δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε ακούσει με τον Παπα Φίξ, τον έχετε ακούσει. Αυτός ήταν λοιπόν ένας καλογεράκος τόρος, ο οποίος είχε, τον έλεγε, τον κοροϊδεύαν, τον λιδωρούσαν. Και λέγανε ότι ήταν αμέσως μοναχός, δεν είχε κάνει πνευματική προκοπή και κυκλοφορούσε με μου κάνει μπύρα. Η Φίξ. Είδε και εδώ ένα καφάσι παρακάτω και θυμήθηκα τα νιάτα. Και είχε μια μπύρα λοιπόν και γύριζε. Και τον κοροϊδεύαν και οι μοναχοί και οι λαϊκοί και τον έκανε Παπα Φίξ. Τι σωτηρία να έχει αυτό ο καλόγερος. Κοιμήθηκε ο γεροντάκος στο Άγιον Όρος και έφυγε. Λοιπόν, στο Όρος έχουν κάτι τυπικά δικά τους αγιορείτες. Όταν έγινε η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων, το λείψανε του παππού, η κάρα του παππού και τα λείψανά του βγήκαν και χρυμπαρένια. Δηλαδή, δεν βγήκαν όπως όλο τον ανθρώπων έτσι και τρινά, βγήκαν οι σαν και χρυμπάρ, όπως είναι το Αγίου Ιωσήφιλου, η συγχαστή που είναι στο Άγιον Όρος. Έγινε με ιδιαίτερη χάρη, ευλογία, ας πούμε, σαν Αγίου λείψαν και φωνιάζουν. Και δεν είχαν οι πατέρες, ας πούμε, απάντηση γι' αυτό, είχαν μεγάλη απορία.

0: όρο Ελλάδα Θεό να γιάσουν τον Παπαφίξ. Θα χάσουμε δηλαδή και τον έλεγχο. Πώς γίνεται. Και είχε αυτό ο άνθρωπο πνευματικό τον κύριο Παΐσιο. Και ο κύριο Παΐσιο του έδωσε την απάντηση. Σου λέει: όλα τα ξέρετε, ε. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν είχε μια μυστική πνευματική ζωή. Όταν ήταν μικρό, ζούσε στα δύσκολα χρόνια που η Μακεδονία σφαζόταν από του Βούλγαρου. Που μπαίνανε στα σπίτια και σφάζανε και κλέβανε μωρά. Η μάνα του λοιπόν, η μάνα του, για να μην τον πάρουν οι Βούλγαροι, τον εφόδιζε τσίπουρο. Και το έκανε από μωρό αλκοολικό το μωρό. Και το παιδί όταν μεγάλωσε, έμαθε μόνο να πει. Και μέσα από αυτό το πιώμα το παιδί μπόρεσε να παλέψει τον πάθος του, όσο μπορούσε να το παλέψει, και έγινε καλόγερος. Και πήγε στο όρος. Και μπορούσε μια ζωή να παλέψει με τους δαίμονές του και να πίνει αυτή την πύρα. Γιατί αυτό μπορούσε να κάνει, μέχρι τόσο μπορούσε να κάνει. Μανάδες είσαστε, πατεράδες είσαστε, δεν νιώθετε, δεν το καταλαβαίνετε. Εσείς τι θα κάνετε σε ένα τέτοιο παιδί σας. Τι θα έκανε, νομίζετε, ο Θεός σε ένα τέτοιο παιδί. Έλεος θα κάνει. Και αυτό πρέπει να ζήσει στον παράδεισο. Αυτός ήταν ο Παπαφίξ. Για όλους εμάς που τα ξέρουμε όλα. Και έχουμε απάντηση για το που θα βάζουμε και που θα βγάζουμε ανθρώπους από τον παράδεισο. Μέχρι να τελειώσει η ιστορία, δεν ξέρουμε τίποτα για κανένα. Και ούτε να βιάσει. Τον τελικό λόγο, την τελευταία τελεία, τη βάζει μοναχά ο Θεός. Πάμε λίγο για την εξομολόγηση, να μαζέψουμε λίγο. Και λίγο το τυπικό και την ιερολογία. Όταν εξομολογούμεθα λοιπόν, πηγαίνουμε στο πνευματικό, και καλό είναι να καθόμαστε λίγο με τον εαυτό μας, να συμμαζεύουμε λίγο τον εαυτό μας. Να βλέπουμε λίγο την ψυχούλα μας. Παππούλιδες ο Αριστοτέλης λέει να έχει ένα πτυχίο, δηλαδή ένα χαρτάκι. Ήδη είναι ότι όταν μεγαλώνουμε δεν θυμόμαστε εύκολα. Καλό είναι να μην τα λέμε με λεπτομέρειες. Γιατί πηγαίνουν μερικοί άνθρωποι και τα λένε, α, τη Δευτέρα έκανα αυτά. Όχι έτσι. Τσουβαλάτα. Έχω αυτό, έκανα εκείνο, μάλωσα, δεν κράτησε την ψυχραιμία μου, μάλωνα με το γιο μου, μάλωσα με τον άντρα μου, αυτό. Καλό λοιπόν να προετοιμαστώ. Πάω στην εξομολόγηση. Η εξομολόγηση, όπως ξέρετε, χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο είναι η εξαγόρευση. Το δεύτερο είναι οι συμβουλές του πνευματικού. Και το τρίτο είναι η συμπορετική ευχή. Στην εξομολόγηση είμαι σαφής. Δεν πλατιάζω. Δεν αρχίζω από γενεαλογία και από Αδάμ να λέω στον παππούλι αυτό και αυτό και αυτό. Είμαι πιο συγκεκριμένος, είμαι σαφής. Λέω τα δικά μου αμαρτήματα. Χρεώνω τον εαυτό μου για τα δικά μου αμαρτήματα. Με μια λεπτή γραμμή. Είπαμε στην αρχή της ομιλίας ότι ενίοτε, επειδή μας πιάνει κάτι ενοχικά διαχείριστα και θεωρούμε ότι είμαστε ένοχοι για όλα. Λέει, ας πούμε, είσαστε μεγάλοι. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι είναι μεγάλοι και τα παιδιά τους λέω πόσο χρόνο είναι ο γιος σου. Μου λέει είναι 50 χρόνων. 50 χρόνων. Εγώ φταίω για το γιο μου. Λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Μέχρι ποια ηλικία νομίζω ότι φταίει για το γιο σου. Πόση ηλικία νομίζω ότι φταίει για το γιο σου. Μου λέει ακόμα αυτό. Λέω 50 χρονών και φταίει ακόμα για το γιο σου. Δεν μπορεί να αυτενεργήσει ο γιο σου να κάνει ένα καλό. Εγώ να σα πω έτσι πολύ απλά και πολύ καθαρά. Καλό είναι να παίρνουμε τι δικέ μα ενοχέ πάνω μα. Όχι όλου του κόσμου τι ενοχέ. Ούτε όλων των ανθρώπων τι ενοχέ. Και αυτό να σας πω ότι είναι επίσης λάθος, γιατί κάποια φορά όταν ξεκινάω να λέω είμαι ένοχος για όλα, δεν μπορώ να ξεκινήσω από κάπου. Δεν μπορώ να διορθώσω τίποτα. Υπογραμμίστε που φταίτε, υπογραμμίσουμε που φταίμε και να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Πρέπει να φροντίζω να λέω τα πράγματα ειλικρινά. Να μην μπαίνω στις διαδικασίες να υπεκφεύγω και να λέω ναι, έτσι και λίγο κάπως. Αλλά να τα λέω τα πράγματα πώς έχουν. Και τότε να ξέρετε ότι την ειλικρίνεια την αγαπά πολύ ο Θεός. Και εκεί τη χάρη του Θεού, ένας ειλικρινής άνθρωπος, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αν δείτε έναν άνθρωπο ειλικρινή, αλήθεια πρέπει να τον εκτιμήσουμε διπλά. Να αναφέρουμε λίγο το θέμα των λογισμών. Πώς μπορούμε να τους εξομολογούμε αυτούς τους λογισμούς μας και τι είναι αυτό τέλος πάντων όταν λέμε λογισμούς. Καλό είναι στους λογισμούς, θα τους εξομολογούμεθα στον πνευματικό και θα του λέμε παππούλιμα κακούς λογισμούς, εγωσκολογισμούς, εγωβλάσιμους λογισμούς και
1: να τους εξομολογούμε χωρίς να τους αναφέρω. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέει δεν πρέπει να τους αναφέρω έτσι λεπτομέρειες, γιατί δεν κάνουν καλό. Ακόμα και η αναφορά τους μπορεί να μου δημιουργήσει νέο πόλεμο. Τους λέω τσουβαλά τους. Και επίσης πρέπει να μάθω ότι το θέμα των λογισμών πώς να το αντιμετωπίζω. Ακούστε. Πολλές φορές όταν περνάει από το μυαλό μου ένας λογισμός, χρεώνω τον εαυτό μου ότι σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Μέχρι να περάσει ο λογισμός από το μυαλό μου, αυτό δεν συνιστά αμαρτία. Σκεφτείτε το. Όταν περάσει μια σκέψη έτσι, εν είδη αεροπλάνο πάνω από το μυαλό μου, αυτό δεν συνιστά αμαρτία. Αμαρτία συνιστά όταν αρχίσω και διαλέγομαι με τον λογισμό, όταν δημιουργώ συζήτηση και διάλογο μαζί του και στο τέλος δέχομαι τους λογισμούς και υποκύπτω. Ο Άγιος Παΐσιος λέει πάλι κάτι για τους λογισμούς, ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τα πουλιά, τα πετούμενα να πετούν πάνω από το κεφάλι μας. Μπορούμε όμως να τους απαγορεύσουμε να κάνουν φωλιά πάνω στο κεφάλι μας. Αυτό το δεύτερο πρέπει να προσέξουμε, ώστε να μην έχουμε μετά όλη αυτή την πάλι με τους λογισμούς. Βεβαίως τους λογισμούς δημιουργούν τα μέσα μας, τα πάθη μας, οι εικόνες, ο κόσμος, όλο το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Πλην όμως δεν ευθυνόμαστε όσο περνάει η λογισμή μπροστά μας. Η ενοχή αρχίζει από τη στιγμή που αρχίζει ο διάλογος μαζί τους. Ο ιερέας μας διαβάζει μετά τη συγχωρητική ευχή. Μπορεί ο ιερέας να μας βάλει ένα λογικό, και όταν λέω λογικό, όπως το λέει η λέξη, επιτίμιο. Δεν είναι το επιτίμιο μίσος ή κακότητα ή εχθρότητα που μας λέει ότι ο παπάς, ας πούμε, είχε τα νεύρα του και μας έβαλε να μην μεταλάβεις τέλος πάντων την Κυριακή ή να μεταλάβεις κάποιες Κυριακές. Δεν έχει να κάνει έτσι. Είναι μια πράξη αγάπης. Να το ξέρετε αυτό. Και οι διακριτικοί πνευματικοί το ξέρουν αυτό και τα παιδιά του, τα πνευματικά τους το καλλιεργούν μέσα τους. Ότι μερικά πράγματα πρέπει να τα επανεκτιμήσουν πάλι και να τα ζήσουν εντονότερα. Γι' αυτό υπάρχει το επιτίμιο. Βεβαίως υπάρχει και η διάκριση σε αυτό. Για ακούστε μια ιστορία του Παπαστάβα τον Πνευματικό, από το Άγιον Όρος. Πήγε λοιπόν κάποιος άνθρωπος στο Άγιον Όρος και ήταν πάρα πολύ θολωμένος. Το μυαλό του ήταν έτσι κουρκούτι. Αν σας έχει τύχει να είναι το μυαλό κουρκούτι και σύγχυση, μη προσπαθήστε να μη σκέφτεστε να πάρετε το μυαλό σε εντοπίστε στην εικόνα του Χριστού και Θεούλη μου, καθάρισε το μυαλό και τακτοποίησε μου. Πήγε λοιπόν να εξομολογηθεί σε ένα πνευματικό που πίσω δεν ήταν διακριτικό. Και όταν άκουσε τα μαρτύρια αυτού του ανθρώπου, του έβαλε άκουσον 800 χρόνια κοινωνισία. Α, τώρα λες και θα ζούσε 100 για να εξασφαλίσει και τα 800. Που λέει 800 χρόνια δεν θα κοινωνά. Είναι σαν τα 10 ισόβια, πώς λέει, 9 ισόβια που βάζει στο δικαστήριο. Αυτό λοιπόν έφυγε από την εξομολόγηση αντί να λαφρώσει τελείως παραδομένος. Και όπως είχε εκεί στην Αγιά Νάνα, στην Αγιά Νάνα, όπως είχε μια σάρα, έχει έτσι ένα κατήφορο, γιατί το τη λένε σάρα, γιατί της αγωμένου συμπράγματος, πήγε να φουντάρει κάπου. Περνάει ένα εκεί πέρα, τον είδε και πέρα πως ήταν παραδομένος, τι κάνει στο καημένο, λέει άστα, λέει ίσως δεν έχω σωτηρία, πάω να φουντάρω λίγο. Πήγα και εξομολογήθηκα και αντί να λαφρώσω βάρηνα πιο πολύ. Γιατί βάρηνες? Ναι, λέει μου ο πνευματικός 800 χρόνια κοινωνιστή. Όχι, πρέπει λογικά. Δεν γίνεται έτσι. Πάμε στον Παπασάβα, τον πνευματικό. Ο Παπασάβας ο πνευματικός είχε ένα κελάκι λίγο έξω από την Αγιάνα που το κελί του δεν είχε ρουμπανιάσει. Δηλαδή είχε τόσους πολλούς επισκέπτες που το χόρτα δεν κάθονταν πάντα. Γιατί είχε τον ανεβασμό και τον καθόρτα. Σαν τον κύριο Παΐσιο όταν πήγαινε στην Παναγούδα, έτσι ήταν το μονοπάτι. Πήγε λοιπόν αυτός πρώτος στον Παπασάβα και του λέει: θα σου στείλω έναν, ναι, ο οποίος πήγε στην Αμπιζουντά του πνευματικού και ήταν αδιάκριτος και του έλεγε 800 χρόνια κοινωνισία. Του λέει στην Ήπειρο εδώ πέρα. Πάει εκεί πέρα στο κελί, του λέει ο Παπασάβα, κάτσε του ευρωημένο, κάτσε. Τον καθίζει κάτω, του φέρνει λουκούμι, του βγάζει μια ρακή, να έρθει να ηρεμήσει, να καταλαγιάσει λίγο η αντάρα της ψυχής του, γιατί ο διάβολος αναπάβεται στη φασαρία για την αντάρα, ο Θεός είναι Θεός της ησυχίας και της σιωπής και δεν βιάζεται ο Θεός. Να το ξέρετε αυτό, είναι της υπομονής και της σιωπής Θεός. Και μέσα σου λέει αυτή λοιπόν τη διαδικασία, όπως πήγε αυτό να σου πω, του λέει ο μικρός, λέει ο Παπασάβας, κάτσε, πρέπει να σου πω πρώτα δικά μου, του λέει. Τι να μου πεις εσύ? Άστε, λέει, από ότι εγώ κρίματα πολλά. Εσύ, έρχονται, εγώ για την βλέπεις, στον κόσμο είχα πολύ δύσκολα νιάτα. Τι μου λες, του λέει. Πήγα τον άνθρωπό μου. Είχα δύσκολη νιώτη. Εγώ του λέω που με βλέπεις, έχω ζήσει μια ζωή πολύ τραγική. Έκανα αυτά στη ζωή μου, και άρχισε και του έλεγε πράγματα που είχε κάνει ο άλλος ο προηγούμενος. Πήρε τα πάντα του ο προηγούμενος. Έλα, του λέει, έκανες και αυτά. Εγώ τόσα δεν έχω κάνει. Του λέει ο παπάς σας, έκανε και αυτά, έκανε και εκείνα, έκανε. Πήρε τα πάντα του, αναθάρισε αυτός ο άνθρωπος. Δεν βρήκαμε άνθρωπο, τον άνθρωπο μου βρήκα. Στο τέλος λοιπόν ο παπάς σας του λέει και βάζει πετραχύλια και του λέει, έλα. Και όχι μόνο του λέει, ήρθα στο όρος, αλλά η αγιορίτηση με κάνει και παπά. Τι λες, λέει. Πάει στο τετραχυλάκι, πες μου λέει τα δικά σου. Αρχίζει αυτό με το θάρρος ότι κάποιος είναι έτσι δικός του άνθρωπος και ήξερε από αυτά και του λέει τις αμαρτίες του. Καθαρά, ξάστερα, χωρίς ντροπή, χωρίς να σκεφτεί τίποτα. Και πολύ όμορφα και διακριτικά. Γι' αυτό σημαίνει πατρότητα, δεν σημαίνει μίσος. Τον άρρωστο όταν τον έχεις μπροστά σου, σε νοιάζει άμα ζήσει. Δεν κοιτάς να πετύχει η εγχείρηση. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που λέει, θυμάστε παλιά που λέει ότι η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Τι να το κάνουμε, ότι πέτυχε η εγχείρηση. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος. Λοιπόν, και αφού λοιπόν εξομολογήθηκε ο τι λέει, άκου να σου πω, θα κάνουμε το εξή. Θα βάλουμε, του λέει, λίγο ακοινωνισία, θα περάσει λίγο νοικοκυριά και μόλι σε ένα χρόνο θα αρχίσει να αισθάνεται να πούμε και μετά μισό. Αυτό λοιπόν πήρε ένα ελαφρό, πήρε να ξαναζεί, πέταγε. Βγήκε από το κελί έξω, συγχωρείστε τον Παπασάλα, πέταγε όλο όπως ο ουρανός ήταν δικός του. Στο ένα συναντάει με τον λαϊκό που τον είχε στείλει στον Παπασάλα και του λέει: σε ευχαριστώ πολύ, δεν ξέρεις πόσα χρόνια μου φέρες στη ζωή μου. Πήγα στον Παπασάλα και βρήκα τον άνθρωπό μου. Βρήκα έναν άνθρωπο που με κατάλαβε, μ' άκουσε. Και μου έβαλε και αυτός κανόνα, αλλά με τέτοιο τρόπο που με βοήθησε να καταλάβω. Και ξέρεις γιατί πιο πολύ θα έλεγα. Γιατί ο Παπασάβας του λέει είχε κάνει τόσα πράγματα στη ζωή του. Και όμως λέει, μπορείς να συγκινήθηκε στο Αγιοδόρος και έγινε και καλόγερος και οι αγιορείτες του κάνανε και παπά. Εκεί είναι πια ο λαϊκός, τα κατάλαβα εγώ. Λέει, τι μου λες, του λέει. Πότε τα έκανε αυτό ο Παπασάβας. Λέει, όταν ήταν στον κόσμο. Πότε ήταν στον κόσμο ο Παπασάβας. Λέει, επειδή ήταν σαν νέος ο Παπασάβας, όταν ήταν στον κόσμο, πριν πάει στο Αγιοδόρος, πριν γίνει μοναχός. Λέει, και πότε ήταν αυτά τα χρόνια. Λέει, όταν ήταν νέος, πριν νέα έρθει μοναχός. Λέει, παιδί μου, ο Παπασάβας, γιατί στο Άγιον Όρος 10 χρονών δεν πρόλαβε να τα κάνει. Τι είχε μηχανευτεί ο παππούς, τα ψέματα. Αυτά τα άγια ψέματα που σώζουν όμως και δεν καταδικάζουν. Αυτό σημαίνει διακριτικός πνευματικός, που μπαίνει κάτω από τον ασθενή και τον συγχώρει. Σαν την Ανάσταση του Χριστού, που βλέπει τον Χριστό να μπαίνει μέσα στον άλλο και να παίρνει από τα χέρια τους καταβεβλημένους πρωτοπλάστους και τους αναστέλει. Πέφτει ο άνθρωπος από την εξομολόγηση. Στις πρώτες εξομολογήσεις, εγώ το κάνω και στατιστικά. Όταν εξομολογεί το άνθρωπος για πρώτη φορά, έχουμε τον πρόναο και βγαίνει έτσι. Η πρώτη εξομολόγηση, ακούω, λέω τώρα. Την πρώτη φορά κάνει ο άνθρωπος. Ένα τέτοιο πράγμα. Σαν να άφησε στα ποδαράκια του Χριστού ένα τσουβάλι πέτρες. Να ξέρετε κάτι. Αυτό το βάρος, αυτό το τσουβάλι με τις πέτρες σωματοποιείται. Οι αρρώστιες μας, τα ψυχολογικά μας, τα περίφημα, όχι δεν λέω άσπρο μαύρο, αλλά καμιά φορά εκεί που εκδικούνται τα ψυχικά και σωματοποιούνται οι ασθένειες, σωματοποιούνται με τα ψυχικά και αυτά που δεν μπορούμε και τα άγχη μας, τα περίφημα, η εποχή μας είναι η εποχή των αυτοάνωσων, όπως ξέρετε. Δηλαδή τα αυτοάνωσα είναι μια τέτοια φιλοσοφία στην εποχή μας που μπορεί, δηλαδή γίνεται ένας πανικός. Ακούω καμιά φορά, έρχονται άνθρωποι στην εξομολόγηση και μου λέει αυτό και κάνω και εγώ τον γιατρό, λέω αυτοάνωσα. Μου λέει ναι, πώς το καταλάβατε, εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Άγχος να έχεις, καλά να μην είσαι αμέσως κάπου θα χτυπήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αδιαχείριστα τα. Σε όλη αυτή λοιπόν την κατάσταση καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι η απαλλαγή από τις αμαρτίες είναι και ουσιαστικά αγάπη και όχι μόνο για την ψυχή μας, αλλά για το σώμα μας. Αγαπούμε και την υγεία του σώματός μας. Γιατί αυτό είναι κάτι που σωματοποιείται και στο σώμα μας. Είναι κάτι δηλαδή που το κερδίζουμε πίσω. Φεύγει ο άνθρωπος από την εξομολόγηση. Λοιπόν, από την ώρα που φεύγει από την εξομολόγηση ο άνθρωπος, να ξέρετε ότι δεν είναι η εξομολόγηση ένα ραβδάκι μαγικό που ακουμπά τον άνθρωπο και τον κάνει από έτσι άλλον. Αν δεν κρατήσεις και δεν φροντίσεις να κρατήσεις αυτή τη φλόγα που παρέλαβε στην ώρα της εξομολόγησης, τσάμπα θα είσαι. Γιατί η δουλειά τώρα ξεκινάει. Αμετά την εξομολόγηση. τι μπορεί να κάνει χοντρικά ο άνθρωπος μετά την εξομολόγηση, πρώτα-πρώτα να αποφεύγει τους τόπους, πάντα τους ανθρώπους, τις συνθήκες, οι οποίες τον έκαναν να μπαίνει σε δύσκολα μονοπάτια. Σούμε τις προάλλες ήρθε ένα παλικαράκι, το οποίο είχε μπλέξει με τον τζόγο. Ξέρετε, είναι μεθυσμός, είναι ναρκωτικό. Κοντεύει να τεινάσει το σπίτι στον αέρα. Μιλάγαμε με τους γονείς του, μιλάγαμε με τη γυναίκα του. Έφαγε πάνω του, λέει, μια τρελή κατάσταση πάνω. Και ήρθε καταβεβλημένος. Καταβεβλημένος, ήρθε ζωντανός νεκρός. Ενώ όταν, ας πούμε, το αίμα θα ήμουν πάρα πολύ θυμωμένος, γιατί τον ήξερα από νέο και αυτά. Και πόνεσα και έτσι στεναχωρέθηκα πολύ. Όταν τον είδα μπροστά μου, πόνεσα πολύ, γιατί είδα ένα πλάσμα να είναι μαζεμένο, συγκεκριμένο, ένα παλικάρι, ας πούμε, και να είναι έτσι να μαζεύει τους άνθρωπους. Ο οποίος μου λέει, βοηθήστε με, χάνω το σπίτι μου, χάνω τη γυναίκα μου, χάνω την οικογένειά μου. Όμως του είπα, δύο πραγματάκια. Πρέπει να κόψεις αδοκή, πρέπει να κόψεις την εξάρτησή σου. Αν συνεχίσεις να φλερτάρεις με οτιδήποτε σε γυρίζει πάλι πίσω, να ξέρεις ότι είναι μονόδρομος. Εσύ είσαι πιο επιρρεπής από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που παίζεις όπως οι παλιοί που παίζανε την πρωτοφωνία του Πάρτα όλα με τα φυστή και τα θυμάστε στα χρόνια του, στις δεκαετίες πίσω. Τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Οι άνθρωποι παίζουν σπίτια, παίζουν περιουσίες. Και τα χάνουν και εύκολα με ηλεκτρονικό τρόπο. Παλιά πηγαίνανε οι άνθρωποι και τα χάνανε διαζώς. Τώρα τα χάνουν σε ένα λεπτό, έχεις χάσει περιουσία. Ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα. Και του λέω, αν δεν αποφύγεις τόπους, ανθρώπους, συνήθειες, αν δεν φροντίσεις το χρόνο που απασχολείς εκεί, να τον απασχολείς πνευματικά και θετικά, να κάνεις δηλαδή πράγματα που θα σου δώσουν πνευματικές ευκαιρίες και το πιο σημαντικό, το σημαντικό τρόπο να συνδεθείς με τον Θεό. Να βρεις αρχή, μέση και τέλος. Έχασε τον εκκλησιασμό. Δεν σε βλέπει στην εκκλησία. Δεν ακούς λόγο Θεού. Δεν αιματώνεται πνευματικά ο εγκέφαλός σου. Έλεγε κάποτε ένας παπουλάκος πολύ ωραία, αν ο άνθρωπος παιδί μου λέει δεν εκκλησιάζεται, κρατήστε τη λέξη, βρεκολακιάζει. Γίνεται ένας ζωντανός νεκρός. Σας έχει συμβεί. Πηγαίνετε στην εκκλησία και πολλές φορές περνάτε όλα ήμουν. Ξέρετε τι θα γίνει όταν δεν πηγαίνετε στην εκκλησία. Θα έχετε φαγωθεί όλοι στον άνθρωπο, όχι όλοι στον άνθρωπο. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Πλημμύρωβιτς, μην το προσπερνάτε, γιατί κάποια φορά λέει και τι μου κάνει η εκκλησία. Βάσκα να μην πηγαίνετε στην εκκλησία και θα δούμε τότε πώς θα γίνει η κοινωνία και πώς θα γίνει η οικογένειά σας. Κάποτε ένας καπετάνιος πήγαινε στην εκκλησία και γύριζε στο πλοίο και τάπνιζε τα ναυτόπουλα. Και τους έλεγε, γυρίζει ο ναυτόπουλο και λέει στον καπετάνιο, ναι, καπετάνιο, πας και στην εκκλησία, μας βρίζεις κιόλας. Λέει, άμα δεν πήγαινε στην εκκλησία, θα σας είχε πετάξει στη θάλασσα. Και κάτι ακόμα, να ξέρετε ότι πάντα κρατάει η Εκκλησία. Ο Άγιος Νικόλαος, σας έλεγε προηγουμένως, ότι είναι ασέργος Άγιος, πολύ μεγάλος, αγαπήστε τον και διαβάστε τον, αν τον πετύχετε. Είναι μια ωραία φράση σε ένα βιβλίο, γράφει, χωρίς Θεό δεν αντέχετε. Κρατήστε το αυτό. Εγώ θα σας έλεγα να το γράψετε και σε αυτά τα χαρτάκια που γράφετε στο ψυγείο σας και έχετε όλο τηλέφωνα και τις ζωγραφίες των παιδιών σας, γράψτε εκεί πέρα, χωρίς Θεό δεν αντέχετε. Δεν πάει αυτό το πράγμα. Να μην έχεις κάπου να αναφέρεις. Εγώ σου λέω ότι ξυπνάω στο πρωί και είναι ένα τρελοκομείο μες στο σπίτι. Ένα τρελοκομείο. Είναι όλοι θέλουν από κάτι. Θυμάμαι τη συγχωρεμένη Γαλάτια. Τι θυμάστε τη Σουρέλη, νομίζω πρέπει να την ξέρετε. Ένα φοβερή συγγραφέα του παιδικού βιβλίου. Δυνατός άνθρωπος και στην περιοχή εκκλησία ήταν και αυτά. Και είχε γράψει ένα ωραίο για τη μάνα, λέει, το πολύ εργαλείο που λέει για τη μάνα. Λέει, σηκώθηκα το πρωί και είχα πειραιτό, έπαιρνε θερμόμετρο και είχα 38. 39, ξυνόμουν στο πειραιτό, μέχρι να κατεβάσω λίγο το θερμόμετρο κάτω, μου λέει ο άντρας μου, Γαλάτια, που έχω κάλτσες, εκεί είναι να τρέξω. Τα παιδιά, που είναι τα παπούτσια μου, τα αυτά, φεύγουν για το σχολείο και αυτά, φύγανε για το σχολείο και τα λοιπά. Είπα, λέει, εντάξει, θα ηρεμήσω σήμερα, λέει, για αυτά. Μόλις πάω, λέει, να τακτοποιήσω τα πράγματα, με παίρνει η άλλη μου η κόρη και λέει, μαμά, τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, να είναι στο σπίτι να σου κάνουν μια παρέα. Πώς θα μείνει αυτή την περίπτωση, τα εγγόνια μου να μην θέλω να δω. Βεβαίως, μπορεί η μαμά να τους φτιάξει και το φαγητό που τους αρέσει. Πώς να μην μπορώ, βεβαίως μπορώ να τους το φτιάξω. Άντε να τους φτιάξω και το φαγητό, άντε να τους μέχρι να το φτιάξω το φαγητό και να φάνε αυτά που δεν πήγαν στο σχολείο, γυρίζανε αυτά που πήγαν στο σχολείο. Άντε να διαβάσουν, άντε τα φροντιστήριά του. Γυρίζει και ο άντρας από τη δουλειά. Τι θα γίνει, δεν θα φάμε καμιά φορά εμείς εδώ στο σπίτι που τρέχουμε όλη μέρα. Εσείς καλά κάθεσαι εδώ στο σπίτι και δεν κάνεις τίποτα. Και καθόταν λοιπόν και αυτά, και αφού έτρεχε, ήρθε η ώρα, αυτή 10.30 ώρα το βράδυ, και είχαν πέσει όλοι και κοιμότανε βαθιά. Και εγώ τότε θυμήθηκα τον πρωινό πυρετό. Και πήρα το θερμόμετρο και έβαλα το θερμόμετρο. Και είχε πέσει ο πυρετός. Ήταν ο μοναδικός που με λυπήθηκε. Είναι αληθινή ιστορία αληθινής ζωής. Μιλώντας για αυτό το πρότυπο μιας μάνας που τρέχει για όλα. Στην Κρήτη λέει μια ωραία παροιμία, όπου δεν προλαβαίνει ένας Θεός, στέλνει τη μάνα. Πολύ ωραίο και πολύ παλιό. Πλην όμως για φανταστείτε, χωρίς πνευματική αντοχή, χωρίς δύναμη, χωρίς στίγμα πνευματικό, δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Κανένας μας δεν μπορεί να κρατηθεί. Αυτή η στιγμή τη σκέψη να καταθέσω την αγάπη για την εξομολόγηση, αγαπήστε την εξομολόγηση, να μας γίνει βίωμα, να την αγαπήσουμε, να πηγαίνουμε να εξομολογούμεθα, να έχουμε σχέση με το πνευματικό μας και μην μπαίνετε στη διαδικασία καμιά φορά επειδή γνωριζόμαστε με τους πνευματικούς και αναπτύσσουμε σχέσεις και είμαστε γνωστοί κτλ. Και καμιά φορά μπορεί να κάνουμε και κάτι και λέμε πώς θα του πω τώρα, πώς θα του το πω και τι θα σκεφτεί για μένα. Βγάλετε το αυτό από το μυαλό σας, να το ξέρετε. Η σχέση με το πνευματικό δεν είναι φίλοι, δεν είμαστε φιλαράκια. Είναι πνευματικός μας. Και καλό είναι να την κρατάμε αυτή την ιερότητα απέναντι στο μυστήριο της εξομολόγησης. Εγώ, ας πούμε, με το πνευματικό του γέροντα το δικό μας, το ελληνικό, ήμουν μικρό παιδάκι. Από 12 χρονών ξεκίνησα να εξομολογούμε σε εκείνον, μέχρι που κοιμήθηκε, ας πούμε. Μέσα στο διαφορετικό την εξομολόγηση, του έλεγα. Γιατί μεγάλωσα μαζί του και λέω στον κύριο Τεχέρο, δεν θα σας ρωτήσω κάτι. Αν κάποια στιγμή ήμουν ήδη μοναχός, αν σας πω κάποια φορά είναι μεγάλο μου αμάρτημα. Πολύ μεγάλο μου αμάρτημα. Και ενώ είμαι μοναχός, είμαι στο μοναστήρι, σαν με έχετε από μικρό παιδί κοντά, τι θα σκεφτείτε για μένα. Θα συνεχίσετε να μ' αγαπάτε. Και μου μια φράση που με ελευθέρωσε. Και να την έχετε στο μυαλό σας για όλους τους πνευματικούς. Μου είπε, αν μου το πεις, θα σ' αγαπώ πιο πολύ. Αυτό είναι το μυστήριο της ιεροσύνης. Και αυτή είναι η δύναμη της πνευματικής πατρότητας. Αυτό είναι ο δικός μας ο Μωυσής, που όπως έβγαλε το λαό του από την δουλεία των Αιγυπτίων, θα βγάλει και εμάς από τη δουλεία της αμαρτίας στην ελευθερία των τέχνων του Θεού.
2: Ακούσαμε την ομιλία του αρχιμανδρίτου Εφρέμ Παναούση, καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, με θέμα «Η Ιερά Εξομολόγηση και η Σημασία της στην Καταχριστών Ζωή των Πιστών», που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Τουρλιανής Μυκόνου τον Μάιο του 2023.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνέρχεται αύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι εξανατολών αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση ανέκρουσε πρίμναν ότι τα έρημα νερά με την Τουρκία δεν είναι αυτός σκοπός, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο 3η 25 Αυγούστου για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως τις 28 Αυγούστου η ανάληψη υπηρεσία από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Η Βρετανία παραχωρεί στην Ουκρανία διαβαθμισμένες πληροφορίες για την κατασκευή πυράβλων κρούζ. Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια. Στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

κατανοήσατε τους κόρακας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος και εγένετο ούτως», και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι, έτσι όπως αυτό το συναντάμε στην ποίηση, τη λογοτεχνία, το παραμύθι και γενικότερα όπως το συναντάμε στην λαϊκή θυμοσοφία. Συνοδοιπόρο στην σημερινή εκπομπή θα έχουμε τον συγγραφέα και δημοσιογράφο, τον κύριο Στέλιο Κούκο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Κούκε.
1: Χαίρετε.
0: Ιδιαίτερη χαρά σήμερα να σας έχουμε στην εκπομπή μας, να ξεκινήσουμε την εκπομπή και την συνομιλία με το πιο διάσημο κοράκι παγκοσμίως στη λογοτεχνία. Ποιο είναι αλήθεια αυτό?
1: Το πιο διάσημο, πέρα από το διάσημο,
0: ναι,
1: κοράκι στη λογοτεχνία, υπάρχει κάποιο παράδοξο στην εκπομπή μας. Ένας κούκος να μιλάει για κοράκια.
0: Ναι, λοιπόν, σωστά.
1: Το πιο διάσημο κοράκι που υπάρχει και αμέσως πάει το μυαλό μας είναι το κοράκι του Edgar Allan Poe, ή Poe. Είναι ένας Αμερικανός συγγραφέας, γνώριμος και γνωστός τον Αλέξανδρο Παδιαμάντη, ίσως να έχει και μεταφράσει κάτι από το έργο του. Να θυμίσω ότι κάποιοι τον συνέκριναν με τον Πόου, όπως και με τον Ντίκενς και με τον Ντοστογιέφσκι, τον Παπαδιαμάντη, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, και ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης είπε: «Εγώ δεν είμαι ούτε ο Ντίκενς, ούτε ο Πόου, ούτε ο Ντοστογιέφσκι», όπως τον έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για τρεις πολύ μεγάλους συγγραφείς αυτούς που αναφέραμε, όπως και ο Πόε, και σίγουρα έχει επηρεαστεί ο Παδιαμάδης από αυτούς, έχει το δικό του χαρακτήρα, έχει τα ελληνικά στοιχεία, αλλά ήξερε την αξία τους και γι' αυτό και οι Έλληνες, ας πούμε, το συνέκριναν με ένα από τους μεγάλους, δεν το συνέκριναν με κάποιον από τους Ελλάσσονες συγγραφείς. Πιστεύω ότι έχει πάρει και άλλα στοιχεία από όλους αυτούς. Γι' αυτό ο Παπαδιαμάντης είναι ένας τεράστιος συγγραφέας και όπου μεταφράζει ακόμα και σήμερα το έργο του, ακόμα και στα γαλλικά που μεταφράστηκε, φώνησε και στα ρωσικά, έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, ας έρθουμε στο κοράκι. Είναι μια πολύ πικρή ιστορία, όπως και ο ίδιος ο Edgar Allan Poe, γιατί έζησε άσχημα παιδικά χρόνια, μετά έγινε αλκοολικός και μετά κατέφυγε στη λογοτεχνία και είχε επιτυχία, αλλά το κοράκι που έγραψε το 1845, ο ίδιος γεννήθηκε το 1809, του έφερε μεγάλη, ήταν το αποκορύφωμα δηλαδή της καριέρας του, και είναι ένα σκοτεινό ποίημα. Και η κατάληξη του ίδιου του Πόου, η Πόε, ήταν τραγική, πέθανε από τον αλκοολισμό, αλλά ήταν και τραγικά τα γυρίσματα της ταινίας για το κοράκι που έγιναν πριν μερικά χρόνια. Πρωταγωνιστής της ταινίας ήταν ο γιος του Μπρους Λι, τον έχουμε ακουστά από τις ταινίες Καράτε. Αυτός ο φροντιστής της ταινίας έβαλε σφαίρα μέσα στο όπλο, αντί να βάλει αβολίδωτη, έβαλε κανονική σφαίρα και είχε τραγικό θάνατο. Το κοράκι εμείς το ξέρουμε στα ελληνικά από τη μετάφραση του Κώστα Ουράνη. Αν θέλετε να σας διαβάσω ένα κομμάτι, όχι όλο, για να μην
0: σας αναχωρέσω. Γιατί είναι και πολλά αυτά που έχουμε να πούμε στην σημερινή εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Σας ακούμε.
1: Και αν κουρακιάσουμε, θα πιούμε για νερό.
0: Σωστά.
1: Να πούμε και μια φράση.
0: Θα μας πείτε και κάποιες φράσεις και κάποιες παροιμίες.
1: Ναι. Θα αποφύγουμε να πούμε πολλές, γιατί ορισμένες συνδέονται ακόμα και με κατάρρευση και βλασφημίες. Οπότε
0: έτσι,
1: δεν
0: ναι,
1: έχουν
0: σωστά.
1: Θέση στην εκπομπή μας.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
1: Θα διαβάσουμε λοιπόν ένα μέρος για να δείτε την ατμόσφαιρα του ποίηματος και είπαμε ότι δεν θα το διαβάσουμε όλο για να μην σας χαλάσουμε το απόγευμα. Λοιπόν, το κοράκι. Κάποια φορά μεσάνυχτα, ενώ μελετούσα κατάκοπος και αδύναμος ένα παλιό βιβλίο μιας επιστήμης άγνωστης, άκουσα ένα κρότο σαν να χτυπούσε σιγανά κανείς την εξωπορτά μου. Κανένας ξένος σκεφτικά, όπου χτυπά την πόρτα, τούτο θα είναι μοναχά και όχι τίποτα άλλο. Θυμάμαι, ήταν στο ψυχρό και παγερό Δεκέμβρη και κάθε λάμψη της φωτιάς σαν φάντασμα φαινόταν. Ποθούσα το ξημέρωμα, μάτια προσπαθούσα να δώσει με παρηγοριά στη λύπη το βιβλίο για την γλυκιά Ελεονόρα μου, την όμορφη την κόρη, όπως οι αγγέλοι την καλούν, ενώ εδώ δεν έχει για πάντα ούτε όνομα. Και τα λαφρό μουρμουριτό που κάναν οι κουρτίνες με άγγιζε, με γέμιζε με τρόμους φανταχτούς. Και για να πάψει τ' άγριο το χτύπημα, η καρδιά μου σηκώθηκε αφωνάζοντας. Θα είναι κάποιος ξένος όπου ζητά να κοιμηθεί εδώ στην καμαρά μου. Αυτό θα είναι μοναχά και περισσότερο όχι. Τώρα μου φάνηκε η ψυχή πιο δυνατή για τούτο. Κύριε, είπα, η κυρά ζητώ... Κύριε ή κυρά, ζητώ να συγχωρήστε γιατί εγώ ενίσταζα και ο κρότος ήταν λίγος, ήσυχος που δεν άκουσα εάν χτυπάει η πόρτα. Και άνοιξα στους αγέρδες ορθάνυχτη την πόρτα, σκοτάδι τα γύρω μου και όχι τίποτα άλλο. Μες στο σκοτάδι στάθηκα ώρα πολύ μονάχος, γεμάτος τρόμους και όνειρα που η πρώτη φορά τότε η λυπημένη μου ψυχή στα βάθη της επήρε. Μα η σιγή ήταν άσωστη για το σκοτάδι μαύρο και η Ελεονόρα μοναχά ακούγονταν ήχο από τη λέξη που έβγαινε από τα ανοιχτά μου χείλη. Αυτό μονάχα ήτανε και όχι τίποτα άλλο. Ας μείνουμε εδώ. Να πούμε ότι ίσως να αναφέρεται στη γυναίκα του την οποία έχασε από φυματιώσιμο.
0: Έχουμε κάποιο άλλο ποίημα.
1: Να έρθουμε στο Κωστή Παλαμά.
0: Στο οποίο να έχουμε αναφορές στο κοράκι.
1: Ναι, να έρθουμε στα κοράκια. Περνάμε τώρα στα κοράκια.
0: Δεν είναι πολλά.
1: Είναι και πολλά.
0: Σε ένα πείμα του Κωστή Παλαμά.
1: Ναι, ναι, και αυτό έχει μια θελιβερτή. Θα διαβάσουμε και από αυτό ένα απόσπασμα. Να δούμε και την μαστοριά του μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά. Ο οποίος, όπως ξέρουμε, είχε αυτός δούλεψε πάρα πολύ την ημοκαταληξία, μετά άλλαξε η ποίηση, πήγαμε στον ελεύθερο στίχο και γι' αυτό δεν τον έχουμε τώρα έτσι πρόχειρο μέσα, αλλά είναι πολύ μεγάλος ποιητής και εθνικός ποιητής, έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα από τα κοράκια. Για σεμιά και κοράκια, και τον άσπρον ο αφρός και του μαύρου η φοβέρα πάντα εντός μου και μπρος. Με τα ολού ανθανιάτα, με τον νου το γοργό, περπατούσαμε ο φίλος και εγώ. Με στα βράχια, στα ράχια, στα τραχιά, στα γυμνά και όπου υψώματα και όπου γκρεμνά. Όλα ξέσκεπα γύρω και όλα χέρσα, ερημιά. Μήτε δέντρο, ούτε σύννεφο. Μια σιγαλιά και μια γύμνια, γης αγέρα ουρανού, με στους κόρφους του αχνού δειλινού. Βουβό φόλιασμα, σαν πως για να κλάψουν μαζί κάτι τι που είχε πάψει να ζει. Ποιος με φέρνει εκεί πέρα στο φευγά το καιρό, που με βήμα αλαφρός αυτερό, με τα ολού ανθανιάτα, με τον νου το γοργό περπατούσαμε ο φίλος κι εγώ. Εγώ μέσα μου ζούσα με λαχτάρα κρυφή, μια χαρά, μια τροφή, μια τρυφή, μια χαρά, πλάσμα ολάσπρο με χιονάτη στολή. Μακρεμένη μου αγάπη δειλή, μια αγάπη, μια ιδέα, μια ευωδιά, μια στιγμή, μια ζωή σαν εσέ για σεμί που προσεύχεται, ελπίζει και πιστεύει, ψυχή και είναι ολάκερη μια παντοχή. Και στο μπράτσο μου ο φίλος, άτι ολόδροση ορμή, το γιωμά του ακουμπώντας κορμί, κοίταε πως τη βαθιά μου βραδινή συλλογή να την κάνει σαν ξάστερη αυγή. Και λαϊδούσε το γέλιο με στο στόμα του, ο πως, και κανένας δεν είναι σκοπός. Τραγουδιού, σαν το λόγο μουσικός, που κυλά όταν πλάι μας ο φίλος μιλά. Και οι φερτές από τα βάθη της ευθύμησης, η φαντασιάς ζωντανεύτρα στη χρυσή, σπόροι πλήθια ιστορίες από κείνον κλαδιά, χλωροφούντοτα μες στην καρδιά. Ξάφνου, μέσα από τα βράχια, τα τραχιά, τα γυμνά, και από τα υψώματα και από τα γκρεμνά, στάδια του ήσυχου αγέρα, στα θαμπά του βραδιού, να, ουρανοδρόμου πιού κοπαδιού, κοπαδιού σκληρού κράχτη, και σπαράχτη βραχνά το κατάμαυρο πέταμα. Να, τα κοράκια, πού πάνε, ποιος χαμός ή ποια βρώμα ή ποιου αητού να τους μύρισε γιώμα, και ότι αυτός μακελάρης, αφού σφάξει σπαράξει και το αίμα του πιεί και πετάξει με το ψόφιο αποφάγει, λαός πλακώνουν εκείνα για να σβήσουν την άσβεστη πείνα. Α, πού πάνε, ποια θρύπα να ζητάν, για ποιον ύπνο, από ποιο γυρίζουνε δείπνο, από σπήλιο σε σπήλιο και από ράχη σε ράχη, τα τραβάει ποιο γατάκι ή ποια μάχη, τα ρημάξουνε τρέχουν, τον οχτρό τους τον γιώνει, ποια βουλή πονηρή τα φτερώνει. Αυτό και συνεχίζει το ποίημα. Α, ποιο κατέχει ένα πάρα πολύ δύστιχο είναι. Αιματόχαρες φάρες, μυστικοί καλογέροι, πώς θολώνουν το διάφανο αγέρι. Είναι ένα σπουδαίο μάστορα του στίχου. Φάνηκε πάρα πολύ καθαρά αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Είναι δύστιχα και εξαντλείται σε πάρα πολλούς στίχους. Είναι 96 στίχοι.
2: Τόσο μεγάλο είναι αυτό, ναι, το συγκεκριμένο ποίημα του.
1: Και οπότε έχει, είδατε, και μια θεατρικότητα, μια υποβλητικότητα. Είναι ένας τεράστιος ποιητής.
2: Να περάσουμε σε κάποιο άλλο ποίημα,
1: Όχι, αυτά ήταν από τα ποίηματα που...
2: Ωραία, τότε θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι.

0: Ο κύριος Στέλιος Κούκος, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος, καλεσμένος στην σημερινή εκπομπή. Αναφερόμαστε στο κοράκι και συγκεκριμένα όπως το συναντάμε στην ποίηση, την λογοτεχνία και την λαϊκή θυμοσοφία. Να συνεχίσουμε με το πώς συναντάμε το κοράκι στο ελληνικό παραμύθι.
1: Ωραία. Να πάμε σε μια συλλογή που επιμελήθηκε ο Γιώργος Ιωάννου. Είναι ο γνωστός συγγραφέας, κυρίως διηγηματογράφος, αλλά έχει ασχοληθεί πολύ με το λαϊκό βιο, είναι Θεσσαλονικιός. Εξέδωσε και τα παραμύθια του λαού μας σε ένα βιβλίο. Μάλιστα την εικονογράφηση την έχει κάνει ο Ράλης Κοψίδης. Ο Ράλης Κοψίδης ήταν μαθητής του Φώτη Κόντοκλου. Να πούμε επίσης ότι είναι θρυλικές η θρυλική εικονογράφηση που έκανε ο Φώτης Κόντοκλου στα παραμύθια που εξέδωσε ο Γιώργος Μέγας. Οπότε ας πούμε τώρα εδώ πέρα έχουμε ένα μαθητή του Φώτη Κόντοκλου που και αυτός πλέον έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή εικονογράφηση σε ελληνικά παραμύθια. Τώρα από τα κοράκια θα πάμε στην Κουρούνα. Είναι ένα παραμύθι που ανάμεσα στα διάφορα που φιλοξενεί ο τόμος αυτός έχουν πάντα την αξία τους και μάλιστα αυτό είναι σκιαθιώτικο, πάμε στη Σκιάθο δηλαδή. Το αναφέρει, το έχει πρωτοεκδώσει ο Γεώργιος Ρήγας στο βιβλίο του Σκιάθου Λαϊκός Πολιτισμός. Λοιπόν, το διαβάζουμε αυτό το όμορφο παραμύθι. Η Κουρούνα λοιπόν. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια γριά και δεν έκανε παιδιά και παρακαλούσε το Θεό να της δώσει ένα παιδί και ας ήταν μια κουρούνα. Την άκουσε ο Θεός και της έδωκε μια κουρούνα. Μεγάλωσε η κουρούνα και την έστειλε να πλύνει. Της έβανε τη σκαφίδα στον ώμο, τα ρούχα και το καζάνι και πέταξε κουρούνα και πήγε στο ρέμα να πλύνει. Πριν αρχίσει το πλύσιμο πήγε από πίσω από ένα βράχο και γίνηκε γυναίκα. Και τι γυναίκα, πεντάμορφη. Άρχισε ύστερα να πλένει και που έπλαινε πέρασε το Βασιλόπουλο και πήγε και της γύρεψε νερό να πιέ. Σαν την είδε το Βασιλόπουλο πόσο όμορφη ήτανε, την αγάπησε. Πάει και κρύβεται μέσα σε ένα σκήνο και την κοίταζε. Σαν έπλυνε εκείνη, έβανε τις φτερούγες της πάλι, γίνηκε κουρούνα, πήρε τα ρούχα πλυμμένα, το καζάνι, τη σκαφίδα στην πλάτη της και πέταξε και έφυγε. Το Βασιλόπουλο τα είδε όλα αυτά και πήγαινε κι αυτό από κοντά της. Σαν είδε πως μπήκε η κουρούνα στις γριάς στο σπίτι, πάει και το Βασιλόπουλο στη γριά και της λέει «Εγώ θέλω να με δώσεις την διχατέρα σου γυναίκα». Λέει η γριά «Εγώ παιδάκι μου μια κουρούνα μοναχά έχω, δεν έχω διχατέρα». Διχατέρα δηλαδή. Και λέει το Βασιλόπουλο «Την κουρούνα κι εγώ θέλω». «Τι να την κάνεις την κουρούνα». Να ήταν κανένα άλλο πουλί, να το σφάξεις, να το φας. Τη μαύρη την κουρούνα, τι να την κάνεις. Και λέει το Βασιλόπουλο, ή την κουρούνα ή θα σε σκοτώσω. Η γριά όμως δεν την έδωνε. Πάει τότε στο Βασιλόπουλο, στον πατέρα του βασιλιά και του λέει, εγώ πατέρα θέλω να πάρω γυναίκα μια κουρούνα που έχει μια γριά και σε περικαλώ να βιάσεις τη γριά να με τη δώσει. Δηλαδή να την αγριέψει. Ο βασιλιάς όμως δεν ήθελε να πάρει το παιδί του την κουρούνα γυναίκα και έβανε τους φίλους του γιού του να τον καταφέρουν να του δώσουν άλλη γυναίκα. Κανένα όμορφο κορίτσι από Σόι. Αυτό όμως και καλά και Σόνι ήθελε να πάρει την κουρούνα. Τι να κάνει και ο βασιλιάς φωνάζει τη γριά στο παλάτι. Να μας δώσεις λέει γριά την κουρούνα, τη θέλει ο γιος μου γυναίκα. Λέει γριά, μα τι να πάρει παιδάκι μου από μια κουρούνα. Τη φοβερίζανε τη γριά. Τι να κάνει κι αυτή. Πάει και παίρνει την κουρούνα και την πήγε στο παλάτι. την πήρε το Βασιλόπουλο, γίνηκε ο γάμος τους, κρατήσανε και τη γριά στο παλάτι. Την Κυριακή θέλανε να πάνε στην εκκλησιά. Ο γαμπρός έφυγε και του λέει η νύφη, άντε σύρε εσύ και εγώ θα έρθω από κοντά. Σαν έφυγε ο γαμπρός, η πεθερά της πήρε το καλάμι και την κοπανούσε την κουρούνα. «Ψοφήμα, ψοφήμα», της έλεγε. Έφυγε και η βασίλισσα και πήγε στην εκκλησά. Πιάνει και η κουρούνα, βγάζει τα φτερά της, φοράει τα νηφιάτικα και πάει και αυτή στην εκκλησά. Πήγε και έκατσε κοντά στην πεθερά της. Κι που στεκότανε, την αρωτάει η πεθερά της. «Ποιανού είσαι εσύ», λέει αυτή. «Της Καλαμοδέρτινας», η νύφη. Την ξαναρώτησε πάλι σε λίγη ώρα η βασίλισσα. «Ποια είσαι», λέει πάλι αυτή. «Της Καλαμοδέρτινας», η νύφη, επειδή την έρευνε με το καλάμι δηλαδή. Γυρίζει τότες η βασίλισσα και λέει στο γιο της, «Να, αυτή θα πάρεις. Δεν τα έχεις τα μάτια σου. Μοναχά πήγες και πήρες την ψοφήμα, την κουρούνα». Απόλυσε εκκλησά. Έφυγε προστίδερα η κουρούνα, πήγε στο σπίτι. Έβγαλε τα ρούχα της και γίνει και πάλι κουρούνα. Σε λίγες μέρες καλέσανε το Βασιλόπουλο σε ένα γάμο. «Δεν έπαιρνε εκείνη που ήρθε στην εκκλησά», του λέει η μάνα του, «μονάχα πήρες την κουρούνα. Τώρα με ποιόνε θα πας στο γάμο, μοναχός μου», λέει αυτός. Έφυγε ο γαμπρός, πήγε στο γάμο. Η πεθερά της πάλι την άρχισε στο ξύλο την κουρούνα με το καλάμι. Τίθηκε ύστερα και η πεθερά της και πήγε στο γάμο. Γίνεται πάλι η κουρούνα γυναίκα. Τίθηκε άλλη καλή φορεσά και πήγε και αυτή στο γάμο. Πήγε πάλι κοντά στην πεθερά της και κάθισε. Την αρώτησε πάλι η πεθερά. «Ποια είσαι?» «Της Καλαμοδέρτινας», η νύφη, λέει αυτή.

0: και τα έκαψε. Ύστερα θα γύρισε και η κουρούνα στο σπίτι, βλέπει πως και εγώ ήταν τα φτερά της. Από το κακό της έτρεξε να μπει και εκείνη μες στο φούρνο να καεί. Την έπιασε η πεθερά της και δεν την αφήκε να μπει στο φούρνο. Μοναχά αυτενής άρχισε και πριζότανε το κορμί της γιατί κάψανε το δέρμα της. Βάζει τότε η βασίλισσα τους υπηρέτες και την αλείψανε μέλι και γάλα και ξεπρίστηκε και γίνηκε καλά. Και ζήσανε τότε καλά με τον άντρα της και με την πεθερά της και εμείς καλύτερα. Αν σας άρεσε αυτό το τραγούδι.
1: Ήταν πραγματικά ιδιαίτερο παραμύθι αυτό.
0: Και
1: μας θύμισε και τα παιδικά μας χρόνια, κύριε Πουκό.
0: Έτσι ακριβώς. Και δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα οι μητέρες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες διαβάζουν παραμύθια. Υπάρχουν αρκετές συλλογές με τέτοια παραμύθια που δίνουν μια ατμόσφαιρα της όλης ελληνικής ζωής. Τώρα αυτό το παραμύθι θα μπορούσε να ήταν πιο παλιό, από τους αρχαίους χρόνους, αλλά με το πέρασμα στη νέα θρησκεία, ας πούμε, μπήκαν στοιχεία, είδατε, η εκκλησία και όλα αυτά διαμορφώθηκαν, και έτσι θα μπορούσαμε να, εκτός αν θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Ούτως ή άλλως δεν θα κάνουμε διάλειμμα μουσικό, θα διακόψουμε για να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε με κάποιο άλλο παραμύθι, ελληνικό παραμύθι.
0: Όχι,
1: θα συνεχίσουμε.
0: Να περάσουμε όπως είπα προηγουμένως, ότι από τον αρχαίο είδα περάσαμε τα παραμύθια που άλλαξε και η θρησκεία, ας πούμε, από την αρχαιοελληνική θρησκεία περάσαμε στη χριστιανική. Να δούμε λίγο από τους μύθους.
1: Ωραία. Από τους μύθους του Εσώπου που έχουν, όπως είπατε και εσείς, παρουσιάζουν και αυτοί από την πλευρά τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και γένετο ούτως». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι, έτσι όπως αυτό το συναντάμε στην ποίηση, την λογοτεχνία και την λαϊκή δημοσοφία. Ο κύριος Στέλιος Κούκος, συγγραφέας και δημοσιογράφος, συνοδοιπόρος στην σημερινή εκπομπή. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να περάσουμε στους μύθους του Εσώπου.
0: Να περάσουμε στους μύθους του Εσώπου. Θα διαβάσουμε από τη συλλογή που μετέφρασε ο Θρασίβουλος Σταύρου. Είναι και αυτός ένας πολύ γνωστός πνευματικός άνθρωπος. Έχει κάνει μεταφράσεις από αρχαία. Νομίζω έχει κάνει και Αριστοφάνη. Το βιβλίο βγήκε παλιά, δεν πιστεύω να υπάρχει από εδώ, από Θεσσαλονίκη, από τις εκδόσεις των αδελφών Κωνσταντινίδη. Είναι εξαντλημένο μάλλον, είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ ωραία έκδοση. Είπαμε και τα παραμύθια που έχουν ένα τόνο διδακτικό. Αντίστοιχο έχουν και οι μύθοι του Εσώπου.
1: Είναι εικονογραφημένο το λόγο βιβλίο?
0: Όχι, δεν είναι εικονογραφημένο αυτό. Είναι απλό, λιτό. Αλλά ο λόγος είναι διαχρονικός.
1: Πάντοτε και διδακτικός.
0: Ναι, διδακτικός και μάλιστα δεν είναι μόνο ένα παραμύθι και ό,τι κατάλαβες. Έχει από κάτω γιατί ακριβώς λέμε αυτά τα πράγματα. Ας περάσουμε λοιπόν στο πρώτο, που είναι η Καλιακούδα και τα κοράκια. Λοιπόν,

0: Μια καλλιακούδα που ξεχώριζε στο μέγεθος από τις άλλες καλλιακούδες αισθάνθηκε περιφρόνηση προς τους ομόφυλούς της, πήγε στα κοράκια και απαιτούσε να μένει μαζί τους. Τα κοράκια βλέποντας άλλη μορφή και ακούντας άλλη φωνή τη χτύπησαν και την έδιωξαν. Διωγμένη λοιπόν γύρισε πίσω στις καλλιακούδες. Αυτές όμως θυμωμένες για την προσβολή δεν τη δέχτηκαν. Έτσι εκείνη έχασε τη συντροφιά και από τις δυο μεριές. Λοιπόν, και περνάμε μετά στο διδακτικό. Και οι άνθρωποι που αφήνουν την πατρίδα τους και προτιμούν ξένες χώρες και σε αυτές δεν έχουν πολύ πέραση, σαν ξένοι που είναι, και είναι οι πατριώτες τους που τους αντιπαθούν επειδή τους έχουν περιφρονήσει. Δηλαδή, πάει κάποιος σε μια χώρα, εκεί πέρα δεν τους δίνουν σημασία, αυτά γίνονταν παλιά, γίνουν στη χώρα τους, αλλά και πάλι δεν τους δίνουν σημασία, γιατί αφού μας περιφρόνησες, γιατί τώρα εμείς να σε υποδεχτούμε.
1: Να σε υποδεχτούμε, να σου δώσουμε σημασία.
0: Να πούμε ένα πάρα πολύ γνωστό, έχει πολλά να πούμε και αυτό που είναι πολύ γνωστό και όλοι περιμένουν να το ακούσουν όταν μιλάμε για μύθους του Εσώπου. Είναι ο κόρακας και Αλεπού. Ένας κόρακας άρπαξε ένα κομμάτι κρυά σε κάθισε σε ένα δέντρο. Τον είδε μια Αλεπού και θέλοντας να κάνει δικό της το κρέα στάθηκε και τον επενούσε. Του έλεγε πως είναι μεγαλόσωμος και όμορφος, πως αυτός αξίζει περισσότερα από οποιοδήποτε να γίνει βασιλιάς των πουλιών και πως χωρίς άλλο θα γινόταν αν είχε φωνή. Εκείνος, θέλοντας να της δείξει πως έχει και φωνή, άφησε το κρέας να πέσει και άρχισε να κράζει δυνατά. Η Αλεπού έτρεξε, άρπαξε το κρέας και του είπε «Κόρακα, αν είχες και μυαλό, τίποτε πια δεν θα σου έλειπε για να γίνεις βασιλιάς όλων των πουλιών». Ο μύθος λέει ταιριάζει στους ανόητους. Λοιπόν, πάμε στον κόρακα και το φίδι. Ένας κόρακας που δεν έβρισκε να φάει, μόλις αντίκρισε ένα φίδι που κοιμώντας στον ήλιο, πέταξε κάτω και το άρπαξε. Το φίδι γύρισε και το δάγκασε. Πεθαίνοντας ο κόρακας είπε «Βρέσιμο που το έκανα, δηλαδή αυτό που βρήκα, ο δύστυχος το χαμό μου βρήκα σε αυτό». Ο μύθος αυτός μπορεί να υποθεί για άνθρωπο που από βρέσιμο, από να βρει ένα θησαυρό δηλαδή, κινδυνεύει η ζωή του και βλέπουμε κατά καιρούς ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους ψάχνοντας θησαυρούς. Πούμε για ένα άρρωστο κόρακα. Ένας κόρακας άρρωστος έλεγε στη μάνα του «Μάνα, κάνε την προσευχή σου στο Θεό και μην κλαις». Και εκείνη το απάντησε «Και ποιος Θεός, παιδί μου, θα σε σπλαχνιστεί, από ποιανού βωμό δεν έκλεψες κρέας». Ο μύθος σημαίνει πως εκείνοι που έχουν στη ζωή τους πολλούς εχθρούς, σε δύσκολη περίσταση δεν βρίσκουν κανένα φίλο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν από τους αρχαίους βωμούς που κάναν τις θυσίες και τρέχαν και τα κοράκια να πάρουν τη δικιά, το δικό τους μέρισμα. Να δούμε και κάτι άλλο και ίσως μετά ξαναεπιστρέψουμε. Η κουρούνα και ο κόρακας, άλλο αυτό. Η κουρούνα ζήλεψε τον κόρακα που από αυτόν οι ιονοσκόποι βγάζουν μαντίες και προφητεύουν τα μελούμενα και που γι' αυτό οι άνθρωποι βασίζονται στη μαρτυρία του. Θέλησε λοιπόν και αυτή να γίνει όμοιά του και βλέποντας κάτι στρατοκόπους που περνούσαν πέταξε σε ένα δέντρο, κάθισε και άρχισε να κράζει δυνατά. Οι διαβάτες ξαφνιάστηκαν από τη φωνή και γύρισαν να δουν. Μα ένας τους μίλησε και είπε «Πάμε φίλοι μου, κουρούνα είναι αυτή η φωνή της, ιονός δεν βγαίνει». Έτσι και οι άνθρωποι που παραβγαίνουν με τους ανωτέρους τους και δεν τους φτάνουν και γελοί γίνονται. Δηλαδή άλλο κουρούνα, άλλο κόρακας.
1: Είναι όμως στην ίδια οικογένεια, ανήκουν. Έχουμε κάποιον άλλον μύθο με το κοράκι. Για πέστε μας κι άλλον έναν.
0: Να πούμε ακόμα ένα. Να πούμε την κουρούνα και το σκύλο. Μια κουρούνα προσφέροντας θυσία στην Αθηνά κάλεσε και ένα σκύλο να το φιλέψει. Το κεράσει δηλαδή. σκύλος της είπε, γιατί ξοδεύεσαι άδικα σε θυσίες, η θεά τόσο σε μισή που χάλασε και την πίστη προς τους ιονούς σου, αποκρίθηκε η κουρούνα. Γι' αυτό ίσια ίσια δυσθυσιάζω. Ξέρω πως δεν με χωνεύει και θέλω να την κάμω να μ' αγαπήσει. Έτσι λέει το δείγμα. Έτσι πολλοί από φόβο δεν διστάζουν να κάνουν καλό στους εχθρούς τους.
1: Μουσική, λοιπόν. Μουσική ανάπαυλα και συνεχίζουμε.
0: Ωραία.
1: Την αναφορά μας στην, την αναφορά μας στο κοράκι, στην ποίηση, τη λογοτεχνία και την λαϊκή θυμοσοφία.
0: Θα περάσουμε και στο δημοτικό τραγούδι στη συνέχεια.
1: Που και εκεί το κοράκι διαδραματίζει κομβικό ρόλο.
0: Βέβαια. Πρωταγωνιστή.

0: Και όπως είπαμε πριν διακόψουμε για το μουσικό αυτό διάλειμμα, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει το κοράκι και στο δημοτικό τραγούδι.
1: Βεβαίως. Από ερωτικό τραγούδι μέχρι ιστορικό τραγούδι και ακόμα και παραλλαγή. Να πάμε σε ένα ερωτικό τραγούδι και μάλιστα η κυρία Δόμνα, συγχωρεμένη η Δόμνα Σαμίου, η οποία το εξέδωσε, το λέει «Ερωτικός καημός». Όντως είναι καημός, θα δείτε στο τέλος. Είναι το τραγούδι «Τι έχεις μαύρε κόρακα». Το τραγούδι είναι από τους φούρνους της Ικαρίας και είναι σε δίστιχα, σε ρυθμό τετράσιμο και είναι ιδιοτοπικός χορός, δηλαδή είναι ένας χορός ο οποίος υπάρχει ευδοκιμή στην περιοχή. Ας δούμε τους στίχους του, του ερωτικού αυτού καημού, δηλαδή έχει πόνο πιο λαϊκά, έχει νταλκά ας πούμε. «Τι έχεις μαύρη κόρεκα» είναι ο τίτλος. «Τι έχεις μαύρη κόρεκα και είναι τα φτερά σου μαύρα, αν έχεις πόνο στην καρδιά έλα να κλαίμε αντάμα. Για σένα και για μένα γεννήκανε καημοί, τα βάση ανακυπώνει και αναστεναγμή. Άσπρος γεννιέται ο κόρακας και μαύρος καταντένει. Όπου αγαπήσει και αρνηστεί, έτσι κι αυτός να γίνει. Έλα, πουλί μου, έλα να τα μιλήσουμε, γιατί είδα στο όνειρό μου πως θα χωρίσουμε. Έρη θα πάρω τα βουνά σαν τη μαυροπουλάδα, να που να βρω τον πογιατζή να βουτυχτώ στα μαύρα. Αναθεματισμένη του χάρου πας και λες, και ο χάρος με παίρνει και κάθεσαι και κλαις. Αναθεματισμένη και τζαναπέτησα, κρασί ρακί δεν ήπια, σε είδα και μέθησα». Είδατε, ας πούμε, το ερωτικό στοιχείο είναι ανάμεικτο με τον καημό. Λοιπόν, πάμε να σε ακόμα ένα τραγούδι παρόμοιο. Δεν έχω εντοπίσει από πού προέρχεται. Θα δούμε μετά στα ιστορικά περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό είναι μόνο τους στίχους. Αυτό λέγεται «Όταν ασπρίσει ο κόρακας». Το βρήκα σε μια ερμηνεία με την γνωστή παλιά τραγουδίστρια τη Γεωργία Μητάκη. Λοιπόν, «Όταν ασπρίσει ο κόρακας» λέγεται. «Παλιά μου χρόνια και καιροί που είσαστε περασμένα άραγες». Συγγνώμη, πρέπει να πάρω από την αρχή γιατί είναι ερωτηματικό. «Παλιά μου χρόνια και καιροί που είσαστε περασμένα άραγες, θα ξαναρθούνε τα νιάτα τα καημένα. Όταν αφήσει ο τσέρακας και βγάλει νιό κλονάρι, τότε θα γίνω κι εγώ νιός παλικάρι. Όταν ασπρίσει ο κόρακας να γίνω περιστέρι, τότε θα γίνω κι εγώ νιός να βρω καινούριο τέρι». Λοιπόν, περνάμε τώρα σε τραγούδια ιστορικά. Το τραγούδι είναι από διάφορες περιοχές. Αυτό τώρα που θα πούμε είναι από γύρω στην περιοχή Τρικάλων.
0: Από τη Θεσσαλία δηλαδή.
1: Ναι. «Κόρακας. Τέχεις καημένε κόρακα, τι σκούζεις, τι φωνάζεις, μην αδιψάς για αίματα, μην απεινάς για λέσια. Έβγα ψηλά στον Κόζιακα, ψηλά στην άσπρη πέτρα, και αγνάντεψε την ποταμιά της πόρτας στον Μπουγάζι, να δεις κορμιά τα πίστομα, κορμιά χωρίς κεφάλια, να δεις τον Ταφίλπεϊ που είναι χωρίς κεφάλι, τον κλαίνουν τα παλικάρια του». Από τα Τρίκαλα θα πάμε λίγο πιο κάτω για το να ακούσουμε, να διαβάσουμε ένα τραγούδι που είναι για το Μεσολόγγι. Έχει τίτλο «Το δόλιο Μεσολόγγι». «Τέχεις καημένε κόρακα και σκούζεις και φωνάζεις, μην τα αυγά σου μελανά και τα πουλιά μαύρα. Δεν είναι τα αυγά μου μελανά, ουδέ τα πουλιά μου μαύρα. Εγώ πουλί μου διψώ για αίματα, εγώ διψώ για λέσχια. Έβγα ψηλά στον Κόζιακα, ψηλά στο Κορφοβούνι, και αγνάντεψε τη λιβαδιά, το δόλιο Μεσολόγγι. να δεις κορμιά τα πίστομα, παλικάρια ξαπλωμένα. Βλέπετε ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της, ναι, και δανείζεται κομμάτια, λέξεις, ο ένας από τον άλλο. Όπως μου έλεγε και ο Καριοφυρίς Ετσίδης, ο πολύ γνωστός ερμηνευτής του Δημοτικού Τραγουδιού, δεν έχουν σύνορα, λέει, τα τραγούδια. Καθένας προσθέτει, αφαιρεί και έτσι γίνεται, υπάρχει μια συνέχεια και συνήθως είναι οι παραλλαγές. Δηλαδή ένα τραγούδι που συναντάμε στην Ήπειρο μπορεί να δεις μια παραλλαγή, ξέρω εγώ, κάτω στη Λακωνία, οπουδήποτε. Μέσα στο ίδιο πνεύμα που διαβάσαμε τα προηγούμενα, τα οποία ήταν ιστορικά, που όπως καταλάβω ότι ήταν τουρκοκρατία, έχουμε κάποιες παραλλαγές τα οποία είναι στο έπος του 40. Λοιπόν, το πρώτο που θα πούμε είναι της Ρούμελη, λέει, και της Δυτικής Μακεδονίας. Παραλλαγή και αυτό. Και αυτό που θα διαβάσουμε το πρώτο είναι από τα Αγρεβενά. Δυτική Μακεδονία δηλαδή. Δηλαδή διαβάζαμε προηγουμένως, όπως θα δείτε, πώς επικοινωνούν. Δηλαδή από Θεσσαλίγα πήγαμε Στερεά, τώρα πάμε πιο πάνω, πάμε στα Αγρεβενά, Δυτική Μακεδονία. Τι έχεις βρε μαύρε κόρακα και σκούζεις και φωνάζεις, μην αδιψάς για αίματα, για ανθρώπινα κουφάρια. Έβγα ψηλά στο Σμόλικα, απάν στη Σαμαρίνα, να δεις κορμιά ιταλικά, γεμίσαν τις χαράδρες. Έβγα απάν στο Ελπασάν, Μοράβα, Τεπελένη, να δεις κορμιά ελληνικά, θαμμένα, αράδα, αράδα. Και όπως εξηγεί, είναι για τους Ιταλούς, οι οποίοι βρήκαν ιστρό θάνατο, αλλά και για τους δικούς μας που χάθηκαν εκεί. Λοιπόν, μια άλλη παραλλαγή είναι το «Τι έχεις καμένε κόρακα που σκούζεις και φωνάζεις, μην αδιψάς για αίματα, μην πεινάς για σάρκες». Πέτα ψηλά στο Λάμποβο, ψηλά στο Τεπελένη, που πολεμούν τα αδέρφια μας με του Ιταλού τα σχέρια. Εκεί θα δεις τα αίματα, εκεί θα ειδείς τις σάρκες. Εκεί οι κορμάκια κοίτονται, ηρωικοί τσολιάδες. Τσολιάδες του 39 και του 42. Δεν έχουν μάνα να τους δει, αδέρφια να τους κλάψουν. Έχουν τους όλμους συντροφιά, προσκέφαλο μια πέτρα και για απάνω σκεπάσματα τους πάγους και τα χιόνια. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ πέρα.
0: Ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Υπάρχει μία πολύ ωραία ιστορία με τα κοράκια από την Ιερά Μονή του Αγίου Σάβου. Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα.
1: Ακριβώς. Και να με συγχωρήσουν οι ακροατές προηγουμένως που ζήτησα διάλειμμα, αλλά ήταν τόσο
0: το καταλάβαμε,
1: που,
0: το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν,
0: τι συμβαίνει δηλαδή στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα με τα κοράκια?
1: Ακόμα, ναι. Δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμα. Συνέβαινε όταν πέρασε από εκεί ο Ιωκίμ Σπετσχέρης, ο Αρχιμανδρίτης, Ιωκίμ Σπετσχέρης, ο οποίος έζησε και στο Άγιον Όρος, στο Ιεροσόλυμα και σε διάφορες άλλες περιοχές ως Ιεροκήρυκας. Αυτό το βρήκα τυχαία, αφού είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε την εκπομπή αυτή και ψάχνοντας κάτι άλλο, έπεσα και πάνω σε αυτά τα
0: μπροστά
1: τα
0: σας κουράκια. Βρέθηκε το κείμενο αυτό, ναι.
1: Ακριβώς. Δεν θα διαβάσω όλο, όχι, πώς το λέμε, είναι στην καθαρέουσα, θα δυσκολευτούμε λίγο.
0: Όχι,
1: να το πούμε.
0: Όσο γίνεται πιο απλά για να είναι κατανοητό από όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει ο Αρχιμανδρίτης Ιωακίν Σπετσχέρης, στη Μονή, στην Δαγιουσάβα, δύο κόρακες, λέει, ζουν στη Μονή και αυτοί πάντα τρώνε ψωμί, την οποία οι πατέρες τους πετάνε από τα περισσεύματα της τράπεζας. Και μάλιστα είναι σε ένα συγκεκριμένο δώμα και δίπλα έχουν και ένα αγκείο με νερό. Όταν έρχονται, λέει, οι κόρακες, τρώνε από αυτό το ψωμί. Έρχονται όμως, λέει, και άλλα πτηνά στη Μονή. Αλλά επειδή έχει πολύ ζέστη εκεί πέρα, τα άγρια περιστέρια που πάνε και τα κοτσίφια και τα άλλα πιο μικρά πτηνά, επειδή το ψωμί λόγω της ζέστης γίνεται παξιμάδι στην ουσία, είναι σκληρό, δεν μπορούν τα βουλάκια να το φάνε. Οπότε τι γίνεται? Όταν έρχονται τα κοράκια, παίρνουν το... λέει, συναθρίζονται, λέει, γύρω από το ψωμί, το ξηρό άρθρο, τα πουλιά. Λοιπόν, όταν έρχονται, λέει, τα κοράκια, το παίρνουν με τα νύχια τους, και μάλιστα, λέει, του δεξιού του ποδός, ο κόρακας το παίρνει, και το πουτά μέσα στο νερό. Και μετά, λέει, το πιέζει με το πόδι του για να βραχεί καλά, και μετά, λέει, το παίρνει με το ράμφος του, το εξάγει και το ρίχνει κάτω και τρώνε τα μικρά πτηνά. Άκου τώρα, Λοιπόν, και αφού, λέει, φάγουν αυτά, αφού φάγουν αυτά, τρώει αυτός και απέρχονται. Εκεί πέρα είναι η τράπεζά τους, καλογερική, και τρώνονται. Λοιπόν, αυτή η κόρα και, λέει, είναι δύο. Και είναι, λέει, προς το νότιο μέρος του Χυμάρου, έξω της Μονής. Και περιγράφει, λέει, και πώς με τα παιδιά τους, τι γίνεται. Δεν μένουν τα παιδιά τους εκεί, μένουν κάπου αλλού τα παιδιά τους. Αφού μεγαλώσουν, λέει, τα παιδιά τους, τα κορακάκια, τα παίρνουν μαζί τους και πηγαίνουν μακριά, λέει, από τη Μονή, πέρα από την Νεκρά Θάλασσα. Εκεί, λέει, μένουν μαζί τους καμιά 15 μέρες, έτσι μέχρι να μεγαλώσουν, και ενώ, λέει, τα νεογνά κοιμώνται, οι δύο κόρακες φεύγουν και έρχονται στη Μονή. Πάνε στο καθήκον. Ένα άλλο σημαντικό είναι, ενώ ο κόρακας είναι γνωστό ότι τρώει θνησιμαία, δηλαδή πτώματα.
0: Ψοφίμια, ναι.
1: Ψοφίμια, καλά το είπες, πολύ όμορφα. Αυτά δεν τρώγουν, αυτά της Μονής. Και μάλιστα, λέει, μια ημέρα, εκεί κοντά στη Μονή έπεσε, λέει, ένας γάιδαρος και σκοτώθηκε, και μαζεύτηκαν, λέει, όρνια από μακριά και έτρωγαν το πτώμα. Οι δε κόρακες της Μονής, αν και ή το πρώτον οφθαλμόντων, ουδέ καν επλησίασαν προς το πτώμα. Είχαν χαρακτήρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο ψοφίμια.
0: Συμπεριφέρονταν σαν άνθρωποι, θα λέγαμε.
1: Σαν λογικά. Δηλαδή ήταν στο μοναστήρι, που δεν πρέπει να τρώγαν και στο μοναστήρι κρέας, όπως είναι η παράδοση. Και και τα παιδιά τους, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, τα μεγάλωνα και μετά τα άφηνα, γιατί αυτά έπρεπε να γυρίσουν στο πόστο τους. Τώρα δεν ξέρω τι σχέση είχαν ενδόμηχοι με τον Άγιο Σάββα.
0: Ακριβώς, με την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα.
1: Ναι. Αυτό το αναφέρει στα μνημονά του, από μνημονέματά του, ο Ιωακίμης Πετσιές, ένας πολύ γνωστός αρχιμανδρίτης, λόγιος, έχει εκδώσει και του Βάισακ τα ασκητικά, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, και τα μνημονέματα του έχουν πάρα πολλές ιστορίες μέσα, και άλλες με... ιστορίες με ανθρώπους εκεί που έζησε, που συνάντησε αγίους ανθρώπους. Να πούμε ότι είχε συναντήσει και την Ερμήτιδα Φωτεινή, που η Ερμήτιδα Φωτεινή είναι περίπου σχεδόν σαν την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, μόνο που αυτή δεν ήταν μόνη, αλλά έζησε αυτή η χρόνια μόνη και έρημη στην έρημο εκεί στον Ιορδάνη, και τη συνάντησε ο Ακίμ και εξέδωσε το βιβλίο της.
0: Ο χρόνος μας δυστυχώς ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή συνομιλία στην εκπομπή και για τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο, τον κύριο Στέλιο Κούκο. Και αναφερθήκαμε στο κοράκι έτσι όπως αυτό το συναντάμε στην ποίηση, τη λογοτεχνία και τη λαϊκή θυμοσοφία. Κατανοήσατε τους κόρακας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγηση με πρέπει ενεδύσον ο βαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέρινο σε βάζον ελίδες τα υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση να αυτό περιπατών επτερίγων ανέμα. Ο ποιόν σ' αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γίνεται την ασφάλεια να αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται ο φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστένω πηγά σε φάραξιν, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχολδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες η ευλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων επ' της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρήν επρόσφαιν ελέο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού, έθνους κότερους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μαύρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, εμπληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερβετάνω και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτων σου νέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπτως ογός ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψετος δε σου το πρόσωπο ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, που απτόμων σων ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδωνε τη δύση να αυτού έθω σκότωρος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: επέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου στο λόγο σου. Ήλπισε η ψυχή μου επί των Κυρίων. Επορίες σου όφθησα, ενθαλάσσι Απόστολε. Υπερνούν ανθρώπινο φανερούμενε. Απορριφείς καρτσίνε σε Λάρνακη. Προσδύσιν εξέγραμμες εξαιώας. Ευκλεών επομένω μαρτύρωση εκατέρωθε. Και τιμή ποιουμένων επινεύσει του Δεσπότου των Απάντων Βαρθολομέ Απόστολε.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας.

Κύριο πάντα τα έθνη, περέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Θείες αναλάμψες οι, καταβγαστείς στη διάνοια, όσα χτίς υπεπόρευσε, ηλίο φωτίζονται τα εσποτισμένα. Παύλο θεωτήτε, σκέσιν αυτό πασαντική, της βαθυτά της νυχτός απειλάξας, διότι μακαρίζομαι ιεράρχη θεόληπτο.

φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας καθάπτε, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος Σου στον αιώνα, τα έδα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσιτε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγια, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς αφέτη του νερού.

Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, προσκληθείς ουρανό, Θε, προσγνώσιν εν Θεώ, την εσαρκήν του Δεσπότου, επιδημίαν εν γη, αυτοψίε ορατός φωτός πεπλήρωσε, ο Θεν του Παύλου κοινωνός, Θεϊγόρος γεγονός, την Κρήτην πάσα πυρσεύεις,

0: Κύριε και στον άστον αιώνα. Αμήν.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμιλον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
2: Και την Ιωτέρα του Κύριου και εν δοξατέρα μας συγκρίτως των

0: Σεραφείμ, εναντία φθόρος των λόγων τεκούς, αντινόντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Χριστέ ο Θεός, επίσημον, δόξα Χριστός, ο Ελθινός Θεός ημών, δεσπευείς πανχάδι και πανομαστήμα Θεός τη δυνάμει, ο τον Ιησοποιός Σταυρών, ως εσείς δε μείον επνόδομα σωμάτων εις μία δόξα, το Θείο του Παναγόντος του Ιωάννου, να γίνε δόξα πανεκτήμων Αποστόλων, να γίνε δόξα γαμαρτή των Οσίων και Θεοφόντων ημών, με δικαίω Θεό Μικιάνης. Παναγία δόξα, Θεό των Βαρθολομαίων και Τίτου και πάντων Αγίων, ερήσει μας ως αγαθός πάντοπος και ρεήμων Θεός.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία εις το Καθολικό της Μονής μας από 9 της βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

Ο φάρος με τα πέντε φώτα. Μελετώ να σε φέρω ως την άκρη της γης, ως τον κόκκινο βράχο που πέφτει στην Άβυσσο. Εκεί πέρα θα στήσω ένα φάρο, το χέρι σου, να φωτάει περιστρέφοντας τη νύχτα τα πέντε πράσινα φώτα του, ενώ στην απέναντι όχθη ακριβώς, στη ζώνη του σύμπαντος, θα κάθεται ο Κύριος να βλέπει το θαύμα του.

Μικρογραφία τελειωμένη. Τα μάτια σου μοιάζουν σαν μια γλυκιά μέρα, σαν ένα πρωί, σαν ένας ορίζοντας που δίνουν και παίρνουν μέσα του οι αντάβιες, φτιάχνοντας θαύματα. Μια κίνηση, μια άμποτη ζαφυριών, μια παλήρια προαιώνιων τριαντάφυλλων ή μουσικής, μια αναδιάκοπη ανάταση δασών από απίθανες αποχρώσεις. Στα μάτια σου νομίζω πως βλέπω τη σοφά σταθμισμένη πράξη του σύμπαντος σ' όλη τη δόξα της, και από τόσο κοντά, όπως βλέπει κανείς έναν κήπο από το φράχτη του.

Ισορροπία. Τα μάτια σου, μια ζυγαριά που παρόλο το βάρος τους πάνω της ζυγίζονται ύλη, φεγγάρια και αστέρια και σύννεφα και όρη και δάση και θάλασσες χωρίς να λυγίσει. Τα μάτια σου αντίθετα σηκώνουν το στέρεο σύμπαν ψηλότερα.

το βάθος της καρδιάς. Δε θα άρχιζε, μήτε θα τέλειωνε τ' άπειρο χωρίς την καρδιά μου. Τότε δε θα είχε που να ρίξει τους ήχους του. Δε θα είχε στέρνα, δε θα είχε δίχτυ να κρατήσει τα στέρια του. Είναι η καρδιά μου ένα αντιχείο, εκεί που τελειώνει η άβυσσο. Σαν ένας ήλιος, κούφιος, σκαμμένος, σαν μια χωάνη στο βάθος. Είναι το μεγαλύτερο κόκκινο σπήλαιο του σύμπαντος.

Το μέτωπο και ο χώρος. Η αιωνιότητα είναι και χώμα και αγέρας και δέντρα. Γράφει έξω και μέσα μας τον κύκλο της με ήλιους, με αλυσίδες βουνών, με λευκές και γαλάζιες πτυχώσεις, με το άπειρο. Το πνεύμα είναι η τρέλα της χαράς και η καρδιά μια αποθήκη σπινθήρες. Η αντάβια που αφήνει του ανθρώπου το μέτωπο. Κανένας δεν ξέρει πόσα έτη φωτός προχωρεί μες το σύμπαν.

ο πράσινος κήπος. Έχω τρεις κόσμους, μια θάλασσα, έναν ουρανό και έναν πράσινο κήπο, τα μάτια σου. Θα μπορούσα αν τους διάβαινα και τους τρεις, να σας έλεγα που φτάνει ο καθένας τους. Η θάλασσα ξέρω, ο ουρανός υποψιάζομαι. Για τον πράσινο κήπο μου, μη με ρωτήσετε.

το βάθος της φωνής. Κλείσε μου μια φωνή σε ένα φάκελο, να την έχω μαζί μου. Η φωνή σου είναι ένα δέντρο από τίμιο ξύλο. Δεν την άκουσα χτες, ούτε σήμερα, και είναι γλυκύτερη ακόμη και από τη φλόγα που άνθιζε του τζακιού μας το κούτσουρο το χειμώνα. Ξημερώνει η φωνή σου. Ανάβει το φάρο στη θάλασσα, τον έσπερο πάνω στον ουρανό. Αύριο είναι Κυριακή και δεν ξέρω πώς να κάμω, γιατί είναι τα καλά μου η φωνή σου.

Γέλιο στη μοναξιά. Σαν μια ντάβια αστεριών, σε μια ατμόσφαιρα γάμου, που άνθη, πέπλα, κεριά, είναι όλα κατάλευκα, είναι το γέλιο σου. Κι είναι όπως ένα ρουμπινί δισκοπότηρο, πλεγμένο μαχτίνες, που πάνω από την πόλη το υψώνει στα δυο του χέρια ένας άγγελος. Δε φτελάβετε πάντες. Το γέλιο σου σπιθίζει στον ήλιο σαν φόσφορο αγάπης.

τα γόνατα του Ιησού, καρφωμένα στα αγριόξυλο του σταυρού, σχηματίζουν μια αμβλή αγωνία. Είναι τα ίδια τα γόνατα που προβάτιζαν παίζοντας γύρω από το κόκκινο φουστάνι της μάνας του όταν ήταν βρέφος 10 μηνών, που αργότερα έφηβος τα κούμπαγε κάτω στη γη πριονίζοντας το ξύλο ενός κέδρου, που λύθηκαν και έπεσαν ένας σωρός μια νύχτα που η άνοιξη ήταν αβάσταγη και μύριζε η γης και ο ουρανός λεμονάνθη στο όρος των ελαιών. Κι είναι ακόμη τα γόνατα που κάθιζε αμίλητος 2-2 τα παιδιά και απλώνοντας δίπλα του πάνω στη γη το απέραντο χέρι του, τα φίλευεν ένα λουλουδάκι κομμένο από τον πλούτο του σύμπαντος.

Τα πόδια του Ηνίουχου. Ανέβηκα στο άρμα του Ηνίουχου. Κάθισα δίπλα του. Σκύβω στα πόδια του τα γυμνά. Θωρώ τις φλεβίτσες τους. Μελετάω το σφιγμό τους. Είναι τα πόδια που σκοντάφτοντας μάτωσαν πάνω σε πέτρες και αγκάθια όταν έτρεχε καλοκαίρι για τάλογα να ζέψει τ' άρμα του βασιλιά στη γη της Φρυγίας. Τα κόπου ανασένουν, γελούν, ονειρεύονται, θυμούνται τα πόδια του. Κουβεντιάζω μαζί τους σαν να είναι ένα πρόσωπο. Απλώνω τα χέρια. Του διπλώνω τα πόδια σαν να είναι ένα φρέσκο. Απαλώς εντώνει οι παλάμες μου. Στο σώμα του ανθρώπου όλα είναι πρόσωπα.

αν γινόταν σκοτάδι. Υπάρχει μια ευλίγιστη λίμνη, μικρή, από ήλιο στα βάθη μας. Κι είναι διάσπαρτη η γης από τέτοιες ευλίγιστες λίμνες που θάλαμπαν αν γίνονταν νύχτα. Όμως νύχτα δεν γίνεται πάνω στη γης. Αν γινόταν σκοτάδι, θα βλέπαμε τότε αναρρύθμιτα φώτα, μυριάδες μικρές, ευλίγιστες λίμνες να πλέουνε γύρω μας.

το βάθος της σταγόνας. Οι αριθμοί μου εξαντλήθηκαν μετρώντας το βάθος της σταγόνας που στάλαξε πάνω από το φύλλο του δέντρου στο χέρι μου. Ξανάρχισα πάλι και πάλι εξαντλήθηκαν. Κύριε, πού τελειώνει το φως? Πού τελειώνει η αγάπη? Πού τελειώνουν τα χρώματα?

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος δεύτερος του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 8 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνέρχεται αύριο η Διαρκή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με κύριους άξονες στην οικονομία και τα ελληνοτουρκικά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος καλεί τους συμμάχους να καλύψουν το κενό των 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις αμυντικές ανάγκες του Κιέβου. Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια, στους 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

όλες αυτές τις ημέρες στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για στα αγιάσματα και τις πηγές που υπάρχουν στην πατρίδα μας, είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε πηγές και σε αγιάσματα που υπάρχουν και είναι γνωστά. Ορισμένα από αυτά δεν είναι τόσο γνωστά. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε πολλά άλλα που υπάρχουν τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά τις επόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα, αλλά και σε πηγές και αγιάσματα που μπορεί κανείς να δει εάν επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα ή ακόμα και την Κύπρο. Υπάρχουν λοιπόν σε όλο τον ελληνικό χώρο πηγές και αγιάσματα. Πολλές από αυτές δεν είναι τόσο γνωστές, όμως όταν κανείς τις γνωρίσει πραγματικά μένει άναυδος και δεν μπορεί να βρει λέξεις για να περιγράψει το πώς αισθάνεται και για να περιγράψει αυτήν την εμπειρία του. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει ο καθένας από εμάς να τα γνωρίσει, να τα επισκεφθεί, αυτά τα αγιάσματα και τις πηγές που βρίσκονται τα περισσότερα σε μέρη και σε τοποθεσίες που είναι πάρα πολύ όμορφες, ιδιαίτερου δηλαδή φυσικού κάλους. Είχαμε την ευκαιρία στην εκπομπή να αναφερθούμε στο εκκλησάκι της Αγίας Αθανασίας για παράδειγμα, που είναι στο χωριό Βάστα στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ένα πολύ ωραίο εκκλησάκι, ένας πολύ όμορφος χώρος, μια πολύ ωραία τοποθεσία που δεν είναι πολύ μακριά από το κέντρο, από την Αθήνα. Έχουμε συνηθίσει βέβαια την Αθήνα να την ονομάζουμε κέντρο, κέντρο της Ελλάδας, αλλά Ελλάδα τελικά δεν είναι μόνο η Αθήνα. Μια πολύ όμορφη διαδρομή στην κοντινή Αρκαδία λοιπόν, για να επισκεφθεί κανείς το εκκλησάκι της Αγίας Αθανασίας εκεί. Όπως επίσης είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και στο αγίασμα που υπάρχει στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον ηγούμενο της Μονής, με τον πατέρα Ιερώνυμο Κάρμα, ο οποίος μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα και για τον Όσιο Σεραφείμ, για την Μονή του Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, που βρίσκεται στην Βιωτία, εντός των ορίων της Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδίας, ανήκει στη Μητρόπολη αυτή, και πραγματικά μείναμε εκπληκτοί από όσα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από τον πατέρα Δημήτριο, από τον πατέρα Νεκτάριο Τσεκούρα, ιερομόναχο της Μονής. Σήμερα στο ταξίδι μας αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα και να αναφερθούμε με λεπτομέρεια στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνήσης Παγκαίου, που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Δράμας, με τον σημερινό μας καλεσμένο. Θα ακολουθήσει όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Όπως σας είπαμε λοιπόν, όπως σας υποσχεθήκαμε, σήμερα θα αναφερθούμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης που ανήκει στην Μητρόπολη Δράμας. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας κύριο Παύλο. Σεβασμιότατε, χαίρετε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας για να μιλήσουμε σήμερα για την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης Παγκαίου, η οποία είναι ένα πολύ γνωστό μοναστήρι έτσι, στη Μακεδονία. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Μακεδονίας. Θα θέλαμε να μας πείτε για την ιστορία αυτής της μονής ορισμένα πράγματα, έτσι ξεκινώντας την κουβέντα μας.
1: Ναι, καταρχήν η ιστορία της Μονής Οικοσιφηνίσης χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι κατά μία άποψη το αρχαιότερο καθίδρυμα μοναστικό των Βαλκανίων, αφού η μία εκδοχή για την ίδρυσή της κατεβαίνει στον 5ο αιώνα. Πρώτος κτήτορας είναι ο Όσιος Γερμανός, ο Ιεροσολυμίτης, ο οποίος ευρίσκεται στην Μονή του Τιμίου Προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνου και από εκεί με προτροπή της Παναγίας μας ήρθε στο Παγκαίο και ανοικοδόμησε τον πρώτο μοναστικό πυρήνα της Μονής Οικοσιφηνίσης. Εν συνεχεία δεύτερος μεγάλος κτήτορ είναι ο αμέσως μετά την άλωση, μετά τον Γενάδιο Πατριάρχης, ο Εκδημητσάνης, Άγιος Διονύσιος, ο πρώτος, ο Σοφός, ο οποίος εγκατεβίωσε στη Μονή μετά την πρώτη Πατριαρχία του και προσέφερε μέγιστες υπηρεσίες στο μοναστήρι. Ήτο και ο υποτακτικός του Αγίου Μάρκου, του Μητροπολίτου Εφέσου, του Ευγενικού. Και έτσι τα δύο αυτά πρόσωπα σημαδεύουν την ίδρυση της Μονής και τιμώνται ως κτήτορες της Μονής Οικοσιφηνίσης. Εάν υφίσταται ελληνισμός στην περιοχή μας, κυριολεκτό, οφείλεται εις την προσφορά της Ιεράς Μονής Οικοσιφηνίσης. Ένας άλλος σημαντικός σταθμός στην ιστορία της Μονής είναι το 1507, όπου οι Οθωμανοί για αυτήν την πνευματική και εθνική δράση των μοναχών εξεστράτευσαν κατά της Μονής και εσφαγίασαν τους 172 πατέρας της Μονής, οι οποίοι ευρίσκονται πλέον στη χωρία των Όσιων Μαρτύρων και τιμώνται ετησίως την Κυριακή του Θωμά στην Μονή μας, αφού εισφαγήτων έγινε την 24η Απριλίου του 1507. Τα νεότερα χρόνια, τον 20ο αιώνα, επέπρωτο η Μονή της Οικοσιφηνίσης να δοκιμάσει την μέγιστη βαρβαρότητα από τους γείτονές μας, αφού την Μεγάλη Δευτέρα του 1917 ελεηλάτησαν όλο το μοναστήρι και συναπεκόμισαν σε 18 μουλάρια όλους τους πνευματικούς θησαυρούς, χειρόγραφα, κοιμήλια, ιερά λείψανα και βρίσκονται όλα αυτά στην Σόφια, στη Βουλγαρία, σε δύο ιδρύματα, στο Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο και στο Ίδρυμα Ιβάν Ντούιτσεφ, όπου είναι εκεί ο τόπος όπου φυλάσσονται τα χειρόγραφα της Οικοσιφηνίσης. Μιλούμε για έναν θησαυρό 950 τεμαχίων. Και βεβαίως ακόμα δεν έχει επιστραφεί τίποτε από όλα αυτά τα ιερά κοιμήλια.
0: Όλα αυτά τα ιερά κοιμήλια στα οποία αναφερθήκατε, Σεβασμιότατε, έχουν να κάνουν με την ιστορία της Μονής ή είναι και άλλα έγγραφα ιστορικά ή βιβλία παλιά?
1: Είναι χειρόγραφοι, κώδικες, μεβράνινοι, περγαμινοί, παλέτυπα βιβλία. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από λειψανοθήκες, σταυροθήκες, άγια λείψανα, διάφορα σκεύη μεγάλης αξίας, εκκλησιαστικής χρήσεως, ένας αμύθιτος πνευματικός θησαυρός, που βεβαίως έχει και μεγάλη υλική αξία.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν από όσα μας λέτε ότι η Μονή διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τον ελληνισμό γενικότερα στην περιοχή. Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στην πάροδο των ετών, των αιώνων, σε διάφορες έτσι, περιόδους δύσκολες για τη χώρα μας. Και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί θεωρείται και μια από τις σημαντικότερες μονές της Μακεδονίας. Άλλωστε βρίσκεται σε έναν τόπο που έχει και ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό ρόλο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και ξέχασα να πω ότι το τελικό χτύπημα, η χαριστική βολή, ήταν που υπέστη Μονή στις 12 Ιουλίου του 1943, εμπρισμό από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής, ώστε να καούν όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις της και να διασωθεί θαυματουργικά, θα λέγαμε, μόνο το καθολικό της Μονής με το ξυλόγλυπτο τέμπλο, όπου επάνω σε αυτό ευρίσκεται η θαυματουργός και αχυροποίητος εικόνα της Παναγίας μας.
0: Πείτε μας για την εικόνα αυτή κάποια πράγματα, σεβασμιότατε, έτσι να δώσουμε ένα ιστορικό, γιατί πολλοί από τους ακροατές μας δεν γνωρίζουν και νομίζουμε ότι είναι καλό να μάθουν.
1: Ναι, η εικόνα της Παναγίας μας νομίζω είναι και η μοναδική αχυροποίητος εικόν που φυλάσσεται στην πατρίδα μας εκτός Αγίου Όρους, γιατί στο Άγιον Όρος υπάρχει και στη Ρουμανική Σκήτη η εικόνα εκεί της Παναγίας μας. Ο Άγιος Γερμανός, θέλοντας να κατασκευάσει μία εικόνα της Θεομήτωρος, έκοψε ένα σανίδι, το πελέκησε, αλλά κατά την επεξεργασία σκίστηκε στη μέση και κατεστράφη. Το εγκατέλειψε ο Άγιος Γερμανός περίλυπος, θεωρώντας ότι η Παναγία δεν έκαμε ευπρόσδεκτη την προσπάθειά του και την προσφορά του και τον κόπο του. Όμως εμφανίστηκε η Παναγία και του είπε: σε αυτό το ξύλο θα αποτυπωθεί η μορφή μου, και όντως αποτυπώθηκε δίχα ανθρωπίνης συνεργίας η μορφή της Παναγίας μας, και αυτή είναι πλέον η θαυματουργός εικόν της 20 Φινήσης. Μία δε από τις ερμηνείες που δίδεται για το όνομα είναι από το εικόν Φινήσουσα. Εξέπεμπε ένα έτσι κόκκινο γλυκί φως και από εκεί πήρε την ονομασία 20 Φίνησα, εικόν Φινήσουσα, κατά μίαν έτσι ερμηνεία των ασχοληθέντων με την ιστορία της Μονής.
0: Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες που έχουν να κάνουν με το όνομα της Μονής?
1: Υπάρχει και μία άλλη ερμηνεία από έναν κότσιφα. Ο Άγιος Γερμανός ελυπείτο γιατί ο τόπος ήταν άνυδρος, και εμφανίστηκε ένα κοτσίφι που κατασκευάζει τη φωλιά του κοντά σε πηγές, το οποίο ακολούθησε ο Άγιος και είδε να κρύβεται σε ένα σημείο που καλυπτόταν από πυκνά βάτα, και εκεί υπήρχε δροσερή πηγή η οποία είναι εντός της Μονής και κάτω από το παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας, και ίσα με σήμερα εκβλίζει είδωρ γλυκίν και θαυματουργών, και αυτό είναι και το αγίασμα της Μονής 20 Φινήσης.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για το αγίασμα, σεβασμιότατε. Αν θέλετε μείνετε στην τηλεφωνική σας γραμμή, στο ακουστικό σας, για να ακολουθήσει ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να πούμε περισσότερα.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε.

0: Σεβασμιότητα, μας λέγατε για το αγίασμα που αναβλύζει κάτω από το παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας στην Μονή Παναγίας Οικοσιφηνήσης. Θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για αυτό. Μας είπατε το περιστατικό με τον Όσιο Γερμανό, με το κοτσίφι που χτίζει τη φωλιά του συνήθως εκεί όπου υπάρχει νερό. Τι στοιχεία άλλα μπορούμε να δώσουμε για το αγίασμα αυτό?
1: Ότι από της ημέρας της ανακαλύψεώς του περιευλήθηκε η πηγή αυτή με τη χάρη της Παναγίας μας, η οποία εκδηλώθηκε δια πολλών έτσι σημείων, θαυμάτων. Και ο λαός το αγκάλιασε αυτό το αγίασμα και ίσα με σήμερα προσέρχονται με ευλάβεια, εξητούν τις πρεσβείες της Παναγίας μας, λαμβάνουν από αυτό και έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα τεκνογωνίας, ιάσεως ασθενειών. Μάλιστα και ο αείμνηστος προκάτοχός μου, ο κυρός Διονύσιος, ο οποίος εχαρακτηρίζεται για την ευλάβεια προς το μοναστήρι της Οικοσιφηνήσης, σε μία περίπτωση βαρίας ασθενείας του θεραπεύτηκε λαμβάνοντας από αυτό το αγίασμα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως και το παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας εκεί. Υπάρχουν στοιχεία που μπορούμε να αναφέρουμε για αυτό το παρεκκλήσιο?
1: Ναι, είναι ένα μικρό παρεκκλήσιο από τα αρχαιότερα της Μονής, το οποίο από ευλάβεια ανηγέρθηκε άνωθεν του αγιάσματος, προφανώς από τον πρώτο κτήτορα, τον Άγιο Γερμανό, και μέχρι σήμερα σώζεται και η τοιχογραφία στην είσοδο του παρεκκλησίου, όπου απεικονίζει το θαύμα αυτό της ανακαλύψεως της θαυματουργού αυτής πηγής προς τον Όσιο Γερμανό.
0: Γίνονται λατρευτικές εκεί εκδηλώσεις, θείες λειτουργίες κτλ.
1: Και λειτουργίες γίνονται και μέσα σε αυτό το παρεκκλήσιο τελούνται οι βαπτίσεις όσων έχουν κάποιο τάμα να τελέσουν βάπτιση στο μοναστήρι της Παναγίας.
0: Μάλιστα. Να γυρίσουμε λίγο πάλι στην Μονή, στην Παναγία, την Οικοσιφήνισσα, και θα θέλαμε να μας πείτε έτσι, αν κάποιος επισκεπτόταν εκεί την περιοχή, επισκεπτόταν το μοναστήρι, τι θα μπορούσε να δει μπαίνοντας, να μας κάνετε έτσι μια εικονική περιήγηση, αν μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, το μοναστήρι βρίσκεται σε μια περιοχή απαραμίλου φυσικού κάλους, αφού βρίσκεται στην καρδιά του Παγκαίου όρους. Σαν οικοδόμημα η Μονή δεν έχει να επιδείξει το μεγαλείο το παλαιό, αφού όπως σας είπα πυρπολήθηκε το 1943. Όμως αυτό το οποίο σώθηκε και είναι το σημαντικότερο είναι το καθολικό της Μονής, το οποίο έχει πάρα πολλά στοιχεία να επιδείξει αρχιτεκτονικά και εξωτερικά και εσωτερικά. Ωραίες τοιχογραφίες οι οποίες έχουν υποστεί υπεξεργασία μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές και την πυρκαγιά που ταλαιπώρησε τη Μονή και το καθολικό. Έχει ένα υπέροχο τέμπλο που κατασκευάστηκε από χείους τεχνίτες το 1781 μέχρι το 1803. Έχει δάπεδα εξαίρετα βυζαντινής τέχνης που ανάγονται στο 10ο αιώνα με διακοσμήσεις ψηφιδωτών δαπέδου, και βεβαίως κάποιες τοιχογραφίες που φτάνουν μέχρι το 10ο αιώνα εντός του Ιερού Βήματος, αφού το Ιερό Βήμα είναι το αρχαιότερο τμήμα που σώζεται από τον πρώτο ναό. Και βεβαίως τα εναπομείναντα ελάχιστα δυστυχώς ιερά λείψανα, μεταξύ αυτών και του Αγίου Διονυσίου, το οποίο λείψανο κατά παράδοση περιοδεύει και τα χωριά της επαρχίας Δράμας και κατόπιν προσκλήσεως των ενοριών.
0: Μάλιστα. Μας είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες ανακατασκευές, αν μπορούμε έτσι να το πούμε, στην Μονή μετά τις, με τα προβλήματα τέλος πάντων που υπήρχαν. Η τελευταία πότε ήταν η προσπάθεια έτσι αναστήλωσης ή ανακατασκευής?
1: Η τελευταία μεγάλη προσπάθεια έγινε μετά την έλευση του αιμνίστου προκατόχου μου το 1965, ο οποίος έκαμε τάμα ζωής την ανοικοδόμηση της Μονής, το επέτυχε αυτό και εγκαθίδρυσε και γυναικεία αδελφότητα η οποία φυλάσσει τον τόπο και εκπληρώνει τη μοναχική της αφιέρωση στον ιερό αυτό χώρο, διακονώντας ταυτόχρονα και τους πολυαρίθμους προσκυνητάς.
0: Υπήρξαν κάποιες περίοδοι που υπάρχει έτσι μια άνθηση του μοναχισμού, που σημειώθηκε μια άνθηση έτσι μοναστική στο μοναστήρι?
1: Το μοναστήρι αυτό πάντοτε είχε ικανό αριθμό μοναχών. Το 1507, όπως προαναφέραμε, εσφάγισαν οι 172 πατέρες. Μετά το Πατριαρχείο ανέθεσε εις την Μονή Βατοπεδίου την στελέχωση της Μονής, επειδή υπήρχε κοντά στη Μονή ένα μετόχιο της Μονής Βατοπεδίου, εγκαταστάθηκαν 10 βατοπεδινοί πατέρες και μετά από 10 χρόνια περίπου έφυγαν από το μοναστήρι αφήνοντας 50 μοναχούς. Μέχρι και το 1917-18 είχε πάνω από 40 μοναχούς η Μονή. Μετά την καταστροφή της και έλαβε την κατιούσα ο αριθμός των πατέρων, με αποτέλεσμα από το 45 ως το 65 να διακονείται από ελαχίστους 2 με 3 πατέρες. Και από το 65 και μετά, μετά την ανοικοδόμηση, να εγκατασταθεί υπέρ 20μελής γυναικεία αδελφότης.
0: Υπάρχουν σκήτες ή καλύβες εκεί κοντά στο μοναστήρι για ασκητές που, όπως γνωρίζουμε, ας πούμε, όπως γίνεται στο Άγιον Όρος ή σε άλλες μονές?
1: Ναι, οι ασχοληθέντες με την ιστορία της Μονής αναφέρονται σε κάποια μεμονωμένα ασκητήρια που υπάρχουν πέριξ της Μονής και μάλιστα ένα σπήλαιο

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς συνομιλούμε και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή με τον Πανουσιολογιό, τον Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Βερνιδάκη, τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με αφορμή το αγίασμα του Αγίου Μύρωνα που υπάρχει εντός των ορίων της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, της περιφέρειας αυτής. Πατέρα Μεθόδιε, λέγαμε κάποια πράγματα προηγουμένως πριν από την αναγκαστική διακοπή για το αγίασμα εκεί και πώς μπορεί κανείς να πάει. Μας είπατε ότι είναι προσβάσιμο γενικότερα ακόμα και για ανθρώπους που έχουν έτσι κάποια κινητικά προβλήματα.
2: Ναι, μέσω σπήλαιο βέβαια, εάν κάποιος αδερφός μας δυσκολεύεται στο να περπατήσει και δεν μπορεί να κατέβει, αλλά εάν συνοδεύεται από κάποιον άλλο άνθρωπο ή αν ζητήσει από τους διακονητές εκεί του ναού, σίγουρα θα τον εξυπηρετήσουν και θα κατεβούν να πάρουν για χάρη του αγίασμα μέσα από την πηγή και να το δώσουν. Επειδή δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση, το σπήλαιο έχει απότομη κλίση με κάποιες μικρές βαθμίδες που υπάρχουν. Οπότε αν κάποιος αδελφός μας δυσκολεύεται στο βάδισμα, δεν θα μπορεί να μπει ακριβώς μέσα στο σπήλαιο. Μπορεί όμως, όπως είπα, να πάει στο ναό, να προσκυνήσει μέσα στο ναό, να πλησιάσει μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο τάφος του Αγίου, να προσκυνήσει τα χαριτόβρυτα λείψη ανάτου που φυλάσσονται εκεί πέρα. Όχι πολλά, αλλά ευτυχώς το πέρασμα των αιώνων διασώθηκαν αρκετά, που είναι για μας τους σύγχρονους χριστιανούς πηγή αγιασμού και παρηγοριάς.
1: Η μνήμη του Αγίου εορτάζεται στις 8 Αυγούστου.
2: Η μνήμη του Αγίου, ναι, είναι στις 8 Αυγούστου. Είναι ένα από τα μεγάλα πανηγύρια, θα λέγαμε, της περιοχής μας. Από νωρίς το απόγευμα της παραμονής της μνήμης του Αγίου αρχίζουν να καταφθάνουν χιλιάδες άνθρωποι. Και όλη τη νύχτα δεν σταματάουν να σειραίουν πλήθη χριστιανών από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, από πολλά μέρη της Ελλάδος και από Αθήνα και από άλλα μέρη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τελείται και η αγρυπνία και το πρωί η πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος πάντοτε του σεβασμιωτά του ποιμενάρχου μας, του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου, αλλά και άλλων ιεραρχών της νήσου και πλήθος ιερέων βεβαίως.
1: Είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε στην συζήτηση που είχαμε και στην εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία σας έχει βοηθήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια για να διατηρηθεί και να αναδειχθεί εκεί το προσκύνημα και το αγίασμα.
2: Εμείς ως Αρχιεπισκοπή έχουμε μία άριστη συνεργασία με την τοπική εφορία Βυζαντινών και με τα Βυζαντινών μνημείων. Φροντίζουμε πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας τις υποδείξεις των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο αυτό, και γι' αυτό πάντοτε οποιαδήποτε επέμβαση ή ενέργεια είτε στο ναό είτε και στον ευρύτερο χώρο ακόμη, εκτός από την έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, φροντίζουμε να έχει πάντοτε και τη συγκατάθεση και έγκριση της εφορίας αρχαιοτήτων, γιατί στεκόμαστε με πολύ σεβασμό απέναντι σε αυτό το μνημείο που πρέπει να το διαφυλάξουμε. Δεν πρέπει να γίνουν αυθαιρεσίες ή εργασίες που θα βλάψουν την αισθητική του μνημείου ή θα λειτουργήσουν σαν ενέργεια που δεν σέβεται την ιστορία και τη βαρύτητα αυτού του χώρου. Οι αρχαιολόγοι και οι αρχιτέκτονες λοιπόν της εφορίας είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ανέκαθεν είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και είναι μέρος της, ας το πούμε, πολιτικής μας αυτό, να σεβόμαστε και να συνεργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Συνήθως, λόγω των τελευταίων χρόνων της κρίσης, τελευταίο χρόνο δεν υπάρχουν τα κονδύλια από κρατικούς πόρους. Συνήθως όποια εργασία γίνεται με δαπάνη της ενορίας. Όμως μας αρκεί να έχουμε τις εγκρίσεις και τη σύμφωνη γνώμη και τις υποδείξεις των επιστημών.

0: ερευνητών αυτών, είτε αρχαιολόγων είναι, είτε αρχιτεκτώνων, μηχανικών, ούτως ώστε να διαφυλάτεται η μορφή και η καλέσθητη εικόνα του ναού και του περιβάλλοντος χώρου.
1: Πατέρα Μεθόδη, υπάρχουν άλλα αγιάσματα, άλλες πηγές στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Κρήτης?
0: Ένα άλλο μοναστήρι που έχει ένα αγίασμα, πηγή, το οποίο ανέβλησε καθυπόδειξη του Αγίου, είναι η Μονή του Επανοσύφη. Έξω από το Καθολικό υπάρχει μία βρύση, όπως λέμε, πηγή, της οποίας στο νερό το βρήκαν οι μοναχοί, κάβοντας το σημείο καθυπόδειξη του Αγίου. Επίσης υπάρχουν κάποια άλλα γνωστά αγιάσματα στο νομό Ηρακλείου, τα οποία βέβαια είναι στο νομό αλλά ανήκουν σε άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες, με γνωστότερο εκείνο της Αγίας Μαρίνης, την ομώνυμη μονή Αγίας Μαρίνης Βόνης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Γιόρταζε και χθες το μοναστήρι αυτό και καταφθάνουν χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον ελλαδικό χώρο. Εγώ το θεωρώ, το συγκαταλέγω ανάμεσα στα μεγάλα προσκυνήματα, όπως είναι της Τίνου, της Παναγίας Σουμελά και λοιπά. Τόσες χιλιάδες κόσμος σειραίει τη γιορτή της Αγίας.
1: Έχει μεγάλη ιστορία αυτό το...
0: Υπάρχει αγίασμα της Αγίας Μαρίνης. Υπάρχει δε και άλλο ένα γνωστό σχεδόν σε όλη την Κρήτη. Είναι αυτό το λεγόμενο της Παναγίας Αλμυρής. Είναι ένας αρχαίος ναός που υπάρχει αγίασμα, το οποίο όμως, επειδή είναι δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από θάλασσα, αλλά το νερό αυτό είναι αλμυρό. Παρόλα αυτά, ως αλμυρό νερό, είναι νερό που έχει θαυματουργικές και θεραπευτικές ιδιότητες σε όσους με πίστη το λαμβάνουν. Αυτό είναι λοιπόν μέσα σε ένα φαράγγι και βρίσκεται λίγο πριν ξανοιχτούμε στην πεδιάδα της Μεσαράς, τα όρια της Μητροπόλεως Βορτίνης και Αρκαδίας αυτό. Αυτά είναι από τα πιο γνωστά και σημαντικά αγιάσματα που υπάρχουν στο νομό Ηρακλείου.
1: Και να υποθέσουμε μεγάλη ιστορία και αυτά τα αγιάσματα και αυτό της Αγίας Μαρίνας που μας είπατε.
0: Η Παναγία Αλμυρή είναι και αυτό ένα παλαιοχριστιανικό μνημείο, ο ναός αυτός. Είναι παλαιοχριστιανικό μνημείο, φέρεται μάλιστα να υπήρξε τόπος ασκήσεως χριστιανών από την εποχή ακόμη του Αγίου Τίτου. Μάλιστα υπάρχει μια παράδοση που συνδέει την ανέγερση της παλαιοχριστιανικής βυζαντινής βασιλικής, που ουσιαστικά ήταν ο μητροπολιτικός ναός της Κρήτης, που αναγέρθηκε από την εποχή του Αγίου Τίτου. Συνδέεται λοιπόν η παράδοση της ανέγερσης αυτού του ναού με το αγίασμα της Αλμυρής, γιατί ο Ρωμαίος έπαρχος ουσιαστικά έδωσε, λέει η παράδοση, την άδεια στον Άγιο Τίτο να αναγείρει ναό εάν θα ανέβλιζε αλμυρό αγίασμα στη συγκεκριμένη περιοχή. Φανταστείτε πόσο παλιές είναι οι παραδόσεις και οι ρίζες αυτών των αγιασμάτων, όπως και της Αγίας Μαρίνης, το οποίο η ίδρυσή του, η ανάβληση του αγιάσματος ανάγεται στην πρώιμη τουρκοκρατία. Εγώ, κύριε Σπυρόπλη, με ακούτε?
1: Σας ακούμε βεβαίως.
0: Ναι, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να στείλω ένα σύντομο μήνυμα σε όλους τους αδερφούς χριστιανούς Έλληνες που μας ακούνε μέσω του σταθμού σας. Επειδή βιώνουμε μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας και βλέπουμε καθημερινά να κατακριμνίζονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι αξίες του Ευαγγελίου, οι ηθικές αξίες της φυλής μας, οι παραδόσεις μας, να αποιεροποιείται και να αποχριστιανίζεται αυτός ο τόπος, ο ευλογημένος που λέγεται Ελλάδα, θα ήθελα να παρακαλέσω τους ευσεβείς χριστιανούς που μας ακούνε να μην φοβούνται και να έχουν παρηγοριά τους Αγίους της Εκκλησίας μας, κυρίως δε την ίδια μας την Εκκλησία που είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. πέρασε αυτός ο τόπος που λέγεται Ελλάδα πολλές κατοχές. Ρωμαϊκή κατοχή, φραγκοκρατία, ερετοκρατία, αραβοκρατία, τουρκοκρατία, γερμανική και ιταλική κατοχή. Πολλοί πέρασαν από αυτή την περιοχή που λέγεται Ελλάδα. Και αν κατέκτησαν τα χώματά τους, δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί οι ψυχές τους ήταν αδούλωτες. Και το αδούλωτο φρόνημα αυτό το αντλούσαν από την Αγία μας πίστη και την προσήλωσή τους στην Εκκλησία μας. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους αδελφούς χριστιανούς που μας ακούνε να μην φοβούνται, ό,τι και αν βλέπουν, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, αλλά να μείνουμε προσιλωμένοι στην πίστη μας, στις παραδόσεις μας, σε αυτά που μας έδωσαν ως παρακαταθήκη, ιερά και κληρονομιά οι παππούδες μας, οι πατέρες μας, οι προπάτορές μας, όπως διασώθηκαν στην κάθε περιοχή της γλυκιάς μας πατρίδας που λέγεται Ελλάδα. Αυτά να τα φυλάξουμε, να μείνουμε συσπηρωμένοι και ενωμένοι μεταξύ μας και γύρω από την Εκκλησία μας. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, γιατί ο Θεός αν με ρημνά για τα πουλιά του ουρανού, δεν θα με ρημνήσει για τα παιδιά του που τον αγαπούν και τον πιστεύουν. Θα ήθελα να είναι αυτό το σύντομο μήνυμα, με αφορμή την αναφορά μας στο αγίασμα του Αγίου Μύρωνος, ένα σύντομο μήνυμα παρηγοριάς και ελπίδας προς κάθε χριστιανό που μας ακούει.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Είναι μαζί μας. Και αν πολεμούν τον τόπο μας, την εκκλησία μας, την πίστη μας, εμείς μη φοβόμαστε, αν πιστεύουμε ότι ζει Κύριος ο Θεός.
1: Πατέρα Μεθόδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν δική μου χαρά και τιμή που επικοινώνησα μαζί σας και κατ' επέκταση με τόσες χιλιάδες ανθρώπους που μας ακούνε. Εύχομαι σε όλους καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Με το καλό να μας αξιώσει ο Θεός να διέλθουμε το 15 Αύγουστο που σε λίγο καιρό πλησιάζει και χάρη του Θεού διαπρεσβειών του Αγίου Μύρωνος και πάντων των Αγίων να είναι μαζί μας, να μας ευλογεί, να μας αγιάζει, να μας φωτίζει, να μας σκεπάζει.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, χαίρετε.

Με τον πανουσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Βερνιδάκη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Και μας είπε ο πατήρ Μεθόδιος για το αγίασμα του Αγίου Μύρωνα και την ενορία του Αγίου Μύρωνα, που βρίσκεται βεβαίως εντός της περιφέρειας της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, είναι κοντά στο Ηράκλειο, όπως μας είπε. Ο πατήρ Μεθόδιος αναφέρθηκε με λεπτομέρεια τόσο για τον ναό του Αγίου Μύρωνα, την εκκλησία. Πρόκειται για ένα παλαιοχριστιανικό ναό από τον 10ο αιώνα. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του Αγίου. Μας είπε όμως ο πατήρ Μεθόδιος και για το σπήλαιο, εκεί όπου ασκήτεψε στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Άγιος. Υπάρχει και το αγίασμα που, όπως μας είπε ο πατήρ Μεθόδιος, είναι το αποτέλεσμα της αγάπης και της έγνοιας που είχε ο Άγιος για τους ανθρώπους. Μας είπε πάρα πολλά ο πατήρ Μεθόδιος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναφέρθηκε εκτενέστατα στον βίο του Αγίου. Μας είπε ότι ήταν ελεήμων, ενάρετος, άκακος. Τον χαρακτήριζε η αγάπη, η φιλεσπλαχνία και η ελεημοσύνη. Είχαμε όμως την ευκαιρία μαζί του να μιλήσουμε και για άλλα αγιάσματα στην Κρήτη, που δεν ανήκουν όλα βεβαίως στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπως για παράδειγμα την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα, όπως μας είπε, που υπάρχουν στην Ελλάδα, και για την Μονή Επανοσύφη μας είπε επίσης, όπως επίσης και για την Παναγία Αλμυρή, εκεί που υπάρχει ένας παλαιοχριστιανικός, ένας αρχαίος ναός. Ήταν τόπος άσκησης των χριστιανών ήδη από την εποχή του Αγίου Τίτου, μας είπε χαρακτηριστικά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη αξία ιστορική, πολύ μεγάλη σημασία η Παναγία η Αλμυρή, εκεί όπου το νερό είναι υφάλμυρο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από την θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν εκεί αγίασμα, υπάρχει επιγάδι με αλμυρό νερό, όπως μας είπε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία με τα αγιάσματα, μερικά μόνο από τα αγιάσματα που υπάρχουν στην Κρήτη, σε αυτό το ευλογημένο νησί, αγαπητοί ακροατές. Από την Κρήτη όμως να μεταφερθούμε στην Ρόδο, όπου και εκεί υπάρχουν πολλά αγιάσματα. Ένα από τα σημαντικότερα, τα πιο γνωστά, είναι το ιερό αγίασμα του Αγίου Σύλλα ή Σουλά Σορονής. Νότια λοιπόν του χωριού Σορονή υπάρχει μια πεδιάδα η οποία εκτείνεται ανάμεσα σε δύο λοφοσυρές και φτάνει μέχρι τους πρόποδες του όρους Περιόλη. Συναντιέται με την κοιλάδα της Δημιλιάς, την οποία διασχίζει κατά μήκος η κήτη του Χυμάρου Πλατή. Μέσα σε αυτή την κοιλάδα και σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από το χωριό Σορονή υπάρχει μικρό εξοκλήσι, το οποίο και ονομάζεται Άγιος Σουλάς. Το εξοκλήσι αυτό είναι οικοδομημένο στο όνομα του Αγίου Σύλλα, του αχώριστου συνοδοιπόρου του Αποστόλου Παύλου. Ολόγυρά του εκτείνεται περιοχή από κατάφυτα πανύψηλα πεύκα. Ο ναίσκος είναι ρυθμού βασιλικής. Έχει μήκος 7,70 μέτρων, πλάτος 2,70 μέτρων και ύψος 3 μέτρων. Είναι άγνωστο πότε κτίστηκε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Στο επάνω μέρος της εισόδου υπάρχει ανάγλυφο σταυρός με ημερομηνία 1836. Θεωρείται βέβαιο ότι οικοδομήθηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πιθανόν κατά το 100 έως 150 μετά Χριστόν. Μέσα στο ναό και απέναντι από την είσοδο, στη βόρεια πλευρά, υπάρχει μια πηγή νερού μέσα σε τεχνητό σπήλαιο. Το αγίασμα θαυματουργεί θεραπεύοντας τα διάφορα δερματικά νοσήματα και ιδίως την ψώρα. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Ρόδο προς διάδοση του χριστιανισμού, συνοδευόταν από το Σύλλα. Η ιστορία της ιατρικής αναφέρει τον Σύλλα ως ιατρό δερματολόγο, ο οποίος θεράπευε πολλούς πάσχοντες από διάφορα νοσήματα λέπρας, κνίδωσης, ψώρας, εξεμάτων και άλλα. Ενώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν στη Λίνδο για να οργανώσει τη διοίκηση της νεοειδρυθήσεις εκκλησίας,
ο Σίλας περιόδευε στα διάφορα χωριά του νησιού για να διδάξει τη νέα θρησκεία. Έφτασε στην σημερινή θέση του Αγίου Σουλά, κοντά στην οποία υπήρχε συνοικισμός με ιερό βωμό. Άρχισε να κηρύττει τη θεότητα του Ιησού Χριστού στους κατοίκους. Επειδή όμως έβλεπε ότι οι ακροατές του ήταν πολύ δύσπιστοι, άρχισε να σκέπτεται με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αποδείξει τη χριστιανική πίστη κατά της ειδωλολατρικής πλάνης. Με αυτές τις σκέψεις παρατήρησε ότι απέναντι από την κοινότητα στη θέση Νικολού, που μέχρι σήμερα ονομάζεται Στου Ψωριάρη, βρισκόταν ασθενής που έπασχε από ψώρα. Είχε απομακρυνθεί προνοητικά από τους κατοίκους για να μην διαδοθεί η αρρώστια. Ο Σίλας είπε: «Επειδή βλέπω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε ποια από τις δύο θρησκείες είναι αληθινή και ποια η ψεύτικη, προτείνω να φέρουμε εκείνο τον απομονωμένο ασθενή, ο οποίος πάσχει από ψώρα, και να τον αφήσουμε κοντά στο βωμό. Μετά να προσευχηθούν οι ιερείς σας και να παρακαλέσουν τους θεούς σας να τον θεραπεύσουν. Αν ο ασθενής θεραπευθεί, αυτό θα σημαίνει ότι οι θεοί σας είναι αληθινοί και θα πιστέψω σε αυτούς κι εγώ. Αν όμως ο ασθενής δεν θεραπευθεί, τότε να προσευχηθώ κι εγώ να παρακαλέσω το Θεό μου και τη θεραπεία του αρρώστου. Αν τότε αυτός γίνει καλά, αυτό θα σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι βέβαιος, είναι βέβαιη πίστη και οι θεοί τους οποίους εσείς λατρεύετε είναι ψεύτικοι». Η πρόταση του Σίλα έγινε δεκτή και έφεραν κοντά στο βωμό τον ασθενή. Άρχισαν πρώτα οι ιερείς των ειδωλολατρών τις παρακλήσεις τους υπέρ του ασθενή, αλλά αυτός δεν έγινε καλά. Μετά από αυτούς προσευχήθηκε και ο Σίλας, και αφού επικαλέστηκε την παρά του Ιησού θεραπεία του ασθενή, πήρε νερό από την πηγή η οποία βρισκόταν κοντά στο βωμό. Έλουσε τον ασθενή και αμέσως αυτός έγινε εντελώς καλά. Βλέποντας οι κάτοικοι το θαύμα, πίστεψαν ότι Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και τον παρακάλεσαν να διδάξει τη χριστιανική θρησκεία. Ο Σίλας έμεινε εκεί μερικές ημέρες, τους δίδαξε τη χριστιανική θρησκεία, τους βάφτισε όλους, διόρισε ιερείς και διδασκάλους της νέας θρησκείας, θεράπευσε πολλούς ασθενείς των γύρω συνοικισμών και επέστρεψε στη Λίνδο, όπου συναντήθηκε με τον Απόστολο Παύλο. Την είδηση αυτή, την οποία μας δίνει, όπως είπαμε, η τοπική παράδοση, ότι ο χριστιανισμός εισήχθη στη Ρόδο από τους αποστολικούς χρόνους, την επιβεβαιώνουν και οι πράξεις των Αποστόλων. Σύμφωνα με αυτές, όταν ο Απόστολος Παύλος, συμπληρώνοντας την τρίτη αποστολική πορεία του, επέστρεφε στα Ιεροσόλυμα, επισκέφθηκε τους Φιλίππους, την Τροάδα, τη Μυτιλήνη, τη Σάμο και τη Μίλητο, και από εκεί πήγε στην Κο, ενώ την άλλη μέρα ήρθε στη Ρόδο και από εδώ, από τη Ρόδο, πήγε στα Πάταρα. Στο σημείο αυτό, οι πράξεις των Αποστόλων δεν αναφέρουν πολυήμερη διαμονή του Παύλου στη Ρόδο, διότι ο Παύλος βιαζόταν να φτάσει στα Ιεροσόλυμα πριν από τη γιορτή της Πεντηκοστής. Τα θαύματα που αναφέρονται στην θεραπεία δερματικών παθήσεων και ιδιαίτερα της ψώρας όσων πιστών και αρρώστων χρησιμοποίησαν το νερό του Αγίου Σουλά για να πληθούν είναι πολλά. Και είναι πραγματικά δείχνουν ότι το θαυματουργό αυτό νερό βρισκόταν σε πηγή μέσα σε τεχνητό σπήλαιο, μέσα στο μοναστήρι απέναντι από την είσοδό του. Οι προσκυνητές το έπαιρναν ως αγίασμα μετά τη θεία λειτουργία και θεράπευε τα διάφορα δερματικά νοσήματα. Το 1931 ο Γενικός Διοικητής Δωδεκανήσου Μάριο Λάγκο έστειλε για χημική εξέταση νερό από την πηγή αυτή. Η ανάλυση έδειξε ότι το νερό περιείχε συστατικά που το έκαναν άριστο για πόση και ακόμη ότι είχε αντισηπτικές ιδιότητες για μερικά μολυσματικά εντερικά νοσήματα. Αφού λοιπόν ο διοικητής είδε τα συστατικά και τις ιδιότητες του νερού του Αγίου Σουλά, κατασκεύασε υπόγεια δεξαμενή, λίγα μέτρα από την νότια πλευρά του μοναστηριού, για την αποταμίευση του νερού. Από αυτή τη δεξαμενή οδήγησε το νερό σε βρύση. Όταν ο Γενικός Διοικητής της Δωδεκανήσου Μάριο Λάγκο επισκέφθηκε το πανηγύρι, αφού μελέτησε τη γοητευτική θέση του μοναστηριού και γενικότερα την όμορφη δασόδη περιοχή, σκέφτηκε να λαμπρύνει το πανηγύρι και κατασκεύασε υπόδρομο. Να πούμε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Σουλά υπάρχουν ένα γήπεδο υπόδρομος, είναι το ίδιο που έχει κατασκευαστεί επί Ιταλοκρατίας και σήμερα έχουν συμπληρωθεί κάποια γήπεδα και μια μεγάλη εξέδρα που χρησιμοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις. Η μνήμη του Αγίου Σίλα γιορτάζεται την 30 Ιουλίου και μάλιστα γίνεται μεγάλο πανηγύρι κατά τη διάρκεια του οποίου μαζεύονται χιλιάδες προσκυνητές από ολόκληρο το νησί.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
9: Ώρα Ελλάδος, 9.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 10 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνέρχεται αύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με κύριους άξονες στην οικονομία και τα ελληνοτουρκικά. Χωρίς ενεργά μέτωπα, δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στο Δήμο Παιωνία στο Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα κόψουμε κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή του τυραννικό καθεστώς του Ιράν, δήλωσε Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με αφορμή την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και των συμμάχων της. Γενικά αιθρίος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια, στους 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο η Φέδρα Θαλασσινού. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το μέρος εκείνο της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε εκτενή και που ακολουθείται από τη Μεγάλη Είσοδο. Ο διάκονος θα σταθεί πρώτου ιερού βήματος και θα πει την εκτενή, έτσι μας λέει το τυπικό. Η εκτενής είναι σειρά μικρών δεήσεων που συνδέει τα αισθητά με τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δηλαδή η εκτενής είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και στο δεύτερο που έρχεται. Οι κατηχούμενοι που είναι ακόμα παρόντες θα υποψιαστούν με την εκτενή ότι κάτι έρχεται, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνο νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Και αν νοητός μόνο θα βιωθεί αυτό που έρχεται, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το εκφέρουμε. Μόνο να το ζήσουμε μπορούμε. Επομένως μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση μου και να πω ότι η εκτενής είναι μια σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Εκτενής θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Ξεκινάει με τη φράση «Ήπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ήπομεν». Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί, το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Ο λαός τώρα σε κάθε αίτηση θα απαντήσει με το Κύριε Ελέησον. Στα ειρηνικά, στο πρώτο μέρος που το είχαμε εξετάσει, έχουμε κατά βάση 7 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 7 αιτήματα γενικά, αλλά έχουμε και άλλα 7 αιτήματα ειδικά για τους κατηχούμενους, που τα λέμε κατηχούμενα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια συγκυρία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο μπορούμε να πούμε. Μην αρχίσουμε να βατολογούμε και να λέμε πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από τα ειρηνικά που είχαμε κάνει στην αρχή της λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη. Μας ενδιαφέρει η σύναξη. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Θα συνεχίσει ο διάκονος και θα πει «Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον». Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλες οι δεήσεις της εκτενούς είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτό μας το έχει παραχωρήσει ο ίδιος ο Θεός. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει κατά το μέγα σου έλεος, σημειώνουμε εμείς μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Υπάρχει ένα αίτημα στην εκτενή που αναφέρεται στον Αρχιεπίσκοπο. «Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Δίνα». Αμέσως λοιπόν μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από τη Σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Όπως είπα και άλλη φορά, δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου, αλλά είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Συνεχίζει ο διάκονος. «Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος». Δηλαδή, συγχρόνως, δεν παρακαλούμε μόνο για εμάς, αλλά παρακαλούμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού,
όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και γιατί δεόμεθα για όλους αυτούς, δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Υπέρ για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλούμε για τους υπηρέτες του ναού ιδιαίτερα, τους επιτρόπους, τους συνδρομητές και αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλούμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού. Με επόμενο αίτημα θα παρακαλέσουμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Και ακόμα πιο ιδιαίτερα θα παρακαλέσουμε για αυτούς που κοπιάζουν για μας. Είναι οι καρποφορούντες και καλλιεργούντες, όπως λέει το αίτημα, στον Άγιο και Πάσεμπτο αυτό ναό. Αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που ψάλουν για μας, το λαό που είναι, που στέκεται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Παρακαλούμε για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους μοχθούν για να μπορούμε να συναχθούμε. Τους ονομάζουμε καρποφορούντες και καλλιεργούντες. Αυτοί που καρποφορούν και καλλιεργούν μέσα σε αυτό το ναό, οι γεωργοί του ναού. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί του ναού? Είναι αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που θα ευπρεπίσουν το ναό, οι ψάλλοντες. Και παρακαλούμε και για όλο το λαό που είναι γύρω-γύρω μαζεμένος και που δέχεται το έλεος του Κυρίου. Όταν λέω οι κοπιώντες, μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα σμάρια των γυναικών που ετοιμάζουν έναν επιτάφιο ή που έρχονται να στολίσουν την Κυριακή των Βαΐων ένα ναό. Σήμερα είναι αλήθεια, έχουμε λίγο βιομηχανοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, έχει και συνδικαλιστικό φορέα. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται. Μερικές Κυριακές μάλιστα, αν παρίσταται και αρχιερέας, τα αντιλαμβανόμαστε να λέγονται. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι τα λέει ο ιερέας μυστικός. Το γιατί παραλείπονται δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος, στην ερμηνεία του για τη Θεία Λειτουργία, σημειώνει ότι παραλείπονται γιατί σήμερα δεν υπάρχουν κατηχούμενοι. Και όμως, αν η κάθε Θεία Λειτουργία είναι όλη η ανατινικουμένη Εκκλησία, αν στην κάθε Θεία Λειτουργία ενυπάρχουν όλες οι Θείες Λειτουργίες που τελούνται ανατινικουμένοι, τότε πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν κατηχούμενοι. Τα κατηχούμενα τα λέγονται εκφόνος στις προηγιασμένες λειτουργίες. Τα κατηχούμενα λοιπόν είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Τώρα πρέπει να φύγουν, γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μοιήσεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί.

Ας δούμε μερικές από τις αιτήσεις αυτές για τους κατηχούμενους για να καταλάβουμε ποιο είναι και το περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο. Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Αυτά είναι λόγια του Διακόνου. Σε κάθε αίτημα ο λαός απαντάει Κύριε ελέησον. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει. Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, η ανάβαση των κατηχούμενων από τον κόσμο της ιστορίας στον κόσμο της Βασιλείας και η ένταξή τους στο σώμα του Χριστού δεν μπορούν να ενεργηθούν χωρίς την παρουσία της χάρης. Το έλεος του Κυρίου, το φωτισμό του Κυρίου, δεν μπορούν να κατανοήσουν δηλαδή τις αλήθειες της πίστεως χωρίς να έχουν αυτόν τον φωτισμό. Θα ακολουθήσει μία ευχή του ιερέα υπέρ των κατηχουμένων για να ακούσουμε το διάκονο να λέει «Τώρα φύγετε». Μετά από αυτά που ζητήσαμε για σας, προέλθετε οι κατηχούμενοι. Μύτης των κατηχουμένων. Κανείς από τους κατηχούμενους να μην παραμείνει μέσα στο ναό. Απευθυνόμαστε στον ουράνιο πατέρα δηλαδή και ζητάμε να αξιώσει τους κατηχούμενους να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν, να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ενώ όδευαν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να οδεύουν προς την επιτυχία και να φορέσουν την αυθαρσία. Μέχρι τώρα φορούν τον θάνατο, τη φθορά. Σε λίγο θα φορέσουν την αυθαρσία. Ένωσέ τους, ζητάμε, με την Αγία σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισέ τους με την εκλεκτή σου πείμνη. Κάνε τους και αυτούς λογικά πρόβατα της πείμνης του Υιού σου. Εις ποιμή πολλά πρόβατα, μας λέει το Ευαγγέλιο. Στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, όταν ένας κατηχούμενος βαπτιζόταν, εγγραφόταν στο λεγόμενο βιβλίο της ζωής, ένα είδος αρχείου εγγραφής των πιστών. Εάν ένας πιστός ταξίδευε και πήγαινε σε άλλη πόλη για να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία που ετελεί το εκεί, έπρεπε να έχει συστατική επιστολή του επισκόπου του, που να βεβαίωνε ότι είναι βαπτισμένος, ότι είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Επομένως μπορεί να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία. Και τώρα ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της Θεία Λειτουργίας, που ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει μυσταγωγία, κατά το οποίο θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας. Μπαίνουμε δηλαδή στο μέρος της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Το μέρος αυτό ξεκινάει με την ύψωση μέσα στο Άγιο Βήμα του Αγίου Ευαγγελίου, το οποίο λαμβάνει ο ιερέας στα χέρια του, ποιεί σταυρών επάνω στο Άγιο Αντιμήνσιο και ο διάκονος αρχίζει να δέεται υπέρ των κατηχουμένων. Σε λίγο θα αρχίσει όμως να δέεται υπέρ των πιστών. Έχει εξαγγείλει όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Έχουμε μιλήσει για τις βιωτικές μέρημνες προηγουμένως σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές. Δεν είναι αφηρημένες, είναι συγκεκριμένες δεήσεις. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι η σοδιά καλή κλπ. Εισερχόμαστε σε άλλη σφαίρα, ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μια εγκατάλειψη των βιωτικών μας. Εφόσον πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, για τα βιωτικά μιλήσαμε στην αρχή της λειτουργίας,
τώρα παραδιδόμαστε, αυτή είναι η κατάλληλη λέξη νομίζω, στην επιφάνεια του λόγου. Ο ιερέας διαβάζει μυστικά βέβαια την πρώτη ευχή των πιστών. «Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας καταξίωσας να είμαστε παρόντες γύρω από το Άγιό Σου θυσιαστήριο. Σε παρακαλούμε Κύριε να προσδεχθείς την δέησή μας. Σε παρακαλούμε να μας κάνεις άξιους να μπορέσουμε να προσφέρουμε δεήσεις και οικεσίες και θυσίες ανέμακτης». Ο ιερέας στρέφει αυτή την ευχή λίγο στον εαυτό του. «Ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονία σου ταύτην». Κάνε μας ικανούς εμάς, τους ιερείς, τους κληρικούς, που μας έβαλες, μας εξέλεξες σε αυτή τη διαφωνία, με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, να μπορέσουμε να επιτελέσουμε τη Θεία Μυσταγωγία. Υπάρχει και μια δεύτερη ευχή των πιστών που πάλι διαβάζεται μυστικός και που ξεκινάει με τη φράση «πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σύ ουδεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε», που πάλι έχει να κάνει με την αξίωση που ζητάει ο ιερέας να τελέσει αυτή τη λατρεία, αυτή την πράξη της λειτουργίας. Μετά εισέρχεται στο ιερό ο διάκονος και ο ιερέας λέγει εκφώνος «όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξαν αναπέμπομεν». Και αρχίζουμε τον χερουβικό ύμνο. Ποιος είναι ο χερουβικός ύμνος? Είναι αυτός που εκφράζει ακριβώς εξαγγελία αυτής της παράδοσης για την οποία μίλησα παραπάνω. Κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι δηλαδή εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων, έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταθέτουμε τη θέλησή μας, την προαίρεσή μας. Συγχρόνως ετοιμαζόμαστε να προσαγάγουμε στον Θεό μαζί με τους εαυτούς μας και στοιχεία της δημιουργίας, τα δώρα μας δηλαδή. Επειδή ακριβώς αποδεχόμαστε την αρχαία κλίση, να γίνουμε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής», λένε τα αρχαία κείμενα. Αποδεχόμαστε να ανυψώσουμε αυτή τη δημιουργία σε βασιλεία του Θεού.

Ας κάνουμε μια πολύ μεγάλη παρένθεση στο σημείο αυτό για να ξαναδούμε μερικά βασικά στοιχεία. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης ενδιαφέρεται η Εκκλησία και επιθυμεί να αποτελέσουν και αυτοί οι μέλη του σώματος του Χριστού, έχει άλλες ακολουθίες. Να φροντίζει για αυτούς, να δέεται για αυτούς, να προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μία θυσία, την οποία θα επιτελέσουν μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού δια του βαπτίσματος. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Έχουν μία χάρη που τη λαμβάνουν με το βάπτισμά τους, δηλαδή με την ελευθερία τους να ενταχθούν σε αυτό το σώμα. Στη Θεία Λειτουργία επίσης εκτυλίσσεται μια δραματουργία που ανοίγεται προς τα έσχατα. Αν και καλύτερα θα ήταν να πούμε ότι πρόκειται για μια δραματουργία που έρχεται από τα έσχατα. Δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά συγχρόνως είναι οι πράξεις, κινήσεις, χειρονομίες, στάση του σώματος, διευθέτηση των πραγμάτων, η μουσική, το θυμίαμα. Είναι όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, αλλά και αυτά που δεν ακούμε και δεν βλέπουμε. Όπως είναι οι μυστικές ευχές ή τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα. Μάλιστα, τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα για όσους εκτός των ιερέων τα έχουν παρακολουθήσει, είτε μικρά παιδιά ως παπαδάκια, είτε όριμοι άνδρες κάθε φορά που προκύπτει να βρισκόμαστε εκεί, προσφέρουν μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν υπάρχει νομίζω ιερέας που δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία μέσα στο Ιερό Βήμα τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη της λειτουργίας μόνον για τους πιστούς, έχουμε πρώτα-πρώτα ως κύρια πράξη τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την λέμε Μικρή Είσοδο. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι αξιολογικός, ότι η μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη, η Μεγάλη Είσοδος, είναι πιο πανηγυρική και επιτέλους με αυτή την είσοδο εισάγονται τα δώρα για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της Μεγάλης Εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε τον 6ο αιώνα. Επομένως, αρκετές ευχές της Μεγάλης Εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή γινόταν με την προσκομιδή, με τη μεταφορά του άρτου και του ίνου από την είσοδο του ναού στην Αγία Τράπεζα. Προσκομίζαμε, δηλαδή φέρναμε τα δώρα μας στο Ιερό Θυσιαστήριο με μια θριαμβευτική πομπή. Είχαμε καταρχήν την είσοδο του Επισκόπου και αμέσως μετά είχαμε την είσοδο των δώρων. Ο Επίσκοπος δεν λάμβανε μέρος στην πομπή αυτή. Ο Επίσκοπος είχε εισέλθει μέσα στο ναό, είχε φτάσει στην ωραία πύλη, στεκόταν όπως και σήμερα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδεχόταν τα δώρα που του τα έφερνε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού. Είτε λοιπόν αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού, στην αρχαία διάταξη, είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, από την Τράπεζα της Προθέσεως. Σε αυτή την Τράπεζα της Προθέσεως, την πρόθεση όπως την ονομάζουμε σήμερα, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Τελείται προς το τέλος του όρθρου σήμερα, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Λέγεται προσκομιδή, γιατί ο ιερέας προσκομίζει τα δώρα,

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε νοερά μία προσκομιδή. Ο ιερέας θα λάβει ένα από τα πρόσφορα που έχουν φέρει οι πιστοί και που έχει επάνω του ανάγλυφη τη γνωστή σφραγίδα. Σε αυτή τη σφραγίδα είναι αποτυπωμένα σε κάθε τη φορά, με ανάγλυφο τρόπο, τρία τετράγωνα που το καθένα σχηματίζει σταυρό και στα τέσσερα μέρη του φέρει τα αρχικά της φράσης «Ιησούς Χριστός νικά». Είναι τρία τα τεμάχια, γιατί το πρόσφορο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις δύο προηγιασμένες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και χρειάζονται τρεις μερίδες. Αριστερά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει άλλο τετράγωνο που φέρει σε σύμπλεγμα τα γράμματα μη και θήτα, αρχικά των λέξεων μήτυρ Θεού, που δορυφορούνται από μία λόγχη και ένα καλάμι με σπόγκο στην κορυφή του, σύμβολα του πάθους. Δεξιά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει ένα άλλο με 9 τριγωνικά αποτυπώματα που συμβολίζουν τις τάξεις των Αγίων και των Αγγέλων. Θα χρησιμοποιήσει ένα μαχαίρι που έχει το σχήμα λόγχης και το ονομάζουμε Αγία Λόγχη. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει το τεμάχιο σε σχήμα κύβου, αυτό που αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί για να γίνει σώμα Χριστού, και θα το τοποθετήσει στο κέντρο του δίσκου, του Αγίου Δισκαρίου όπως το ονομάζουμε. Αμέσως μετά θα λάβει το ποτήριο και θα βάλει σε αυτό ίνο και νερό. Ο ίνος αυτός παλαιότερα ήταν άκρατος, συμπυκνωμένος δηλαδή, γι' αυτό και προσθέτουν νερό για να γίνει και κραμένος, κρασί δηλαδή. Ξαναπαίρνει ο ιερέας το πρόσφορο στα χέρια του, από το οποίο έχει βγάλει τον λεγόμενο αμνό, και συνεχίζει. Εξάγει τη μερίδα της Παναγίας και την τοποθετεί στα δεξιά του αμνού. Εξάγει ένα-ένα τα 9 τριγωνικά τεμάχια, μνημονεύοντας στο καθένα τάξεις ή ομάδες αγγέλων και αγίων, και τα τοποθετεί στα αριστερά του αμνού. Παραδείγματος χάρη, εις τιμήν και μνήμην των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων, ή άλλη μερίδα, του τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, μετά τον άλλον με άλλους προφήτες μαζί, ή των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων κλπ. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας και εξάγει μικρές μερίδες ή και ψίχουλα, μνημονεύοντας ονόματα

εθνεότων και ονόματα ζώντων. Κάθε μερίδα και κάθε ψίχουλο τα ονομάζουμε Μαργαρίτη. Οι Μαργαρίτες λοιπόν τοποθετούνται κάτω από τον αμνό ή επάνω από τον αμνό. Αν μπορούσαμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει τώρα το Ιερό Δισκάριο, θα αντιλαμβανόμασταν ότι εκεί επάνω υπάρχει ένς μικρογραφία, η εικόνα της Εκκλησίας, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας, με το παρελθόν της, το παρόν της και το μέλλον της, η εικόνα της Οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί. Και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα γίνει Χριστός. Και με τον Χριστό εν το μέσο θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Στην ακολουθία της προθέσεως, κάθε κίνηση και κάθε πράξη του ιερέα συνοδεύεται από έναν βιβλικό στίχο, συνήθως ψαλμικό, ώστε η πράξη να ανάγεται στον τόπο της Βασιλείας του Θεού, εκδιπλώνοντας συγχρόνως το μυστήριο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, όταν βυθίζει τη λόγχη στο δεξιό μέρος της μερίδας του αμνού, λέει «ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Όταν την βυθίζει στο αριστερό, λέει τη συνέχεια της προφητείας «και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Όταν τη βυθίζει στο άνω μέρος, λέει «εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη». Και στο κάτω μέρος, την γενεάν αυτού της διηγήσεται. Ή όταν τοποθετεί τη μερίδα της Παναγίας, συνοδεύει την πράξη με τον στίχο «παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Αφού λοιπόν τα τελειώσει όλα, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο που ονομάζεται αστερίσκος, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι, και συμβολίζει τον αστέρα που φάνηκε πάνω από τη φάτνη του Ιησού και τον τοποθετεί πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Ακολούθως θα σκεπάσει τα τίμια δώρα με καλύματα και όλα μαζί με ένα μεγάλο ύφασμα ως κάλυμα και του Ιερού Ποτηρίου και του Ιερού Δισκαρίου που το ονομάζουμε αέρα. Ξαναγυρνάμε λοιπόν τώρα πάλι στην προετοιμασία για τη μεγάλη είσοδο με τον χερουβικό ύμνο.

Οι ταχερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ύμνων προς άδοντες, πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέρημναν, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξεση. Αλληλούια. Εξαιρετικός ύμνος. Ο χερουβικός ύμνος μας παίρνει από την ιστορία και μας πάει στη βασιλεία. Αυτή είναι άλλωστε η πρόθεσή μας. Για να πραγματοποιηθεί το δείπνο της βασιλείας, χρειάζεται να απεκδηθούμε τα στοιχεία της αναγκαιότητας που μας εγκλωβίζουν στον τόπο της εχμαλωσίας. Για να υποδεχθούμε τον δεσπότη αυτού του δείπνου, χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις βιωτικές μέρημνες. Επιθυμούμε να εικονίζουμε τα χερουβίμ που δορυφορούν και δοξολογούν τον Κύριο, όπως περιγράφεται στο όραμα του προφήτη Ισαΐα και στο όραμα της Αποκάλυψης. Και τον προσάγουμε αυτόν τον ένο, έχοντας εισέλθει στη λειτουργική μας σύναξη, χωρίς να κουβαλάμε τις αποσκευές του βίου μας, έχοντας αφήσει απ' έξω τις αποσκευές μας, τις λεγόμενες βιωτικές μέρημνες. Είναι σαφές ότι αυτή η απάρνηση των βιωτικών μεριμνών θεμελιώνεται πάνω στο λόγο του Χριστού ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε, γιατί ο Πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Ο χερουβικός ύμνος είναι από τους παλαιότερους της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη κατά τον 6ο αιώνα. Υπάρχει μια παράδοση στον χρονογράφο Κεδρινό που αποδίδει τον ύμνο αυτό στον αυτοκράτορα Ιουστίνο, τον διάδοχο του Ιουστινιανού, δηλαδή γύρω στο 580. Ενώ ψάλεται ο χερουβικός ύμνος, ο ιερέας λέει μυστικώς μια πολύ σημαντική ευχή. Πρόκειται για προσωπική του ευχή και την απευθύνει στον Ιησού Χριστό. Είναι η μόνη ευχή της Θείας Λειτουργίας που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, ενώ όλες οι άλλες ευχές απευθύνονται στον Ουράνιο Πατέρα. Ο ιερέας, ή μάλλον ο επίσκοπος και κατ' εντολήν του ο ιερέας, γνωρίζουν ότι καλούνται να εκπροσωπήσουν τον Χριστό ανάμεσά μας, να τελεσιουργήσουν μια πράξη ως Χριστός. Κατά τη φράση του Αγίου Ιγνατίου, το 160 περίπου μετά Χριστόν, ο επίσκοπος θα σταθεί ανάμεσά μας εις τόπον και εις τύπον Χριστού. Ενδύεται στολή Χριστού. Αν και αυτή η ευχή χαρακτηρίζεται προσωπική ευχή του ιερέα, κατ' ουσίαν είναι ευχή για τον καθέναν μας, εάν δεχθούμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου ότι ο καθένας μας είναι ιερέας, ότι αποτελούμε μέλη του βασιλείου ιερατεύματος από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Ξεκινάει ο ύμνος «Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονύνση μέγα και φοβερών και αυτές τες επουρανίες δυνάμεση». Καταθέτουμε λοιπόν μία γνώση. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε άξιοι να τελεσιουργήσουμε αυτό το μέγα μυστήριο της βασιλείας. Αλλά, λέει, αλόμως, αυτό το αλλά, αλόμως, εσύ μας προσφέρεις τη δυνατότητα, μας χαρίζεις τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και μας τη χαρίζεις δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν. Και μας το αποδεικνύεις μέσα στην ιστορία, διότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της άφατης που δεν μπορεί να λεχθεί και της αμέτρητης φιλανθρωπίας σου, ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εχρημάτισας. Κάποια στιγμή, αφού ο ιερέας περιγράψει όλο αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, θα αναφερθεί στον εαυτό του. «Επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλο σου και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν, γιατί, για να ιερουργήσω το Άγιον και άχραντό σου σώμα».
Στην ευχή ο ιερέας αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αυτή η παρέμβαση του Θεού που οφείλεται στην αγάπη του τον ενθαρρύνει να ζητήσει τη χάρη του Θεού. Γιατί λαμβάνουμε θάρρος και παρησία να κάνουμε αυτά που δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι να κάνουν? Γιατί αυτός ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα, μας χαρίζει αυτό το δικαίωμα. Γιατί αυτός ο Υιός του Θεού, λόγω της φιλανθρωπίας του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί και δεν μπορεί να μετρηθεί, κατά έναν άτρεπτο και αναλύωτο τρόπο έγινε άνθρωπος. Γιατί επίσης αυτός είναι ο αρχιερέας μας, δηλαδή είναι ο επικεφαλής της λατρείας μας. Πώς έγινε αρχιερέας ο Χριστός? Τελώντας τη θυσία επί του Σταυρού και μας παρέδωσε αυτή τη λειτουργική ανέμακτη θυσία και ιερουργία. Πότε το έκανε αυτό? Στο μυστικό δείπνο. Λέει ο ιερέας, «Εσύ δεσπόζεις όλης της οικουμένης, επουράνιον και επίγειον. Εσύ κάθεσαι πάνω σε θρόνο χερουβικό. Είσαι ο Κύριος του Σεραφείμ και βασιλεύς του Ισραήλ». Η λέξη Ισραήλ, θέλω να επισημάνω, δεν σημαίνει το Ιουδαϊκό έθνος. Από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, ήδη στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Πέτρου, Ισραήλ ονομάζεται ο λαός του Χριστού. Η λέξη Ισραήλ σημαίνει δυνατός, ισχυρός. Ο ισχυρός λαός και ο δυνατός λαός είμαστε εμείς, ο λαός της Εκκλησίας. Και όπως έλεγα προηγουμένως, η ευχή συνεχίζει, «Επίτρεψέ μου, Χριστέ, παρά την αναξιότητά μου, ικάνωσέ με, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μια που έχω ενδυθεί τη χάρη της ιεροσύνης, να ιερουργήσω το Άγιο Σώμα Σου και το Άγιο Αίμα Σου, γνωρίζοντας ότι εσύ τα ιερουργείς, αφού εσύ είσαι που τα προσφέρεις, εσύ είσαι που προσφέρεσαι». Προσφέρεις, προσφέρεσαι, αποδέχεσαι, διαδίδεσαι, μοιράζεσαι. Γι' αυτό σε δοξάζουμε. Μετά από αυτή την ευχή, και ενώ ο λαός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, αρχίζει ο ιερέας να θυμιά την Αγία Τράπεζα, την πρόθεση, τις δεσποτικές εικόνες, τις εικόνες των Αγίων, τον επισκοπικό θρόνο, είτε υπάρχει επίσκοπος είτε όχι, αφού ο επισκοπικός θρόνος είναι αοράτος θρόνος του Χριστού. Μετά και όλους εμάς, το λαό, μας θυμιατίζει ως δυνάμει Αγίους.

Όπως γράφει η λειτουργική φυλάδα, ο ιερέας και ο διάκονος, αφού προσκυνήσουν τρεις φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα και αφού ασπαστούν το αντιμήνσιο που το έχουν ήδη ξετυλίξει, λένε μερικά κατανυκτικά τροπάρια. Παραδείγματος χάρη, «Ήμαρτον εις σε σωτήρ, όσο άσωτος Υιός, δέξε με Πάτερ, μετανοούντα και ελέησόν με ο Θεός», ή «Κράζος η Χριστέ σωτήρ, του τελώνου την φωνή, η λάστη τίμη ως περεκείνο και ελέησόν με ο Θεός». Θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό. Αυτά τα δύο τροπάρια που σας διάβασα τώρα είναι πρωτοπρόσωπα, δηλαδή μιλάνε σε ενικό αριθμό. Όμως στη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει καμία ευχή σε ενικό αριθμό. Όλες οι ευχές, επειδή εκπροσωπούν συναγμένο λαό, είναι σε πληθυντικό. Είχα πει προηγουμένως ότι η μόνη ευχή που είναι σε ενικό αριθμό είναι η ευχή του χερουβικού ύμνου που ο ιερέας ζητάει από το Χριστό να τον ικανώσει, να τον αξιώσει, να ιερουργήσει παρά την αναξιότητά του. Πώς παρισέφρισαν αυτές οι ατομικές προσευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Είναι φανερό ότι παρισέφρισαν από μία τάση ευσέβειας που υπήρξε. Στα παλαιά χειρόγραφα και μάλιστα στα χειρόγραφα πριν από την ανακάλυψη της τυπογραφίας, όπου εκεί έχουμε μία κατάθεση ομοιομορφίας πλέον, δεν υπάρχουν αυτές οι ατομικές προσευχές. Ενδεχομένως η ευσέβεια των ανθρώπων, το αίσθημα της αναξιότητας να τους οδηγούσε στο να εκφράζουν τέτοιες ατομικές προσευχές. Κατ' ουσίαν θέλω να πω, στη Θεία Λειτουργία δεν προσερχόμαστε για να προσευχηθούμε ως άτομα. Απεναντίας προσερχόμαστε για να εξαφανίσουμε την ατομικότητά μας ή όποια ατομική αντίληψη έχουμε περί της ζωής μας και να ενταχθούμε στην κοινωνία των προσώπων. Ως κοινωνία προσώπων λειτουργούμε στη Θεία Λειτουργία. Ως άτομα υπάρχουν άλλες ακολουθίες, ακολουθίες μετανοίας, προσευχητικές ακολουθίες που θα ασκήσουμε την άσκηση της μετανοίας σε αυτές τις ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία είμαστε δυνάμοι, τέκνα και υγιή του Θεού. Ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στο τυπικό ξανά της Μεγάλης Εισόδου. Αφού υποκληθεί ο ιερέας και ο διάκονος ενώπιον του λαού και ζητήσουν συγγνώμη, θυμηθείτε τη φράση του Ευαγγελίου που λέει ότι δεν μπορείς να προσέλθεις στο θυσιαστήριο εάν έχεις κάτι κατά του αδελφού σου, πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου και μετά έλα να προσφέρεις στο θυσιαστήριο. Αφού λοιπόν ζητήσουν συγγνώμη και αφού εμείς απαντήσουμε επίσης με μία κλίση της κεφαλής ότι είμαστε σε μία κατάσταση ειρήνης μαζί με τον ιερέα μας και με τον διάκονό μας, ο ιερέας τοποθετεί τον αέρα, το μεγάλο τεμάχι όπως είπαμε που καλύπτει τα τίμια δώρα, στους ώμους του διακόνου, λαμβάνουν το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο και τελούν τη μεγάλη πομπή από τη βόρεια θύρα του ναού προς την Αγία Τράπεζα. Εάν λειτουργεί επίσκοπος, ο επίσκοπος στέκεται μπροστά στην ωραία πύλη του Ιερού Βήματος ως εικόνα του Χριστού και υποδέχεται τα δώρα που του φέρνουν ο διάκονος και ο ιερέας. Αυτή είναι η μεγάλη είσοδος. Και μετά τα δώρα θα αποτεθούν στην Αγία Τράπεζα. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ότι οι παλαιότερες φυλάδες δεν έχουν τίποτε άλλο παρά μόνο τη φράση «Πάντων ημών και νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτό μόνο. Σήμερα στην πράξη βλέπουμε
ότι ακολουθεί μιας μεγάλος κατάλογος ή και μικρός, δεν έχει σημασία, ένας κατάλογος πάντως από αναφορές σε ονόματα αξιωματούχων της Εκκλησίας, αξιωματούχων της πολιτείας, ονόματα ευσεβών χριστιανών, ζώντων τεθνεώτων. Το 18ο αιώνα, και πάλι από τους Ρώσους πρώτα, σιγά σιγά επικράτησε και γενικεύθηκε πλέον αυτό το φαινόμενο. Εκείνη την ώρα να γίνεται μια μνημόνευση. Στέκεται ο ιερέας ή ο επίσκοπος ενώπιον της ωραίας πύλης και μνημονεύει των παρόντων μελών του Ιερού Κλήρου ή και μερικών εκπροσώπων λοιπόν αρχών και εξουσιών, όπως είπα, καθώς και ονόματα ζώντων και τεθνεώτων κατ' επιλογή. Είναι μια πράξη περισσότερο κοινωνικής ευπρέπειας, αλλά και μια περιττή πράξη, γιατί ανάλογη μνημόνευση υπάρχει σε άλλα σημεία της λειτουργίας. Δεν χρειάζονται εδώ τέτοιες μνημονεύσεις. Αλλά δυστυχώς το φαινόμενο έχει γενικευθεί και σήμερα μάλιστα διάφοροι ιερείς αυτοσχεδιάζουν σε αυτό το σημείο. Μάλιστα αυτή η μνημόνευση έχει κατά κάποιο τρόπο επισημοποιηθεί αφού έχει ενταχθεί σε σύγχρονες λειτουργικές φυλάδες, όπως βλέπουμε παραδείγματος χάρη στον ιστοχώρο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα συμπληρώσει το χερουβικό ύμνο ο ιερέας όταν θα τοποθετήσει τα δώρα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Ενδιαφέρον είναι, που δεν το προσέχουμε, το εξής σημείο. Όταν ο ιερέας πριν από τη μεγάλη είσοδο βγαίνει και θυμιά εικόνες, το δεσποτικό, το λαό, λέει τον 50ο ψαλμό, αλλά σταματάει σε κάποια φράση. Στην πρώτη τελευταία φράση που λέει ότι δεν χρειάζεσαι εσύ αιματηρές θυσίες. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Όταν τελειώνει η μεγάλη είσοδος και αποθέτει τα δώρα, θα συμπληρώσει με την τελευταία φράση του ψαλμού. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Τότε θα φέρουνε, λέει ο ψαλμός, και ζώας. Εδώ όμως ο μόσχος δεν είναι το ζώο. Ο μόσχος αυτός είναι ο Χριστός. Ο μόσχος είναι ο άρτος και ο ίνος που προσφέρεται ως θυσία. Και έτσι τελειώνει η μεγάλη είσοδος. Υπάρχουν ορισμένες κινήσεις προς το τέλος της μεγάλης εισόδου. Είναι ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουμε από το τυπικό της Εκκλησίας. Ο διάκονος της ιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ήτα ο διάκονος υποκλίνα στην κεφαλή κρατών άμα και το ωράριο λέγει εύξε υπέρε μου δέσποτα. Ο ιερεύς πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψής του επισκιάσισι. Ο διάκονος, αυτό το πνεύμα συλλειτουργήσει ημίν πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Μνήσθητή μου δέσποτα Άγιε. Ο ιερέας, μνηστή Ιησού Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ο διάκονος, αμήν και ασπασάμενος την χείρα του ιερέως εξέρχεται εν το συνήθι τόπο και άμα τη λήξη του χερουβικού ύμνου λέγει την εκτενή. Πρόκειται για την μεγάλη εκτενή μετά τον χερουβικό ύμνο για την οποία θα ασχοληθούμε στην ερχόμενη εκπομπή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: «Αναζητώντας την αλήθεια» του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. «Αναζητώντας την αλήθεια» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί και σήμερα στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Είμαστε στην κατήχηση της Εκκλησίας μας. Είπαμε κάνουμε μία εκ νέου προσπάθεια να κατηχηθούμε και να καταρτιστούμε πάνω στην ορθόδοξη πίστη μας, χρησιμοποιώντας ως βάση και αφετηρία για αυτό το ξεκίνημα την ορθόδοξη λειτουργική μας παράδοση. Μέσα στη λειτουργική μας παράδοση είναι και το σύμβολο της πίστεως, το οποίο με τη χάρη του Θεού αναλύουμε σε αυτές τις συναντήσεις μας εδώ και βρισκόμαστε στο πέμπτο άρθρο του συμβόλου της πίστεως, αυτό που λέμε «Πιστεύω σε έναν Θεό». Το πέμπτο άρθρο αναφέρεται στην Ανάσταση του Κυρίου μας και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Το πέμπτο αυτό άρθρο του συμβόλου της πίστεως μας μας διδάσκει ότι ο σταυρωμένος Χριστός μας, αλλά και ο Χριστός ο οποίος μπήκε μέσα στον τάφο, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα από το σταυρικό του αυτό θάνατο. Ομόφωνα η διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας είναι και πιστεύει ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μετά τον σταυρικό του θάνατο κατέβηκε κάτω εις τον Άδη και εν σώματι, όχι μόνον εν πνεύματι, κατέβηκε με το σώμα του στον Άδη για να κηρύξει την απολύτρωση και φυσικά την σωτηρία και να αποδείξει ότι αυτός είναι ο νικητής του θανάτου. Γι' αυτό έμεινε και παρέμεινε τρεις ημέρες μέσα εις τον τάφο ο Κύριός μας. Την Μεγάλη Παρασκευή που έγινε η Σταύρωση, όλο το Σάββατο και κάποιες λίγες ώρες από την Κυριακή ημέρα που αναστήθηκε. Ένα χωρίο το οποίο επικροτεί και συνευδοκεί σε αυτά τα οποία λέμε για την εισάδου κάθοδο του Κυρίου μας, για όσους μελετούμε έτσι την Αγία Γραφή και εντοπίζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη κάποια ξεχωριστά χωρία, είναι αυτό από την πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, που είναι στο τρίτο κεφάλαιο, στο 18 στίχο, το οποίο λέει «Χριστός άπαξ περί των αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπεραδίκων, ή να ημάς προσαγάγει το Θεό. Θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε το πνεύματι, ενώ και της εν φυλακή πνεύμαση πορευθείς εκήρυξεν, απειθήσασι ποτέ, ότε απεδέξατο η του Θεού μακροθυμία εν ημέρες Νόε». Δείχνει πραγματικά αυτήν την κάθοδο του Κυρίου μας με το σώμα. Μπορεί να έπαθε το σώμα του, αλλά το σώμα αυτό δεν είχε αυτή την τροπή και όπως είπαμε αυτό το σώμα δεν είχε αυτά τα διαβλητά πάθη τα οποία έχει η ανθρώπινη φύση. Ήταν αδύνατο κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας να κρατήσει ο τάφος το σώμα του Κυρίου μας. Γι' αυτό αφού ετάφη όπως είπαμε την Παρασκευή και έμεινε εις τον τάφο το Σάββατο, αναστήθηκε γιατί αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριός μας, ότι την τρίτη ημέρα, η οποία τρίτη ημέρα είναι η ημέρα Κυριακή, η ημέρα της Αναστάσεως. Να, εδώ βρίσκεται αυτό που λέμε ότι η Κυριακή ημέρα είναι η μέρα του Κυρίου μας. Και είναι η μέρα του Κυρίου μας γιατί είναι η μέρα της Αναστάσεώς Του. Και αυτό τιμούμε όλοι μας όσοι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και κάθε χριστιανός οφείλει να τηρεί αυτή την ημέρα. Και γι' αυτό φυσικά η Εκκλησία και ο Μέγας Κωνσταντίνος πριν από 1700 και χρόνια τώρα θεσμοθέτησε την ημέρα Κυριακή να υπάρχει η αργία στα μαγαζιά, να μην δουλεύει ο κόσμος, να μην εργάζεται, αλλά να ξεκουράζεται, όχι να κοιμάται, αλλά να τιμά την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, αυτή την ημέρα του Κυρίου, την Κυριακή. Και έτσι
επειδή μνημονεύεται η Ανάσταση του Κυρίου μας ως ημέρα Κυριακή, γι' αυτόν τον λόγο οφείλουμε κι εμείς αυτή την ημέρα να την τηρούμε και να την τιμούμε, πηγαίνοντας στην Εκκλησία μας από νωρίς και ακροόμενοι και την ακολουθία του όρθρου και την ακολουθία ολόκληρη της Θείας Λειτουργίας. Γιατί βλέπουμε ότι συμβαίνουν πολλά άτοπα στην πνευματική μας ζωή, εκτός των άλλων είναι και το θέμα της κολυσιεργίας μας μέχρι να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας για να πάμε στην Εκκλησία, έχει περάσει και η τρίτη καμπάνα. Δηλαδή έχει τελειώσει όλη η ακολουθία του όρθρου και ακόμα εμείς είμαστε στην ετοιμασία. Καλό θα είναι λοιπόν αυτό να το ξεπεράσουμε και να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την άσκηση, ώστε να είμαστε όσο γίνεται νωρίτερα στην Εκκλησία, γιατί κατά την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής βλέπουμε πράγματα τα οποία λειτουργικώς, δηλαδή πράγματα, δεν τελούνται όλες τις άλλες ημέρες της εβδομάδας. Δηλαδή έχουμε το Ευαγγέλιο το Εωθηνό, έχουμε τα Ευλογητάρια. Επίσης, κατά την ημέρα αυτή ακούμε τους ωραίους αναστάσιμους ύμνους, οι οποίοι βρίσκονται κατά την ακολουθία του όρθρου στα Πασαπνοάρια. Όλα αυτά, για να τα καταλάβουμε, και επίσης πάντοτε σας κάνει εντύπωση ότι την ημέρα της Κυριακής έχουμε πάντοτε μεγάλη δοξολογία. Είναι πανηγύρι της Εκκλησίας. Και στους μοναχούς ακόμη, στα μοναστήρια, που πάντοτε η Κυριακή είναι μία αγρυπνία, εκεί μας κάνει εντύπωση ότι ακολουθούν πιστά αυτή την παράδοση, ότι θέλουν να ξημερώσει η νέα ημέρα της Κυριακής και να τους βρει τους μοναχούς αγρυπνούντες η ημέρα, να τους βρει ακριβώς στην ιερά ακολουθία. Και όχι μόνο αυτό, για να πάμε ακόμα και πιο πέρα, και στα Ιεροσόλυμα βλέπετε το δικαίωμα που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι ως κατέχοντες το μνημείο του τόπου της ταφής και της σταυρώσεως του Κυρίου μας, είναι ότι εμείς έχουμε το πρωινό δικαίωμα, δηλαδή την 12η νυχτερινή ξεκινάει η ακολουθία και πάντα είναι με τα μεσονύκτια, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο Άγιον Όρος. Με την Ανάστασή του ο Χριστός μας βεβαίωσε ότι είναι και ο αληθινός σωτήρας όλου του κόσμου, γιατί είναι απεσταλμένος από τον Θεό Πατέρα, καθότι υπήκουσε στο θέλημα του Πατρός, και ότι νίκησε το θάνατο και ότι μια μέρα θα αναστηθούμε με την ζωή την αιώνια την οποία μας έχει τάξει. Μετά την Ανάσταση βλέπετε εκεί στα ωραία εωθηνά Ευαγγέλια που διαβάζουμε, και είναι 11 εις τον αριθμό τα εωθηνά Ευαγγέλια, 11 αυτές περικοπές που μιλάνε για την παρουσία και την εμφάνιση του Κυρίου μας στους μαθητές και στις μαθήτριές του. Τι όμορφο πράγμα που είναι να τα διαβάζουμε και συγκινούμεθα κάθε φορά που γίνεται η παρουσία του Χριστού, που λέει, ας πούμε, «Τάχιον», λέει, «του Πέτρου έτρεξε ποιος, ο Ιωάννης, ο θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, να συναντήσει τον αγαπημένο του Ιησού Χριστό». «Τάχιον», λέει, «του Πέτρου», πιο μπροστά από τον Πέτρο έφτασε ο Ιωάννης ο θεολόγος. Και πόσα άλλα που εμφανίστηκε, ας πούμε, και είπε ότι μήπως είσαι ο Κυπουρός, του λέει, και τα λοιπά. Μα ποιος Κυπουρός, ο ίδιος ο Χριστός είναι. Εμφανίστηκε λοιπόν πολλές φορές ο Κύριος στους μαθητές του και σε πολλούς άλλους, και έτσι οι απλοί αυτοί ψαράδες, οι αγράμματοι Γαλιλαίοι, οι Απόστολοι δηλαδή του Κυρίου μας, έγιναν δια μιας οι ατρόμητοι, οι πάνσοφοι, οι παντογνώστες, οι διαπρίσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου του Κυρίου μας, και μετέφεραν αυτή την διδασκαλία μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Αυτή η αγράμματη ψαράδα. Ποιος πιστεύε, ποιος λέει σήμερα, ας πούμε, όταν έχει κάποιον συμμαθητή που δεν μπορεί να πιάσει τα γράμματα, που δεν είναι καλό στα γράμματα. Και αυτός λέει τι θα γίνει και τα λοιπά. Και βλέπεις μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει η εξέλιξη του ανθρώπου εκεί που εσύ νομίζεις κάτι, ότι δεν θα γίνει κάτι σπουδαίο. Ο άνθρωπος φτάνει και γίνεται σπουδαίο, διότι έχει εσωτερική πίστη, και ο Χριστός κανέναν δεν αφήνει χωρίς να τον βραβεύσει και χωρίς να του δώσει κάτι, αρκεί να έχει φιλότιμο.
Και ερχόμαστε τώρα στο έκτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεώς μας, το οποίο λέει το εξής: «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Αυτό το έκτο άρθρο του Συμβόλου μας δείχνει ότι ο Κύριος, αφού παρέμεινε μετά την Ανάσταση για 40 ημέρες εμφανιζόμενος στους μαθητές του, τι όμορφη εκείνη η πορεία προς Εμαούς, που είναι από τα πιο όμορφα, θα έλεγα, Ευαγγέλια. «Μήνε», λέει, «με θυμών, ότι προς εσπέρανε στήλε, πέρασε η μέρα, ήρθε το δειλινό, πέφτει νύχτα, έλα να σε φιλοξενήσουμε εμείς». Και πήγε, λέει, εκεί χωρίς να μιλά, και ενώ τους εξηγούσε τις γραφές, είπανε, ας πούμε, για το πρόσωπο, πολλά ήξερε για το πρόσωπο του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός φυσικά τους έλεγε, και αυτοί, λέει, σαν να ήταν κοιμισμένοι, δεν καταλάβανε. Και πώς το καταλάβανε αυτό? Από την βρώση. Πόσο όμορφο είναι αυτό. 40 λοιπόν ημέρες συναναστρεφόταν με τους μαθητές του, και την 40η ημέρα ανελήφθηκε με το σώμα του ένδοξα στους ουρανούς. Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών. Το λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, διότι η λειτουργική αυτή παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι τόσο πλούσια, μας δίνει και το πνευματικό και θεολογικό περιεχόμενο της εορτής. Πώς λοιπόν, αν δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία και δεν συμμετέχουμε στις δεσποτικές, θεομητορικές, στις γιορτές των Αγίων, θα γίνουμε γνώστες και θα αντιληφθούμε όλη αυτή την παρουσία του Κυρίου και διαπρεσβειών των Αγίων με την παρουσία τους Αγίους, πώς θα τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα? Το ότι κάθισε στα δεξιά του Πατέρα του ο Κύριος μας σημαίνει ότι έλαβε την θέση που είχε, δηλαδή της Θείας Δόξας. Θα μας πει κάποιος, και όταν ήταν κάτω στη γη, δηλαδή που γεννήθηκε, δεν ήταν εκ δεξιών του Θεού και Πατρός? Ήτανε, αλλά επέστρεψε από εκεί που κατέβηκε ο Χριστός. Διότι έχουμε πει ότι όλες οι θρησκείες ανεβάζουν τον απλό άνθρωπο στον ουρανό, εμείς όμως η δική μας πίστη, που είναι αποκεκαλυμμένη και αληθινή, κατεβάζει το Θεό από τον ουρανό στη γη για να πάρει τον άνθρωπο και τον ανεβάσει επάνω στον ουρανό, να τον κάνει Θεό κατά χάρη. Εκεί λοιπόν επιστρέφει ο Θεός στην θέση του για να δείξει ότι πάντοτε ήταν αχώριστος με τον Πατέρα, και κρύπτεται όμως στη ζωή αυτή με το κάλυμα της ανθρώπινης φύσεως, το διότι κατέβηκε κάτω. Και δεν ήταν και εύκολο πράγμα, εδώ που τα λέμε, να συναναστρέφεσαι με τον Χριστό ως άνθρωπος και να καταλαβαίνεις ταυτόχρονα ότι αυτός είναι και Θεός. Και οι ίδιοι οι μαθητές απατήθηκαν πολλές φορές, δεν τον αναγνώρισαν στη θεότητά του. Αυτό δόθηκε η αφορμή να τον πιστέψουν έτι περισσότερο μετά από αυτή την εμφάνισή του και μετά που τον είδαν από 40 ημέρες να ανεβαίνει στον ουρανό. Και τους λέει, μη στεναχωριέστε, εγώ με αναχωρώ, να θα σας στείλω τον Παράκλητο. Θα το πούμε ευθύς αμέσως μετά. Η ανάληψη του Σωτήρα μας στους ουρανούς μας βεβαιώνει ότι δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ανοίχθηκε και ο ουρανός για να μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να ανεβούμε στον ουρανό. Αυτό θα έχουμε πάντα σκέψη μας όταν ακούμε «και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Τώρα θα πούμε για την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, που είναι το 7ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο αναφέρει και λέει τα εξής: «Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε», αυτό η λέξη, αυτό το ρήμα είναι πολύ σημαντικό, «κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος». Του οποίου δηλαδή, σημαίνει αναφορικό αυτό το «ου», δεν σημαίνει «όχι», το «ου» είναι αναφορικό. Το 7ο λοιπόν άρθρο αυτό το συμβόλου της πίστεώς μας βεβαιώνει ότι ο Κύριος μας, κατά την υπόσχεση που έδωσε σε όλους εμάς, πρώτα στους μαθητές του και δια των μαθητών σε όλους εμάς, θα έρθει και πάλι με τα δόξης, αλλά αυτή τη φορά θα έρθει ως κριτής, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Γιατί υπάρχει και μεταξύ μας μία άποψη, η οποία δεν είναι θεολογικά σωστή, αλλά υπάρχει αυτή μέσα στους κύκλους των Ορθοδόξων Εκκλησιών μας,
ότι όπως ήταν την πρώτη φορά ο Κύριος και τα λοιπά, ήρθε εδώ, συναναστράφηκε, συγχωρούσε, έκανε, το ίδιο θα είναι. Όχι, αλλά εδώ το λέει ξεκάθαρα ότι θα έρθει να κρίνει. Και εδώ βρίσκεται η αξία του πνευματικού αγώνος του καθενός μας χριστιανού, ο οποίος αγωνίζεται να μην αμαρτάνει. Και αν αμαρτάνει, διότι είναι φυσικό αυτό το πράγμα στον άνθρωπο, πολλές φορές επηρεάζει τον άνθρωπο, έχει την μετάνοια, την εξομολόγηση για να επιστρέφει. Η πρώτη λοιπόν παρουσία του Μεσσία Χριστού στη γη υπήρξε, θα λέγαμε, και ήταν εσφλαχνική και ήταν ταπεινή και ήταν αγαπητική. Πραγματικά έδωσε μία άλλη διάσταση στην ανθρώπινη μεταξύ μας επικοινωνία. Αυτήν ζούμε ακόμη εμείς. Ζούμε αυτό ότι έχει ο Θεός, θα δώσει ο καλός Θεός, όλα θα πάνε καλά. Ναι, γιατί τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που εμείς αποφασίζουμε πώς θα προχωρήσουμε. Μερικοί μπορεί να πηγαίνουμε με το Ευαγγέλιο στο χέρι, άλλοι με το Σταυρό και άλλοι μπορεί να κοροϊδεύουμε. Οπότε εδώ έχει μια μεγάλη σημασία πόσο θα πάει αυτό. Είναι και μερικοί που λένε, λέει, δεν γέρασα ακόμα, άμα γεράσω θα πάω να εξομολογηθώ, να τα πω τότε όλα τα κρίματα. Φυσικά έχει κάνει, φαίνεται, συμβόλαιο με τον Κύριό μας ότι θα ξέρει φυσικά πότε θα πεθάνει ο άνθρωπος. Αλλά δεν βλέπει να πάει στο κημητήριο μια μέρα ένας από εμάς και να βλέπει εκεί τα κηδιόχρατα και να βλέπει τις ηλικίες. Δεν είναι μόνο οι εκατοστάριδες που φεύγουν, είναι και νεότεροι άνθρωποι και παιδιά μας. Και είναι πολύ δύσκολο, με έλεγε και μια μητέρα η οποία έχασε τον γιο της από τα 4 παιδιά της και ήταν απαρηγόρητη. Ταυτόχρονα έχασε και τον σύζυγό της την ίδια ακριβώς αυτή η περίοδο και μάλιστα στην κηδεία του ανδρός της δεν μπορούσε να είναι παρούσα διότι ήταν άρρωστη στο νοσοκομείο και ήταν απαρηγόρητη. Όπως απαρηγόρητος θα είναι και τα λοιπά. Που σε αυτήν την περίπτωση τι έχουμε να πούμε. Και πόσες άλλες μητέρες είναι. Και μου λέει, δεν θα ήθελα να δω άλλο θάνατο παιδιού μου, να φύγω εγώ και μετά να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτά είναι του Θεού πράγματα που όντως φυσικά δίνουν στον άνθρωπο μία άλλη δοκιμασία να την σηκώσει, να την αντέξει δοξολογικά, προσευχητικά, με όποιον τρόπο μπορεί. Και φυσικά του δίνει τη δύναμη ο Θεός να το ξεπεράσει. Στην πρώτη, στη δευτέρα παρουσία, όμως φαίνεται ότι αυτή η παρουσία του θα είναι πιο ένδοξη, μεταδόξης. Λέει, θα έρθει μεταδόξης. Αλλά θα είναι και πιο φοβερά, εφόσον θα κρίνει, θα είναι κριτής. Στην πρώτη παρουσία το Χριστός ήρθε για να σώσει. Στη Δευτέρα θα έλθει για να κρίνει. Ας τα βάλουμε αυτά σε μία αντίθεση, να τα θυμόμαστε μεταξύ μας. Η αιτία της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου είναι να εκπληρωθεί η αδέκαστη δικαιοσύνη του Θεού. Σου λέει, όλοι θα περάσετε από τη δικαιοσύνη του Θεού. Και εδώ μπορεί να κοροϊδέψεις, αλλά αυτό θα το βρεις απέναντι στο Θεό. Και κάποιος ο οποίος θα υπομείνει, βλέπετε καμιά φορά, γίνονται και τα δικαστήρια και βγάζει, ας πούμε, ενόχους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι. Και όμως δεν έχεις δυνατότητα. Τι να πεις όταν θα σου πει είσαι ένοχος στο δικαστήριο, το ανθρώπινο, τι μπορείς να πεις. Να φωνάζεις, να κάνεις ό,τι και να πεις, η απόφαση βγήκε. Θα πας στη φυλακή. Θα πας να εκτίσεις την ποινή σου, ό,τι ακριβώς έχει αποφασίσει το δικαστήριο. Αλλά πάνω από αυτά τα ανθρώπινα υπάρχουν και τα πράγματα τα οποία είναι του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος όσο κι αν υποφέρει σε αυτή τη ζωή διότι έγινε μια λάθος έτσι κρίση για το πρόσωπό του, να ξέρουμε ότι αυτό θα το εισπράξει από το Θεό εν ημέρα κρίσεως. Και γι' αυτό αυτή θα είναι η αδέκαστη παρουσία. Και τότε δεν θα έχεις να πεις, είδατε τι ωραία που τα λέει στο Ευαγγέλιο αυτό της Δευτέρας Κρίσεως του Κυρίου μας, που το λέμε συνήθως κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αυτά. Λέει, θα ανοίξουν λέει τα βιβλία και θα αρχίσει λέει και τα λοιπά εκεί και βιβλία ανοιγίσονται και τα κρυπτά λέει δημοσιεύονται. Τότε πού να κρυφτείς, πουθενά, γιατί τα πάντα θα είναι αληθινά και φανέρα. Λοιπόν, κατά την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, ενώ πρώτα τον είδαμε να κατεβαίνει από τον ουρανό και να τον αισθανόμαστε δίπλα μας, σαν αδελφό μας, σαν πατέρα μας,
Κατά τη Δευτέρα Πασίου θα έρθει να καθίσει στο θρόνο της δόξας, σε αυτή τη δόξα που του έδωσε ο ίδιος ο Θεός, ο Πατέρας, και θα κρίνει τις πράξεις των ανθρώπων και των ζωντανών, αλλά και των κεκοιμημένων. Όλοι θα κριθούν. Κατά αυτήν θα λέει θα ξεχωρίσει τους πιστούς από τους απίστους, τους δίκαιους από τους άδικους, τους αγαθούς από τους ενάρετους, τους αγαθούς και τους ενάρετους από τους φαύλους και αμαρτωλούς, και στους πρώτους, τους οποίους η Αγία Γραφή ονομάζει ευλογημένος δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου, αυτό λέει το Ευαγγέλιο, θα δώσει αιώνια, λέει, ευδαιμονία και χαρά. Στους δε δευτέρους, οι οποίοι είναι οι φαύλοι, θα τους ονομάζει και κατηραμένους. Κατηραμένους τους ονομάζει. Θα παραχωρήσει ως κατοικητήριο αιώνιο τον τόπο των πονηρών πνευμάτων. Και είπαμε ότι παράδεισο έπλασε ο Θεός. Κόλαση δεν έκανε, την κόλαση την κάνει ο άνθρωπος εξαιτίας της φαυλότητας και της πονηριάς του. Άρα λοιπόν θα επιστρέψει ο άνθρωπος σε αυτό το οποίο έπλασε ως μύθο μέσα στη ζωή του, και θα κατοικήσει εκεί που έπλασε ο άνθρωπος από μόνος του εξαιτίας της ελευθερίας που μας έδωσε ο Θεός, αυτεξούσιο αυτό λέγεται στη γλώσσα της θεολογίας, και τότε θα απολαύσει ο άνθρωπος εντός εισαγωγικών όλα τα έργα του. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο, επειδή θα έρθει ο Κύριός μας, και αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας, να αγωνιζόμαστε, να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Ξέρει κανείς πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου? Κανείς δεν το γνωρίζει. Είναι αυτό, πρέπει να το κατανοούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επειδή η Αγία Γραφή δεν μας αποκάλυψε ποια ημέρα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Είναι έκπληξη. Μπορεί να γίνει και τώρα που είμαστε εδώ πέρα. Μπορεί να γίνει μετά από μία ημέρα. Μπορεί να γίνει μετά από ένα χρονικό μεγάλο διάστημα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε ως χριστιανοί και πνευματικοί άνθρωποι είναι να προετοιμαζόμαστε για την Δευτέρα αυτή παρουσία του Κυρίου μας, και όταν φεύγουμε από αυτή τη ζωή να μην είναι η παρουσία του Θεού, να φέρουμε δηλαδή τον ιερέα στο σπίτι όταν ο άνθρωπος χάνει τις αισθήσεις για να βάλει το μαγικό χάπι τη Θεία Κοινωνία στο στόμα του ασθενούς και του πρώτων δηλών του θανάτου ευρισκομένου συνανθρώπου μας, αλλά λέει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε όλο αυτό να το έχουμε πράξει πριν ακόμη γίνει οτιδήποτε και οδηγηθούμε στην άλλη ζωή, χωρίς να έχουμε επίγνωση ότι θα κριθούμε από τον Θεό μας. Η κρίση είναι δεδομένη, γι' αυτό οφείλουμε πάντα να τηρούμε το σωστό. Την Δευτέρα αυτή παρουσία του ο Κύριος την είπε στους μαθητές του. Τι είπε? Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθεί σε τέμπροσιν αυτού πάντα τα έθνη. Θα συναχθούν, λέει, όλα τα έθνη. Και δεν θα κρυθούμε μόνο, όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όπως λέμε, έχουμε μια έτσι τοπικιστική, συγχωρήστε με, αντίληψη περί της κρίσεως του Θεού, ότι θα κρίνει μόνο εμάς που είμαστε χριστιανοί, θα κρίνει όλο τον κόσμο. Και τους μουσουλμάνους και τους Ιουδαίους και τους βραχμάνους και οποιαδήποτε αίρεση, κακοδοξία, θρησκεία υπάρχει επάνω στη γη, θα τους κρίνει ο Θεός με τον τρόπο τον οποίο έχει ο ίδιος προετοιμάσει. Και ερχόμαστε τώρα να ολοκληρώσουμε την Αγία Τριάδα, διότι μιλήσαμε για το πρόσωπο της θεότητας του Θεού μας, για να μιλήσαμε για το πρόσωπο του Χριστού μας, και τώρα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο περί του Αγίου Πνεύματος. Το 8ο λοιπόν άρθρο, με την 8η αυτή φράση, κλείνει η Αγία Τριάδα και θαυμάζουμε δηλαδή το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Λέει το 8ο άρθρο: «Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν
διά των προφητών. Περιέχει αυτό το άρθρο, και αυτό έκανε η Οικουμενική Σύνοδος, η δεύτερη αυτό το συμπλήρωσε, περιέχει όλη τη διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τι ομολογούμε μετά από αυτή τη φράση την οποία διαβάσαμε? Ομολογούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Κύριον. Αυτό το, τη λέξη Κύριον την έχει και ο Θεός Πατέρας, την έχει και ο Υιός ο Χριστός μας, την έχει και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή είναι εξουσιαστής του παντός, όπως και τα άλλα δύο πρόσωπα, όπως είπαμε, της Αγίας Τριάδος. Το Κύριον, όταν ακούμε το Κύριον και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον σημαίνει ότι είναι το κυριαρχικό, όπως είναι ο Θεός, το ίδιο πράγμα είναι και το Άγιο Πνεύμα. Το Ζωοποιόν, ακούμε και τη λέξη Κύριον, το Κύριον, το Ζωοποιόν. Εάν ο κόσμος δημιουργήθηκε Διού, δια του Λόγου δηλαδή του Θεού, δια του Αγίου Πνεύματος συντηρείται και ζωοποιείται ό,τι υπάρχει επάνω στη γη. Όπως αχώριστος είναι, αυτή να πω μια εικόνα, η φωτιά με τη θερμότητα. Βλέπεις τη φωτιά, αλλά είναι αχώριστο το να δεις, όταν βλέπεις φωτιά υπάρχει και θερμότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει δροσιά όταν υπάρχει θερμότητα. Μόνο μια φορά είπε ότι αντί να ζεσταίνονται και να καίγονται οι τρεις παιδες εν τη καμίνου, αυτοί υδροσίζονταν, όπως και σε άλλους βίους Αγίων. Επίσης, όταν βλέπεις το φως, βλέπεις και τη λαμπρότητα του φωτός. Δηλαδή δεν είναι μόνο το φως, αλλά βλέπεις ότι λάμπει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν δεν είχαμε φως τώρα θα ήταν σκότος εδώ πέρα που ομιλούμε. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι το άπειρο που αγιάζει και ζωοποιεί τα πάντα. Και αυτό είναι πρώτων αιώνων. Όπως ο Χριστός είναι σύγχρονος με τον Πατέρα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι σύγχρονος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Δεν χωρίζονται αυτά. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει όλους να κατανοήσουν τον Θεό. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε και φώτισε όχι μόνο τους προφήτες στην Παλιά Διαθήκη, αλλά και όλους τους Αποστόλους. Και εμάς μας φωτίζει αυτό το Άγιο Πνεύμα. Καταρτίζει, λέει, τους δικαίους, ενεργεί χαρίσματα ιαμάτων, κάνει θαυματουργίες, αυτό είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, είναι και η θαυματουργία στη ζωή μας, και επίσης ζωοποιεί τους νεκρούς, ανασταίνει και νεκρούς.

Άγιο Πνεύματο εκπορευόμενον εκ του Πατρός. Εδώ είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Η παπική, δηλαδή η δυτική, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τα έχει μπερδέψει τα πράγματα. Και δεν το λέει σωστά, διότι λέει το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Είπαμε αυτή η προσθήκη που λέγεται στη γλώσσα την λατινική το φιλιόγκβε. Εκ του, και εκ του Υιού σημαίνει αυτή η φράση. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Το Άγιο Πνεύμα μόνον από τον Πατέρα εκπορεύεται αιώνια, αλλά πέμπεται, στέλνεται δηλαδή από τον Υιό στον κόσμο. Στέλνεται για να ζωοποιήσει και να γιάσει και να φωτίσει και να ενισχύσει όλους τους χριστιανούς. Ο Κύριος μετά την ανάληψή του έστειλε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους και βλέπουμε εκεί πως εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν κατά πέμψας το Πανάγιο Πνεύμα. Έχουμε και την εικόνα που είναι της Πεντηκοστής που βλέπουμε πως έρχονται οι εικόνες και κάθονται πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων. Βλέπετε η παράσταση, η φωτιά, αυτή η θερμότητα. Αυτό που είπα το παράδειγμα προηγουμένως, φωτιά, θερμότητα, αυτό είναι ότι είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία που ζωοποιεί όλους τους, όλη την Εκκλησία, συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας. Γιατί χωρίς Πανάγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Όλα τα μυστήριά μας μέσα στην Εκκλησία ενεργούνται δι' Αγίου Πνεύματος. Είπε ο Χριστός, εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω τον Παράκλητο. Ο Παράκλητος είναι αυτός που θα σας παρηγορεί, που θα σας δίνει δύναμη, κουράγιο να αντιμετωπίσετε τη ζωή σας. Και τα σημεία ότι κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος μέσα μας αναφέρεται στην προς Γαλάτες επιστολή. Εκεί που λέει τα δε χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η πίστη, η εγκράτεια. Όλα αυτά δηλαδή, αυτές τις λέξεις, τις έννοιες, αν τις καλλιεργήσει κάποιος στη ζωή του, θα είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος εν αυτό. Δηλαδή, κάθε ένας που θα ασχολείται με αυτές τις αρετές, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, 9 είναι στον αριθμό. 9. Αλλά κάθε λέξη είναι πολύ σημαντική. Μία καλλιέργεια μιας αρετής τέτοια σε βάζει μέσα στον παράδεισο και σου δίνει ο Παράκλητος δύναμη να αντιμετωπίζεις και τα προβλήματα της ζωής σου αγιοπνευματικά. Διότι δεν είναι κάτι που ψάχνεις να το βρεις, γιατί ο χριστιανός άπαξ και βαφτίστηκε και πήρε στο όνομα της Αγίας Τριάδος το βάπτισμά του, τότε οφείλει να ενεργοποιεί στη ζωή του όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία του ανήκουν. Γι' αυτό βλέπετε το Πανάγιο Πνεύμα ορατά σε όλους εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δίνεται με το μυστήριο του χρίσματος. Με εκείνο το ειδικό λάδι από το μυρωδοχείο που χρύουμε τους ανθρώπους, τους δίνουμε αυτή την ευλογία να έχουν όλα τα χρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, τι είναι το Πανάγιο Πνεύμα? Είναι συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Εδώ λοιπόν ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα, είπαμε. Ομοούσιος είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Θεό και τον Πατέρα. Δεν τα ξεχωρίζουμε τα πρόσωπα. Επειδή λέμε αγαπάμε τον Χριστό μας, και τι θα πει το Πανάγιο Πνεύμα καμιά φορά που δεν το επικαλούμε? Ή ας πούμε αγαπώ το Θεό Πατέρα, και τι θα πει ο Χριστός ή το Πανάγιο Πνεύμα που δεν κάνω προσευχές? Είναι και μερικοί άνθρωποι που ξέρετε, και εγώ σπανίως βλέπω έτσι μερικές εξαιρέσεις ανθρώπων, που έχω κάποιους ανθρώπους που έχουν διαβάσει πάρα πολύ και επικαλούνται συνεχώς στη ζωή τους το Πανάγιο Πνεύμα. Υπάρχουν προσευχές που έγραψαν υμνογράφοι, υπάρχουν ύμνοι που αναφέρονται στο Πανάγιο Πνεύμα, προσευχές, κάνουν κομποσκήνη για το Πανάγιο Πνεύμα. Είναι τρομερό, είναι πολύ όμορφο αυτό. Αυτό δείχνει ότι όπως ο Πατέρας είναι ομοούσιος με τον Υιό,

0: είναι ο Θεός Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Της ίδιας φύσεως και της ίδιας ουσίας. Ένας ο Πατήρ, ένας ο Υιός, ένα και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος συμπροσκυνείται, όπως προσκυνούμε το Θεό και τον Υιό, έτσι συμπροσκυνείται και αυτό το Πανάγιο Πνεύμα με το Πατρός και το Υιού. Σαν να είναι αληθινός Θεός, ως αληθινός Θεός, όχι σαν είναι Θεός. Επίσης, τι είναι το Πανάγιο Πνεύμα? Το λαλήσαν διά των προφητών. Το λαλήσαν διά των προφητών. Αυτό που είπαν δηλαδή οι προφήτες. Οι προφήτες πώς μίλησαν? Πώς έγραψαν όλοι οι προφήτες την Παλιά Διαθήκη και την διαβάζουμε εμείς σήμερα? Ποιος ενήργησε για να γράψουν αυτά τα πράγματα, τα ουράνια, να γράψουν αυτά τα πράγματα τα οποία μέσα κρύβουν την παρουσία της Αγίας Τριάδος? Ποιος ήταν αυτός ο παράγοντας που ενεργοποιούσε τα πνεύματα, τα μυαλά και τα χέρια των προφητών ή το στόμα τους? Ήταν και τα έργα τους ακόμα. Ήταν το Πανάγιο Πνεύμα. Με τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος λάλησαν, ελάλησαν οι προφήτες και κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι το Κυρίου το Ευαγγέλιο, το ίδιο ακριβώς πράγμα, όπως ακριβώς οι Απόστολοι έγραψαν και μετά δια του Παναγίου Πνεύματος, και είναι αυτά τα οποία έγραψαν, είναι άξια. Δεν είναι δηλαδή μετριότητες, είναι αληθινά πράγματα. Έτσι, θεόπνευστα όπως λέμε, γράμε αυτή τη φράση, οι θεόπνευστες γραφές. Να τη χρησιμοποιείτε αυτή τη φράση, θεόπνευστη γραφή. Όλοι και η Παλιά και η Καινή Διαθήκη είναι θεόπνευστη, διότι έχει το Πανάγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, από τα 8 αυτά άρθρα τα οποία αναλύσαμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο μέχρι τώρα, αντιλαμβανόμαστε και ομολογούμε την πίστη μας προς την Αγία Τριάδα μέσα σε αυτά τα 8 άρθρα και βλέπουμε τον Θεό Πατέρα, τον Θεό Υιό και τον Θεό το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουμε ότι η πίστη μας είναι σε μία θεότητα, σε μία ουσία, αλλά αυτή η πίστη μας διακρίνει την Αγία Τριάδα σε τρία πρόσωπα, σε τρεις υποστάσεις. Κάτι που δεν μπορούν να το αντιληφθούν και να το καταλάβουν άλλοι λαοί, οι οποίοι μας λένε ότι είμαστε πολυθεϊστική θρησκεία εμείς. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αντιληφθεί, ότι μία ουσία είναι η όλη θεότητα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό εμείς πρακτικά αυτό, για να το καταλάβουμε, το συμβολίζουμε τα δάχτυλά μας που τα ενώνουμε τα τρία. Δεν υπάρχει θεότητα με τρία πρόσωπα. Μόνο στο χριστιανισμό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας υπάρχει αυτό. Τρία δάχτυλα ενωμένα, Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα, και τα δύο δαχτυλάκια είναι οι δύο φύσεις του Χριστού μας, η θεϊκή και η ανθρώπινη. Και είναι σωστά πάντα το σύμβολο της πίστεώς μας, της πίστεώς μας και η προσευχή μας να είναι δυνατή, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε από το μέτωπο στον αμφαλό μας κάτω, να πάμε στο μέρος της κοιλιάς μας και δεξιά στον ώμο μας και αριστερά, για να συμβολιστεί και να περιγραφεί όλο αυτό το μυστήριο του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν ασχοληθήκαμε με τα 8 άρθρα που μιλήσαμε για τα τρία πρόσωπα στα οποία πιστεύουμε. Είναι ολόκληρη θεολογία, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτά πρέπει να κάνουν οι ανάδοχοι όταν αναλαμβάνουν να βαπτίσουν ένα παιδί. Όταν λέει ο ιερέας, για απήγγειλε το σύμβολο, δηλαδή δεν το ξέρω, να το διαβάσω. Μα αυτό σημαίνει ότι για να βαπτίσεις πρέπει οπωσδήποτε να το ξέρεις, να το αναλύσεις αυτό έτσι όπως το είπαμε και το λέμε εμείς εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Αυτός είναι ο αληθινός ανάδοχος. Αν είναι και οι αληθινοί γονείς με αυτόν τον τρόπο να γνωρίζουν τις αλήθειες της πίστης, τότε αληθινοί γονείς με αληθινούς πνευματικούς γονείς που είναι οι ανάδοχοι, σίγουρα οπωσδήποτε θα γίνει πολύ καλό το παιδί που θα μεγαλώσει και θα κατέχει την ορθόδοξη πίστη μας. Το ένατο άρθρο του Συμβόλου της Πίστης αναφέρεται στην Εκκλησία. Τι λέει το ένατο? «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Εδώ λοιπόν στο ένατο άρθρο, ομολογούμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί την πίστη μας στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, την οποία ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Χριστός αφού κατέβηκε κάτω, ίδρυσε την Εκκλησία Του, στην οποία πιστεύουμε εμείς και η οποία Εκκλησία αυτή συνεχίστηκε δια των Αγίων Αποστόλων, δια της παρουσίας των Αγίων. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές στο θυμιατό που θυμιάζουμε, είναι 12 οικοδονίσκοι, 12 τα κουδουνάκια είναι, που συμβουλίζουν αυτόν ακριβώς το θεμέλιο της Εκκλησίας μας είναι. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης, και οι 12 Απόστολοι. Η Εκκλησία μας λοιπόν είναι το πνευματικότερο καθίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε από το Θεό και θεμελιώθηκε από τους Αγίους Αποστόλους, το οποίο αυτό καθίδρυμα η Εκκλησία μας περιλαμβάνει όλους τους πιστούς χριστιανούς όλων των εποχών. Δεν είμαστε μόνο εμείς τα μέλη της Εκκλησίας, είναι και οι πρώιμον, γιατί η Εκκλησία δεν έχει μόνο ζωντανούς, έχει και τους και κοιμημένους, είναι και αυτοί μέλη της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό βλέπετε σε κάθε Θεία Λειτουργία μνημονεύουμε και τους και κοιμημένους. Είναι, θα έλεγα, η Εκκλησία η οποία δεν αφήνει και μετά θάνατον τον άνθρωπο. Μόνο όσοι οδηγούνται στον αφανισμό δια της αυτής της μη παραδοσιακής πράξεως της κάψεως των νεκρών έχουν την άποψη ότι με το που θα καούνε θα σταματήσει οποιαδήποτε ενέργεια της ζωής τους να ενεργεί στους ανθρώπους που αφήνουν πίσω. Και έτσι θα ξεκουραστούν οι άνθρωποι, μια και έξω με το κάψιμο δεν θα ασχοληθούν μαζί τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ασχολείται. Αυτοί λοιπόν τα γνωρίσματα της Αγίας Εκκλησίας κατά την Ορθόδοξη έτσι θεώρηση είναι ότι είναι μία η Εκκλησία. Ομολογούμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μία, διότι ένας είναι και ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας, ποιος άλλος, η κεφαλή της που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Πρώτον, είναι μία η Εκκλησία διότι και όλοι εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και στο Ευαγγέλιο Του και όλοι όσοι πίστευσαν και θα πιστέψουν, αποτελούμε, τι αποτελούμε, τη μία πίμνη και αναγνωρίζουμε ένα ποιμένα το Χριστό μας. Γι' αυτό είναι μία η Ορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης είναι Αγία, μία εις μία Αγία. Αγία η Εκκλησία μας είναι διότι καθοδηγείται και πορεύεται εν Αγίω Πνεύματι, με το Άγιο Πνεύμα. Και σκοπό έχει η Εκκλησία μας να κάνει και Αγίους όσους είναι μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό βλέπετε εκεί που λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας, δείχνει αυτό το σκοπό που έχει η Εκκλησία να μας κάνει Αγίους. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να γίνει Άγιος μέσα στην Εκκλησία? Όλοι μας πρέπει να πιστεύουμε ότι δυνάμεθα να γίνουμε Άγιοι της Εκκλησίας. Έχουμε αυτήν την ευλογία και τη χάρη από το Θεό μας να γίνουμε Άγιοι. Άρα λοιπόν Αγία Εκκλησία, Άγιοι και τα μέλη της Εκκλησίας, πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Τρίτον, είναι καθολική η Εκκλησία. Δεν εννοούμε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία όταν λέμε καθολική, αλλά η λέξη είναι ελληνική. Τι σημαίνει? Έχει ως σκοπό να μεταδώσει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, την πίστη, σε όλους τους ανθρώπους, καθόλα δηλαδή. Σε όλους, καθόλους, σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι έτσι, θέλει μέσα στους κόλπους της Εκκλησία να περιλάβει το σύμπαν. Όποιος κατοικεί από το Βόρειο μέχρι το Νότιο Πόλο να είναι στην Καθολική Εκκλησία. Και επίσης το τέταρτο χάρισμα είναι Αποστολική Εκκλησία. Οι Άγιοι πήραν από την εντολή να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Βλέπετε τι είπε στους μαθητές, το λέμε αυτό και στα Εωθηνά Ευαγγέλια. Τι τους είπε? Τους κάλεσε, τους είπε τις παρακαταθήκες που τους έδωσε και τους είπε, τώρα λέει, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Τρομερή όλη αυτή η πρόταση. Τους έδωσε τέτοια οδηγία που πραγματικά αυτό μέχρι σήμερα συντελείται μέσα στην Εκκλησία. Ο Ρευθέντες μαθεύσε πάντα ταινία. Γιατί κάνουμε εξωτερική ιεραποστολή? Για να φτάσουμε σε αυτό που είπαμε, να γίνει καθολικό το Ευαγγέλιο, να φτάσει σε όλο τον κόσμο, σε όλο, όπου υπάρχει, δεν υπάρχει άνθρωπος, να πάει παντού το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό δεν μπορεί να κλειστεί, αυτή η διδασκαλία, μέσα στα στενά όρια της Ελλάδας. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία είναι πέρα από τα σύνορα, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα εμείς οι χριστιανοί, ότι η Εκκλησία μας είναι καθολική. Η διδασκαλία πρέπει να φτάσει σε όλο τον κόσμο. Αλλά όλο αυτό το οποίο κηρύττει η Εκκλησία, θεμελιώνει η Εκκλησία, είναι η διδασκαλία, η οποία μέσω των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι ήταν αυτίκοες και αυτόπτες μάρτυρες της διδασκαλίας του Χριστού μας, εξαιτίας αυτών των Αγίων Αποστόλων εμείς έχουμε τις Άγιες Γραφές. Και μας έλεγαν στο Πανεπιστήμιο ότι η Θεία Λατρεία που συγκαλούσε τους ανθρώπους εν ενή στόματι και μια καρδία να δοξάσουν τον Θεό, να τον υμνήσουν και να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτή λοιπόν η Θεία Λατρεία έδωσε στους χριστιανούς, έδωσε το έναυσμα ώστε να μπορέσει κάποιος να καταγράψει ορθά τον Λόγο του Κυρίου μας. Και οι Απόστολοι σε αυτό βοήθησαν, διότι δεν άφησαν να λέει ο καθένας τι είπε ο Χριστός, και σήμερα αυτό το βλέπουμε να γίνεται στις μέρες μας πολύ εύκολα, διότι μπαίνει ένα στο διαδίκτυο μέσα και γράφει «Είπε ο πατήρ τάδε αυτό», «Είπε ο τάδε», και δεν το είπε ο άνθρωπος. Λέει «Πού το άκουσες? Υπάρχει μαρτυρία, ήσουν εκεί? Εσύ που δεν το γνώρισες, πώς μιλάς για τον Άγιο, για τον τάδε άνθρωπο?» Γιατί σήμερα υπάρχει και αυτή δυστυχώς η κατάσταση, στην οποία βάζει στο στόμα κάποιου Αγίου να λέει πράγματα κάποιος, χωρίς όμως να τα έχει κάνει αυτά ο Άγιος. Και είναι πολύ δύσκολο. Ενώ η Εκκλησία, για να θεμελιώσει και να διασφαλίσει το Λόγο του Κυρίου μας, οι Άγιοι Απόστολοι κάθισαν και έγραψαν όλα αυτά τα οποία άκουσαν από το Θεό, τα προσωτηρίαν μας. Γιατί λέει, εάν θα έπρεπε να γράψουμε όλα όσα έκανε ο Χριστός, δεν θα φτάναν και δεν θα χωρούσαν όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου. Σήμερα, στον πλανήτη που ζούμε, υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες. Η δική μας όμως είναι η αποκεκαλυμμένη πίστη, η αλήθεια δηλαδή, αυτό που λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, διότι αποτελούμε την μόνη αληθινή πίστη. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι η δική μας η Εκκλησία καλείται Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθή δόξα, μόνο που έχει και κάτι, είναι και ορθή πράξη. Πολλές φορές ορθή δόξα μπορεί να έχουμε, ορθή πράξη μπορεί να μην έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να πιστεύει δηλαδή ο καθένας κατά τον τρόπο του. Ενώ υπάρχει και τρόπον λέει μέτοχος και θρόνων διάδοχος. Δηλαδή πρέπει να είσαι όχι μόνον χριστιανός μόνον στα λόγια, αλλά να είσαι και στην πράξη να εφαρμόσεις αυτό. Οι άλλες δύο χριστιανικές εκκλησίες, όπως ονομάζονται, είναι η Δυτική, και ονομάζεται Καθολική ή Παπική εξαιτίας του ότι το κέντρο της πίστος εδράζεται στην παρουσία του Πάπα, ο οποίος ζει στην Δύση και κινεί, ας πούμε, την δική τους εκκλησία, τη Ρωμακαθολική, σε όλο τον κόσμο. Και αυτή μάλλον είναι η πολυπληθέστερη από εμάς, διότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουμε αυτό τον αριθμό. Και υπάρχει και η Προτεσταντική Εκκλησία των λεγόμενων διαμαρτυρωμένων, με πάρα πολλές παραφιάδες οι οποίοι έχουν διασπαστεί από την Καθολική Εκκλησία, όμως διατηρούν το όνομα Χριστιανοί. Και οι Αγγλικανοί είναι μέσα σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή των διαμαρτυρωμένων λεγόμενων καθολικών, οι οποίοι αποσχίστηκαν από εκεί, και υπάρχουν πάρα πολλές παραφιάδες που αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο να το εξηγήσει κανείς στην σύναξή μας αυτή και να πει ακριβώς πώς έγινε η διάσπαση, γιατί είναι ολόκληρο μάθημα αυτό. Θα έλεγα θα πρέπει να γίνει ένας κύκλος περί των αιρέσεων, περί των άλλων εκκλησιών, για να μάθει ο άνθρωπος πώς αποσχίστηκαν από την ενιαία εκκλησία που ήμασταν στην αρχή μαζί, πώς ας πούμε έγινε το σχίσμα της εκκλησίας μας, που καθοριστική ημερομηνία ήταν το 1054 μετά Χριστόν, δηλαδή την πρώτη χιλιετία ήμασταν ενωμένοι οι χριστιανοί και την δεύτερη χιλιετία τα θαλασσώσαμε και τα καταστρέψαμε την ενότητα της εκκλησίας και δημιουργήσαμε δύο διαφορετικές εκκλησίες, που από τη μια διαφορετική εκκλησία, τη Ρωμακαθολική, αποσχίστηκε και η τρίτη, όπως είπαμε, η εκκλησία των διαμαρτυρωμένων. Και να πούμε και ορισμένα πράγματα, αυτή η εκκλησία, η οποία εμείς λέμε ότι είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αυτή διαιρείται σε πολλές άλλες εκκλησίες. Έχουμε, ας πούμε, τα Πατριαρχία. Έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Έχουμε το Πατριαρχείο της Αντιοχίας, της Αλεξανδρίας μετά, που είναι στην Αλεξάνδρεια. Και το Πατριαρχείο αυτό επιτελεί ένα πολύ μεγάλο ιεραποστολικό έργο, στο οποίο συμμετέχουμε και πολλές εκκλησίες ανά τον κόσμο, που βοηθάμε αυτούς ως φτωχοτέρους στην ύλη, αλλά και ως έμψυχο υλικό, διότι όλη η εκκλησία της Αλεξανδρίας του Πατριαρχείου στηρίζεται από την Ελλάδα κατά βάση και από άλλες ορθόδοξες περιοχές. Αμερική, που είναι πολλοί Έλληνες που ζουν εκεί, οι ξένοι που έχουν βαπτιστεί ορθόδοξοι χριστιανοί. Επίσης είναι της Αντιοχίας, παλιό Πατριαρχείο, των Ιεροσολύμων. Χαίρε, λέει, χαίρε μήτυρ των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων, η Αγία Σιών. Είναι ο τόπος που ο Χριστός μας εμφανίστηκε και ο τόπος που περπάτησε ο Χριστός και κήρυξε ο Χριστός. Οπότε εκεί έχουμε Πατριαρχείο. Επίσης έχουμε της Ρωσίας, της Βουλγαρίας, έχουμε αυτοκέφαλες εκκλησίες όπως είναι της Ελλάδας, όπως είναι της Κύπρου, που είναι και πιο παλιότερη της Κύπρου από την Ελλάδα, και μάλιστα αναφέρεται και στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το όνομα του Κύπρου, όνομα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου υπογράφει στα πρακτικά της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, που δείχνει πραγματικά ότι είναι περιοπής. Και έχουμε και νεότερες εκκλησίες. Έχουμε, ας πούμε, αυτοκέφαλη εκκλησία της Αλβανίας, της Σλοβακίας, της Γεωργίας, Φιλανδίας. Έχουμε το Ρωσικό Πατριαρχείο που είναι στη Ρωσία. Έχουμε παντού, δηλαδή οι εκκλησίες είναι ο καταρτισμός της εκκλησίας μας, γιατί μην νομίζουμε, ας πούμε, ότι για παράδειγμα η εκκλησία των Ιεροσολύμων θα πει κάποιος υπερέχει της εκκλησίας της Ελλάδος. Όχι. Γι' αυτό και λέγονται μεταξύ τους οι εκκλησίες που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, αδελφές εκκλησίες. Αν είμαστε αδέλφια, ποιον έχουμε μάνα? Την Αγία μας Εκκλησία. Το Χριστό μας. Ο Χριστός μας είναι ο Πατέρας μας. Η Εκκλησία είναι λοιπόν όλου του κόσμου. Δεν είναι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι και για τους Σέρβους και για τους Βουλγάρους, είναι και για τους Ρώσους, είναι για όλα τα έθνη. Και λέγοντας αυτά περί των εκκλησιών, θα πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι όπως διοικείται η Εκκλησία της Ελλάδος, που έχει τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες, τους Επισκόπους, τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, τους διακόνους, κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και όλες οι λοιπές εκκλησίες. Πιστεύουμε, αφού είμαστε αδελφές εκκλησίες, έχουμε την ίδια πίστη, την κοινή πίστη, και όταν η Εκκλησία αντιμετωπίζει, και αυτό έτσι λίγο πληροφοριακά, κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ενότητα της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, γιατί μιλάμε για τον Ορθόδοξο χώρο μας, τότε συγκαλείται και Οικουμενική Σύνοδος, όταν τα προβλήματα της Εκκλησίας είναι σπουδαία και μεγάλα. Διότι βλέπετε το σύμβολο της πίστεως έγινε από δύο Οικουμενικές Συνόδους. Η πρώτη έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας, η δεύτερη έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Εκκλησία, βλέποντας όταν οριμάζει ο καιρός και όταν τα πράγματα δεν οδεύουν σωστά, τότε η Εκκλησία συνεδριάζει για να αποφασίσει για κάποια θέματα. Και επειδή καμιά φορά είμαστε και πολύ θερμοί ή μπορεί να είμαστε και πολύ ψυχροί περί της Εκκλησίας, πρέπει να σας πω ότι στην ιστορία της Εκκλησίας μας έχουμε οικουμενικές συνόδους που γίνανε και ακόμη δεν έχουν αναγνωριστεί από το σώμα της Εκκλησίας μας επίσημα. Εμείς αν μιλήσουμε σήμερα μεταξύ μας και πούμε ποιες είναι οι οικουμενικοί σύνοδοι, θα πούν οι περισσότεροι είναι 7. Όμως οι οικουμενικές σύνοδοι είναι 9, ας πούμε, μπορεί να είναι και 10. Και επίσης έχουμε και συνόδους οι οποίοι γίνανε αποδεκτές, τοπικές συνόδους, και από αυτές τις συνόδους άλλες θεωρήθηκαν γνήσιες και άλλες τις ονόμασε η Εκκλησία μας ληστρικές. Δηλαδή δεν τις δέχτηκε. Παρότι πήραν αποφάσεις και καταδικάσαν Αγίους της Εκκλησίας, πόσες φορές και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πήγε στην εξορία εξαιτίας λάθος αποφάσεων συνόδων. Βλέπετε, η Εκκλησία έχει αυτή την αίσθηση να πορεύεται. Ποτέ δεν παραπορεύεται η Εκκλησία, γιατί λειτουργεί αγιοπνευματικά. Δηλαδή έχει ιδρυθεί τον Χριστό, ο ίδιος ο Θεός ευλογεί και το Άγιο Πνεύμα επικυρώνει όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και σας κάνει εντύπωση ότι στην Εκκλησία πάντοτε υπήρχαν σκάνδαλα και όμως η Εκκλησία πάντα λειτουργεί. Και εξαιτίας των σκανδάλων κάποιοι φεύγουν από την Εκκλησία και κάποιοι έρχονται στην Εκκλησία, ανανεώνουν την Εκκλησία. Δεν είναι η Εκκλησία δηλαδή το τσιφλίκι του καθενός. Η Εκκλησία πορεύεται εν Αγίω Πνεύματι. Οπότε μην έχετε αμφιβολία ότι η Εκκλησία λειτουργεί λάθος. Η Εκκλησία λειτουργεί πολύ σωστά με τους τρόπους και τα σφάλματα που έχουμε ως άνθρωποι όλοι μας. Κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά η Εκκλησία έχει και αυτόν τον παράγοντα μέσα να έχει τη δική της λεγόμενη αυτοκάθαρση. Δηλαδή γίνεται αυτό αγιοπνευματικά μέσα στην Εκκλησία. Και αν νομίζουμε ότι εμείς επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά τη θεολογία της Εκκλησίας και κάτι δεν πάει σωστά, θα περάσουν τα χρόνια και μετά θα ξαναγυρίσει εκεί σωστά από όπου ξεκίνησε. Η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή αν πάρεις σε έναν κουβά που έχεις καθαρό νερό και ρίξεις μια βρωμιά, το νερό τι θα γίνει? Θα γίνει βρώμικο. Αλλά εάν ρίχνεις συνεχώς καθαρό νερό μέσα σε αυτό το κουβά, θα φύγει το βρώμικο. Κάποια στιγμή θα έχει εξαφανιστεί, διότι η δύναμη του καθαρού νερού δύναται να κάνει καθαρό και το υπόλοιπο σκεύος. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθαμε και ήρθατε σήμερα σε μία εκπομπή που αφορά, όπως γνωρίζετε, κάθε εβδομάδα στην Παλαιά Διαθήκη. Και σήμερα θα αναφερθούμε σε μία πατερική ερμηνεία και συγκεκριμένα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σχετικά με την δημιουργία του ανθρώπου. Τη δημιουργία του ανθρώπου και το σκοπό της δημιουργίας και την προοπτική της δημιουργίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το έχουμε αναφέρει να μελετάμε. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι έχουν μετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κυρίως στο κορυφαίο των μυστηρίων, στο μυστήριο που λέγεται Θεία Ευχαριστία, αλλά ασκούν τη φιλανθρωπία και κάνουν και αγαθοεργίες, όμως δεν μελετούν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να προοδεύσουν πνευματικά. Γιατί? Δεν είναι δικιά μας διαπίστωση αυτή, είναι η διαπίστωση των πατέρων της Εκκλησίας και των Αγίων, οι οποίοι τι έκαναν, μελετούσαν. Αν διαβάσουμε και προσέξουμε τα συναξάρια των Αγίων, αναφέρεται συχνά ότι εκτός από την άσκηση, την προσευχή, η μελέτη των ιερών κειμένων και κατά βάση αυτής της Αγίας Γραφής ήταν βασικός πυλώνας, σημαντικός πυλώνας, προκειμένου ο άνθρωπος αυτός να αναπτυχθεί πνευματικά. Στην εποχή μας, αν κάποιος διαβάζει, μπορεί να διαβάζει κάποια θρησκευτικά περιοδικά, τα οποία και αυτά έχουν ψυχοφέλιμα πράγματα, αλλά δεν μελετά τη βάση μας που είναι η Αγία Γραφή, η γραπτή μας ιερή παράδοση. Και πολλές φορές ένας, να το φέρουμε στο παράδειγμα του ενός αθλητή, ένας αθλητής όταν ας πούμε ασκείται πολλές ώρες, κάνει προπόνηση πολλές ώρες και άλλα που του λέει ο προπονητής του, αλλά ας πούμε αν δεν προσέχει τη διατροφή του, αυτό τον κρατάει πίσω από ένα σημαντικό επίτευγμα, ένα άλμα. Φέρνοντάς το τώρα στον πνευματικό στίβο, το ίδιο θα πρέπει να προσέχουμε, να μην μένουμε πίσω σε κάποια πράγματα. Όταν σοβαρά πάρουμε το θέμα της σωτηρίας της ψυχής μας, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να τροφοδοτούμαστε από όλα όσα η Άγια Εμπειρία των Αγίων μας έχει πει. Και έτσι, σημαντικός πυλώνας και σε αυτό, σε αυτή την πνευματική πορεία, είναι η μελέτη. Η Αγία Γραφή κατά βάση και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι τι κάνουν, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Οι Άγιοι, οι πατέρες όπως τους ονομάζουμε, γιατί ήταν πραγματικοί πατέρες, τι έκαναν προκειμένου να μιλήσουν στους ανθρώπους, να τους στηρίξουν πνευματικά, κατέφευγαν πάντα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και μέσα από χωρία και περικοπές αυτών των ιερών κειμένων μιλούσαν. Δεν ξεκινούσαν μόνοι τους και έλεγαν ας πούμε αόριστα πράγματα. Η ερμηνεία της Γραφής ήτανε το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται και μέσα από αυτήν την μελέτη βοηθούσαν πάρα πολύ τους ανθρώπους και βοηθούν και εμάς σήμερα, διότι πολλοί από τους πατέρες έγραψαν τα κείμενά τους και τα έχουμε και εμείς σαν παρακαταθήκη και σαν οδηγό. Πολλοί δεν έγραψαν, έζησαν, βίωσαν, ενίσχυσαν τους ανθρώπους της εποχής τους, αλλά πολλοί δεν έγραψαν κείμενα. Από τα κείμενα λοιπόν αυτών που έγραψαν θα μιλήσουμε σήμερα, και συγκεκριμένα από το έργο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος μιλά για την δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι και διαχρονικά. Μας αφορούν,
αφορούν κάθε εποχή, διότι μας δίνουν το σκοπό της ζωής, γιατί μας μιλούν για την πτώση και άρα ό,τι βιώνουμε σήμερα, τη φθορά, την ασθένεια και το θάνατο, και βέβαια μας μιλούν για την αναδημιουργία του ανθρώπου. Να, τρεις λέξεις που μπορούν να σταθούν πολύ ωραία. Δημιουργία, πτώση, αναδημιουργία. Ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο να μην πεθαίνει. Η πτώση φέρνει το θάνατο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και η σάρκωση του Χριστού, η οποία αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, αυτή μας οδηγεί στην αναδημιουργία. Αυτό έχει πει ο Μέγας Βασίλειος, το βλέπουμε και σε αυτές τις μετάνοιες που λέμε, τις εδαφιές μετάνοιες. Πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πράγμα που κάνουμε, γιατί το κάνουμε και τι σημαίνει. Ο άνθρωπος είναι όρθιος, η αμαρτία τον έριξε κάτω, άρα ο πιστός γονατίζει, προσκυνά και μετά ξανασηκώνεται όρθιος. Η χάρη του Θεού, η σάρκωση του Υιού, του Λόγου του Θεού, μας επαναφέρει στο πρώτερον κάλος. Έτσι λοιπόν θα πάμε σήμερα και θα δούμε ποια είναι η θεολογική σκέψη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σχετικά με τη δημιουργία. Ο Άγιος έχει καταγράψει σημαντικά πράγματα για αυτό που λέμε ορθόδοξη ανθρωπολογία. Μέσα από τα έργα του, ο Άγιος Γρηγόριος αναλύει το σκοπό της δημιουργίας, γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Τι είχε σκοπό να δώσει στον άνθρωπο, πώς τον ήθελε να προχωρήσει, μετά πώς, μέχρι πού φτάνει, ποιες είναι οι συνέπειες της πτώσεως, πώς αυτό επηρεάζει τον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος μπορεί να βγει από όλη αυτή τη φυλακή και να μπορέσει να βρεθεί και πάλι ελεύθερος, να μπορέσει δηλαδή να μην πεθάνει, που είναι το βασικό θέμα. Ο μεγάλος φόβος του ανθρώπου είναι ο θάνατος, και αν δεν είναι για τον ίδιο, είναι και για τους δικούς του ανθρώπους. Λένε πολλοί, εγώ τον θάνατο των γονιών μου δεν μπορώ να αντέξω, ή πολύ περισσότερο του παιδιού μου ή του αδελφού μου, ενός συγγενούς. Αλλά μέσα από την προοπτική και την προσέγγιση που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, που ερμηνεύουν αυτά τα κεφάλαια που προανέφερα της γενέσεως, φαίνεται πως όλο αυτό μπορεί ως στάση ζωής να αντιμετωπιστεί από τον πιστό, από τον άνθρωπο του Θεού. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η δημιουργία του ανθρώπου δεν είναι κάτι το οποίο αφορά στην παντοδυναμία του Θεού, αλλά είναι μια κίνηση αγάπης του Θεού να δημιουργήσει κάτι στο οποίο θα μετέχει το κάτι αυτό. Και αυτός, εκτός από όλη τη δημιουργία την υπόλοιπη, είναι ο άνθρωπος. Το έχουμε πει πολλές φορές, κορονίδα της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος. Και η δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό προσδιορίζεται από αυτό το ποιήσωμεν, από αυτό το πληθυντικό στο βιβλίο της Γενέσεως, που φαίνεται ότι είναι μια συνδημιουργία του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ διού εν Αγίο Πνεύματι. Έτσι μας έχουν πει οι πατέρες ότι έγινε δημιουργία, αλλά όχι και μόνο η δημιουργία, αλλά και η πρόνοια που υπάρχει για τον άνθρωπο, η φροντίδα για τον άνθρωπο, διαχρονικά γίνεται από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και αναφέρεται στο Ιερό Κείμενο ότι ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Γεγονός που μας κάνει να σκεφτούμε πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι εικόνα του Θεού, αφού ο Θεός είναι ασώματος.
δεν έχει σώμα. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και λέει ότι είναι εικόνα, δημιουργεί κατ' εικόνα του τον άνθρωπο. Πώς είναι δυνατόν, αφού ο άνθρωπος έχει σώμα, ενώ ο Θεός δεν έχει σώμα? Εδώ η απάντηση είναι ότι ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με σώμα, όπως με αυτό το σώμα που θα λάμβανε ο Υιός του Θεού, δηλαδή ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας. Εδώ μας δίνεται η μεγάλη αλήθεια ότι ο Χριστός θα γινόταν άνθρωπος άσχετα από την πτώση του ανθρώπου.

Πάμε να δούμε πώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υποστηρίζει ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδων συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία. Είπαμε ότι έτσι ερμηνεύει το Γενέσιος 1:26 που λέει «Ποιήσομεν άνθρωπον κατοικώνε η μετέραν και καθομοίωση». Η ύπαρξη του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της Θείας Βούλησης και της αγάπης. Δεν έγινε κάτι τυχαία ή δεν έγινε κάτι από ανάγκη. Δεν είχε κάποια ανάγκη ο Θεός και έφτιαξε τον άνθρωπο, ούτε έκανε κάτι το οποίο έγινε στην τύχη. Η διάθεσή του, η αγάπη που έχει, και γι' αυτό έχουμε τρία πρόσωπα στην Τριάδα, γιατί δηλώνεται η μεταξύ τους αγάπη. Όταν αν είχαμε ένα πρόσωπο, τότε πώς θα δηλωνόταν η αγάπη? Η αγάπη εκδηλώνεται, δηλώνεται ακριβώς επειδή έχουμε τρία πρόσωπα και έχουμε μεταξύ τους σχέση αγάπης. Έχουν μεταξύ τους σχέσεις αγάπης τα πρόσωπα. Εξαιτίας λοιπόν της αγάπης πλάθεται ο άνθρωπος. Για να μετέχεις σε αυτή την αγάπη, να είναι αγάπη, να γίνει Θεός κατά χάριν. Δεν μπορεί να γίνει κατ' ουσία, διότι μετά πάμε σε πανθεία και τα λοιπά, αλλά του δίνει την προοπτική και τη δυναμική ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Είναι το μόνο πλάσμα του Θεού που μπορεί να ενωθεί με το Θεό κατά χάρη. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχουν όλα τα δημιουργήματα σε σχέση με τον Θεό. Και τα ζώα είναι πάρα πολύ σημαντικά και στη ζωή μας. Βλέπουμε το πόσο βοηθούν τον άνθρωπο, το ότι έρχονται, και ειδικά στην εποχή μας, έρχονται τα ζώα και σχεδόν αντικαθιστούν την παρουσία των άλλων ανθρώπων. Δεν θέλει ο άλλος να μιλήσει με ανθρώπους, θέλει να μιλάει μόνο με τα ζώα. Εκεί βέβαια έχουμε μια προβληματική κατάσταση, διότι ο άνθρωπος μάλλον έχει πληγωθεί από ανθρώπους και έχει καταφύγει σε αυτή την αγάπη. Όμως πολλές φορές τα ζώα γίνονται παράδειγμα στη ζωή των ανθρώπων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κατοικίδιο που μπορεί να έχω, ότι έχει δυνατότητα να ενωθεί με το Θεό κατά χάρη. Ο Θεός, δημιουργώντας τον κόσμο, τον έφερε στην ύπαρξη εκ του μη όντως, λένε κάποιοι από το μηδέν, καλύτερα η έκφραση είναι εκ του μη όντως, από το τίποτα, από την ανυπαρξία, δεν υπήρχε προϋπάρχουσα ύλη. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και έτσι ο άνθρωπος έχει μία ξεχωριστή θέση μέσα στη δημιουργία. Όλα τα άλλα δημιουργούνται για τον άνθρωπο. Με την έννοια ότι μπορεί να επικοινωνεί με τη δημιουργία ο άνθρωπος, πολλές φορές θα του είναι συνεργή και βοηθή στη δημιουργία, είπαμε και αυτά τα ζώα, αλλά με την ευθύνη και αυτός να τα φροντίζει και να τα προσέχει. Άρα ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, τον φέρνει στην ύπαρξη και έτσι ο άνθρωπος γίνεται η κορυφή αυτής της δημιουργίας. Και αυτό το πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε για να απαντάμε και σε όλους αυτούς που από πόνο, όταν χάνουν κάποιον άνθρωπο, τα βάζουν με το Θεό, είναι ότι ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει κάτι που είναι σε φθορά. Ο θάνατος είναι ένα φάλτσο σε όλη τη δημιουργία. Θα λέγαμε δηλαδή, να κάνετε μια εικόνα, βλέπουμε μπροστά μας, είμαστε σε μια συναυλία και βλέπουμε όλοι να παίζουν τα μουσικά όργανα, να ακούγεται ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, να υπάρχει ένας συντονισμός
και κάπου να ακούγεται μία παραφωνία, μία δοξαριά ας πούμε, η οποία ήταν σε άλλη βάση. Και αυτό ανατρέπει το καλό αποτέλεσμα. Αυτό έγινε με τη δημιουργία. Γιατί του έδωσε τη δυνατότητα ο Θεός του ανθρώπου της ελευθερίας και του αυτεξουσίου, όπως το λέμε. Δηλαδή να κάνει χρήση της ελευθερίας του, και τελικά έγινε μια κακή χρήση της ελευθερίας του, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη φθορά. Ο άνθρωπος διαλέγει τη φθορά και το θάνατο. Επαναλαμβάνω, ο Θεός δεν μπορούσε να δημιουργήσει κάτι κακό, διότι είναι ο Θεός ο αγαθός, ο πανάγαθος. Όμως, με αυτόν τον τρόπο μπήκε ο θάνατος μέσα στη ζωή μας και ταλαιπωρεί τις κοινωνίες, φέρνει μεγάλη θλίψη και πόνο στις ανθρώπινες σχέσεις. Ολόκληρος ο κόσμος είναι λοιπόν δημιούργημα του Θεού, και η δημιουργία είχε την προοπτική της αιωνιότητας μέσα στη χαρά και στην αθανασία. Ο άνθρωπος όμως, όπως είπαμε, με την κακή χρήση αυτής της ελευθερίας, όχι μόνο δεν πήγε σε αυτήν την αιώνια χαρά, αλλά έβαλε και σε αυτά τα λίγα χρόνια που ζει, σε αυτή την παρούσα ζωή, έβαλε τον πόνο. Να πούμε ότι ο σκοπός της δημιουργίας λοιπόν για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ήταν να ο Θεός να δημιουργήσει τον άνθρωπο και να τον έχει συνδημιουργό του. Αυτό σήμερα συμβαίνει. Η ένωση των ανθρώπων, του άνδρα και της γυναίκας, μας φέρνει δημιουργία μέσα από την ευλογία και χάρη του Θεού, βέβαια. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό παρέμεινε ως δυνατότητα. Αλλά και πάλι αυτός ο καρπός της ένωσης, της αγάπης που φέρνει το δημιούργημα στον κόσμο, και πάλι είχε την ίδια κατάληξη, έχει δηλαδή κατάληξη τον θάνατο.

μια πολύ σημαντική έκφραση. Ήδη κάναμε μια αναφορά στο κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο κατά την εικόνα, δηλαδή την εικόνα του Υιού Του, του Χριστού, ο οποίος θα ερχότανε και θα έκανε την ενανθρώπισή Του. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το κατ' εικόνα? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και πάλι μας λέει ότι το κατ' εικόνα Θεού στον άνθρωπο σημαίνει ότι διαθέτει λογική, ότι διαθέτει αυτεξουσιότητα, δηλαδή και επίσης δυνατότητα κοινωνίας με το Θεό. Το καθομοίωσιν είναι κάτι άλλο. Το καθομοίωσιν είναι σκοπός. Δεν δόθηκε δηλαδή εξ αρχής, αλλά αποτελεί ένα στόχο που πρέπει να πετύχει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να μιμείται τον Θεό και να καλλιεργεί την αγαθότητα. Δεν μπορεί όμως να γίνει απολύτως όμοιος με τον Θεό, καθώς ο άνθρωπος είναι κτιστός, ενώ ο Θεός είναι άκτιστος. Ωστόσο, μέσω της χάριτος του Θεού, ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στη θέωση και να γίνει κοινωνός της Θείας Ζωής. Μεγάλη είναι η πρόπτικη του ανθρώπου. Πολύ υψηλά τα πράγματα είναι. Οι δυνατότητες που μας έχει δώσει ο Θεός είναι πολύ σημαντικές. Μας έδωσε τι παραπάνω από αυτό να μας έδινε? Τη δυνατότητα θέωσης. Δηλαδή να μπορούμε να ενωθούμε με τον ίδιο το Θεό και να γίνουμε και εμείς θεοί κατά χάρη, όπως λέμε με την θεολογική έκφραση. Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο απλώς ως ένα δημιούργημά Του, όπως είπαμε, αλλά ως Υιό κατά χάρη. Εδώ η σχέση είναι η εξής. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν, τα άστρα, τον ήλιο, το φεγγάρι, τη γη, τα βουνά, τις θάλασσες, τα ποτάμια, όλα είναι δημιουργήματα του Θεού, αλλά κανένα από αυτά δεν μπορεί να ονομάσει το Θεό Πατέρα. Η σχέση Υιού και Πατέρα έχει να κάνει μόνο με τον άνθρωπο. Τα άλλα αναγνωρίζουν το Θεό ως δημιουργό. Όλη η άλλη δημιουργία, αλλά η υπόλοιπη δημιουργία, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να πει ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας του. Υπάρχει μία λεπτομέρεια που σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος και λέει ότι για το παράδειγμα εκείνο που αναφέρεται στη Γένεση, ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, αυτό δεν το είπε για κανένα δημιούργημα. Η έκφραση ήταν «είπε και γένετο», «είπε και έγινε». Έδωσε τη δυνατότητα δηλαδή και εξέλιξης ακόμα για να εξελιχθούν τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα. Στον άνθρωπο όμως λέει το κείμενο ότι ο Θεός έσκυψε, ας πούμε, και έπλασε, πήρε χώμα, το ανακάτεψε με νερό και δημιούργησε τον άνθρωπο με τα χέρια του. Ο Θεός δεν έχει χέρια, δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Μια ανθρωπομορφική έκφραση είναι που θέλει να μας δείξει την ιδιαίτερη μέρημνα για τη δημιουργία του ανθρώπου. Για όλα ο Θεός είπε και έγιναν, για τον άνθρωπο έσκυψε ο ίδιος με ιδιαίτερη μέρημνα και φροντίδα και έπλασε τον άνθρωπο. Και αφού τον έπλασε, μετά φύσηξε, λέει, στα ρουθούνια του. Υπάρχουν πολύ ωραίες εκφράσεις, προσεγγίσεις πατερικές γύρω από αυτό, όπως εκείνη που λέει ότι ο Θεός φίλησε, ασπάστηκε τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει αυτό το φύσημα
του δίνει ψυχή, του δίνει ζώσα, τον κάνει ζώσα ύπαρξη. Εκείνη την ώρα φυλάει, ασπάζεται το δημιούργημα. Και έτσι μας έλεγε ο μακαριστός Μητροπολίτης Γόρτινος, ο ήλιος μπορεί να είναι λαμπρός και να δίνει το φως σε όλη τη γη, και η σελήνη να κυριαρχεί μέσα στη νύχτα, και τόσα άλλα δημιουργήματα. Ο ήλιος είναι λαμπρός και μεγάλος, αλλά δεν τον φίλησε ο Θεός, έτσι έλεγε. Δεν τον φίλησε ο Θεός, δεν τον ασπάστηκε ο Θεός, δεν του δώσε αυτό που λέμε

πραγματικά ότι ο Θεός είχε μια προσωπική και μοναδική σχέση με τους πρώτους ανθρώπους. Μπορούσαν να μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Και αν ο άνθρωπος δεν έκανε αυτή την αποστασία, δεν διάλεγε την εγωιστική προσέγγιση, αλλά προτιμούσε την υπακοή, θα παρέμενε αθάνατος. Θα μπορούσε να ζει αιωνίως μέσα στην αθανασία. Θα ζούσε την αθανασία. Άρα λοιπόν έχουμε μια υιοθεσία του ανθρώπου από το Θεό, που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να πει ότι εγώ πράγματι έχω υιοθετηθεί από τον Θεό. Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα και να δούμε λίγο τη σχέση του ανθρώπου σε σχέση με την άλλη δημιουργία, η υπόλοιπη δημιουργία. Ήδη έχουμε κάνει κάποια αναφορά, αλλά θα θέλαμε να σταθούμε κυρίως στη σχέση των ανθρώπων και των αγγέλων. Ο Παλαμάς αναφέρει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλά ένα λογικόν, αλλά είναι το μοναδικόν που συνδέει τον αισθητό με τον νοερό κόσμο. Και σε σχέση με τους αγγέλους, άραγε το έχουμε αναρωτηθεί, μπορούμε να το δούμε συγκριτικά, μπορούμε να δούμε ποιος έχει μεγαλύτερη θέση έναντι του Θεού, ο άνθρωπος ή ο άγγελος. Η Ορθόδοξη θεολογία μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Γιατί έχει δημιουργηθεί κατ' εικόνα Θεού σε ανώτερο βαθμό από τους αγγέλους. Οι άγγελοι διαθέτουν το νου και το λόγο, αλλά δεν έχουν σώμα που να ζωοποιείται από το πνεύμα όπως ο άνθρωπος. Δηλαδή, το ότι ο άνθρωπος σε σχέση με τον άγγελο έχει σώμα δεν είναι κάτι αρνητικό. Αντίθετα, είναι κάτι που υπερέχει τον αγγέλων. Διότι αν όντως έχει μια πνευματική πορεία και φτάσει στη θέωση, στον αγιασμό δηλαδή ο άνθρωπος, τότε μέσω της θέωσης αυτής, μέσω της ένωσης με το Θεό, αγιάζει για την ύλη. Και αυτό το βλέπουμε και στη ζωή των Αγίων και στα Άγια Λείψανα δηλαδή. Βλέπουμε ότι όταν ο άνθρωπος ενωθεί με το Θεό, τότε εξαγιάζεται και η δημιουργία. Γιατί από τι αποτελείται το σώμα του ανθρώπου? Όλη η δημιουργία είναι. Άμα κάνεις μια εξέταση αιματολογική, το βλέπεις αυτό. Σίδηρος, κάλιο, νάτριο, όλα τα στοιχεία που έχει η γη τα έχουμε εμείς, τα έχουμε μέσα στο σώμα μας. Όταν φτάσει ο άνθρωπος στη θέωση, αγιάζεται και αυτή η δημιουργία, κάτι που ο άγγελος δεν μπορεί να κάνει διότι είναι ασώματος. Ο Άγιος Γρηγόριος εξηγεί ότι η ψυχή του ανθρώπου διαθέτει ηγεμονικό μέρος που είναι υπεύθυνο για τη λογική και την ελεύθερη βούληση. Αυτό κάνει τον άνθρωπο κυρίαρχο του εαυτού του και του κόσμου γύρω του.

0: Ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να πάμε, γιατί αναφέρεται πολλές φορές ότι ο άνθρωπος έχει σκοπό τη θέωση και μην τα θεωρούμε αυτά κάποια πράγματα που δεν μας αφορούν και να λέμε ότι και από ένα αίσθημα ταπεινότητας ότι για μένα είναι πάρα πολύ υψηλά όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα γνωρίζουμε. Και σκοπός μας είναι η θέωση. Σκοπός είναι η ένωση με το Θεό. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ. Βασικός σκοπός της ζωής μας είναι αυτός. Απλά για να φτάσεις εκεί δεν μπορείς να φτάσεις χωρίς το Θεό. Αν θέλετε, αυτό είναι και το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό το ότι ο άνθρωπος εφήβρε μέσω της διαβολής άλλο τρόπο θεώσεως χωρίς το Θεό. Όχι, δεν το πιστεύουμε έτσι. Η τελείωση στον άνθρωπο, το να φτάσει δηλαδή στο σκοπό του, στη θέωση, γίνεται μέσω από το Θεό. Μέσω της χάρης του Θεού. Λένε πολλοί ότι διαβάζουν βιβλία αυτοβελτίωσης. Και απαντάμε ότι από μόνο σου δεν μπορείς να καταφέρεις κάτι. Μπορείς να προσπαθείς, μπορείς να παλεύεις, αλλά τελικά χρειάζεται η χάρη του Θεού. Αυτή θα σε ενισχύσει να φτάσεις στο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν η τελείωση έρχεται μέσω της χάριτος. Και εδώ πέρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνθέτει όλους τους πατέρες που μίλησαν προ αυτού σχετικά με το ζήτημα της ένωσης του ανθρώπου με το Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν κάποια στάδια? Πώς ξεκινάω, πώς προχωράω και πώς καταλήγει αυτή η προσπάθεια? Σε όλους τους πατέρες είναι σχεδόν ίδια είναι ίδιες οι εκφράσεις, οι τρόποι στο πώς μπορώ να φτάσω και να ενωθώ με το Θεό. Το πρώτο στάδιο είναι η κάθαρση από τα πάθη. Αυτή επιτυγχάνεται με την ασκητική ζωή και την αίσθηση, το βίωμα της μετάνοιας. Όταν αυτό προχωρήσει και ο άνθρωπος σιγά σιγά έχει μέσα του δει ότι αλλάζει, γίνεται καλύτερος, τότε αυτό δίνει τη δυνατότητα να φωτίζεται ο νους του και να έχει κάποια γεύση έντονη της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Και βέβαια όταν αυτό είναι μια σταθερή πορεία, τότε φτάνει στα σημεία της θέωσης. Είναι, είπαμε, σκοπός ζωής, είναι η υψίστη κατάσταση κοινωνίας με τον Θεό. Αν θέλουμε να δούμε κάποιο πρόσωπο το οποίο το κατάφερε αυτό, ασφαλώς θα στρέψουμε την προσοχή μας στο πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία είναι αυτή που είναι το καλύτερο παράδειγμα ανθρώπου που εκπήρωσε το σκοπό του επάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Αν θέλουμε κάποιο πρόσωπο για να πούμε να πώς ήθελε ο Θεός τους ανθρώπους και τι είχε ετοιμάσει για αυτούς, το πρόσωπο της Παναγίας είναι αυτό το οποίο όντως είναι το καλύτερο παράδειγμα. Και είδαμε στη ζωή της, στα λίγα που αναφέρεται μέσα στα Ευαγγέλια, στα λίγα στοιχεία που αναφέρονται, ότι έχει μία αφοσίωση στο Θεό, κάνει πλήρη υπακοή στο θέλημα του Θεού και αυτό την οδηγεί στην ένωσή της με το Θεό. Μπορούμε να πούμε ότι συμπερασματικά ότι ο Άγιος Γρηγόριος, είπαμε, συνθέτει όλους τους πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αναδεικνύει και ευθαρσώς καταγράφει ότι σκοπός της δημιουργίας είναι η ένωση με το Θεό που γίνεται μέσω του Θεού, μέσω της χάριτος του Θεού. Αν ο άνθρωπος προσπαθεί με όσες δυνάμεις έχει, με αγαθή διάθεση, να εφαρμόσει αυτά που ο Θεός έχει ορίσει, τότε ζει τη Βασιλεία του Θεού από τον παρόντα βίο. Ένα βίωμα μετανοίας. Την ώρα της εξομολογήσεως, που αισθάνεσαι ότι είπες κάτι και πραγματικά ήρθε μία κάθαρση μέσα σου. Ή την ώρα της προσευχής, όταν είσαι μόνος σου στο ταμείο σου, εκεί στο χώρο σου, μέσα στο σπίτι σου ή μέσα στο ναό, όταν μπόρεσες και έζησες λίγο την παρουσία του Θεού στη ζωή σου, αυτό είναι μια γεύση της αιωνιότητας. Αυτό που έζησες, αυτό είναι το οποίο υπάρχει δυνατότητα να ζήσεις και αιώνια. Άρα ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με δυνατότητα αιώνιας χαράς, παρά το ότι ο άνθρωπος έπεσε, και πάλι με μία λέξη, με τη συγχώρεση, με μία λέξη, με τη μετάνοια, μπορεί να μπει και πάλι στην προοπτική αυτή και να ζει τα έσχατα στην ζωή του. Αυτό το έχει βίωμα ο καθένας μας. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό έχει ζήσει την ώρα της προσευχής του, την ώρα που είναι στη λατρεία, την ώρα που κοινώνησε, που μετήχε στη Θεία Ευχαριστία, ένιωσε την αίσθηση αυτή της αιωνιότητας. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, οι Άγιοι άνθρωποι που κατέγραψαν και αυτές τις εμπειρίες, λένε όταν ζουν τέτοιες καταστάσεις, καλύτερα να πεθάνω τώρα, να φύγω από τη ζωή και να ζω αιώνια αυτό το οποίο έζησα για λίγες στιγμές στον παρόντα βίο. Η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, η θεολογική ανάλυση πάνω σε αυτά τα κεφάλαια της δημιουργίας, της γενέσεως, μας αναφέρει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μέρος της κτήσης, αλλά είναι ένα «ον» που καλείται να είναι θεοφόρο, και για να επιτύχει τη σωτηρία του, την ένωση με το Θεό, χρειάζεται να είναι σε επικοινωνία με το Θεό. Θα προχωρήσουμε λίγο ακόμα σε αυτήν την έκφραση που λέμε «κατ' εικόνα Θεού» στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και θα δούμε ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την έκφραση. Το «κατ' εικόνα», το λέγει ο Άγιος Μάξιμος αυτό, ομολογητής ευθαρσός στα κείμενά, το «κατ' εικόνα» είναι κάτι που δίνεται σε κάθε άνθρωπο, από τη δημιουργία του, από την πλάση του, αλλά και τώρα με τη γέννηση κάθε ανθρώπου του δίνεται η δυνατότητα, είναι εικόνα του Θεού ο άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος. Αλλά το καθομοίωση, είπαμε κατ' εικόνα και καθομοίωση δημιουργία, το καθομοίωση δεν είναι δεδομένο, αλλά είναι ο σκοπός του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή αυτό που λέμε καθομοίωση είναι αυτή που αναφέραμε, η ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Να δούμε το «κατ' εικόνα». Το «κατ' εικόνα» σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί με χαρακτηριστικά που αντανακλούν τη φύση του Θεού, και να τα δούμε και πάλι, είναι η λογική. Ο άνθρωπος είναι λογικόν, είναι νοερόν, αλλά με ικανότητα σκέψης και κρίσης. Του δίνει την ελεύθερη βούληση, έχει να επιλέξει ανάμεσα στο καλό και στο κακό, και θα ήταν νομίζω πολύ άσχημο ο άνθρωπος να μην είχε αυτή την θέληση, τη δυνατότητα βούλησης. την ελευθερία, δηλαδή να ήταν, ας το πω, εξαναγκασμένος να είναι καλός, να είναι κατά φύση καλός, αλλά εδώ του δίνεται η δυνατότητα να διαλέξει και για το πώς θα πορευθεί, και δεν το κάνουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τι λένε, αρνούνται την παρουσία του Θεού, δεν θέλουν το Θεό στη ζωή τους, διαλέγουν έναν άλλο δρόμο. Αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Θεός, που βέβαια όταν ο άνθρωπος δεν κάνει καλή χρήση του, πολλές φορές βγαίνει εις βάρος του. Και επίσης το κατ' εικόνα έχει μέσα του τη δυνατότητα κοινωνίας με το Θεό. Μπορεί να έρθει σε ένωση με το Θεό μέσω της προσευχής, μέσω της άσκησης. Βέβαια, όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, δεν σημαίνει ότι είναι απόλυτα όμοιος με το Θεό, δηλαδή δεν είναι Θεός στην ουσία. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι ο μόνος άκτιστος. Ο Θεός υπήρχε πάντα, δεν τον έκτισε κανείς, δεν τον δημιούργησε κανείς. Ενώ ο άνθρωπος είναι κτιστός. Ωστόσο, είναι, και το επαναλαμβάνουμε, είναι μοναδικός ο άνθρωπος ανάμεσα σε όλα τα δημιουργήματα, διότι έχει αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα της θέωσης. Σήμερα, αγαπητοί μου, κάναμε και μία αναφορά στη σχέση των ανθρώπων και των αγγέλων, και είπαμε πριν ότι ανάμεσα σε αυτά τα δύο, στον άνθρωπο και στον άγγελο, ανώτερος είναι ο άνθρωπος. Γιατί είπαμε, και ας κλείσουμε με αυτό, να το επαναλάβουμε, ο άνθρωπος έχει το σώμα ως όργανο συμμετοχής στη θύγα χάρη. Άρα δεν είναι επιβαρυντικό στοιχείο για εκείνον, για τη θέωση, ότι έχει σώμα. Αυτό το γεγονός είναι πολύ σημαντικό στην θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, καθώς δείχνει ότι η σωτηρία και η θέωση του ανθρώπου δεν αφορούν μόνο στην ψυχή, αλλά αφορούν και στο σώμα. Γι' αυτό όμως θα κάνουμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, για τη θεολογία δηλαδή του σώματος, θα κάνουμε αναφορά στην επόμενη εκπομπή μας, γιατί θα μας δώσει λύσεις και θεολογικά επιχειρήματα στο γιατί, ενώ υπάρχουν άνθρωποι ακόμα χριστιανοί, ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουν σκεφτεί την αποτέφρωση και όχι την ταφή. Θα δούμε πώς ο Άγιος, που κάνει μια ορθόδοξη ανθρωπολογία, μας δίνει μια πολύ ωραία τοποθέτηση για την ιερότητα του σώματος. Το σώμα δεν είναι, όπως πίστευαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι για εμάς, ότι είναι η φυλακή της ψυχής. Το σώμα, κάτι το οποίο έχει και αυτό προοπτική να θεωθεί. Γιατί σκοπός είναι να θεωθεί ο άνθρωπος και να θεωθεί και όλη η ύλη. Πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Αυτά όλα που λέμε είναι η πατερική διδασκαλία στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Πολλές φορές ζητάμε από τους ομιλητές, τους ιεροκήρυκες, να μας μιλούν για πράγματα της καθημερινότητας, και μας κουράζει λίγο η θεολογία έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από τους πατέρες. Όμως οι πατέρες είναι αυτοί που πραγματικά εξηγούν τα θέματα και μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά και ό,τι συμβαίνει στην εποχή μας. Μπορούν να μας δώσουν ένα νόημα στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φώτισε αυτούς που έγραψαν τα κείμενα, το ίδιο Άγιο Πνεύμα φωτίζει και αυτούς τους Αγίους και ερμηνεύουν τα Ιερά Κείμενα. Καλή συνάντηση και πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Και η δεύτερη, παιδιά, συνάντηση που έχουμε σήμερα είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Στην Παναγία μας, για την οποία, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, σχεδόν σε κάθε μήνα έχουμε μια γιορτή της Παναγίας, έχουμε μια ανάμνηση θαύματος, κάποια γιορτή σχετική με την Παναγία. Σχεδόν σε κάθε μήνα. Λες και μπαίνει αυτό το πρόσωπο και ομορφαίνει όλο τον μήνα. Αλλά υπάρχει ένας μήνας ο οποίος είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένος στην Παναγία. Και αυτός είναι ο μήνας Αύγουστος.
1: Το Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Ίσως ο πιο ωραίος μήνας του έτους για πολλούς. Και αυτό το ωραίο μήνα του έτους, τον πιο ωραίο μήνα του έτους, τον αφιέρωσε η Εκκλησία μας στο πιο όμορφο πρόσωπο που υπάρχει στον ουρανό και στη γη, στην Παναγία. Έτσι, και αν το σκεφτείτε, από την 1η Αυγούστου μέχρι την 31η Αυγούστου, όλος ο μήνας είναι αφιερωμένος στην Παναγία. Από 1η μέχρι 14η κάνουμε συνεχώς παρακλήσεις στην Παναγία. Κάθε απόγευμα, παράκληση στην Παναγία. Το μεγάλο και τον παρακλητικό κανόνα. 14 του μηνός, μέγας πανηγυρικός εσπερινός για την κοίμηση της Παναγίας. 15 του μηνός, ανήμερα της Παναγίας. Μετά από 9 μέρες, στις 23-24, μετά τα 9 μέρα της Παναγίας, και στις 31 Αυγούστου η κατάθεση της ζώνης της Παναγίας. Δηλαδή όλος ο μήνας είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στην Παναγία. Και προσέξτε και κάτι άλλο, ο μήνας Αύγουστος είναι ο τελευταίος μήνας του έτους. Ο μήνας Αύγουστος είναι ο τελευταίος μήνας του έτους. Ποιο έτος, το εκκλησιαστικό έτος. Έχουμε πει ότι έχουμε δύο έτη. Το πολιτικό έτος που ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου και το εκκλησιαστικό έτος που ξεκινάει 1η Σεπτεμβρίου. Αν ανοίξετε τα βιβλία που έχουν οι ψάλτες, θα δείτε αρχή της συνδίκτου. Αν ανοίξουμε τα βιβλία των ψαλτών, δεν θα δούμε την 1η του μηνός, 1η Γενάρη, αλλά θα δούμε 1η Σεπτέμβρη. Γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όταν δηλαδή ξεκινάμε 1η Σεπτεμβρίου, τι πρέπει να λέμε? Καλή χρονιά. Καλή εκκλησιαστική χρονιά. Όλα αυτά ξέρω βέβαια ότι έχουν εκλείψει πλέον σήμερα και έχουν φθαρεί όπως τόσα άλλα ωραία που είχαμε στις παραδόσεις μας. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας μιλήσω λοιπόν για την Παναγία και θέλω να σας πω κάποια πράγματα τα οποία ελπίζω να μην τα έχετε ξαναακούσει, έτσι ώστε να φύγετε κάπως ωφελημένοι από αυτήν εδώ τη σημερινή συνάντησή μας. Γιατί θα σας μιλήσω για την Παναγία, για τη Θεοτόκο Μαρία, για την Μαριάμ και τόσα άλλα ονόματα θα μπορούσα να πω, όπως την συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Η Αγία Γραφή έχει δύο μεγάλα τμήματα. Το ένα είναι η Παλαιά Διαθήκη και το άλλο είναι η Καινή Διαθήκη. Έτσι, αυτά τα δύο τμήματα. Ποιο είναι πιο μεγάλο?
2: Παλαιά.
0: Η Παλαιά, που έχει 49 βιβλία. Ενώ η Καινή Διαθήκη, που την ξέρουν οι περισσότεροι, έχει 27 βιβλία. Έτσι. Σε αυτήν τώρα, στην Παλαιά Διαθήκη, την οποία κάποιοι δεν συμπαθούν καθόλου, γιατί τη λένε ότι είναι η ιστορία των Εβραίων, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με την Παναγία. Και απαντάμε προκαταβολικά σε όσους το λένε αυτό, ότι είναι ιστορία των Εβραίων, ότι δεν πρόκειται για την ιστορία των Εβραίων. Φυσικά υπάρχουν μέσα ιστορικά στοιχεία για το λαό αυτό, αλλά μέσα σε αυτά όλα τα βιβλία και την ιστορία βλέπουμε τις επεμβάσεις, τις παρουσιάσεις που κάνει η Παναγία. Η Παναγία εμφανίζεται και στην Παλαιά Διαθήκη και θα σας πω σήμερα συγκεκριμένα χωρία και βιβλία που εμφανίζεται η Παναγία μας μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα λοιπόν, σε αυτούς που λένε ότι πρόκειται για μια ιστορία των Εβραίων, να απαντάμε ότι δεν είναι ιστορία των Εβραίων, γιατί λένε αυτοί, γιατί να διαβάζω την ιστορία των Εβραίων και δεν διαβάζω την ιστορία των Ελλήνων? Δεν ανοίγω την Αγία Γραφή για να μάθω ιστορία. Την Αγία Γραφή την ανοίγω για να δω τον δρόμο για τη σωτηρία, για το πώς θα σωθώ. Γι' αυτό ανοίγω την Αγία Γραφή. Αν θέλω να διαβάσω ιστορία, υπάρχουν ιστορικά βιβλία να ανοίξω. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν ιστορικά στοιχεία αληθινά, εννοείται, μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά αυτό που ψάχνουμε να βρούμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι δύο πρόσωπα. Το ένα είναι το πρόσωπο του Χριστού και το άλλο είναι το πρόσωπο της Παναγίας. Αυτά τα δύο πρόσωπα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Εσείς τώρα πρέπει να έχετε μια απορία και να αντιδράσετε και να πείτε, ποιανού Χριστού λες τώρα, αφού ο Χριστός δεν έχει γεννηθεί. Για τον Χριστό μιλάει η Καινή Διαθήκη. Γιατί δεν μου το είπατε? Πρέπει να μου πείτε ότι ο Χριστός δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Τι μου λες για Χριστό στην Παλαιά Διαθήκη? Τι μου λες για Παναγία στην Παλαιά Διαθήκη? Αυτά είναι στην Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η απάντηση?
2: Ήταν προεκονήσεις.
0: Τι σημαίνει προεκονήσεις? Μπράβο. Σημαίνει ότι η Παναγία, έστω και αν δεν, υπάρχει ακόμα ως πρόσωπο, και πολύ περισσότερο ο Χριστός, έχουμε εικόνες οι οποίες μας προετοιμάζουν για αυτό που θα έρθει.
2: Γιατί όλα είναι στο οικονομικό σχέδιο του Θεού και τη σωτηρία του ανθρώπου.
0: Έχουμε εικόνες τις οποίες βλέπουμε που μας ετοιμάζουν για αυτό που θα έρθει. Έτσι βλέπουμε τον Χριστό να παρουσιάζεται. Πώς παρουσιάζεται ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη? Ως άγγελος Κυρίου. Ως ένας άγγελος. Όχι άγγελος κτιστός, όπως είναι ο Γαβριήλ, ο Μιχαήλ και οι άλλοι. Όχι έτσι. Με τη μορφή αγγέλου λέει. Αλλά είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που εμφανίζεται με αυτή τη μορφή σε εκλεκτά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα λοιπόν, το ζήτημά μας είναι ότι είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, γιατί μας δείχνει τις φανερώσεις του Χριστού ως άσαρκο ακόμα, δεν έχει σαρκωθεί, αλλά με εμφανίσεις, αλλά και της Παναγίας ακόμα, τις οποίες αυτές θέλω να σας δείξω, να σας πω, να σας αναφέρω μετά. Όλες αυτές, όπως είπε η Αναστασία, τι είναι? Είναι προεικονήσεις. Είναι προεικονήσεις αυτών που θα γίνουν στην Καινή Διαθήκη. Άρα θα το δούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κατάσπαρτη με τέτοιες προεικονήσεις. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από ευλάβεια προσπαθούν, θα πω μια έκφραση, με το ζόρι κάποιες εικόνες και κάποιες διηγήσεις ιστορικές ή άλλες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, με το ζόρι να τις πούν ότι κάτι προεικονίζουν, ότι εννοεί το Χριστό, ότι εννοεί την Παναγία, και κάπου υπερβάλλουν. Εκεί δεν μπορούμε να δώσουμε εμπιστοσύνη. Εκεί όμως που δίνουμε απόλυτη εμπιστοσύνη είναι σε αυτά που οι Άγιοι έχουν πει ότι υπάρχουν ως προεικονίσεις. Δηλαδή, θα πω σε λίγο πια, όταν περιγράφει μία εικόνα η Παλαιά Διαθήκη και ο Άγιος λέει ότι εδώ, επειδή έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος αυτός ο Άγιος, όταν πει ότι εδώ έχουμε μία προεικόνιση του Χριστού ή της Παναγίας, τότε δίνουμε σημασία σε αυτό που λέει ο Άγιος, γιατί ακριβώς είναι Άγιος και έχει το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζει να ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Πολλοί αιρετικοί τι κάνουν? Παίρνουν την Αγία Γραφή, την ανοίγουνε, διαβάζουν ένα κομμάτι και ό,τι καταλάβουν νομίζουν ότι αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια, την αλήθεια για να τη μάθεις, δεν θα διαβάσεις μόνο την Αγία Γραφή, αλλά θα πας και στους πατέρες της Εκκλησίας και αυτοί θα σου εξηγήσουν ποια είναι η αλήθεια. Ποιο είναι το νόημα δηλαδή που κρύβεται μέσα σε κάθε περικοπή. Πάω να ξεκινήσω λοιπόν να κάνω αυτήν την αναφορά. Τι θα σας πω δηλαδή, θα σας δώσω προεικονίσεις σήμερα σχετικά με την Παναγία μας. Ας αναφέρουμε πρώτη την προφητεία του Ιεζεκίηλ. Ο προφήτης Ιεζεκίηλ στο 44ο κεφάλαιο μιλά για την κατά ανατολάς και κλεισμένη πύλη. Και αυτή η πύλη, η οποία είναι κλεισμένη, προτυπώνει την παρθενική μήτρα της Θεοτόκου, από την οποία θα διέλθει μόνο ο Χριστός και έκτοτε θα παραμείνει για πάντα και κλεισμένη. Εδώ γίνεται λόγος για ένα από τα σημαντικά δόγματα της Εκκλησίας μας. Το αϋπάρθενο της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Παναγία και πριν γεννήσει και όταν γέννησε και μετά τη γέννησή της παραμένει παρθένος. Αυτό είναι ένα σημαντικό δόγμα της Εκκλησίας. Είναι μια μεγάλη αλήθεια που έχουμε πολλές διαφορές με άλλους αιρετικούς. Πώς συμβολίζεται αυτό, θυμάσαι?
3: Ναι, με το
0: στην εικόνα της Παναγίας συμβολίζεται με τα τρία αστέρια. Αν προσέξετε την εικόνα της Παναγίας θα δείτε ένα αστέρι στην κεφαλή, ένα αστέρι δεξιά και ένα αριστερά. Δηλαδή η Παναγία ήταν Παρθένος πριν, κατά και μετά τον τόκο. Αυτό συμβολίζει, αν θα το παρατηρήσετε στο εικόνισμα της Παναγίας. Αυτό είναι μία από τις μεγάλες αλήθειες δόγματα της Εκκλησίας. Η ίδια αλήθεια αυτή που σας είπα τώρα, ότι η Παναγία υπήρξε, ήταν πάντοτε Παρθένος, αυτό το λέμε για να μαθαίνουμε και μερικές ορολογίες, αϊπάρθενο. Ε? Το αϊπάρθενο της Παναγίας, ότι πάντοτε ήταν Παρθένος. Αυτή η αλήθεια παρατηρείται και στην περίπτωση των τριών παιδών. Θυμάστε αυτό το περιστατικό που λέει η Αγία Γραφή. Το αναφέρει στο βιβλίο του Δανιήλ, στην Παλαιά Διαθήκη πάντοτε βρισκόμαστε, στο τρίτο κεφάλαιο, εκεί που λέει οι τρεις παιδες εν καμίνο. Θα το έχετε ακούσει ίσως και από το σχολείο. Τρεις νέοι λοιπόν βρίσκονται μέσα στη φωτιά, αλλά ενώ βρίσκονται μέσα στη φωτιά δεν κατακαίγονται. Αντίθετα, δροσίζονται. Αυτό είναι παράξενο. Να είσαι μέσα στη φωτιά και αντί να καίγεσαι, να δροσίζεσαι. Ναι, όταν έχεις το Θεό μαζί σου και στη δυσκολία που θα περνάς, θα δροσίζεσαι. Και αυτό θα το καταλάβει μόνο κάποιος όταν το πάθει. Γιατί δεν χωράει λογική αυτό που λέμε τώρα. Κατά παρόμοιο τρόπο, η Παρθένος ενώ γέννησε και δέχτηκε μέσα το πυρ, τη φωτιά. Σαν φωτιά δεν είναι η θεότητα του Χριστού. Ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Δέχεται μέσα στην κοιλιά της τη φωτιά της θεότητος του Χριστού, ενώ έχει μέσα της τη φωτιά, δεν καίγεται. Αλλά αντίθετα δροσίζεται και χαίρεται που θα φέρει στον κόσμο τον Ιησού Χριστό. Άλλη παρομοίωση. Η βάτος που είδε ο Μωυσής στο όρος Χορίβ να καίγεται ήταν μία βάτος, ένας στάμνος, ο οποίος καιγόταν αλλά δεν καταφλεγόταν. Δεν καιγόταν. Ενώ φαινόταν να βγάζει φωτιά δεν καιγόταν. Αυτό είναι και αυτό ένα παράξενο γεγονός. Πώς είναι δυνατόν να καίγεται αλλά να μην καταφλέγεται? Το ίδιο ισχύει για την Παναγία μας, ενώ γεννά, η παρθενία της παραμένει. Γέννησε το Θεό αφού τον κυοφόρησε στην κοιλία της, μένοντας άφθαρτη η παρθενία της, γεγονός που αποτελεί μυστήριο, αλλά γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Το πόσο μεγάλο μυστήριο είναι αυτό, γιατί υπάρχει ένας ύμνος, ένα ιδιόμελο των ένων της εορτής των Χριστουγέννων που λέει «Ου φέρει», πώς το λέει το χωρίο αυτό?
3: «Ου φέρει το μυστήριο έρευναν».
0: Έρευναν. Δηλαδή τι λέει? Μέχρι εδώ, μην προχωράτε περισσότερο. Από εκεί και πέρα μπαίνετε σε δρόμους που δεν είναι δικοί σας. Έτσι, δηλαδή τα μυστήρια της Εκκλησίας κάποια στιγμή τα δεχόμαστε. Και εκεί παίζει ρόλο όχι η λογική, αλλά η πίστη. Ακριβώς. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης σημειώνει για αυτό το πράγμα κάτι σχετικό. «Μωσής πρώτος βάτων ειδών σε προέλεγε, διαβάς όψομε το όραμα το μέγα αυτού». Με το ίδιο νόημα έχουμε προτύπωση πέρι της Θεοτόκου στην προφητεία από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Εκεί λέει κάτι πολύ σημαντικό. «Εθεώρης έως ου ετμήθη λίθος εξόρους ανευχηρός». Τι λέει εδώ το κείμενο? Είναι ιστορικό. Ο Ναβουχοδονόσορας είδε να κόβεται ένα λιθάρι, μια πέτρα από το βουνό. Όχι όμως να το κόβει χέρι ανθρώπου. Η Παναγία είναι αυτό το βουνό, αυτό το όρος, η οποία έδωσε την καθαρή σάρκα της για να γεννηθεί ο Θεάνθρωπος Χριστός. Το γεγονός περιγράφεται πατερικά με χαρακτηριστικό τρόπο και το αναφέρει ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, στο λόγο του προς την κοίμηση της Θεοτόκου. Τι λέει ο Άγιος? Προσπαθήστε λίγο να θυμηθείτε και την αρχαία γλώσσα. «Χέρις το εκ Θεού ποιότατον και κατάσκιον όρος», αναφέρεται προς την Παναγία. «Ενώ λογικός αμνός εκτραφής τα σημών αμαρτίας και τας νόσου σεβάστασεν. Εξού ο αχυρότμητος λίθος κυλιστής βωμούς ειδωλικού συνέθλασε και εις κεφαλήν γωνίας εν οφθαλμής ημών θαυμαστούμενος γέγονε. Αν δεν το καταλάβατε, που νομίζω είμαι σίγουρος, θα το πάρετε γραπτός μετά και θα το δείτε και μόνοι σας, θα το διαβάσετε. Όντως, όπως το ψάλλουμε πανηγυρικά, η Παναγία μας λοιπόν εκειοφόρησε αφθόρος, χωρίς να λάβει καμία φθορά. Μία σχετική και παρεφερής εικόνα με αυτήν είναι η ράβδος που κρατούσε ο Αρών και βλάστησε. Αυτό που αναφέρεται στο βιβλίο των Αριθμών, στο 17ο κεφάλαιο. Ευλάστησε λοιπόν, δια της οποίας προκαταγγέλλεται η Θεοτόκος ως ρίζα του γενεαλογικού δέντρου του Χριστού. Από πού βγήκε η Παναγία, ποιο είναι το γένος, έχει γένος η Παναγία, έχει σώη. Ναι, από εκεί που προήρθε, έτσι, του Δαβίδ. Στην υμνολογία ακούμε, πώς το διαβάζουμε, είναι στην οδή των καταβασιών των Χριστουγέννων αυτό.
3: Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένων ευλάστησες.
0: Εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι ο Χριστός προέρχεται από την Παναγία και η Παναγία προέρχεται από τη ρίζα του Ιεσέ. Άρα να βρίσκουμε πάλι κάπου, τη βρίσκουμε την Παναγία μέσα σε χωρία. Εκτός αυτών των σχετικών με την αϊπαρθενία της Παναγίας που είπαμε και άλλες προφητείες, προτύπωση της Παναγίας είναι και η επτάφωτη λιχνία. Το έχετε δει ποτέ? Είναι μια λιχνία που έχει 7 λιχνίες, η οποία έκαιγε στη σκηνή του μαρτυρίου και στο ναό του Σολομώντα. Εκείνη, Παναγία, είναι η λιχνία και ο Χριστός είναι το φως. Να τι ωραία εδώ δίνουνε, τι ωραία, πώς παρομοιάζεται. Η Παναγία είναι η λιχνία και ο Χριστός είναι επάνω το φως. Χρειαζόταν η λιχνία για να φανεί το φως. Με παρόμοιο τρόπο σημειώνεται η ολόφωτη νεφέλη και ο πύρινος στήλος, τα οποία φώτιζαν τους Ισραηλίτες που βάδιζαν προς τη γη της επαγγελίας. Έτσι η Θεοτόκος είναι αυτή που θα φέρει το φως. Όταν οι Ισραηλίτες οβάδιζαν στον δρόμο για τη γη της επαγγελίας, χρειαζόντουσαν τη νύχτα φως. Αυτό το φως είναι η Παναγία μας, είναι μάλλον αυτή που δημιουργεί το φως μέσα στην αγωνία της ζωής μας, μέσα στο σκοτάδι πολλές φορές που είμαστε, που αισθανόμαστε όλα μαύρα, όλα σκούρα. Είχα μία συνάντηση πριν με έναν άνθρωπο και μου λέει, δεν βλέπω τίποτα καλό, όλα είναι άσχημα, όλα είναι μαύρα, δεν χαίρομαι με τίποτα στη ζωή μου. Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται να προσεγγίσει ένα φως, και αυτό είναι το φως του Χριστού, και δεν χρειάζεται και πολύ φως. Όταν είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο σκοτεινό και ανάψει ένα μικρό σπίρτο, ένα μικρό κεράκι, πώς αλλάζει όλη την ατμόσφαιρα? Όλη η ατμόσφαιρα αλλάζει, έτσι. Αυτό το φως είναι το φως του Χριστού. Και θυμάστε εκεί στην προηγιασμένη λειτουργία πώς το λέμε αυτό το φως του Χριστού?
3: Φως Χριστού φαίνει πάση.
0: Ναι, το φως του Χριστού φαίνεται σε όλους. Το φως, αυτό έχουμε ανάγκη. Εμείς ψάχνουμε σε άλλους δρόμους για να βρούμε φως. Αλλά αυτό το φως που ψάχνουμε εμείς να βρούμε δεν είναι φως που αντέχει. Είναι φως το οποίο θα σβήσει. Δεν είναι δυνατό φως. Όταν γίνει διακοπή ρεύματος, αυτό το φως θα σβήσει. Θέλουμε ένα άλλο φως. Θυμάμαι, παρένθεση, μία γυναίκα η οποία πήγαινε να ανάψει το καντήλι σε ένα προσκυνητάρι. Αυτό το κλεισάκι το λέγανε Παναγία Σωτήρα. Παναγία Σωτήρα ή Αγία Σωτήρα. Και αυτή η γυναίκα όταν προχώραγε πήγαινε και το χειμώνα, δεν πήγαινε μόνο το καλοκαίρι να ανάψει το φως. Και τότε δεν υπήρχαν μέσα για να διαφυλάξει το φως. Και τι έκανε? Έφευγε, έβαζε μπροστά το χέρι της στο ένα και με το άλλο κρατούσε το κερί. Βροχή, αέρας, χιόνι, κακοκαιρία. Δεν της έσβησε ποτέ το φως. Έκανε μία διαδρομή μεγάλη και έφτανε εκεί στο μακρινό το προσκυνητάρι που βρέθηκε η εικόνα και άναβε το καντήλι και ερχόταν ευχαριστημένη πίσω. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ήταν ένα δικό της επίτευγμα, αλλά κάποιος βοηθούσε, μία δύναμη την ενίσχυε να το κάνει αυτό και να το καταφέρει. Αυτή την πορεία έχουμε να διαγράψουμε κι εμείς, ο καθένας με τα δικά του πάθη. Εσύ με τον εγωισμό, ο άλλος με τη ζήλια, ο άλλος με το φθόνο, ο άλλος με τη φιλαρέσκεια, με την τόσα πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να μείνεις στο σκοτάδι, πρέπει να πας στο φως. Όταν κάποιος εξομολογηθεί πραγματικά, στην αρχή λέει μερικά, ας το πω, βαριά πράγματα που έχει κάνει, που θυμάται από την παιδική του ηλικία. Έχω κάνει αυτό, έχω κάνει το άλλο, έχω κάνει το τρίτο. Όταν τα λέει αυτά αισθάνεται μία ανακούφιση. Δεν σταματάει όμως εκεί. Πάει κι άλλη μία φορά γιατί θυμήθηκε και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία δεν ήταν τόσο σημαντικά, τόσο, ας το πω, αυτό που λέω, τόσο βαριά. Λέει και αυτά. Και μετά όταν ξαναπάει τον ενοχλούν ακόμα και τα μικρά πετραδάκια. Δηλαδή αφού έχει ρίξει τους μεγάλους ογκόλυθους, τις κοτρώνες αυτές τις μεγάλες, μετά τον πειράζουν και τα μικρά τα χαλικάκια, δεν τα θέλει μες στην ψυχή του. Και ακόμα στο τέλος τον πειράζει αφού διώξει και τα χαλίκια και μια μικρή σκόνη που έχει πιάσει. Μια καλή νοικοκυρά δεν νομίζω να είναι ευχαριστημένη όταν υπάρχει ένα τραπέζι που είναι μέσα σκόνη. Έχει κάνει τα βασικά. Αλλά και αυτή η σκόνη η οποία έχει επικαθίσει επάνω στα πράγματα θέλει να τη βγάλει για να αισθανθεί ότι έχει κάνει πραγματικά την καθαριότητα όπως πρέπει. Έτσι. Παρένθεση ήταν και αυτό. Συνεχίζω. Μιλάμε σήμερα για την Παναγία μας. Μία άλλη, εδώ νομίζω θα σας αρέσει αυτή η εικόνα. Μία άλλη προεικόνηση της Θεοτόκου είναι η ερμηνεία της χρυσής θάμνας που περιείχε το μάνα. Υπήρχε ένα δοχείο στο οποίο είχαν βάλει μέσα οι Ισραηλίτες τι, το μάνα. Το θυμάστε, το μάνα. Το μάνα ήταν αυτή η τροφή που όταν πείνασαν στην έρημο τους έστειλε ο Θεός από τον ουρανό φαγητό να φάνε. Μάνα σημαίνει τι είναι αυτό και πόσο ωραία ταιριάζει για τη μάνα μας αυτό. Για τη μάνα μας ταιριάζει να πεις τι είναι αυτό το δώρο που έχουμε. Τι ωραίο δώρο, και όποιος δεν έχει μάνα καταλαβαίνει τι δώρο είναι να έχεις μάνα. Μάνα λοιπόν για τους Ισραηλίτες ήταν, σήμερα σημαίνει μάνα, σημαίνει τι είναι αυτό. Ήρθε από τον ουρανό αυτή η τροφή. Και αυτό το μάνα το είχαν συλλέξει και το είχαν βάλει μέσα στα ιερά πράγματα που είχαν οι Ισραηλίτες. Η αγιασμένη κοιλία της Παναγίας είναι η στάμνα που μέσα έχει το μάνα. Και το μάνα είναι ο
4: Χριστός.
0: Ο Χριστός. Ωραίο και αυτό. Να σας πω και πώς και τι άλλο είναι. Θυμάστε τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά για το πρόσφορο. Το πρόσφορο είναι η κοιλιά και μέσα από το πρόσφορο βγαίνει το κομμάτι που θα γίνει ο αμνός, ο Χριστός. Και να σας πω και μια άλλη εικόνα για την Παναγία. Τι είναι? Είναι το Άγιο Ποτήριο που μέσα έχει το Χριστό. Αν θέλεις να βρεις το Χριστό θα πρέπει να πλησιάσεις το Άγιο Ποτήριο. Το Άγιο Ποτήριο είναι η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία δεν είναι ποτέ χώρια. Είναι πάντοτε μαζί. Όταν θα προσεγγίσεις τον έναν, θα προσεγγίσεις ταυτόχρονα και τον άλλο. Ο Χριστός λοιπόν, όπως είπαμε πριν, είναι ο αμνός, ο οποίος εξάγεται από το πρόσφορο, είπαμε αυτή την εικόνα. Ένα άλλο, μια άλλη προεικόνηση της Παναγίας. Οι πλάκες της Διαθήκης, τι μάθετε, ήταν αυτές οι πλάκες της Διαθήκης. Ήταν δύο πέτρινες πλάκες, στις οποίες πάνω ήταν χαραγμένες οι...
4: Οι δέκα εντολές.
0: Οι δέκα εντολές. Αυτές δηλαδή που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, προκειμένου να πορευθεί με αυτό τον νόμο. Οι δέκα εντολές. Οι πλάκες λοιπόν, οι πλάκες συμβολίζουν πάλι την Παναγία. Και αυτά που γράφτηκαν απάνω είναι ο Χριστός. Οι πλάκες της Διαθήκης είναι η Παναγία και ο Χριστός είναι αυτά που γράφτηκαν επάνω στις πλάκες. Μία άλλη πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μετά από τόσες εικόνες που σας είπα, δεν θα θυμάστε καμία μετά, φαντάζομαι. Τι κοιτάτε, ναι ή όχι?
5: Θα θυμόμαστε.
0: Ναι, δεν το βλέπω, ελπίζω όμως. Λοιπόν, θυμηθείτε όμως κάποιες από αυτές, είναι πολύ σημαντικές. Η Παναγία είναι η κυβωτός του Νόε. Όλοι θυμάστε την κυβωτό.
6: Ναι.
0: Εκεί μέσα, στην κυβωτό, η κυβωτό συμβολίζει την Εκκλησία. Η κυβωτό συμβολίζει την Εκκλησία. Αλλά συμβολίζει και την Παναγία. Άλλωστε αυτά τα δύο παραλληλίζονται. Ό,τι πολλές φορές λέμε για την Εκκλησία, το λέμε και για την Παναγία. Ό,τι λέμε για την Παναγία, το λέμε και για την Εκκλησία. Η κυβωτό συμβολίζει και την Εκκλησία, της οποίας όμως κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και όπως μέσω του Νόε ο Θεός διαφύλαξε τη δημιουργία, έτσι και ο Χριστός δια της Θεοτόκου προσφέρει την αναδημιουργία. Ωραία πράγματα είναι αυτά που λέμε. Ωραία πράγματα. Η κυβωτός, μπήκαν όλοι μέσα εκεί και σώθηκαν. Η κυβωτός είναι η Εκκλησία. Θυμάστε, έχετε δει όταν χτυπάνε στα μοναστήρια οι μοναχοί έχουν ένα ξύλο στα χέρια τους. Ναι. Και χτυπούν ένα ρυθμό πάνω σε ένα ξύλο. Αυτό λέγεται το σήμαντο, το τάλαντο. Χτυπούν το τάλαντο. Το χτυπάνε με ρυθμικά που είναι το τάλαντο, το τάλαντο, το τάλαντο. Εντάξει, ωραία. Το είπαμε. Πολύ ωραία. Ο Χρήστος το ξέρει. Το τάλαντο. Αυτό είναι ένας δυνατός συμβολισμός. Τι είναι αυτό? Χτυπάει ο μοναχός και δίνει σήμα τι να γίνει. Να έρθουν μέσα στην εκκλησία. Έτσι λέει χτύπαγε ο Νόε την κυβωτό. Χτύπαγε με ένα ξύλο την κυβωτό και έλεγε στα ζώα να έρθουν όλα και να μπουν μέσα. Γιατί σε λίγο θα γίνει κατακλυσμός. Έτσι λοιπόν τώρα ο μοναχός χτυπάει το ξύλο για να έρθουν όλοι και να μπουν μέσα στην εκκλησία. Που είναι η μόνη σωτηρία. Είδατε αυτό τι ωραίο συμβολισμό πάλι έχει. Η κυβωτός είναι η σωτηρία. Αρκεί να είσαι μέσα στην εκκλησία. Μα είμαι αμαρτωλός, το ξέρω. Ποιος δεν είναι? Δείξτε μου κάποιον που δεν είναι. Άπαξ και πει κάποιος ότι δεν είναι αμαρτωλός, απευθείας τι έχει κάνει? Έχει κάνει το μεγαλύτερο αμάρτημα. Έχει πει το μεγαλύτερο ψέμα. Άρα λοιπόν, ας είμαστε μέσα στην εκκλησία και να παλεύουμε μέσα στην εκκλησία. Τέλος, μία προεικόνηση ακόμα, είναι η σκάλα, η κλίμακα. Βλέπετε, εκεί είναι μια κλίμακα. Ναι. Κλίμακα, είναι η σκάλα. Εδώ βέβαια, την Παναγία μας, την συναντούμε ως κλίμακα, αφού ο Ιακώβ, πάλι στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 28ο κεφάλαιο, τι έκανε ο Ιακώβ? Είδε μία σκάλα να ενώνει τον ουρανό με τη γη. Είδε μία σκάλα που ένωνε τον ουρανό με τη γη. Η σκάλα αυτή είναι η Παναγία μας. Και το λέει ξεκάθαρα πού? Στους χαιρετισμούς της Παναγίας. Θυμάται κάποιος πώς δεν είναι οι χαιρετισμοί ακριβώς για να αποδώσουν την Παναγία ως σκάλα?
5: Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών.
0: Ακριβώς. Είπες δύο πράγματα τώρα. Την είπες κλίμακα. Πολύ σημαντικό, αν θες να ανέβεις στον ουρανό θα ανέβεις μέσω της σκάλας. Χρειάζεσαι σκάλα και αυτή η σκάλα λέγεται Παναγία. Θα είναι στην προσευχή σου, θα είναι στα λόγια σου, θα ψέλνεις για εκείνη, θα μιλάς για εκείνη.

0: Απόστολος Πέτρος, έλεγαν, γινόταν η κρίση και έλεγαν με αυτά που έχεις κάνει, με αυτά και το ότι είσαι αμετανόητος. Παιδιά, είναι, το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι η αμετανοησία, όχι η αμαρτία. Αφού είσαι άνθρωπος θα πέσεις στην αμαρτία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αμετανοησία, το να μην μετανιώνεις για αυτό που κάνεις. Γι' αυτό όταν εσείς που έχετε παιδιά, που συναναστρέφεστε και με πιο μικρά παιδάκια, να επικροτείτε τα παιδιά όταν ζητούν συγγνώμη. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Το παιδί θα κάνει λάθος, δεν γίνεται να μην κάνει. Αλλά όταν κάνει λάθος και σου πει συγγνώμη, απευθείας να δέχεσαι τη συγγνώμη του. Όχι να λες, πόσες φορές μας τα έχεις πει αυτά, πάλι τα ίδια θα κάνεις. Όχι έτσι. Βέβαια μερικά το χρησιμοποιούν αυτό σαν τέχνασμα. Αλλά η αμετανοησία είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Είπαμε, σαν άνθρωποι θα πέφτουμε, γλιστράει ο δρόμος, δεν προσέχουμε κι εμείς και έχουμε πτώσεις. Αλλά θα πρέπει γρήγορα γρήγορα να σηκωνόμαστε. Και το να σηκώνεσαι γρήγορα γρήγορα τι σημαίνει? Να πηγαίνεις στον παππούλη, στον ιερέα, στον πνευματικό σου και να λες την πτώση σου, Πάτερ, έγινε αυτό. Αλλά δεν θέλω να είμαι πεσμένος, θέλω να είμαι όρθιος. Βοήθησέ με να σηκωθώ. Και ο πνευματικός αυτό το έργο έχει. Έχει το έργο να σηκώσει τον άνθρωπο που έπεσε και να τον βοηθήσει και να τον βοηθήσει να ξαναμπεί στο δρόμο που ήταν πριν.
1: Και ο Χριστός συγχωρεί τα πάντα.
0: Απλά θέλει να βλέπει αυτό. Θέλει να βλέπει τη μετάνοια του ανθρώπου.

0: τόσο που προεικονίκης ο Ισαΐας δεν λέει ξεκάθαρα «Ιδού η Παρθένος έξι και τέξε τριών και κάλλιος στο ομορφούν».
1: Ναι, ο προφήτης Ισαΐας μιλάει
0: για την Παναγία.
1: Σωστά το λες αυτό, γιατί δεν έχουμε μόνο προεικονίσεις, δηλαδή κάτι που μας προετοιμάζει για αυτό που θα γίνει στην Καινή Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχουμε αναφορά, και ειδικά εκεί με τον Ισαΐα, έχουμε αναφορά ακριβώς για το πρόσωπο της Παναγίας. Θυμάστε τι έγινε όταν λέει η Γένεση ότι έπεσε ο άνθρωπος, αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, έπεσαν χαμηλά. Και τότε δίνει μια προφητεία ο Θεός. Στον διάβολο του λέει του διαβόλου, ναι μεν έγινε αυτό που έγινε, αλλά θα βρεθεί κάποιος που θα σου συντρίψει το κεφάλι. Την ώρα που γίνεται η αμαρτία, εκείνη την ώρα ο διάβολος ακούει τη χειρότερη προφητεία που μπορούσε να ακούσει για τον εαυτό του.
2: Την ώρα εκείνη που γίνεται.
1: Ναι. Μετά δηλαδή το αμάρτημα, ο Θεός λέει προς τον διάβολο, ουσιαστικά είναι αυτό, θα βρεθεί εκείνος που θα σου συντρίψει το κεφάλι.
3: Ναι. Απόγονος της Εύας.
1: Και θα είναι απόγονος της Εύας. Λοιπόν, αργότερα ο Ισαΐας θα προσθέσει σε αυτό ότι αυτός που θα σου συντρίψει το κεφάλι θα είναι γιος μιας Παρθένου γυναίκας. Και τότε γινόταν, όταν το γνώριζε αυτό ο διάβολος, και τι προσπαθούσε να κάνει. Από Παρθένο θα βγει αυτό το πρόσωπο. Άρα εγώ τι θα πρέπει να προσέξω, να μην υπάρχει καμία Παρθένος γυναίκα. Είτε παράνομα, είτε μέσα από το γάμο. Με κανέναν τρόπο να μην υπάρχει Παρθένος. Άρα να μην έρθει ο Μεσσίας στον κόσμο. Εκεί βέβαια ο διάβολος υπατήθη, διότι νόμισε ότι ο Ιωσήφ και η Μαρία ήταν ζεύγος. Αυτό όμως δεν ήταν ζεύγος.
2: Ήταν εικονικό μόνο.
1: Και μέσα από αυτό ο διάβολος έπεσε ο ίδιος μέσα στην παγίδα που πήγε να φτιάξει. Τώρα θέλω να σας πω δύο πραγματάκια για ένα. Αφού σας είπα γενικά, όλα αυτά τι ήταν? Γενικές αναφορές περί της Θεοτόκου στο βιβλίο, στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα θέλω να σας πω μόνο για ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο είναι το άσμα
4: ασμάτων.
1: Το άσμα των ασμάτων. Το άσμα ασμάτων. Είναι υπέροχο βιβλίο αυτό. Θέλω να κάνετε τον κόπο όταν πάτε στο σπίτι σας να κάνετε αναζήτηση, να ξεσκονίσετε από εκεί που έχετε αφήσει την Αγία Γραφή, γιατί κάπου την έχετε αφήσει και έχει πιάσει σκόνη, να την κατεβάσετε από όπου την έχετε, βιβλιοθήκη ή από ράφη, και να ξεκινήσετε σιγά σιγά να μελετάτε κομμάτι-κομμάτι από την Παλαιά και την Καινή. Τώρα θα ήθελα να μελετήσετε κάτι από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα αυτό το βιβλίο που λέγεται «Άσμα ασμάτων». Πρόκειται για το βιβλίο που μιλά και εξυπνεί την αγάπη για το Θεό, αλλά και για την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό είναι το όλο περιεχόμενο του βιβλίου. Αλλά εμείς δεν ψάχνουμε αυτό μόνο. Τι ψάχνουμε εμείς να βρούμε μέσα σε αυτό το βιβλίο?
4: Την Παναγία.
1: Πάμε να βρούμε, ναι, πώς θα συναντήσουμε σε αυτά τα κείμενα την Παναγία. Ρωτάει λοιπόν ο ποιητής του άσματος των ασμάτων. Λέει ο ποιητής, ποια είναι αυτή η νύφη? Παλαιά Διαθήκη είμαστε. Ακόμα δεν έχει έρθει η Παναγία στον κόσμο, ούτε ο Χριστός. Πολύ πριν. Ρωτάει ο ποιητής, ποια είναι αυτή η νύφη? Μιλά για μία νύφη. Αυτή είναι η νύφη που δεν υμφεύστηκε ποτέ, απαντάνε οι πατέρες. Και πώς το λέμε στους χαιρετισμούς? Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε νύμφη που δεν υμφεύτηκες. Την ξέρετε και την ξέρω αυτή την νύμφη. Την έχετε μέσα στα σπίτια σας. μέσα στα δωμάτια σας, στο εικόνισμά της. Είναι η νύφη Παναγία. Τώρα, τι λέει για αυτή η νύφη, περιγράφει τώρα χαρακτηριστικά για αυτή η νύφη. Λέει το κείμενο. Η κεφαλή σου επισέ ως κάρμυλος. Έχετε υπόψη σας καμία νύφη της οποίας το κεφάλι να φτάνει μέχρι τον ουρανό, όπως ο κάρμυλο, η κάρμυλος είναι το όρος, το βουνό, το ψηλό. Ξέρετε καμιά νύφη που η κεφαλή της να φτάνει μέχρι τον ουρανό? Ναι, ξέρουμε μία μόνο που δεν φτάνει μέχρι τον ουρανό, αλλά ξεπερνάει και τον ουρανό. Και τη λέμε?
2: Παναγία.
1: Παναγία. Και πώς ακριβώς το λέμε? Είναι η υψηλωτέρα των ουρανών. Αυτό το παράδειγμα αρμόζει απόλυτα στην Παναγία. Είναι η νύφη που η κεφαλή της φτάνει μέχρι τον ουρανό και φροντίζει προστατευτικά όλο τον κόσμο. Και όχι μέχρι τον ουρανό, αλλά και πάνω από τον ουρανό βρίσκεται η κεφαλή της. Λέει και άλλο χαρακτηριστικό. Όχι τώρα για την κεφαλή της, αλλά για τα μάτια της, της νύφης αυτής. Η οφθαλμή σου ως λίμνε ενεσεβών. Άλλη εικόνα αυτή, δυνατή. Σαν τη λίμνη την ήρεμη, για πηγαίνετε τώρα με τη σκέψη σας. Σαν τη λίμνη την ήρεμη και καθαρή, που όταν την πλησιάζεις καθρεπτίζεται επάνω της όλος ο ουρανός, θαύμα θαυμάσιο, έτσι γίνεται με τους οφθαλμούς της Παναγίας, που μέσα σε αυτήν καθρεπτίζεται όλος ο ουράνιος κόσμος, οι άγγελοι του Θεού. Γιατί είναι τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα
4: συγκρίτως των σεραφείμ.
1: Άλλο χαρακτηριστικό. Τι έχουμε πει μέχρι τώρα για την κεφαλή της και τα μάτια της. Τώρα λέει για τα χείλη της. Τα χείλη της στάζουν μέλι και γάλα. Κυρίων αποστάζουσα χείλη σου νύμφη, μέλι και γάλα υπό τη γλώσσα σου. Σε ποιο βιβλίο το είπαμε, το λέμε τώρα που είμαστε?
5: Άσμα.
1: Α, ωραία, παρακολουθείτε. Πότε έσταξαν μέλι τα χείλη της Παναγίας και το στόμα της γέμισε με το μέλι και γάλα? Όταν απάντησε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, που του είπε, όταν της είπε ότι θα γεννήσει το γιο του Θεού, γέννητόμη κατά το ρήμα σου. Γέμισε τότε το στόμα της Παναγίας γλυκύτητα. Τότε όλα άλλαξαν. Και από τη φθορά φτάνουμε τώρα στο πρώτερο κάλος μας. Μέλι και γάλα όμως γεμίζει και το στόμα κάθε χριστιανού που υμνεί και δοξολογεί την Παναγία. Καθένας από εσάς και από εμάς που λέει ευχές στην Παναγία γεμίζει το στόμα του με μέλι και με γάλα. Και είπαμε και χθες ότι αυτό κυρίως γίνεται όταν λέμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Βάλτε ένα ωραίο πρόγραμμα. Κάθε μέρα θα διαβάζω τους χαιρετισμούς. Δεν είναι πάνω από 10 λεπτά. Δεν αξίζει στις 24 ώρες να αφιερώσεις 10 λεπτά για την Παναγία και να πεις τους χαιρετισμούς της. Λέει και ένα πολύ ωραίο ακόμα για την ύφη αυτή. Λέει για το άρωμα που είχε. Για την ευωδία της Παναγίας. Ως μη ματίων σου υπερπάντα τα αρώματα. Τα αρώματα που βάζουμε οι άνθρωποι μετά από λίγο δεν μυρίζουν, ξεθυμένουν. Υπάρχει ένα άρωμα όμως, το οποίο όταν το έχεις πάνω σου δεν φεύγει ποτέ. Το άρωμα αυτό της Παναγίας είναι πολύ σπουδαίο. Να είσαι μέσα, ο ναός είναι αρωματοπολείο καταρχήν. Όταν πηγαίνεις μέσα στην εκκλησία, έστω και 5 λεπτά και 10 λεπτά για ένα κεράκι, έστω και γι' αυτό, είναι αρωματοπολείο. Θα πάρεις από το άρωμα αυτό, από τη χάρη αυτή, όταν φύγεις. Έστω και λίγη ώρα να είναι. Όλα τα αρώματα ευωδιάζουν για λίγη ώρα και χάνονται. Αυτό το άρωμα για το οποίο μιλούμε δεν φεύγει ποτέ. Είναι το άρωμα αυτό που έχουν αυτοί που αγωνίζονται για την πνευματική καθαρότητα. Είναι το άρωμα που προσφέρει η Παναγία στους αγωνιστές της πνευματικής ζωής. Και πρωτίστως είναι το άρωμα που έχουν οι μοναχοί και οι μοναχές. Το έχω δει αυτό να γίνεται. Ήταν ένα γεροντάκι σε μεγάλη ηλικία. Και όταν ο άνθρωπος είναι σε γεροντική ηλικία, πολλές φορές δεν αναδύει και όταν δεν προσέχει άρωμα. Και ήμουνα κοντά σε ένα αναλόγιο, σε ένα μοναστήρι και ήταν ένα γεροντάκι δίπλα μου, το οποίο έβγαζε κύματα ευωδίας. Και είπα, τι είναι αυτό που γίνεται με αυτό το γεροντάκι. Ένας μοναχός σε μεγάλη ηλικία ήταν με τη μαγκούρα. Όταν τελείωσε η λειτουργία, πήγα μετά εκεί πέρα στους πατέρες και λέω, ξέρετε, λέω, συνέβη αυτό. Α, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Σε μεγάλα μέτρα αγιώτος αυτό το γεροντάκι. Πρέπει για άγιο γεροντάκι. Έτσι εξηγείται. Γιατί ανέδιε το σώμα του αυτό το άρωμα. Ήταν το άρωμα της αγιότητας. Ήταν το άρωμα που προσφέρει εδώ, όπως λέει η Παναγία, στους ανθρώπους, στα παιδιά τα δικά της. Όμως, εκτός από αυτά που είπα, το κυριότερο που γίνεται, που αναφέρεται στο άσμα των ασμάτων, για αυτή την ύμφη που περιγράφουμε, είναι για την κοιλία, για την κοιλιά. Πόσα τροπάρια, πόση ύμνη, πόσες ευχές αναφέρονται σε αυτή την αγιασμένη κοιλία της Παναγίας, που την είπαμε και εργαστήριο της Θείας Αρκός. Το άσμα ασμάτων ονομάζει την κοιλία της Παναγίας περιβόλι. Το περιβόλι της Παναγίας λέγεται το Άγιον Όρος. Την κοιλία την ονομάζει περιβόλι και μάλιστα περιφραγμένο. Και η περίφραξη γύρω γύρω τι έχει? Κρίνα. Ακούστε τι ωραία εικόνα δίνει. Ένα περιφραγμένο περιβόλι που είναι περιφραγμένο με κρίνα. Γιατί με κρίνα? Γιατί το κρίνο δηλώνει την αγνότητα, την καθαρότητα. Γιατί, όπως το έχουμε πει και όπως αναφέρεται στο άσμα ασμάτων, όλοι καλοί η πλησίον μου και μόμο σου κέστιεν σύ. Δεν βρέθηκε κανένα αμάρτημα, κανένα ψεγάδι για αυτή την ύφη. Ήταν καθαρότατη ύφη. Νομίζω ότι για αυτό το πρόσωπο, για την Παναγία, είναι σαν να την περιγράφει το βιβλίο αυτό, το άσματος των ασμάτων. Και τελειώνω λέγοντάς σας μία, ας το πω, μία ευχή. Είναι από τον Άγιο, σχετικό να τελειώσω έτσι με μία ευχή για την Παναγία, είναι από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος και αυτός αγάπησε πολύ την Παναγία, όπως όλοι οι Άγιοι. Οι Άγιοι τι είναι? Θεοτοκόφιλοι. Έχουν φίλοι την Παναγία, είναι φίλοι της Παναγίας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέει ότι ο ανθρώπινος βίος, ακούστε την έκφραση, ο ανθρώπινος βίος θα ήταν αβίωτος εάν οι πιστοί δεν είχαν την Παναγία. Δεν είχαν την Παναγία συνόμιλόν τους και μόνη επιγής καταλελειμμένην παρηγορίαν. Πώς τη λέει? Παρηγοριά. Παρηγοριά είναι η Παναγία για τον άνθρωπο. Πού θα πάω να πω τη δυσκολία μου? Πολλές φορές και οι γονείς μας και οι φίλοι μας λένε stop, μην με ξαναπάρεις. Μου τα πες 1, 2, 3 φορές, κουράστηκα. Έχω και δικά μου προβλήματα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με σένα πάλι. Σας το έχουν πει αυτό? Ναι. Το έχετε πει εσείς? Λοιπόν, αυτή είναι η παρηγορία μας, η οποία μπορεί να την ενοχλήσεις, εισαγωγικά το ενοχλήσεις, κάθε ώρα της ημέρας και κάθε ώρα της νύχτας. Σήκω μια μέρα καλοκαίρι που έχεις, δεν μπορείς να κοιμηθείς, γονάτισε και μίλησέ της. Οι Άγιοι το κάνουν αυτό στις σπηλιές τους. Βγαίνουν εκεί πέρα και φωνάζουνε, κράζουνε σαν τα άγρια πουλιά. Φωνάζουν, Παναγία μου, φωνάζουν, Χριστέ μου, φωνάζουν τους Αγίους. Ζουν έτσι, αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, τον έρωτα, για το Θεό και για την Παναγία. Τελειώνω με αυτή τη σκέψη. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, σταυρωνόταν, έδεσε τους ανθρώπους με την Παναγία. Γιατί στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που ήταν κάτω από το Σταυρό του Χριστού, υπήρχαν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και η Παναγία μας. Και λέει στον Άγιο Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου, αυτή είναι η μητέρα σου. Και λέει στην Παναγία για τον Ιωάννη, ιδού ο Υιός σου, μας έδεσε. Και όταν μιλάει για τον Ιωάννη, εκείνη την ώρα δεν μιλάει στον Ιωάννη, μιλάει σε όλη την ανθρώπινη φύση, για όλους τους ανθρώπους. Εκεί ο Ιωάννης εκπροσωπεί όλο το γένος των ανθρώπων. Και τι μας λέει, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έχετε μάνα για να πηγαίνετε να μιλάτε. Είναι η Παναγία. Και στην Παναγία δίνει, ας το πω, εντολή ο Χριστός. Πρόσεξε τα παιδιά σου. Αυτή είναι η σχέση που έχουμε με την Παναγία. Αυτή είναι η σχέση που έχουμε με τον Χριστό. Ούτε τον φοβάμαι, ούτε τον βλέπω τιμωρό, ούτε τον βλέπω έτοιμο να μου κάνει κακό. Αλλά τι τον βλέπω. Τον βλέπω πατέρα. Τον βλέπω πατέρα που έχει ανοιχτή αγκαλιά και με περιμένει να με δεχτεί και περιμένει να με δεχτεί πάλι στην αγκαλιά του. Το ίδιο γίνεται και για την Παναγία, η οποία είναι πλατιτέρα. Έχει μεγάλη καρδιά, έχει πλατιά καρδιά και χωράει όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι η Παναγία πράγματι να είναι μαζί με όλους μας, με τις οικογένειές μας και με την πατρίδα μας.
6: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
3: Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί μας, γιατί τόσο πολύ ανάγκη την έχουμε. Και μάλιστα σκεφτόμουν σήμερα που απόψε εμείς γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, όπως ξέρετε, η δεύτερη Κυριακή του Μαθαίου μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, που είναι η πρώτη Κυριακή του Μαθαίου, είναι η Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων. Και όλο το Άγιον Όρος γιορτάζει με μεγάλες αγρυπνίες, και τα κελιά και οι καλύβες και τα μοναστήρια και οι σκήτες, όλοι γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, και για μας είναι μεγάλη πανήγυρις, είναι μεγάλη ευλογία το ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι επέτυχαν ως αληθινοί δούλοι Ιησού Χριστού, και πραγματικά τους έχουμε σήμερα προστάτες, τους έχουμε πατέρες πνευματικούς, τους έχουμε πρεσβευτές, και είναι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν σε το Άγιον Όρος του Άθω να είναι έναν όρος το οποίο όλοι κοιτάζουν σε αυτόν, όλοι χαίρονται γιατί υπάρχει. Και θυμούμε όταν συνάντησα τον Άγιον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που μου έλεγε ότι μια φορά που προσευχόμουν είδα πολλά φώτα που πήγαινε προς τον ουρανό, και ρώτησα τη χάρη και μου είπε και τι είναι αυτά τα φώτα, και μου είπε η χάρης ότι είναι οι προσευχές των Αγιορειτών Πατέρων, οι οποίες αναβαίνουν προς τον ουρανό. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάγκη τις προσευχές των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων, και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε με αυτή την αγωνία του κορονοϊού, ζούμε αυτή την αγωνία. Άραγε θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος? Συνεχώς εδώ πέρα μας ρωτά ο κόσμος, θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος, και αν θα γίνει πότε θα γίνει κλπ. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και τα ακούμε, διότι ο άνθρωπος ευρίσκεται σε μία αγωνία, ευρίσκεται σε μία ανασφάλεια, ευρίσκεται σε μία ανησυχία, και ακριβώς αυτό που φταίει είναι η υπερπλεώναση της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που όλα αυτά και ο κορονοϊός ακόμα είναι σημείο των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ελπίδα εις τους Αγίους μας, και μάλιστα αυτούς που γιορτάζουμε απόψε, και να ξέρετε ότι όλο το βράδυ το Άγιον Όρος ολόκληρο θα είναι σε αγρυπνία, σε νυχτερινή δηλαδή προσευχή, που τη νύχτα, όπως λέει και ο ποιητής, σιωπάει ο λαός αλλά ακούει ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και εγώ σκεφτόμουν και στη Μονή Βατοπεδίου, που αν κανείς δει το Άγιον Όρος με ένα σωστό μάτι, θα δει τι ετελεσιουργήθη σε αυτά τα, απει κανείς, 1500 χρόνια, ιστορικά είναι πέρα από 1000 χρόνια, αλλά πραγματικά είναι. Εμείς βρήκαμε εδώ σε ανασκαφές μια βασιλική, δηλαδή το καθολικό, το οποίο είναι από τον 4ο αιώνα. Άρα λοιπόν το Άγιον Όρος δεν είναι, όπως λένε, 1000 χρόνια μόνο, αλλά είναι πέρα από 1000 χρόνια. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τους Αγίους αυτούς, που έχουμε εικόνα για όλους τους Αγιορείτες Πατέρες, που ευτυχώς τώρα προσθέθησαν και άλλοι, και είναι αυτό ευλογία το ότι συνεχώς προστίθενται νέοι Αγιορείτες Άγιοι, που αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και όπως ξέρετε, οι νεότεροι Άγιοι είναι ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος συνδεόταν με τον Άγιο Νεκτάριο. Και όπως ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, γύρισε περίπου όλο το Άγιον Όρος, αλλά έριξε άγκυρα στα Κατουνάκια. Δεν έριξε άγκυρα στα Κατουνάκια ο Άγιος Νεκτάριος γιατί του άρεσε το τοπίο, που είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια, αλλά έριξε άγκυρα γιατί βρήκε έναν άνθρωπο πνευματικό να συναναστραφεί, να συναυλιστεί, που ήταν ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Και εγώ βρισκόμενος εδώ στο Βατοπέδι τώρα και βλέποντας αυτή την ιστορία της μονής αυτής, βλέποντας όπως είπα τι τελεσιουργήτης αυτή τη μονή, έτσι συγκλονίζομαι και βλέπω ότι αυτή η μονή ήταν κέντρο των πνευματικών ανθρώπων. Ήταν κέντρο που πραγματικά σαγίνευσε πολλούς ανθρώπους που ηγάπησαν εις τέλος των Θεών και ήρθαν εδώ και ασκήτευσαν και προσευχήθηκαν και έκλαψαν και επώνεσαν και αναστέναξαν. Και δεν αναστενάζουν οι Άγιοι μόνον για τις δικές τους αμαρτίες βέβαια, που πρώτα είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά όταν προχωρήσουν πνευματικά, όταν πραγματικά έτσι ενδυθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να καθαρίζεται η καρδία και φτάσουν στην απάθεια, τότε πραγματικά αρχίζουν και στενάζουν και προσεύχονται υπέρ του κόσμου παντός. Οι άνθρωποι είναι στη λεβάντα της οικουμένης. Γι' αυτό και στο απολυτίκιο του Αββά Αντωνίου, αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι γράφει εκεί ο υμνοδός «Ευχέσου την οικουμένη εστήριξας». Είναι μεγάλο πράγμα οι Άγιοι να στηρίζουν την οικουμένη με τις προσευχές τους. Και αυτό πραγματικά και μας συντρίβει και μας συγκλονίζει, αλλά και μας πείθει και μας παροτρύνει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι οι Άγιοι επέρασαν στην αφάνεια. Και αυτό το είδα, αδελφοί μου, και στους νεοτέρους Αγίους. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιον, όταν το συναντούσα, συνεχώς μου έλεγε «Παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου», έτσι έλεγε. Πώς τα έφερε, ας πούμε, ο πειρασμός, έτσι έλεγε, και απέκτησα φήμη και έρχονται τόσοι άνθρωποι να με δουν. Και έγινε το κελί μου από εισηγαστήρων, έγινε καφενείο. Και αναγκάστηκε τότε ο καημένος και έκοψε κορμούς δέντρων. Και είχε περίπου πέρα από 50 κορμούς εκεί και ήταν σαν ένα καφενείο το κελί του, και ο λόγος που ετοίμασταν τους κορμούς ήταν τα καθίσματα αυτά τα ωραία, τα σύγχρονα, τα ειδηλιακά, για να κάθονται οι άνθρωποι αυτοί που περίμεναν να τον δουν. Πολλές φορές σε περίμεναν μερικοί άνθρωποι και δεν του έλεγαν τίποτε. Και σε κάποιον είπε ο Άγιος Παΐσιος, «Ρε παιδί μου, γιατί έρχεσαι κάθε μέρα αυτές τις μέρες εδώ?» Λέει, «Αρκεί με του βλέπησε». Δηλαδή ήθελε απλώς να το βλέπει και δεν του έλεγε τίποτε. Και ξέρετε, οι Άγιοι εκπέμπουν κάτι άλλο, κάτι υπερφυσικών. Γι' αυτό και οι Άγιοι αυτοί πάντοτε ήθελαν να αφοσιώνονται στον Θεό. Ήθελαν να είναι μαζί με τον Θεό. Είχαν αυτόν τον θείον έρωταν, τον άκρα τον θείον έρωταν, που πραγματικά τους βοηθούσαν να είναι μόνοι μόνο το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παπα Εφραίν, ο οποίος και αυτός απέκτησε μεγάλη φήμη, μου έλεγε μια φορά που πήγα να το δω έτσι με μια αναγανάκτηση, με την ευχή του διαβόλου έλεγε και με την κατάραν του Θεού απέκτησα φήμη. Έτσι έλεγε. Κι όμως δεν είναι έτσι. Ο Θεός μέσα στην πρόνοιά του θέλει να προβάλλει μερικούς ανθρώπους που δεν είναι όσοι προβάλλονται αυτοί είναι ενάρετοι, αλλά μερικές φορές προβάλλει μερικούς με ένα ιδιαίτερο τρόπο για να στηρίζονται οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία και θέλουν σίμωνες κυρινέους για να τους βοηθήσουν στην άσκηση του Σταυρού. Εμείς εδώ στο Βατοπέδι έχουμε και γιορτάζουμε σε πανήγυρι με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου τον Όσιον Ευδόκιμον, ο οποίος είναι, δεν ξέρουμε, είναι ένας αφανής Άγιος. Το 1842 οι πατέρες της μονής μας, οι προκάτοχοί μας, απεφάσισαν τη διεύρυνση και τη στερέωση του στο φυλακείο της μονής. Και έπρεπε να βγάλουν τα Άγια Λείψανα. Τα έβγαλαν και βρήκαν ένα λείψανο ολόσωμων γονατιστών να κρατεί μια μικρή εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Η Βηματάρισσα είναι η εφαίστειος εικόνα της μονής, είναι η πρώτη εικόνα που δέχεται τις περισσότερες τιμές, είναι η Παναγία αυτή που ιδιαίτερα σκεπάζει τη μονή μαζί με τις άλλες 6 θαυματουργές εικόνες τεστιομητορικές. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, ο Άγιος Ευδόκιμος όταν πληροφορήθη την ημέρα της κοιμήσεώς του, έφυγε κρυφά και πήγε και γονάτισε εκεί και παρέδωσε την ψυχή του μέσα εις το στιοφυράκιο της Μονής. Βέβαια φαντάζομαι οι σύγχρονοι του θα τον γύρευαν και θα έλεγαν πού είναι ο πατήρ Ευδόκιμος, αλλά για αυτούς τους σύγχρονους του ήταν ένας αγνοούμενος. Δεν ήξεραν. Αλλά η χάρη του Θεού του φανέρωσε, τα έφεραν έτσι, ώστε οι πατέρες να καθαρίσουν και να φτιάξουν εξ υπαρχής των στιοφυλάκιων, ώστε να δουν το λείψανο του εκεί, το οποίο έβγαζε να άρει την ευωδία. Το έφεραν μέσα στο καθολικό της Μονής, στη Μεγάλη Εκκλησία δηλαδή, και η ευωδία έφτανε μέχρι την πύλη, τόσο έντονη είναι η ευωδία, που και σήμερα ακόμα υπάρχει αυτή η ευωδία στα Άγια Λείψανά του. Η δεκάρα του μερικές φορές, κάθε μερικά λεπτά έχει και μια ιδιαίτερη ευωδία. Και τότε ήταν μερικοί επίσκοποι εδώ, ο Σμύρνης, ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος και άλλοι επίσκοποι, και είπαν τι θα τον ονομάσουμε, πώς θα τον υμνολογήσουμε, αυτός είναι Άγιος. Και είπε τότε ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος, ο οποίος ήταν και λόγιος, λέει θα τον ονομάσουμε Ευδόκιμον. Γιατί είπαν οι άλλοι, γιατί αφενός ευδόκησον ο Θεός και το βρήκαμε, και το δεύτερο ότι ευδοκίμησε ο ίδιος ο μοναχός, και πραγματικά σήμερα έχουμε έναν Άγιο μπροστά μας που έχουμε τον ύψανό του το ευωδιάζον και πραγματικά δοξολογούμε τον Θεό. Και από τότε ήταν η μέρα της ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου, και από τότε, από το 1842 και πέρα, γίνεται πανήγυρη στη Μονή Βατοπεδίου, βγαίνει όλος, η όλη Λάρνακα μετά για λείψανα και η κάρα του, και συνεχώς σε όλη την Ακριπίνα έχουμε τα λείψανα, τα ευωδιάζοντα μπροστά μας και προσευχόμεθα στον Άγιο Ευδόκιμον, ο οποίος βέβαια εφανερώθη, όπως λέει εδώ η παράδοση της Μονής, σαν έναν ευλαβή βατοπεδινό μοναχών, και του λέει το όνομα μου είναι Σάββας, αλλά θα με γιορτάζετε και θα με υμνολογείτε όπως εσείς με ονομάσατε, Ευδόκιμον. Δηλαδή ο Άγιος αυτός φαίνεται κάνει υπακουήν και μετά την κοιμησή του, και σήμερα είναι προστάτης, και το παράδοξον όλων είναι ότι όποιος έρθει και τυχαίος εντός εισαγωγικών, που δεν υπάρχει τυχαίο τίποτα, όσοι σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού έρχονται χωρίς να ξέρουν ότι η Μονή πανηγυρίζει, αυτοί τόσο πολύ αγαπούν τον Άγιο Ευδόκιμο, τόσο πολύ έτσι τον αισθάνονται κοντά τους, που κάθε χρόνο σημειώνουν την ημερομηνία και να έρθουν και να παρευρεθούν στην ολονύχτιον Αγρυπνία, που πραγματικά έτσι είναι τόση χάρη σε αυτή την Αγρυπνία, γιατί φαίνεται ο Άγιος αυτός ο αφανής, που δεν ξέρουμε το βίο του, δεν ξέρουμε την πολιτεία του, δεν ξέρουμε τα σχετικά του κατορθώματα, αλλά ξέρουμε ένα που είναι το επιστέγασμα και το αποτέλεσμα, ότι είναι όσιος, ότι είναι Άγιος, ότι ηγάπησε τον Θεό εις τέλος και αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στον Θεό. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό των Αγίων, αδελφοί μου, τι είναι? Δίνονται εξ ολοκλήρου στον Θεό. Δεν αφήνουν να μοιραστεί η καρδιά τους με κάτι το υλικό, με κάτι το εφήμερο, με κάτι το ανθρώπινο. Και πραγματικά δίδονται εξ ολοκλήρου και τότε παίρνουν ως ανταπόδοση το πλήρωμα της χάριτος. Έχουμε επίσης τον Άγιο Νεόφυτο των Προσμονάριων, ο οποίος είναι ένας θεοτοκόφιλος Άγιος, και αυτός ήταν εις το μετόχιν που είχε νημονή τότε στην Χαλκίδα, στις λίμνες της Χαλκίδας, της Ευβίας, και τότε εκεί αρρώστησε. Και ξέρετε, οι μοναχοί θεωρούν ότι δεν είναι καλό να πεθάνει κάποιος μοναχός εκτός της μονής της μετανοίας του. Θέλουν να πεθάνουν, να παραδώσουν την ψυχή τους δηλαδή εις τη μονή της μετανοίας τους. Και τότε παρεκάλεσε την Παναγία που είναι εκεί, το μετόχιν τότε ήταν αφιερωμένο εις την Παναγία την Παραμυθία, και λέει: Παναγία μου, σε παρακαλώ να μην πεθάνω εδώ, αλλά να τα φέρεις να πεθάνω εις τη μονή της μετανοίας μου. Και τότε του φανερώνεται η Παναγία και του λέει: θα πεθάνεις από τώρα σε ένα χρόνο. Έγινε καλά, ήρθε στη μονή της μετανοίας του, και ακριβώς σε ένα χρόνο, ενώ περπατούσε έξω από το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Παραμυθίας, ακούει φωνή από την Παναγία: Πάτερ Νεόφυτε, ο καιρός της εις αναλύσεως εφέστηκε. Δηλαδή έφτασε η ώρα για να φύγεις. Και τότε πήγαινε, εξάπλωσε λίγο, να διαθέτησε και παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Και ακριβώς βλέπουμε πως η Παναγία φροντίζει για τα τέκνα της, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι Η ηγουμένη του τόπου εδώ στο Άγιον Όρος είναι η Παναγία. Εμείς είμαστε οι κλητήρες της Παναγίας. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος είναι και λέγεται το περιβόλι της Παναγίας. Διότι τα περισσότερα σημεία της Παναγίας, τα οποία πραγματικά εδέησαν ο Θεός να φανερωθούν, είναι στον τόπο του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και η Κυρία Θεοτόκος απολαμβάνει τέτοια τιμής, απολαμβάνει τέτοια έγκλης, απολαμβάνει τέτοιες ευλαβίες από τους Αγιορείτες Πατέρες, διότι πραγματικά, όπως και ο Άγιος Παππούς μας ο Ιωσήφ μας έλεγε, ο γέροντάς μας, ελάτρευε την Παναγία πραγματικά. Να μου πεις κανείς, μα λατρεύει την Παναγία, μόνο ο Θεός λατρεύεται. Ο τρόπος του λέγει, της είχε τόσο έρωτα, της είχε τόση αδυναμία, της είχε τόση ευλάβεια, που απλώς ο παππούς μας ο Ιωσήφ, αναφέροντας μόνο το όνομα της Παναγίας, το ανέφερε πάντοτε με τα δακρύων, διότι αυτή τον παρηγόρησε πολλές φορές, του εφανερώθη πολλές φορές, του εμίλησε πολλές φορές και πραγματικά της είχε πάρα πολύ ευλάβεια. Διότι ένας αγιορείτης, ο οποίος έρχεται στο περιβόλι της Παναγίας, οπωσδήποτε τον καλεί η Παναγία σαν ηγουμένη, όπως ανέφερα, του τόπου, και τότε έχει μεγάλη ευλάβεια προς την ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτό και εδώ στο Βατοπέδι, που είναι το μόνο μοναστήρι το οποίο είναι στολισμένο με 7 θαυματουργές εικόνες δικές της και με αυτήν τούτην την αγιωτάτην θεομητορική ζώνη, που φαίνεται εκ των υστέρων ότι η Παναγία εδέησεν και ηθέλησεν και ευδόκησεν να γίνει το Βατοπέδι ένα θεομητορικό παγκόσμιο κέντρο. Και πραγματικά από εδώ να εκπέμπονται οι θεομητορικές έτσι ακτίνες της και να φωλιάζουν στην καρδιά μας, ώστε να μας φωτίζουν και να μας σωθούν να αγαπήσουμε τον Υιόν της. Γι' αυτό και η Παναγία, η Παραμυθία, όπως ξέρετε, που ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, που έπαιρνε κάθε μέρα που είχαν την πηγόν τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας για να ανοίξει η πόρτα, σε 21 του Ιανουαρίου, όπως λέγει εδώ η παράδοση, η χειρόγραφος, του 1321, επήγαινε ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής, να πάρει τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας που είχαν την πηγόνα του έχουν εκεί, και παίρνοντας τα κλειδιά, η Παναγία του μίλησε και του λέει: «Σήμερα μην ανοίξετε τις πύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατέ». Και την ώρα που μιλούσε η Παναγία, ο Χριστός μας άπλωσε το χεράκι του και το έβαλε στο στόμα της μητέρας του και της είπε: «Μη μήτερ, μην τους πεις αυτήν την προφητική ρίση, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μας και τους πρέπει αυτός ο πειρασμός». Και η Παναγία κάνει παρακοή στο Χριστό με τη μητρική παρησία που τη διακρίνει, κατεβάζοντας 2 φορές το χεράκι του Χριστού από το στόμα της, και επανέλευε ακόμη 2 φορές την προφητική αυτή ρίση, και ώστε γλίτωσε η μονή από τους πειρατές. Και διερωτάται κανείς και λέγει: «Μα φαίνεται ο Χριστός πιο αυστηρός από τη μητέρα του? Γιατί έκανε αυτό και εκείνη σε αυτή έμενε στην εικόνα μέχρι σήμερα και τόση πολύ έτσι εμπνέει αυτή η εικόνα όλους που την προσκυνούν, και πόσοι μας συζητούν αυτήν την εικόνα και την παίρνουμε σε μερικές εκκλησίες, σε μερικά μοναστήρια, και μάλιστα όπου πήγαινε αυτή η εικόνα άλλαξε και η ζωή και της μονής αλλά και της ενορίας όπου έχει πάει. Γιατί όμως το κάνει ο Χριστός? Για να προβάλλει τη μητέρα του. Για να προβάλλει ότι η μητέρα του είναι το στήριγμα και είναι το στήριγμα όλης της στρατευωμένης εκκλησίας. Γι' αυτό και σπάνια βρίσκουμε εικόνες που θαυματουργούν μόνο στο Χριστός. Πάντα θέλει οι θαυματουργικές εικόνες να είναι ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του, για να δίνει τιμή προς τη μητέρα του. Και όπως θυμίστε από την προφητεία της Παναγίας που είπε η ίδια: «Η δούγαρα από τον ίν μακαριούς με πάσια γενναί». Ο πρώτος που τη μακαρίζει είναι ο Υιός της. Γι' αυτό και στο Άγιον Όρος, που είναι κατά εξοχή θεομητορικός χώρος, όπως ξέρετε υπάρχει εικόνα η θαυματουργός του Άξιον Εστίν, η Άξιον Εστίν, που πραγματικά σε αυτή την εικόνα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για πρώτη φορά ανέπεψε τον ύμνον Άξιον Εστίν, διότι μέχρι τη στιγμή που εφανερώθηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην εικόνα αυτή και είπε «Το Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον», δεν ξέραμε στην Εκκλησία γι' αυτό τον ύμνον. Ξέρουμε μόνο την ημιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Κι όμως, θέλοντας η χάρις να μας προβάλλει έτη και έτη την Παναγία και να μας πει ότι πρέπει να την υμνούμε με ωραίους ύμνους. Αυτός ο ύμνος είναι Θεόζωτος, είναι ουράνιος, γι' αυτό και το Άξιον Εστί είναι ψάλλει για πρώτη φορά μέσα στο Άγιον Όρος. Και αυτό δίνει την έγκλη του Αγίου Όρου στην πνευματική, ότι όντως το Άγιον Όρος είναι καθαρά και πρωτίστως το περιβόλι της Παναγίας ως θεομητορικός χώρος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας πάρα πολύ έτσι αγάπησαν την Παναγία, γι' αυτό και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, που κι αυτός είναι ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, είναι ο γέροντας του Αγίου Όρους, ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Όρους, είδε την Παναγία και του είπε «έναν θέλω από σας, την τήρηση των πνευματικών σας, και μοναχικών υποσχέσεων. Εγώ θα είμαι ιατρός και οικονόμος». Και αυτό το ίδιο του είπε και στον πρώτο Αγιορείτη ασκητή, τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη, όταν του εφανερώθηκε του λέει «εγώ θα είμαι ιατρός, εγώ θα είμαι οικηδεμόν, εγώ θα είμαι η τροφεύς, εγώ θα είμαι η οικονόμος για όλους τους μοναχούς». Και πραγματικά η Παναγία μας το απέδειξε μέχρι σήμερα, είναι αυτή που μας περιθάλπει, είναι αυτή που μας συντηρεί, είναι αυτή που μας διδάσκει, είναι αυτή που είναι παρούσα, και μέχρι σήμερα η Παναγία φαίνεται και εμφανίζεται σε αγιορείτες μοναχούς, αλλά εμφανίζεται και σε προσκυνητές που έρχονται εδώ και θέλει να τους παιδαγωγήσει, θέλει να τους παραδειγματίσει, διότι ακριβώς είναι η ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η χάρη της Παναγίας είναι τόσο έκδηλη, αλλά και τόσοι αγιορείτες Άγιοι, που περισσότεροι Άγιοι, να ξέρετε, είναι αφανείς, είναι άγνωστοι. Γι' αυτό και ένας εκεί που λέγεται στο Αθωνικό Γεροντικό, ένας προσκυνητής βρήκε έναν ολόκληρο Άγιο Λείψανο για να ανάβει μια λαμπάδα εκεί στην Αγία Άννα, και όταν το προσκύνησε και πήγε να το πει στον Κυριακό, επιστρέφοντας πίσω για να δει τον τόπο και να πάρει τους πατέρες να το δουν αυτό το Άγιο Λείψανο που ήταν ολόσωμον, τότε δεν βρήκε τον τόπο. Και μάλιστα εφανερώθηκε αυτός ο άγνωστος Άγιος αυτόν και του είπαν «γιατί είπες να το πεις, μαζί να αγωνιστήκαμε και έχεις δικαίωμα να πάει να με προδώσεις και να πεις στους πατέρες ότι εγώ είμαι εκεί θαμένος». Γιατί οι Άγιοι περισσότεροι, αδελφοί μου, στο Άγιον Όρος είναι αφανείς. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό των αγιοριτών Αγίων, ότι και με τα θάνατον θέλουν την αφάνεια και την ταπείνωση. Βλέπετε ο τάφος του Αγίου Αθανασίου που είναι στη Μονή Μεγής της Λαύρας, που είναι η πρώτη μονή του Αγίου Όρους, είναι εκεί ο τάφος. Απεπειρέθηκαν πολλές φορές να γίνει ανακομίτη των λειψάνων, αλλά άλλες φορές ο τάφος έβγαζε φωτιά. Άλλες φορές πήγαν οι πατέρες να πάρουν τα φτιάρια να ανοίξουν και τότε παρέλυαν τα χέρια τους. Και ο Άγιος δεν θέλει από ταπείνωση να φανερωθεί, διότι όπως κάποιος ενάρετος αγιορείτης μου έλεγε, πήγε κάποτε να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου Αθανασίου και είδε ότι είναι μέσα άφθορος, όπως ακριβώς σε τάφη, και μάλιστα μου είπε είναι όπως ακριβώς μετά από τρεις ημέρες που εκοιμήθη. Τόσο ακριβώς είναι το άφθαρτο το λείψανό του μέσα στον τάφο, ο οποίος είναι ταμείων ιάσεως και θεραπείας για όλους όσους τον προσκυνούν. Γι' αυτό και όταν έγινε κοινόβιο τον μαστήρι σε αυτά τα χρόνια τα δικά μας, και τότε εξελέγει ο ηγούμενος πάρη Αθανάσιος Ιερομόναχος, θυμάμαι τότε ήμουν στο Άγιον Όρος και εγώ ήμουν στη Νέα Σκήτη, τότε στην ώρα της λειτουργίας που έγινε η κοινοβιοποίηση της μονής, που επανήλθε δηλαδή το μοναστήρι αυτόν από ιδιόρυθμο σε κοινόβιον, σε όλη την λειτουργία εμυρόβλιζε ο τάφος του Αγίου. Και αυτόν είναι μια ομολογία, μια απόδειξη ότι οι Άγιοι χαίρονται όταν οι μονές τους προοδεύουν και επιστρέφουν στα πατερικά πλαίσια και στην πατερική παράδοση. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, οι Άγιοι Αγιορείτες έχει ο καθένας την ιστορία τους. Εμείς έχουμε τον Άγιο Γρηγορόν τον Παλαμά, ο οποίος είναι φωστήρας της Εκκλησίας Ακίμητος, ο οποίος ήρθε εδώ και απέναντι ακριβώς σε ένα ησυχαστήριο από τη μονή μας, παρεκάθεσε στην υπακουή του γέροντος Νικοδήμου του Ησυχαστού, ενός μεγάλου Αγίου που του εδίδαξε την νοηρά προσευχή. Και ακριβώς ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς ήταν αυτός ο οποίος κατόρθωσε μετά και με τη γραφίδα του και με το κήρυγμά του και με την παρουσία του έδειξε ότι άλλον είναι η ουσία του Θεού και άλλον είναι η άχτιστη ενέργεια του Θεού. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη δογματική διδασκαλία, διότι ακριβώς πώς ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Ενώνεται δια των αχτής των θείων ενεργειών. Ο Θεός εμφανίζεται σε εμάς δια των ενεργειών Του. Η ουσία Του είναι απρόσιτος. Γι' αυτό το ετώνησε πολύ ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς μέσα στα βιβλία Του, τα οποία πραγματικά σήμερα είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλος πλούτος της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για μας είναι και ένας άγνωστος Άγιος, ο Άγιος Αγάπιος, ο οποίος ήταν στη σκήνη της Κολιτσού και ήταν εκεί νέος μοναχός και ψάρευε κάτω και ήρθαν οι Αγαρινοί και τον απήγαγον και ήταν αγνοούμενος και τον πήραν και τον πούλησαν σε κάποιον πλούσιον στη Μικρά Ασία. Και τότε εμφανίστην η Παναγία μετά από χρόνια και του λέει τελείωσε ο κανόνας σου να πας στο Άγιον Όρση, στον τόπο της μετανοίας σου. Και ήρθε περπατητός από την Εκρανασία και όταν τον είδε ο γέροντας του λέει έφυγες από εκεί πολύ καλά που σου είπε η Παναγία, αλλά πήρες άδεια από τον οικοκύρη σου, από τον αφέντη σου. Λέει όχι, λέει φύγα κρυφά. Όχι, λέει να πας πίσω και να του το πεις. Και πήγε πίσω περπατητός και το είπε στον αφέντη του και τόση πολύ εντύπωση έκανε στον αφέντη που ο αφέντης του που ήταν μουσουλμάνος μαζί με τα δύο του παιδιά ήρθαν στο Άγιον Όρος, ακολούθησαν τον Άγιον Αγάπιον και μαζί όλοι αγίασαν εκεί στην σκήτη του Αγίου Αγαπίου που το γιορτάζουμε με πολύ έτσι τιμή και πολύ ιεροπρέπεια όπως το αξίζει ως ένας Άγιος Μεγάλος ο οποίος έκανε υπακοή στο γεροντά του και πήγε πίσω παρόλο που η Παναγία ίδια του είπε ξέρεις εσύ ελευθερώνεσαι ο γέροντάς του τον έστειλε πίσω γιατί τον έστειλε. Τούτη είχε πληροφορία ότι θα έρθει και ο αφέντης του και τα παιδιά του εδώ θα εντυπωσιαστούν από την αρετή αυτού του Αγίου που επέστρεψε πίσω διότι έκανε λάθος και δεν επήρε την άδεια του αφέντη του. Αυτός είναι ο Αγάπιος, ο Άγιος, ο Βατοπεδινός που το γιορτάζουμε και μαζί μάλιστα εμείς έχουμε τον Άγιον Σάββαν, τον Αρχιεπίσκοπο Σερβίας και τον πατέρα του, τον Βασιλέα, τον Άγιο Σημεών που όπως ξέρετε ο Άγιος Σάββας έφυγε κρυφά 16 ετών από τη Σερβία, ήρθε στο Άγιον Όρος και ήρθε πήγε λίγο στη Μονή του Ρωσικού αλλά μετά ήρθε στη Μονή Βατοπεδίου, έκανε αρκετά χρόνια και μετά πήρε ευλογία από τη Μονή Βατοπεδίου για να πάει να χτίσουν το χιλιαντάρι που ήταν το μεριστομάνδριο της Μονής μαζί με τον πατέρα του ο οποίος έπεισε ο ίδιος ο γιος τον πατέρα και άφησε τον βασιλικό τρίβωνα και έγινε μοναχός και αυτός και η μητέρα του. Γι' αυτό λοιπόν ο πατέρας και ο Σημεών και Σάββας που ήταν βατοπεδινοί αδελφοί τους δίνουν η βατοπεδινή προκατοχή μας επιθυοστηρίκ του μοναχού βατοπεδινού τους δίνουν την άδεια και την ευλογία και χτίζουν στο μελισσομάνδριο της Μονής που είναι το Χιλιανδάρι έναν αυτοδέσποτο και αυτοδίκητο μοναστήρι τη Μονή Χιλιανδαρίου που σήμερα είναι το κέντρο και το λιμάνι των Σέρβων Ορθοδόξων αδελφών μας. Και όπως αν ξέρετε από την ιστορία, ο Άγιος Σάββας ήταν και ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Σερβίας όταν έγινε αυτοκέφαλος η Εκκλησία της Σερβίας. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος δεν είναι ότι έχει αγίους μόνο, αλλά στέλνει και γίνονται φωτιστές διαφορών λαών. Όπως ο Άγιος Μάξιμος, ο καλούμενος Γκρεκός, ο Βατοπεδινός, που πήγαινε στη Ρωσία, τον κάλεσαν τον 16ο αιώνα και πραγματικά έγινε ενοφωτιστής των Σέρβων, διορθώνοντας όλα εκεί τα βιβλία που ήταν γεμάτα τις ειδαιμονίες. Γι' αυτό πραγματικά αυτός ο Άγιος εφώτισε. Οι Ρώσοι βέβαια δεν τον άφηναν να έρθει στη Μονή της Μετανοίας του, διότι πήγαινε υποτίθεται για 3 χρόνια, αλλά έμεινε σε όλη τη ζωή και κοιμήθη εκεί. Υπέστη πάρα πολλά βάσανα και πολλού ξυλοραδμού από πολλού μερικού ανευλαβεί δρασοφόρου. Εκοιμήθη εκεί και κάνει πολλά θαύματα σήμερα στου Ρώσου. Και αξιωθήκαμε κι εμείς και πήγαμε το 1991 και πήραμε ένα μεγάλο τιμάχιο από το Λείψανό του που το έχουμε εδώ, το οποίο ευωδιάζει μονίμως και είναι μια παρηγοριά για μας τους παραδελφούς του, τους βατοπεδινούς αδελφούς. Βέβαια πολλά ήθελα να πω, αλλά δεν μας προφθάνει να μιλούμε για τους Αγίους της Αγίας, πρέπει να μιλήσουμε ώρες. Γι' αυτό και δεν θέλω να σας στερήσω και τον χρόνο που θέλετε και εσείς να ερωτήσετε. Απλώς να σας πω ότι είναι αναρρύθμιτοι βατοπεδινοί Άγιοι που πρέπει να τους επικαλούμεθα, να ζητούμε την πρεσβεία τους και τη βοήθειά τους και πρωτίστως η Αγιοπρότος είναι η κυρία Θεοτόκος που είναι η Αθωνίτισσα Παναγία που πραγματικά εδώ αισθανόμεθα έντονη την παρουσία της, αισθανόμεθα έντονη τη μητρική της στοργή, και μπορώ να σας πω ότι απέδειξε και στις μέρες μας ότι η Παναγία όντως είναι η κηδεμόνη και η τροφεύς των μοναχών του Αγίου Όρους. Η Παναγία και οι Αγιούριτες Άγιοι να είναι βοήθειά μας. Αμήν.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
4: Μιλάμε για τα είδωλα της εποχής μας που έχουμε στήσει στη ζωή μας και τα προσκυνάμε ενώ λεγόμαστε χριστιανοί. Και τα είδωλα αυτά βεβαίως είναι ανύποπτα. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει όταν του πούμε ότι

δεν γυρίζουμε πίσω εις την ειδωλολατρία. Και όταν αυτή η επαναφορά έχει ήδη γίνει σε κάποιους τομείς, κατά τρόπον σαφή και απτών, δεν επιστρέφουμε λοιπόν πίσω εις αυτήν την ειδωλολατρία. Αλλά σας είπα, θα μιλήσουμε για αυτήν την ειδωλολατρία, την εμφανή, ό,τι προλάβουμε φέτος και πρώτα ο Θεός αν ζήσουμε του χρόνου. Τώρα ας δούμε τα στημένα είδωλα μέσα στη ζωή μας. Αυτά που στήρουν οι χριστιανοί και που τα προσκυνούν ανύποπτα. Έχουμε δει μέχρι τώρα δύο είδωλα. Είναι το είδωλον του εγώ και το είδωλον της ευημερίας. Αυτό το φοβερό είδωλο της ευημερίας, που είναι ο φοβερότερος, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, διώκτης του χριστιανισμού. Ο φοβερότερος διώκτης του χριστιανισμού. Η Εκκλησία δεν φοβήθηκε τους γνωστούς διωγμούς, εφοβήθηκε την ευημερία. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος ξεχνά το Θεό. Είναι εκείνο που ακριβώς λέγει στην οδή του ο Μωυσής, το λέγει ο Θεός, ότι ο λαός μου επαχύνθη, επλατύνθη και απελάκτησε. Έφαγε, πάχυνε, πλάτινε, κλώτσισε. Πότε κλώτσισε ο λαός? Όταν πάχυνε και πλάτινε. Δηλαδή όταν ακριβώς έχει την ευημερία. Βλέπετε ότι είναι φοβερός εχθρός η ευημερία. Δεν θέλω να πω να πεινούμε, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει μία καλή κατανομή, ή καλύτερα χρήσης, όχι κατανομή, χρήσης των υλικών αγαθών. Όταν ο άνθρωπος ξέρει να εγκρατεύεται, ποτέ δεν στείλει το είδωλο της ευημερίας. Αυτά λέγαμε μέχρι τώρα. Και ερχόμεθα να δούμε, παιδιά, τώρα κάποια στη συνέχεια είδωλα. Χωρίς αυτά βεβαίως που θα πούμε να εξαντλούνται, παίρνουμε απλώς τα κεφαλαιοδεύτερα. Ένα τρίτον είδωλον είναι το είδωλον της γενετησίου επιθυμίας. Αυτό που λέμε σεξ. Αυτό είναι εκείνο που πραγματικά σε όλη τη γη μας και ιδίως εις τα λεγόμενα χριστιανικά κράτη της Δύσεως κάνει θράψη. Βεβαίως πάντα υπήρχε η αμαρτία. Δεν υπήρξε εποχή που δεν υπήρχε η ανηθικότης. Αλλά τώρα η ανηθικότης έγινε επιστήμη και προβάλλεται με μία επιστημοφάνεια. Αυτό εννοώ επιστήμη. Δεν είναι πραγματική επιστήμη, με μία επιστημοφάνεια. Είναι ο γνωστός μας φροϊδισμός. Ο Φρόιντ, αυτός ο Γερμανοεβραίος, ο ψυχίατρος, ο οποίος μίλησε δια την λίμπιντο, δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει όλα του τα προβλήματα, συγγνώμη, όλα του τα προβλήματα πηγάζουν από την λίμπιντο, δηλαδή από την επιθυμία, τη γενετησία. Και όλα τα προβλήματα θα βρουν τη λύση τους αν αυτή η επιθυμία, η γενετησία ικανοποιηθεί. Και όλες οι εκδηλώσεις του πολιτισμού, από τις πιο χαμηλές έως τις πιο υψηλές, είναι αποτέλεσμα της ή του, όπως θέλετε, λίμπιντο. Αλίμονο θα λέγαμε αν όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του ανθρώπου, όλες οι πνευματικές εκδηλώσεις του ανθρώπου ξεκινούν από την γενετησία, περιοχή και σφαίρα, αν είναι δυνατόν. Παρά τα αυτά, ενώ ο φροϊδισμός στην πραγματικότητα είναι ξεπερασμένος, στην ερμηνεία του πολιτισμού που κάνει και στην ερμηνεία του ανθρώπου, όμως ο φροϊδισμός στην πράξη είναι καταξιωμένος. Σήμερα ζούμε αυτόν τον φροϊδισμό και αυτό είναι το φοβερό. Από τον νηπιαγωγείο μέχρι

0: στα πιο μεγάλα και σπουδαία και υψηλά πρόσωπα. Ναι, από τον υπηαγωγείο. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο φροηδικής μοιήσεως σε παιδιά του νηπιαγωγείου. Και επειδή ακριβώς τα παιδιά του νηπιαγωγείου δεν ξέρουν γράμματα, προσέξτε, δεν είναι βιβλίο για μεγάλους που αφορά στα παιδιά, αλλά είναι βιβλίο που αφορά στα παιδιά. Γι' αυτό είναι γραμμένο σε κάθε φύλλο, κάθε σελίδα έχει μία εικόνα και από κάτω έχει μία μόνο φράση, τίποτε άλλο, ώστε το παιδί να μπορεί να διαβάσει αυτό ή αν το διαβάσει κάποιος άλλος να το καταλάβει από την εικόνα. Ξεκινάει λοιπόν ο φροηδισμός, δηλαδή το να βγάλουμε τα παιδιά μας στο σφυρί των γενετησίων επιθυμιών, αυτό είναι, από πολύ πολύ ενωρίς. Να υποδείξουμε στα παιδιά μας ότι πρέπει να έχουν τα αγόρια μας να έχουν τις φιλενάδες τους και τα κορίτσια μας να έχουν τους φίλους των. Αυτό ακριβώς ξεκινάει, σας είπα, από το χώρο και αυτού του νηπιαγωγείου. Αλλά και πολλές οικογένειες στην εποχή μας, δυστυχώς χριστιανικές βέβαια, ξεκινούν κάπως έτσι. Όταν η γυναίκα με τον φεμινισμό της βγήκε στο πεζοδρόμιο και ζητά δικαιώματα και λέει ότι το κορμί της η γυναίκα το θεωρεί δικό της και το κάνει ό,τι θέλει, αυτά γράφτηκαν σε πανό και κυκλοφόρησαν στο δρόμο, αυτά γράφτηκαν σε τείχους στην Αθήνα. Κάνω το σώμα μου ό,τι το θέλω, δεν μπορείς να μου πεις εσύ τι θα κάνω εγώ. Το λέγουν τώρα δε αυτό το ίδιο σύνθημα, ότι το κορμί που μου ανήκει θα το κάνω ό,τι θέλω, και δια το θέμα των αμβλώσεων, δηλαδή των εκτρώσεων. Σημειώσατε ότι θεωρεί η γυναίκα, η ταλέπορη γυναίκα, αυτό το μεγάλο θύμα αυτών των ειδώλων, θεωρεί ότι το έμβριο είναι δικό της. Το έμβριο είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Απ' τη μάνα δεν παίρνει τίποτα, μα τίποτα, μα τίποτε έξω από τροφή. Άπαξ η μητέρα έδωσε, άπαξ ο πατέρας έδωσε, το υπόλοιπο από τη στιγμή της συλλήψεως, το υπόλοιπο είναι θέμα διατροφής. Και η μητέρα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να διατρέφει το έμβριό της. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος με την προσωπικότητά του κάποτε και με τη δική του ομάδα αίματος, που να μην μοιάζει με την ομάδα αίματος αυτής της ίδιας της μάνας του. Λοιπόν, πώς μπορούν να λέγουν οι φεμινίστριες ότι το κορμί τους τους ανήκει και ότι θα κάνουν την άμβλωση, την έκτρωση, χωρίς να τις εμποδίσει κανένας? Βλέπετε παιδιά, θυμόσαστε, ξέρετε, από την παλιά εποχή στο χώρο της γης Χαναάν οι λαοί εκείνοι ειδωλολατρικοί πίστευαν εις τον Βάαλ, και ο Βάαλ εδέχεται θυσίες, και μάλιστα ανθρωποθυσίες, και μάλιστα θυσίες μικρών παιδιών, συγγνώμη, ο Μολόχ, ο Μολόχ, ο Θεός Μολόχ, και ότι δεν ήταν τίποτα άλλο το άγαλμα του Θεού Μολόχ παρά μια καμινάδα που είχε από πάνω μία μορφή ζώο ανθρώπινη, και από κάτω ήταν ένας φούρνος, και μέσα από εκείνη την καμινάδα πετούσαν οι άνθρωποι τα μικρά τους τα παιδιά. Ο Θεός ελέγχει αυτό, γιατί και μερικοί Εβραίοι ειδωλολατρούντες το έκαναν, και λέγει ο Θεός εφωνοκτονήθη η γη, δηλαδή έγιναν φόνοι πάνω στη γη με τον τρόπο αυτόν. Εκεί τα μικρά παιδιά μα τα πήγαιναν, τσίριζαν, φώναζαν, έκλαιγαν και τα πετούσαν μέσα στο αναμένο, πυρωμένο εκείνο άγαλμα του Θεού Μολόχ θυσία. Είναι κάτι ανάλογο στην εποχή, γιατί αν σήμερα κάναμε το ίδιο θα έλεγαν οι άνθρωποι, πω κάνετε αυτό. Ανάλογο είναι όταν σήμερα κάνουμε τις εκτρώσεις με τέτοιες δικαιολογίες. Ακόμη σήμερα θεωρείται ο αγνός άνθρωπος ανώμαλος και αφύσικος. Και για να είσαι, λέγει, ομαλός και φυσικός, πρέπει να έχεις πορνικές περιπέτειες. Είτε άνδρας, είτε γυναίκα. Είτε αγόρι, είτε κορίτσι. Τα σημερινά μεικτά σχολεία άρχισαν να γίνονται... Τι να γίνονται? Δεν έχει κανείς παρά να περάσει από έξω από ένα σχολείο, γυμνάσιο ή λύκειο. Την ώρα που σχολά και βλέπει τα παιδιά και ξεχύνονται από μέσα, να ακούσει, βέβαια σε μαθητά σου μιλώ και φυσικά δεν σας φέρνω καινούργια πράγματα, να ακούσει τι λέγουν αυτά τα παιδιά. Προπαντός οι κοπέλες λένε λέξεις που όχι απλώς τις λένε αγόρια, τις έλεγαν κάποτε αγόρια, όχι όλα τα αγόρια, αλλά λέξεις που θα τις άκουγε κανείς σε ένα λιμάνι που ξεμπαρκάρουν εκεί ναύτες και υπάρχουν εκεί γύρω στο λιμάνι καταγώγοι αμαρτίας. Εκεί θα άκουγε κανείς αυτές τις λέξεις. Και αυτές τις λέξεις σήμερα τις λένε κυρίως μαθήτριες στο δρόμο. Γιατί? Γιατί στήσαμε το είδωλον του σεξ, το είδωλον της γενετησίου επιθυμίας. Και επειδή ο σύγχρονος άνθρωπος εθεοποίησε το σεξ, γι' αυτό, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος, εις το πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, που κάνει περιγραφή του αρχαίου κόσμου και την κατάστασή του, γι' αυτό, επειδή ο άνθρωπος εθεοποίησε το σεξ, ο Θεός, ακούστε, παρέδωκεν αυτούς, τους ανθρώπους, εις αδόκιμον νουν, του μη πιν καθήκοντα. Τους έκανε να έχουν αδόκιμο νου, δηλαδή να σκέπτονται στραβά. Επέτρεψε, παρεχώρησε, οι άνθρωποι πια να μην σκέπτονται σωστά και να μην κάνουν εκείνα τα οποία ανήκουν και πρέπουν. Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών, εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής. Τους παρέδωκε, λέει, στις ίδιες τους τις επιθυμίες. Τους παρέδωκε στις ίδιες τις ακαθαρσίες τους. Τους παρέδωσε τα σώματα στην ίδια την ατιμία τους, ώστε να ατιμάζονται σε εκείνα που το μυαλό τους παραγάγει ως ακάθαρτα, βρώμικα και άθλια. Όπως είναι και κάνει περιγραφή ο Απόστολος Παύλος εκεί, περιγραφή, ομοί περιγραφή, όπως είναι και στους άνδρες και στις γυναίκες η ομοφιλοφιλία. Κύριοι, δεν θέλετε να μείνετε στα όρια της φύσεως. Δεν θέλετε να κρατήσετε την αγνότητα και την εγκράτεια. Μου στήσατε το είδωλον του σεξ. Λοιπόν, θα φτάσετε εκεί. Και σήμερα οι άνθρωποι δοκιμάζουν με κάθε τρόπο κάθε μορφής επιθυμία και είναι ακορέστως κορεσμένοι. Ακορέστως κορεσμένοι, ακορέστως θα πει αχόρταστα χορτασμένοι. Και είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος χορταίνει χωρίς να χορταίνει, που σημαίνει αηδιάζει και την ίδια ώρα επιθυμεί επανάληψη των όσων κάνει, ζητώντας καινούριους τρόπους ικανοποίησεως της επιθυμίας του. Έτσι στην εποχή μας, παιδιά, η παρθενία χλεβάζεται, η εγκράτεια θεωρείται βλακεία. Τι θα πει, λέει, εγκρατής άνθρωπος, βλάκας είσαι και δεν κάνεις και δεν κάνεις, δεν διασκεδάζεις τη ζωή σου, δεν χαίρεσαι τη ζωή σου, σαν να είναι αυτό η χαρά της ζωής, να λατρεύεις αυτό το είδωλο. Οι διαστροφές διαφημίζονται αδιάντροπα, τόσο αδιάντροπα, Έτσι κανείς να ακούσει κάποτε ένα διήγημα από το ραδιόφωνο, ένα λογοτέχνημα, να ακούσει μια θεατρική σκηνή, ένα κάτι, να πάρει ένα βιβλίο να διαβάσει. Ανύποπτα ότι εκεί μέσα μπορούσε να έχει κάτι βρώμικο και να ακούσει πράγματα που κάποτε δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τα πούμε, γιατί θα κοκκινίζαμε. Αυτός ο κόσμος είναι που σήμερα ειδωλοποίησε τη σάρκα, ειδωλοποίησε το σεξ και αυτοκαταστρέφεται. Αυτό είναι το είδωλον του σεξ. Αλλά έχουμε και το είδωλον, ένα άλλο είδωλον τώρα, το είδωλον της επιστήμης και της τεχνικής. Ο άνθρωπος λέγει, α, το είπε η επιστήμη. Άμα του πεις το Ευαγγέλιο λέγει αυτό, α, η επιστήμη λέει αυτό. Μάλιστα, να έρθω στον φροηδισμό του προηγουμένου θέματος. Άμα του πεις ότι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, ο Θεός, ο κατασκευαστής μας, μας λέγει ότι πρέπει να είμαστε εγκρατείς, ότι η ανηθικότητα, η πορνεία, δηλαδή η κατάσταση η ανήθικη πρωτού γάμου, δεν επιτρέπεται. Α, η επιστήμη της ψυχολογίας, η επιστήμη της βιολογίας, η ιατρική επιστήμη, α, λέγει ότι θα αρρωστήσεις, ότι θα πάθεις τούτο και εκείνο. Δηλαδή στην πραγματικότητα παραμερίζουμε οτιδήποτε, παραμερίζουμε το Λόγο του Θεού για να στήσουμε το είδωλο της επιστήμης και της τεχνικής. Έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος στέκεται με δέος, με φόβο μπροστά στα έργα των ιδίων των χειρών του και θαυμάζει και προσκυνά για να ελπίζει την ευτυχία του από τα κατασκευάσματα των ιδίων των χεριών του. Αισθάνεται ο άνθρωπος ότι δεν έχει πια ανάγκη από το Θεό. Αφού η τεχνολογία, αφού η επιστήμη του εξασφαλίζει εκείνο που κάποτε ζητούσε στην προσευχή του, τη θεραπεία, Θεέ μου κάνε με καλά, γιατί να το ζητήσει αυτό, λέγει ο σύγχρονος ειδωλολάτρης, γιατί να το ζητήσω από το Θεό, δεν μου χρειάζεται ο Θεός, πηγαίνω στο γιατρό και με κάνει καλά. Μέσα όμως, παιδιά, εις αυτήν την αφάνταστα αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας των κομπιούτερς και των πυράβλων, ξεπετιέται η αγωνία του ανθρώπου. Ξεπετιέται το άγχος του ανθρώπου. Ξεπετιέται η αίσθηση της ανασφαλείας του για ένα πυρηνικό όλεθρο. Λέγει κάπου ο Θεός ηρωνευόμενος τους Εβραίους. Τώρα, λέγει, που προσκυνούσατε τα είδωλα και αισθάνεστε ότι οι εχθροί σας σας χτύπησαν την πόρτα της πατρίδος σας, ας έρθουν οι θεοί σας εκείνοι που λατρεύατε να σας σώσουν. Ας έρθουν. Θα λέγαμε λοιπόν εδώ, ας έρθουν τα είδωλα της τεχνικής, της τεχνολογίας και της επιστήμης να μας σώσουν από έναν πυρηνικό όλεθρο. Τρέχουμε σαν τις σουσουράδες από ανατολή σε δύση και από βορρά σε νότο, η πολιτική όλων των κρατών, σαν σουσουράδες τρέχουνε να μιλάνε για ειρήνη, για ειρήνη, να εξασφαλίσουμε ειρήνη. Η ειρήνη δεν υπάρχει. Αν δεν βάλουμε μυαλό να γκρεμίσουμε αυτά τα είδωλα, η ειρήνη δεν υπάρχει και θα έρθει κατά ηθική συνέπεια ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, όπως ήρθε και ο δεύτερος και όπως ήρθε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και ο πρώτος, ο δεύτερος ήταν φοβερότερος του πρώτου και ο τρίτος θα είναι απιθανός, απίθανα φοβερότερος του δευτέρου. Γιατί επιμένουμε να διατηρούμε τα είδωλα της τεχνολογίας, το είδωλον της τεχνολογίας και της επιστήμης. Να προχωρήσουμε σε άλλους χαρακτηρισμούς. Ας πω ακόμη ένα. Σας είπα από τα στημένα είδωλα της εποχής μας, στις πλατείες μας αυτά και στις καρδιές μας, Είναι παιδιά το είδωλο του αθλητισμού και προπαντός του ποδοσφαίρου. Μόλις έφτασα στη Λάρισα, σε ένα σημείο που ήμουν εδώ, από ένα ανοιχτό παράθυρο του ενός σπιτιού, ξεχυνόταν, πώς λέγεται αυτός που λέγει, τα περιγράφει το ποδόσφαιρο, πώς το λένε, ο σπίκερ. Τι θα πει σπίκερ? Είναι ελληνική η λέξη αυτή? Πάντως δεν είναι ελληνική. Σε λίγο δεν θα μιλάμε ελληνικά, ξέρετε. Πρέπει να σας το πω και αυτό. Άλλη πληγή αυτή. Ας είναι. Το ποδόσφαιρο. Ο Θεός ποδόσφαιρο. Γενικά ο Θεός αθλητισμός. Προπαντός το ποδόσφαιρο. Τι να πει κανένας εδώ για το ποδόσφαιρο? Μια πορεία την περασμένη φορά μας έκανε να πούμε μερικά πράγματα. Παιδιά, θα πω πάλι ξανά. Υπάρχει το βάναυσο και αντιφυσιολογικό ρεκόρ που σκοτώνει τους πρωταθλητές. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να υπάρχει. Καλή η άθληση, αλλά ποτέ το ρεκόρ. Ακόμη μην ξεχνάμε κάτι άλλο, ότι υπάρχει η δίψα της τύχης, του τζόγου, το προπό. Τι είναι το προπό? Τι είναι το προπό, παιδιά? Δεν είναι παρά η μοίησής μας στην, θα λέγαμε, στην τύχη. Δηλαδή να κερδίσουμε χρήματα. Έτσι βλέπει κανένας ένα περίεργο φαινόμενο. Ολόκληρη η πόλη που έχει μία ποδοσφαιρική συνάντηση ξεχύνεται στο γήπεδο. Χιλιάδες άνθρωποι στο γήπεδο. Βεβαίως με επιδερμικά ενδιαφέροντα. Δεν υπάρχει βάθος. Χιδαία γλώσσα, βάρβαρα αισθήματα. Βλέπει κανείς αυτό το, πώς σου λέει πάλι αυτούς, κάτι χούλιγκανς, χούλιγκανς. Να κρατάνε αλυσίδες και να χτυπούν τους άλλους θεατές όταν υποτεθεί η ομάδα τους δεν ενίκησε. Αυτή η βαναυσότης, η βαρβαρότης θυμίζει, δεν ξέρω, θυμίζει αρχαία αμφιθέατρα, ρωμαϊκά αμφιθέατρα, εκεί που γίνονται οι ταυρομαχίες και οι θηριωμαχίες. Αυτό θυμίζει και αυτό λέγεται πολιτισμός. Αυτό λέγεται χριστιανική, ότι είμαστε χριστιανικοί λαοί. Είναι ακατανόητο πράγμα, παιδιά. Στήσαμε, σας είπα, το είδωλον του αθλητισμού και δι' του ποδοσφαίρου. Για όλα αυτά γράφει ο Άγιος Κύριλλος, παρότι στην εποχή του μέσα τετάρτου αιώνος δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο, υπήρχε όμως το πνεύμα αυτό του αθλητισμού και γενικά του τζόγου. Ήταν οι υποδρομίες τότε, οι οποίες υποδρομίες βεβαίως δεν ήταν κάτι καινούριο. Λέγει εκεί στην κατήχησή του τη μυσταγωγική ο Άγιος Κύριλλος, στην πρώτη του κατήχηση λέει το εξής: φεύγε κατά της υποδρομίας μακριά, θα λέγαμε σήμερα, από τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις. Το εμανές θέαμα, κοιτάξτε χαρακτηρισμό, το εμανές θέαμα, το μανιακό θέαμα, κάνει τους ανθρώπους, τους θεατάς, μανιακούς, τρελούς. Και ψυχάς εκτραχυλίζων, που εκτραχυλίζει τις ψυχές, τις κάνει βάναυσες τις ψυχές. Είδατε πώς μιλούν οι άνθρωποι εκεί μέσα? Είδατε πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι εκεί μέσα? Βάναυσα, βάρβαρα. Ταύτα γαρ πάντα πομπή εστί διαβόλου. Γιατί όλα αυτά αποτελούν την πομπή του διαβόλου που υποσχεθήκαμε στο βάπτισμά μας ότι απαρνούμεθα και αποπτυσσόμεθα. Γι' αυτό, παιδιά, παραγγέλει το Πνεύμα το Άγιον. Γενικά, ούπι είσαι σε αυτό είδωλον, λέει στο Δευτερονόμιο ο Θεός. Δεν θα κάνεις τον εαυτό σου είδωλο το προσκυνάς. Τίποτα δεν θα κάνεις είδωλον. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην 1η προς Κορινθίους 10:14: φεύγετε από τις ειδωλολατρίας, ως φρονίμις λέγω. Μιλάω σε φρονίμους ανθρώπους. Αν έχετε μυαλό, μακριά από την ειδωλολατρία. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης στην 1η του επιστολή 5:21 λέγει: τεκμία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων. Παιδάκια, φυλάξατε τον εαυτόν σας από τα είδωλα. Και εγώ θα σας έλεγα, παιδάκια, μια που κάνουμε τα θέματά μας σε νέα παιδιά, παιδάκια, φυλάξατε τους εαυτούς σας από τα είδωλα, τα ποικίλα είδωλα. Θα επαναλάβει ο Απόστολος Παύλος: μη συναναμίγνηστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης. Το ότι ούτω μη δε συναισθεί, ούτε να τρώτε μαζί του με έναν τέτοιον άνθρωπο. Μη πλανάστε, συνεχίζει να λέει στην προς Κορινθίους 1:6,9. Μη πλανάστε, μην έχετε πλανεμένη αντίληψη. Ειδωλολάτρε, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Οι ειδωλολάτρε δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού. Το δε βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγει: τις δε ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέση, όλοι εκείνοι που μετέρχονται το ψεύδος, όχι το ψεύδος με την έννοια λέγω ψέματα, αλλά όλα αυτά που είναι ψέματα, διότι τι είναι ειδωλολατρία, ένα ψέμα είναι. Τις δε ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέση, το μέρος αυτών, η μερίδα τους, ο τόπος τους, η θέση τους, εν τη λίμνη δικαιωμένη, εν πυρή και θείο, ο εστίν, ο θάνατος, ο δεύτερος. Η θέση τους είναι, λέγει, εις την αιωνία κόλαση. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, παιδιά, αυτά τα στημένα είδωλα πρέπει να τα βγάλουμε από τη ζωή μας. Θυμόσαστε οι τρεις παιδες. Δεν προσεκίνησαν τα είδωλα. Τρεις παιδες, τρεις νεαροί, τρία παιδιά πιστοί στο Θεό, στη Βαβυλώνα. Δεν προσεκίνησαν τον Θεό που έστησε εκεί ο Ναβουχοδονόσορ για να προσκυνηθεί από όλους τους λαούς που είχε κατακτήσει. Και όλοι έπεσαν να προσκυνήσουν, αυτοί όχι. Τους πέταξαν στο καμίνι, αλλά έμειναν ανέπαφοι. Τους γλίτωσε ο Θεός. Σήμερα, παιδιά, ζούμε σε ένα καμίνι, στο καμίνι της ειδωλολατρίας. Ας προσέξουμε. Εκείνοι που θα πούν δεν θα προσκυνήσουμε τα είδωλα, δεν θα πάθουν τίποτε. Λέει ο Κύριος, μια τρίχα από το κεφάλι τους δεν θα πάθει τίποτε. Και πράγματι τότε οι τρεις εκείνοι νέοι, ούτε μια τρίχα της κεφαλής των δεν κάηκε από τη φωτιά, την αισθητή φωτιά του καμινιού. Παιδιά, όρθιοι, όρθιοι στην εποχή μας, σε αυτούς τους δυσκόλους καιρούς, για να μείνουμε μακριά από την προσκύνηση των ειδώλων. Υπάρχουν όμως και άλλα βαριά είδωλα, πολύ βαριά είδωλα, ασήκωτα είδωλα, που πάνε κάποιοι που θα ήθελαν ιδιαιτέρως να τα προσκυνούν. Γι' αυτά θα μιλήσουμε στα προσεχή μας μαθήματα.
1: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Αναπαραγωγή πνευματικότητας με λόγο ψυχοφελή. Επιμέλεια παρουσίαση Νόντας Κοπετέας.

του Παραδείσου το όνειρο, μνήμες όρους Αγίου, μέρος πέμπτο και τελευταίο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδερφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Η εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος,